στα στενά δρομάκια της ανασένει η πίστη, η ελπίδα των ασθενών, η παρηγοριά των πονεμένων, η ευγνωμοσύνη των χιλιάδων προσκυνητών που είδαν τις ζωές τους να αλλάζουν.

0: Εκεί ψηλά στο λόφο που βλέπει το λιμάνι, ορθώνεται ο ναός της Μεγαλόχαρης. Αυτή είναι η Παναγία της Τίνου, μια παρουσία ισχυρή που αγγίζει τις πιο ευαίσθητες πτυχές των πιστών. Ένα βλέμμα καθησυχαστικό, γαλήνιο. Ένα άγγιγμα που θεραπεύει. Η Παναγία της Τίνου, ο λευκός μαρμάρινος ναός που βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη χώρα του νησιού, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σημεία θρησκευτικού τουρισμού στην Ελλάδα. Μια ζωντανή παράδοση που συνεχίζει να εμπνέει, να συγκινεί και να ενώνει. Κάθε χρόνο χιλιάδες προσκυνητές, άλλοτε περπατώντας και άλλοτε γονιπετής, ανεβαίνουν τον μπλακόστρωτο ανηφορικό δρόμο που ξεκινά από το λιμάνι και καταλήγει στο ναό. Φτάνουν με κάθε τρόπο για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου και να ζητήσουν τη βοήθειά της προκειμένου να αντιμετωπίσουν όσα τους βαραίνουν.
1: Βλέπουμε ανθρώπους γονατιστούς, ματώνουν τα γόνατά τους από κάτω μέχρι επάνω και σε καμία παράκλησή μας ότι αυτό δεν είναι απαραίτητο, δεν χρειάζεται, δεν πείθονται να σταματήσω. Μια φορά μια γυναίκα, προκάτοχός μου, Μητροπολίτης Φιλάρετος, έτσι την επετίμησε, της λέει, σήκω της λέει πάνω, γιατί ξέρνεσαι στον δρόμο, τα γόνατά, η Παναγία με το θέλει αυτό, και το απήτησε, μη μου θίγεται την πίστη μου, δέσποτα. Εμένα η πίστη μου αυτή είναι και αυτό θα πράξω. Αυτό είναι ένα διαχρονικό μήνυμα σε κάθε εποχή και προς κάθε έναν ο οποίος το αμφισβητεί. Δηλαδή, οι άνθρωποι έρχονται εδώ αυθόρμητα να ακουμπήσουν ό,τι έχουν στην ψυχή τους στο ιερό εικόνισμα. Άλλος πιστεύει ότι πρέπει να ανέβει με τα γόνατα γιατί η Παναγία τον βοήθησε σε κάτι, ως αντίδωρο ευγνωμοσύνης. Άλλος πιστεύει ότι πρέπει να αφήσει το δαχτυλίδι το πολυτιμότερο της οικογένειας στο ιερό εικόνισμα. Άλλος πιστεύει ότι πρέπει να φέρει ένα σημαίνιο καντήλι που κάτω να κρέμεται το έμβλημα του θαύματος, γιατί όπως βλέπετε τα καντήλια όλα μέσα στο ναό από κάτω αποτυπώνουν ένα γεγονός.
2: Τα αναρρύθμιτα λοιπόν πλήθη που έρχονται εδώ ζητούν την ευλογία της Παναγίας για κάθε επιθυμία τους, όποια και να είναι αυτή. Πρωτίστως όμως έρχονται να ζητήσουν τη βοήθεια της Παναγίας για την υγεία τους, για τους ίδιους προσωπικά, για τους γονείς τους, για τα αδέλφια τους, για τα παιδιά τους, για τους οικογενείς τους. Από την Αμερική, από το Ντουμπάι, από τα Ηνωμένα Εμιράτα και από την Αυστραλία, άνθρωποι, έστω και αυθημερών, να προσκυνήσουν και να λάβουν την χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας, της Μεγαλόχαρης. Να γνωρίζετε λοιπόν ότι για τα νέα παιδιά η Παναγία είναι σημείο αναφοράς και η Παναγία της Τίνου όλος ιδιαιτέρως. Τα ιερά μας εξομολογητήρια που είναι και λειτουργούν εδώ από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι πανεπιστήμια, τα ιερά εξομολογητήρια. Και εμπιστεύονται το επιτραχύλιο του πνευματικού. Γιατί το κάθε παιδί και ο κάθε άνθρωπος έρχεται για να συμμετέχει και στην ιερά.

πες ακολουθίες, πολύ δε περισσότερο να μετανιώσει με συντριβή καρδίας και του δίδεται έτσι η ευκαιρία στο προσκύνημα και να εξομολογηθεί και να συμμετάσχει και στη Θεία Λειτουργία και να μεταλάβει των αχράντων μυστηρίων.

Από συστάσεως του Ιδρύματος που έχει ζωή περίπου 200 χρόνια, η ζωή του ξεκινάει από την έβρεση της Αγίας Εικόνος, έχει προσφέρει και συνεχίζει να προσφέρει και θα προσφέρει πάντοτε, είμαι βέβαιος, ένα μεγάλο κοινωνικό, φιλανθρωπικό, λειτουργικό, κηρυκτικό και κοινωνικό έργο. Η Αγία Τράπεζα του Ναού εδώ δεν πάβει κάθε μέρα να ιερουργεί και οι άνθρωποι να έρθουν να κοινωνήσουν και να μεταλάβουν των Αφράτων Μυστηρίων. Ο Άμβωνας δεν υστερήθηκε ποτέ του Θείου Κηρύγματος και της κατηχήσεως των ανθρώπων.

0: Η μεγαλόχαρη σε στάση προσευχής. Απέναντί της ο Αρχάγγελος Γαβρίλ κρατάει στα χέρια του έναν κρίνο, ο οποίος συμβολίζει την αγνότητα, ενώ το Άγιο Πνεύμα, με τη μορφή του Περιστεριού, κατεβαίνει από τον ουρανό.
1: Η εικόνα σήμερα έχει καλυφθεί από τα αφιερώματα των πιστών, διότι η αντίληψη των πιστών είναι ότι όσο πιο κοντά βρίσκεται το αφιέρωμά τους στην εικόνα, τόσο πιο εύκολα εισακούεται η προσευχή τους γι' αυτό και έχει και όλα τα τάματα προσπαθούν να ακουμπήσουν στην εικόνα και λοιπά. Είναι η εθνογραφική, τέλος πάντων, αντίληψη της επαφής, της μετάδοσης της αγιότητας και του ιερού διαμέσου της επαφής. Άμα ακουμπούμε ένα Άγιο αντικείμενο, μεταδίδεται και σε αυτό που ακουμπούμε η αγιότητα.

0: Από τη στιγμή της έβρεσης της εικόνας, τα θαύματα ξεκινούν να διαδέχονται το ένα το άλλο. Άνθρωποι προσέρχονται από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ζητώντας βοήθεια, παρηγοριά, ίαση. Η φήμη της Παναγίας Εστίνου εξαπλώνεται σαν φλόγα ελπίδας. Η Ελλάδα έχει πια το δικό της εθνικό ιερό.
1: Θεωρώ αυτό εικόνισμα συνδέθη με ιστορικούς σταθμούς της ζωής του έθνους μας. Πρώτον, η Αγία Εικόνα ευρέθη στην εποχή της Επαναστάσεως του 1821-1823. Η Επανάσταση, η Απελευθερωτική Επανάσταση ήταν σε μεγάλη έξαρση και οι Έλληνες ήθελαν να ελπίζουν ότι όλος αυτός ο αγώνας θα είχε αποτέλεσμα. Και σε αυτή τους την αγωνία και την προσευχή τους βέβαια απήντησε ο Θεός με την έβρεση αυτής της εικόνος. Το δεύτερο γεγονός που συνέδεσε το έθνος με την Παναγία της Τίνου είναι ο τροπιλισμός της Έλλης τον 15 Αύγουστο του 40, όπου κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας σηκούστη θόρυβος φωλής Κρότος. Οι χριστιανοί έτρεξαν πανικόβλητοι να δουν τι συμβαίνει, είδαν ένα πλοίο να καίγεται και να βουλιάζει αυθορή. Και από τότε οι Έλληνες πίστεψαν ότι η Παναγία θα πάρει την εκδίκησή τους για τον άδικο τροπιλισμό, για τον άδικο πόλεμο που ήρθε μετά και για την απελευθέρωση της Ελλάδας. Γι' αυτό και τα γράμματα που έχουμε από πολλούς στρατιώτες στο μέτωπο προς τον ναό της Παναγίας στην εποχή εκείνη υποδηλώνουν ότι και την είδαν και την ήκουσαν. Και ό,τι είδαν και ήκουσαν το έγραψαν και το έστειλαν εδώ και παραμένει στο ιστορικό αρχείο μας ως μια παρακαταθήκη των γεγονότων της εποχής. Γι' αυτό ακριβώς και η προσέλευση των ανθρώπων εδώ είναι, θα έλεγα, συγκινητική.
2: Λόγω του γεγονότος ότι ήταν και ευαγγελισμός η εικόνα, θεωρήθηκε ως ευαγγελισμός της ελευθερίας του γένους. Ένας ιονός νίκης και απελευθέρωσης από τον τουρκικό ζυγό. Πήρε λοιπόν ευθύς εξ αρχής και εθνικό περιεχόμενο η έβρεση της εικόνας. Περιεχόμενο το οποίο εν συνεχεία επιτάθηκε, γιατί καθ' όλα τα υπόλοιπα χρόνια του 19ου αιώνα και μέχρι την καταστροφή της Σμύρνης το 1822, πολλοί Έλληνες από τη Μικρά Ασία αλλά και από την Κωνσταντινούπολη, τον Πόντο, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την Κρήτη, όλα τα υπόδουλα μέρη τότε, έρχονταν ως προσκυνητές εδώ στο πανηγύρι της 25ης Μαρτίου. Από το 1940 και μετά, όταν το 15 Αύγουστο, ανήμερα, 15 Αυγούστου, οι Ιταλοί τορπίλησαν το 7ο Έλλη, το οποίο είχε έρθει εδώ για να αποδώσει τιμές. Η ύβρις αυτή, όπως θεωρήθηκε, έθεσε στη λαϊκή συνείδηση την Παναγία αργότερα όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ο Ελληνοϊταλικός, την έθεσε επικεφαλής του στρατού μας και πολλές είναι οι διηγήσεις για θαύματα, για τάματα, για εμφανίσεις και οράματα στο πόλεμο που έβλεπαν οι στρατιώτες την Παναγία της Τίνου να οδηγεί, όπως λέει ας πούμε ο Άγγελος Τερζάκης, γράφει ότι έφυγε από το νησί της και πήγε στο μέτωπο όπου την έβλεπαν να περπατά ψηλόλιγνη και φωτεινή.
3: Μετά την απελευθέρωση του γένους, είδαμε τους οπλαρχηγούς να έρχονται εδώ ως προσκυνητές και να ευχαριστούν την Μεγαλόχαρη και προσφέροντας ως αφιέρωμα τα πολύτιμα δικά τους και προσωπικά τους, όπως ο Θεόδωρος Κοδροκοτρώνης στο δαχτυλίδι του, ο Ρήγας Φεραίος στη Μάγνα Χάρτα, την πρωτότυπη, ο Μακρυγιάννης και άλλοι οι οποίοι ήρθαν πολεμιστές, ήρθαν να προσκυνήσουν και να εκφράσουν το ευχαριστώ στην Μεγαλόχαρη.

0: Όλα ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 1822, σε ένα ταπεινό κελί, στη Μονή και Χροβουνίου της Τίνου. Μια μοναχή είδε όνειρο. Η αδελφή Πελαγία άκουσε τη φωνή της Παναγίας να της λέει «Σκάψτε στο χωράφι του Αντώνιου Δοξαρά, εκεί θα με βρείτε». Το όραμά της ήρθε 3 φορές και τότε άρχισαν να σκάβουν. Λέγεται ότι η Παναγιά είχε φανερωθεί 2 χρόνια νωρίτερα στον Κυπουρό Μιχάλη Πολυζώη και του υπέδειξε το χωράφι του Αντώνιου Δοξαρά, αλλά το εικόνισμα δεν είχε βρεθεί.
1: Είδε στον ύπνο της την Παναγία 2 φορές που της είπε Πελαγία να πείσει στην ηγουμένη ότι στο χωράφι του Δοξαρά κρύβεται, είναι υπάρχει εικόνα μου. Η Αγία Πελαγία δεν πίστεψε ότι μπορούσε να έχει δει την Παναγία μας και δεν έδωσε πολύ σημασία. Την Τρίτη Κυριακή όμως, 23 Ιουλίου του 1822, γέμισε το κελάκι της φως και μέσα σε αυτό το φως παρουσιάστηκε η Παναγία, η οποία τη μάλωσε κατά κάποιο τρόπο και της είπε «Γιατί δεν ακούς αυτό που σου λέω». Και η Αγία, αυτό είναι και το σημαντικό, δεν πίστηκε αμέσως να πει η Παναγία, παρά τη ρώτησε «Ποια είσαι». Και η Παναγία μας πάλι δεν είπε «Είμαι η Παναγία». Βλέπεις αυτό το διάλογο, την ταπείνωση αυτή που προεξέχει στην Ορθοδοξία. Λέει «Εσύ ποια είσαι για να σ' ακούσω». Εγώ της λέει «Είμαι Ευαγγελίζω Γη Χαρά Μεγάλη». Δεν είπε «Είμαι η Παναγία». Και η Αγία Πελαγία σηκώθηκε, το είπε το πρωί στην ηγουμένη.
0: Και αυτή τη φορά στην αρχή βρήκαν μόνο ερείπια παλαιάς εκκλησίας. Σκάβοντας τα θεμελιά της για να κτίσουν το νέο ναό, την ημέρα του αγιασμού, 1η Ιανουαρίου 1823, ανέβλησε νερό από ένα ξεροπήγαδο της περιοχής, γεγονός που θεωρήθηκε θαύμα.
1: Μάλιστα λένε ότι κάποια στιγμή απογοητεύτηκαν και σταμάτησαν για λίγο. Είχε κάποια αρρώστια πέσει στο νησί και μετά ξαναξεκίνησαν πάλι. Πολλοί κατάλαβαν ότι είναι από την Παναγία αυτό, σαν να τους λέει «Γιατί σταματήσατε, ξεκινήστε», ξαναξεκίνησαν πάλι. Και 30 Ιανουαρίου βρέθηκε η εικόνα, η οποία είναι μια μικρή εικόνα, ο Ευαγγελισμός. Είναι η εικόνα που αγαπάει, που θεραπεύει, που γιατρεύει. Σκεφτείτε ότι σε αυτή την εικόνα έχουν προσευχηθεί 1000 άνθρωποι. Έχουν πέσει εκεί μπροστά της δάκρυα. Και σκέτο ξύλο να ήταν, θα έκανε θαύματα. Πόσο μάλλον που είναι απάνω η Παναγία με τον Άγγελο.
2: Κατά τη μαρτυρία της εποχής των αυτοκτών και κυρίως των αδελφών Καγκάδη, οι οποίοι έχουν συγγράψει την πρώτη ιστορία της Ευρέσεως και ήδη το 1833, δηλαδή μερικά μόλις χρόνια μετά την έβρεση, 10 χρόνια μετά την έβρεση, τυπώθηκε στη Βενετία η ιστορία αυτή. Αυτοί λοιπόν αναφέρουν, που ήταν και από αυτόπτες μάρτυρες, ότι το πίσω μέρος της εικόνας είχε καλυφθεί από ένα υλικό μαύρο, σαν πίσα, ίσως από την πυρπόληση του παλαιού ναίσκου που λέγεται ότι είχε γίνει, και αυτό προστάτευσε την εικόνα από τη φθορά. Όταν γινόντουσαν οι ανασκαφές για να βρεθεί η εικόνα, η σκαπάνη των ανθρώπων που έψαχναν είχε δώσει ένα κτύπημα στην εικόνα και την είχε χωρίσει τα 2, κατά κορύφος. Οπότε το ένα κομμάτι έδειχνε τον Αρχάγγελο Γαβρίλ και το άλλο την Παναγία. Όταν βρέθηκαν και τα 2 τμήματα και τα έφεραν και τα έβαλαν μαζί, κόλλησαν αυτά, συγκολλήθηκαν.

Η Παναγία είχε φανερωθεί. Το θαύμα είχε γίνει. Η εικόνα έγινε σύμβολο ελευθερίας και ελπίδας.

Η εικόνα αυτή είναι μικρών διαστάσεων. Είναι ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Παριστάνεται η Παναγία σε θέση προσευχής, με ταπείνωση, να ακούει από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ ότι θα γίνει μητέρα του Θεού. Ο Αρχάγγελος στέκεται όρθιο σε μεγαλοπρεπή στάση, κρατά ένα κρίνο στο χέρι του, τον οποίο προσφέρει προς την Παναγία. Ενώ επάνω εικονίζεται το Άγιο Πνεύμα εν είδη περιστεράς, που κατευθύνει τη χάρη του Θεού προς την Παρθένο.

κατέβηκε κάτω να πάει από τους πρώτους να την προσκυνήσει. Και εξακολουθούσε να ζει απλά και ταπεινά, σαν να μην είχε συμβάλει σε αυτό το θαύμα που όλοι είχαν ζήσει πια, και την πραγματικότητα και την αλήθεια του θαύματος. Αυτή μπορούσε να κάνει κάτι ή να ζει σε μια κατάσταση ότι τι κατάφερε από την αγιότητά της, ότι βρέθηκε η εικόνα. Όχι, ήταν πάλι χωρίς κανείς να την παίρνει είδηση. Απλή, ταπεινή, σιωπηλή στο κελί της. Ξακολουθούσε να ζει ταπεινά και απέριτα, σαν να μην είχε συμβάλει σε αυτόν, αλλά με μια χάρη εσωτερική. Αυτό ήταν το πλήρωμα της όλης υπόθεσης που ότι δέχτηκε την Παναγία στο κελί, η χάρη με την οποία πια πορευότανε. Και η ταπείνωση που είχε ήταν αποτέλεσμα αυτής της χάριτος. Δείχνει δηλαδή ότι η Παναγία την επέλεξε, γιατί ήταν θρησκεύος εκλεκτό.

Το 1823 ξεκινούν οι εργασίες ανέγερσης του ναού πάνω από το σημείο της έβρεσης. Ο ναός της Ευαγγελιστρίας είναι χτισμένος με μάρμαρο από την Τίνο και κοσμείται με την αρχιτεκτονική δωρικής και αναγεννησιακής τεχνοτροπίας. Εδώ, κάθε βήμα στον προαύλιο χώρο είναι και μια προσευχή. Πιστοί ανεβαίνουν γονατιστοί τη μαρμαρίνη ράμπα με τάματα στα χέρια και δάκρυα στα μάτια.

0: Υπήρχε ένας μικρός ναίσκος μέσα στον οποίο βρισκόταν και η εικόνα θαμένη και τα ερείπια αυτού του ναίσκου αποκαλύφθηκαν με τις ανασκαφές. Αυτό απετέλεσε το αρχικό κτίσμα του κάτω σημερινού ναού της Ευρέσεως, ζωοδόκου πηγής. Η αρχική πρόθεση ήταν να κτιστεί ένας μικρός ναός, όπως ήταν παλαιότερα, λίγο μεγαλύτερος. Όταν βρέθηκε η εικόνα, τελικά αποφασίστηκε και κτίστηκε και ο επάνω ναός, με προοπτική, γιατί η αρχιτεκτονική προοπτική του όλου συγκροτήματος είναι προσκυνηματική, δηλαδή υπήρχε εξ αρχής η πρόθεση να γίνει ένα μεγάλο προσκύνημα ο ναός αυτός.
1: Η οικοδόμηση του Ιερού Ναού ανατέθηκε στον διακεκριμένο αρχιτέκτονα Εμμανουήλ Καλονάρη, τινιακής καταγωγής που όμως έζησε και εργάστηκε στη Σμύρνη. Γι' αυτό και ήταν γνωστός ως ο Σμυρναίος. Σε αυτόν ανατέθηκε έργο που θα σημάδευε την πνευματική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του νησιού. Συνεργάστηκε με τον επίσης καταξιωμένο μαρμαρογλύπτη Χατζησίμο Νικολάου από τα Ιστέρνια της Τίνου. Ο ναός σχεδιάστηκε με επιρροές από την αναγεννησιακή και τη δυτικοευρωπαϊκή αρχιτεκτονική, αντανακλώντας το πνεύμα και την καλλιτεχνική άνθηση της εποχής.
0: Είναι τρίκλιτος, τρίκλιτη βασιλική και η πρόσωψή του είχε στοιχεία πολλά από τον μπαρόκ. Κοσμήθηκε με πολλά μάρμαρα, τα οποία, όπως ξέρετε εδώ, ήταν κέντρο μαρμαρογλυπτικής μεγάλο η Τίνος, από τον Πύργο, από τα Ιστέρνια, από τις περιοχές εκείνες, όπου και τα Λατομεία. Και ο Ευστράτιος Σμυρναίος έδωσε τη γενική γραμμή, το σχέδιο του τέμπλου, του άμβωνα, των γενικών διακοσμήσεων και η μαρμάρινη, βέβαια, εφαρμογή του, κατασκευή του, οφείλεται στο εργαστήριο του Χατζησίμου Νικολάου. Επίσης το υπόλοιπο τέμπλο, γιατί το τέμπλο είναι μεικτό, είναι το κάτω μέρος του είναι μαρμάρινο, συνεχίζεται ως ξυλόγλυπτο και συνεχεία με μπαγδατή. Αυτό το ξυλόγλυπτο τμήμα οφείλεται σε έναν άλλον ξυλογλύπτη, επίσης τινιακό, τον Φραγκίσκο Καναχίλη. Οι εικόνες του τέμπλου έγιναν από έναν επίσης ονομαστό ζωγράφο, τον Χατζηλαμπρινό Σμυρναίο, και από έναν τινιακό ζωγράφο, τον Φραγκίσκο Δεσίπρη, ο οποίος έχει κάνει και ένα χαρακτηριστικό αργότερα με το αντίγραφο της εικόνας.

0: Στο ναό της Ευρέσεως, που είναι ακριβώς κάτω από τον κυρίως ναό, οι πιστοί σειραίουν με ευλάβεια για να πάρουν μαζί τους το αγιασμένο νερό που τρέχει από τη βρύση, δίπλα ακριβώς στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα της Παναγίας.
1: Όταν γινόντουσαν οι ανασκαφές, είχε αρχίσει να κτίζεται ο κάτω ναός πριν από την έβρεση της εικόνας. Οι ανασκαφές συνεχίζονταν, αλλά δεν βρισκόταν τίποτε προς το παρόν. Έγινε λοιπόν αγιασμός εγγενείων του κάτω ναού που ακόμα δεν είχε τελειώσει. Και την ώρα που ο παπάς ετοιμαζόταν να κάνει τον αγιασμό, είπε: «Πηγαίνετε κάτω στην πόλη να φέρετε νερό για να κάνουμε τον αγιασμό». Τότε σε ένα πηγάδι, το οποίο ξεροπήγαδο, το οποίο είχε ανεβρεθεί κατά τις ανασκαφές, ξαφνικά ανέβλησε νερό και ήρθε ένα παιδάκι και λέει στον παπά: «Μα έχουμε νερό, βγαίνει μέσα στο πηγάδι νερό». Αυτό είναι το αγίασμα και αυτό είναι το σημερινό πηγάδι που βλέπουμε μέσα στο ναό της Ευρέσεως, από όπου λαμβάνεται και το αγίασμα. Δίπλα ακριβώς, κάτω από ένα προσκυνητάρι, είναι επίσης το σημείο που βρέθηκε ακριβώς η εικόνα και υπάρχει χώμα, το οποίο λαμβάνουν οι προσκυνητές για κατασκευή φυλακτών μαζί με άλλα αγιασμένα είδη.

0: Χιλιάδες τάματα γύρω της την περιβάλλουν, σιωπηρές ιστορίες, αφανή θαύματα. Πολλοί μίλησαν για ιάσεις, για παρηγοριά, για αόρατα χέρια που τους στήριξαν στις πιο σκοτεινές στιγμές. Μα πάνω απ' όλα η εικόνα μιλά, σ' όποιον τη νιώθει κατευθείαν μέσα στην καρδιά του.
1: Είμαστε συναισθηματικοί άνθρωποι όλοι. Προσεγγίζουμε την Εκκλησία περισσότερο προσευχόμενοι και παρακαλώντας την Παναγία, διότι κάθε άνθρωπος τη μάνα του σκέπτεται, στη μάνα του απευθύνεται, τη μάνα του έχει ανάγκη. Και έτσι και μέσα στο θείο η παρουσία της Παναγίας ως μητέρας, όχι μόνο του Χριστού, μητέρας όλων μας, προσελκύεται περισσότερο την ανθρώπινη ψυχή, η οποία ξεδιπλώνεται μπροστά της με ένα θάρρος. Δηλαδή, θα έλεγα έτσι χωρίς παρεξήγηση, στον Χριστό δεν θα μπορούσε κανείς να ξεδιπλώσει την ψυχή του και να τα πει όλα, ό,τι και αν κρύβουν μέσα, όσο το κάνει μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας. Βλέποντας το πρόσωπό της, τη γλυκύτητά της, την αγάπη της, είναι η οικειότητα παιδιού προς τη μητέρα του. Και η Παναγία και σε όλη τη διάρκεια της ζωής της, από τα γεωγραφικά κείμενα φαίνεται, ελάχιστα πράγματα είπε. Αλλά αυτά που είπε απευθυνόμενοι στους ανθρώπους της εποχής της και διαχρονικά σε όλους εμάς μέχρι σήμερα, ήταν πολύ σημαντικά, είχαν ένα μεγάλο θεολογικό περιεχόμενο και βάθος. Και χτυπούσαν την πιο ευαίσθητη χορδή της ψυχής του ανθρώπου. Είπε βρεθεί στο γάμο της Χανάς, ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε. Ό,τι σας λέει αυτό να κάνετε. Εκείνη δεν είπε τίποτα δικό της. Παρότι ήταν η μητέρα εκείνο ο οποίος εκήρυτε και διεμπίνει στον κόσμο την ερχόμενη βασιλεία του. Ό,τι αν λέγει μην ποιήσατε. Αυτή είναι η παρακαταθήκη της Παναγίας, η διαθήκη θα έλεγα στον κόσμο.

0: Κάθε χρόνο χιλιάδες άνθρωποι ανεβαίνουν τον δρόμο από το λιμάνι μέχρι το ναό στα γόνατα. Με ένα μικρό ή μεγάλο τάμα, έχοντας στην ψυχή τους πίστη.
1: Εγώ ήρθα να κάνω ένα τάμα. Με τη φίλη μου ανεβήκαμε γονατιστές εδώ πέρα στην εκκλησία. Εύχομαι να εκπληρωθεί, εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Εγώ προσωπικά πιστεύω και όταν μπαίνω στην εκκλησία νιώθω γαλήνη. Και εύχομαι υγεία πραγματικά και χαρά, να μην υπάρχει κακία.
2: Κι εγώ ήρθα για ένα τάμα. Ελπίζω όλοι οι άνθρωποι να έχουμε υγεία, ευτυχία, να εκπληρώνονται τα όνειρα όλων. Αυτό, κυρίως υγεία. Εγώ όταν μπαίνω στην εκκλησία νιώθω ότι όλα μου τα προβλήματα φεύγουν για κάποια στιγμή. Νιώθω γαλήνη, ηρεμία.
3: Όπως όλοι, έχω έρθει και εγώ σήμερα εδώ για συγκεκριμένο σκοπό. Εύχομαι σε όλο τον κόσμο να έχει υγεία, να υπάρχει ειρήνη, να επικρατεί το καλό. Και ειλικρινά, όταν μπαίνω μέσα στην εκκλησία, απλά αφήνω τα πάντα πίσω μου και ευελπιστώ να μου δείξει το δρόμο για τη συνέχεια.
0: Σιωπηλές φωνές, δάκρυα που έγιναν ελπίδα. Κάτω από τους θόλους του ναού της Μεγαλόχαρης αντιχούν οι παρακλήσεις των πιστών που καταφεύγουν στη χάρη της για να θεραπευθούν.

όπως βλέπετε τα καντήλια όλα μέσα στο ναό από κάτω, αποτυπώνουν ένα γεγονός. Βλέπετε ένα καράβι που βουλιάζει και στην τρύπα που χτύπησε έχει μπει μέσα ένα μεγάλο ψάρι. Αυτό είναι αληθινό γεγονός. Ένα καΐκι εδώ απ' έξω χτύπησε σε ένα βράχο και βυθίζεται, το καπετάνιος παρακάλεσε βλέποντας την ανοικία. Και ένα μεγάλο ψάρι πήγε και σφινώθηκε στην τρύπα του κήτους του πλοίου και έφτασε μέχρι τη στεριά, τέλος πάντων χωρίς να βουλιάξει και χωρίς να πνιγεί ο κόσμος.

0: είδατε την πορτοκαλιά, που είναι το θαύμα του Ελληνοαμερικανού, ο οποίος ήταν ο αόματος, και παρακάλεσε την Παναγία όταν έμαθε για την έβρεση της Αγίας Εικόνας, της Μεγαλόχαρης και για τα θαύματα που επιταλείται με την πίστη του, παρακάλεσε την Παναγία και προσευχήθηκε και είπε «Παναγία μου, βοήθησέ με να δω το φως μου και ό,τι δω μπροστά μου και εγώ θα σας το φέρω στη Μεγαλόχαρη». Και έχουμε λοιπόν την πορτοκαλιά η οποία συμβολίζει το θαύμα των οφθαλμών του, ότι είδε το φως του ο Ελληνοαμερικανός. Υπάρχει μια λιχνία που ήταν σε ένα κορυχείο μέσα και έπεσαν ένα στίχος και οι εργάτες που δούλευαν εκεί παρακάλεσαν την Παναγία να τους βοηθήσει για να βγουν μέσα από το τούνελ, γιατί ήταν εγκλωβισμένοι, και με την βοήθεια της Παναγίας ανοίχθηκε αυτός ο διάδρομος για η διαφυγή τους, και προς ευχαριστία έφεραν ένα λιχνάρι και κρέμεται σε ένα καντήλι της Μεγαλόχαρης. Όπως ξέρουμε, φτιάχνουν τα λουκούμια στη Σύρο, τα παραδοσιακά, και την ώρα που έφτιαχνε το μείγμα αυτό της γλυκόζης για να φτιάξει τα λουκούμια, το παιδάκι το έπεσε μες στο καζάνι, όπως σε πολύ μεγάλους βαθμούς. Την ώρα εκείνη το έπιασε ο πατέρας και είπε «Παναγία μου», φώναξε, και το έβγαλε έξω, και το παιδάκι διασώθηκε, δεν έπαθε απολύτως τίποτα μέσα στους τόσους πολλούς βαθμούς θερμοκρασίας.
1: Ο ναός είναι στολισμένος με αμέτρητα τάματα, χρυσά, ασημένια, απλά ή περίτεχνα. Έχουν όλα την ίδια δύναμη, τη δύναμη της πίστης του ανθρώπου. Καράβια, σπίτια, μάτια, καρδιές, ζωγραφισμένα ή σκαλισμένα, όλα κουβαλούν μια ιστορία πίσω τους. Μια μάνα που προσεύχεται για το παιδί της, ένας ναυτικός που επιστρέφει σώος, ένας άρρωστος που θεραπεύεται. Άνθρωποι τραυματισμένοι, πονεμένοι, γεμάτοι αγωνία. Άνθρωποι που βρίσκουν ελπίδα.

0: Όποιος την έχει επισκεφθεί, έχει νιώσει τη δυνατή της παρουσία στην ψυχή του. Άνθρωποι που ζήτησαν να τους κάνει καλά. Πιστοί που έζησαν το θαύμα, αναζητώντας ένα χέρι να κρατηθούν στις δύσκολες τους στιγμές. Κάθε τάμα είναι και ένα ευχαριστώ, μια έκκληση για βοήθεια. Μικρά και μεγάλα αντικείμενα, χρυσά καράβια, παιδικά παπουτσάκια, μάτια, καρδιές, σώματα, έχουν όλα τη δική τους ιστορία.
1: Υπήρξα εξομολόγος εδώ στο Ίδρυμα Ιεροκήρυξ επί πολλά χρόνια, μέχρι το 2001 που εξελέγει Μητροπολίτης. Και πρέπει να σας πω, ήρθαν στο εξομολογητήριο άνθρωποι εξουθενωμένοι, άνθρωποι που οδηγούνται στην αυτοκτονία από την απελπισία. Άνθρωποι που ανέβαιναν τα σκαλοπάτια και σέρνοντο μέσα τους ψυχικά. Και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι να φεύγουν ενθουσιασμένοι, να φεύγουν ανακουφισμένοι, με δάκρυα στα μάτια να ευχαριστούν την Παναγία, διότι τους έδωσε τη δύναμη να ξετυλίξουν την ψυχή τους, δεν θα το έκαναν αλλού, πουθενά, να πάρουν μια απάντηση και να επιστρέψουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους.

15 Αύγουστος, ημέρα μεγάλη. Η εικόνα κατεβαίνει από το ιερό, την κρατούν στα χέρια τους ναυτικοί. Η Τίνος γίνεται μια θάλασσα από κεράκια, δάκρυα, λιβάνι. Είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, η πανήγυρης της Παναγίας. Η Ελλάδα σκύβει με δέος και ευγνωμοσύνη στο μεγαλείο της.

0: τα τέσσερα πανηγύρια ιερού προσκυνήματος, είναι η έβρεση της Αγίας Εικόνας, 25 Μαρτίου Ευαγγελισμός, όπου είναι και το ιερό και περίπιστο εικόνισμα της Μεγαλόχαρης, αναπαραστά η εικόνα τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, 23 Ιουλίου το όραμα της Οσίας Πελαγίας και 15 Αυγούστου η μεγάλη θεομητορική εορτή του σκημίσεως της Θεοτόκου. Εδώ είναι διπλή εορτή, διότι γιορτάζει και οι ένοπλες δυνάμεις μας και ιδιαίτερα το πολεμικό ναυτικό, η αεροπορία, ο στρατός και το λιμενικό σώμα, όπου όλοι έρχονται εδώ να συνεορτάσουν την μεγάλη αυτή εορτή.
1: Στις 23 Ιουλίου κάθε χρόνο έρχεται η Μεγαλόχαρη επάνω, μένει όλη την ημέρα στην εκκλησία της Αγίας Πεθαγίας και το βράδυ όλος ο κόσμος την κατεβάζουμε με τα πόδια την εικόνα. Είναι μια πολύ ωραία τελετή και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί είναι σαν να έρχεται η Κυρία να ευχαριστήσει τη δούλη που μεσολάβησε στο να βρεθεί η εικόνα της.
2: Να έρθουν στην Τίνο, όχι γονατιστή, να έρθουν στην Τίνο. Να προσκυνήσουν την Αγία Εικόνα και να πάρουν δύναμη από τη δύναμη που εκπέμπει αυτό το ιερό εικόνισμα. Η Παναγία είναι ίδια παντού, όπου και αν επικαλεστεί κανείς το όνομά της, εκεί είναι παρούσα και τον ακούει. Αλλά η χάρη του Θεού δίνει αυτά τα ιερά σεβάσματα, τα ιερά λείψανα των Αγίων, τις ιερές εικόνες, γραμμένες εκ των οποίων έχουν μια ιδιαίτερη χάρη, προκειμένου να διδάσκεται και να ενισχύεται η πίστη του. Ότι τίποτα δεν είναι κενόν, τίποτα δεν είναι λόγια για να λέγονται, αλλά όλα γίνονται πράξεις όταν εκπηγάζουν μέσα από τη βαθιά πίστη του ανθρώπου. Το ιερό αυτό εικόνισμα λοιπόν αναδεικνύει την πίστη μας σε μεγάλο βάθος, μένει μέσα στην ψυχή μας, στις ρίζες της ψυχής μας και είναι σαν να μας μιλάει και να μας λέει συνεχίστε το δρόμο της ζωής, όσες δυσκολίες και να έχει, η πίστη είναι η δύναμη μεγάλη που τις αποτρέπει. Και ότι εγώ, η μητέρα του Θεού, είμαι πάντοτε κοντά σας και δίπλα σας. Και όσα χρειαστείτε, απλώστε το χέρι σας να το κρατήσω. Γιατί πάντα χρειάζεται η προσωπική πρωτοβουλία του κάθε ανθρώπου. Ο Θεός δεν παρεμβαίνει αυτόματα στη ζωή μας, θέλουμε και δεν θέλουμε. Παρεμβαίνει όταν το αναζητήσουμε. Και ιδιαίτερα η Παναγία είναι πάντοτε πρόθυμη να ακούσει τη δέησή μας και ποτέ δεν κατεσχύνει κανέναν που προσεύχεται σε αυτήν, αλλά πάντοτε του δίνει και απαντάει στο αίτημά του.

Η Παναγιά της Τίνου είναι μια ζωντανή σχέση με το χρόνο, με τον άνθρωπο, με την Ελλάδα. Είναι εκεί για να μας αγκαλιάζει, όπως μόνο μια μάνα ξέρει.

ευλογητάρια. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Τον Αγίον ο χορός, έβρε πηγήν της ζωής και θύραν παραδείσου. Εύρω καγώ την οδόν δια της μετανοίας, το απολωλός πρόβατον εγώ ημί. Ανακάλεσέ με, σωτήρ και σώσον με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οι των αμνών του Θεού κηρύξαντες και σφαγιαστέντες ως περ άρνες. Και προς ζωήν την αγύρω Άγιοι και αίδιον μετατεθέντες, τούτον εκτενός μάρτυρες ετήσαστε, οφλημάτων λύσιν ημίν δωρήσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Η την οδόν την στενήν βαδίσαντες, τεθλιμένην πάντες η ενβίω. Η των σταυρών ο ζυγών αράμενη, και εμεί ακολουθήσαντες εν πίστη, δεύτε απολάβετε, άι τίμασα ημίν, βραβεία και στέφη τα ουράνια. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ο πάλε μεν, εκ μη όντων πλάσας με, και εικόνη σου θεία τιμήσας, παραβάσει εντολής δε πάλιν με επιστρέψας, εις γην εξής ελήφθην, εις το καθομοίωσιν επανάγαγε, το αρχαίον κάλος αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εικόν ημί της αρήτου δόξη σου, ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων. Ικτήρισον το σόν πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σύ ευσπλαχνία και την ποθινήν πατρίδα παράσχουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ανάπαυσον ο Θεός των δούλων σου και κατάταξον αυτόν εν παραδείσο, όπου χωρεί τον Αγίον Κύριε και οι δίκαιοι εκλάμψουσιν ως φωστήρες. Των και κοιμημένων δούλων σου ανάπαυσον, παρορών αυτού πάντα τα εγκλήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τριλαμπές της μιας θεότητος, ευσεβώς ημνήσομεν βοώντες, Άγιος ή ο Πατήρο Άναρχος, ο Συνάναρχος Υιός και Θείον Πνεύμα, φώτισον ημάς πίστης ή λατρεύοντας και του αιωνίου πυρός εξάρπασον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Χαίρεσε μνή, η Θεόν σαρκή τεκούσα εις πάντων σωτηρίαν, διείς γένος των ανθρώπων έβρατο την σωτηρίαν, δια σου έβριμεν παράδεισον, Θεοτό και αγνή ευλογημένη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,
δόξα σοι ο Θεός.

Ο προσευχόμενος νους ζητά ένωση με την καρδιά. Άγιος Ιγνάτιος Μπριανίνοβ, Επίσκοπος Καυκάσου και Μαύρης Θάλασσας. Κλείστηκαν οι θύρες των αισθημάτων. Η γλώσσα σωπαίνει. Τα μάτια είναι σφαλισμένα. Τα αυτιά δεν ακούνε τίποτα από όσα συμβαίνουν γύρω μου. Ο νους, αποτινάζοντας τον ζυγό των γήινων λογισμών, ντύνεται την προσευχή και κατεβαίνει στον εσωτερικό θάλαμο της καρδιάς. Η θύρα όμως του θαλάμου είναι κλειστή. Παντού σκοτάδι. Σκοτάδι απροσπέλαστο. Και ο νους, καθώς βρίσκεται σε απορία, αρχίζει να χτυπά με την προσευχή τη θύρα της καρδιάς. Στέκεται υπομονετικά μπροστά της και τη χτυπά. Περιμένει. Πάλι χτυπά. Πάλι περιμένει. Πάλι προσεύχεται. Καμιά απάντηση. Καμιά φωνή δεν ακούγεται. Νεκρική ησυχία. Ταφική σιωπή και ζωφερό σκοτάδι. Ο νους φεύγει από τη θύρα της καρδιάς λυπημένος, θρηνώντας πικρά και ζητώντας παρηγοριά. Δεν του επιτράπηκε να σταθεί μπροστά στον βασιλέα των βασιλέων μέσα στο αγιαστήριο του εσωτερικού θαλάμου της καρδιάς. Γιατί? Γιατί απορρίφθηκες? Επειδή έχω πάνω μου τη σφραγίδα της αμαρτίας. Η συνήθεια να σκέφτομαι τα γήινα μου αποσπά την προσοχή.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Για άλλη μια φορά είμαστε και πάλι εδώ μαζί με τα παιδιά για να κάνουμε ένα περίπατο σε κάποια ακρογελιά της Γαλιλαίας μας και να μελετήσουμε κάποια θέματα πνευματικής οικοδομής που κάθε φορά έχουμε τόσα πράγματα να βρούμε μέσα από τους πατέρες, την Αγία Γραφή και την εμπειρία των πατέρων και να βοηθούμε και τους εαυτούς μας και τους αγαπητούς ακροατές μας που με τόσο ενδιαφέρον ακούνε την εκπομπή στις ακρογελιές της Γαλιλαίας. Βέβαια είναι και μια ευκαιρία να πούμε ότι αυτόν τον καιρό ο ραδιοφωνικός σταθμός εορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας και σε ευχηθούμε αυτά τα μηνύματα που φεύγουν από τον χώρο αυτό να είναι μηνύματα σωτηρίας και όχι μηνύματα προβολής και εγωισμού και υπερηφάνειας, αλλά ταπεινά και όμορφα να μεταφέρουμε τον Λόγο του Θεού, το θέλημα του Θεού και όχι φυσικά τις θέσεις και τα θελήματα τα δικά μας. Και αν ο Θεός θέλει και η εκπομπή μας να εορτάσει κάποτε τα 10 και τα 100 χρόνια, ο Θεός το ξέρει και εκείνος το ρυθμίζει αναλόγως. Ναι, Μάρθα.
1: Ναι, Πάτερ, μιας και αναφερθήκατε λίγο στην εορτή αυτή που έκανε, μπορούμε να πούμε, ο ραδιοφωνικός σταθμός της Μητρόπολης, που έκλεισε τα 10 χρόνια
0: λειτουργίας του. Μια πολύ ωραία εκδήλωση,
1: ναι, είναι στο 2. Ναι, έγινε στο 2. Θα ήθελα έτσι μέσα από την καρδιά μου και από άποψη όλων των παιδιών, δεν είναι βέβαια δική μου άποψη, να εκφράσω ένα παράπονο.
0: Τι?
1: Για την εορτή αυτή.
0: Ναι.
1: Στην εκδήλωση δεν ακούστηκε κάποιο απόσπασμα από τη δική μας την εκπομπή.
0: Α, καλά.
1: Χωρίς να θέλουμε να φανεί αυτό εγωιστικό, αλλά καλά, θα θέλαμε να ανταμυφθεί κατά κάποιο τρόπο σε εισαγωγικά η προσπάθεια η δική μας, έστω και αυτή η μηδαμινή, και η δική σας βέβαια.
0: Καλά.
1: Και να ακουστεί ότι και εμείς όσο μπορούμε παλεύουμε εδώ, βέβαια και προς όφελος δικό μας και προς όφελος όλων των ακροατών.
0: Καλά, δεν ακούστηκε απόσπασμα, αλλά ο πατήρ Αχίλιος αναφέρθηκε και στην εκπομπή στις ακρογελιές της Γαλιλαίας και μάλιστα έτσι με έμφαση και με τόνο. Το ότι δεν ακούστηκε απόσπασμα δεν πειράζει. Αυτά οι αρμόδιοι τα ξέρουν. Έτσι,
1: μάλιστα.
0: Εμείς ούτως ή άλλως το έργο μας το κάνουμε, προσφέρουμε αυτό που μπορούμε να προσφέρουμε και να ωφελούμε τους εαυτούς μας και τους άλλους ανθρώπους. Είχαμε αναφέρει τόσο καιρό τώρα για τα πάθη και τα ελαττώματα. Δηλαδή τα πάθη και τα ελαττώματα που δημιουργήθηκαν με την πτώση των πρωτοπλάστων, τις συνέπειες, τις πτώσεως και τα υπόλοιπα. Μήπως θα είναι πλέον καιρός λίγο να δούμε μέσα από αυτήν την δράση των πρωτοπλάστων και γενικότερα μέσα από την δράση που θα βλέπουμε στον χώρο της Παλαιάς Διαθήκης και της Καινής Διαθήκης στη συνέχεια από τα πρόσωπα που παίζουν σημαντικό ρόλο στην όλη αυτή πλοκή της πτώσης του ανθρώπου, να δούμε ποια πάθη και ποια ελαττώματα πηγάζουν, έτσι ώστε να τα παραλληλίζουμε με τη ζωή μας και να προσπαθούμε να εντοπίσουμε στη δική μας την προσωπική ζωή πάθη υπερηφάνειας, πάθη προβολής, πάθη φιλοδοξίας, πάθη που είναι καταστροφικά για τη σωτηρία μας, που δεν είναι στοιχεία με τα οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε τις αρετές μας. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να δούμε το πρώτο, ας το πούμε, έντονο αμάρτημα που εμφανίζεται μέσα στην ζωή του ανθρώπου και που δεν είναι διδάσκαλος ο άνθρωπος, που είναι βασικότατο αυτό, αλλά είναι ο διάβολος και είναι το πάθος του ψεύδους, έτσι, και που κυριαρχεί και εξουσιάζει πάρα πολύ όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να αναλύσουμε λιγάκι αυτό το πάθος, το αμάρτημα του ψεύδους, θα ήθελα να δούμε λίγο τι είναι πάθη, τι σημαίνει πάθη. Ναι, Σοφία.
2: Πάτε, πριν συνεχίσετε να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Και όποιος ακροατής θέλει, ας τηλεφωνεί να μας θέτει τα ερωτήματά του. Λοιπόν, τι αισθάνεστε ότι μπορεί να είναι πάθος για τον άνθρωπο? Το έχετε εντοπίσει καμιά φορά? Το έχετε αισθανθεί? Το έχετε ψυχολογήσει, χαρακτηρίσει, να το πω έτσι? Ναι, Μάρθα.
1: Το πάθος θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια δύναμη, όπως αντίστοιχα δύναμη είναι και η αρετή. Αν θελήσουμε να το δούμε πιο σφαιρικά και αντικειμενικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα αντίθετα όλων των αρετών. Mm-hmm. Και ίσως τα πάθη είναι όλα αυτά που κατά κάποιο τρόπο μας βγάζουν από την πορεία μας, mm-hmm, και μας εμποδίζουν στο να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα και να κερδίσουμε έτσι τη Βασιλεία των Ουρανών.
0: Ναι, ναι, Ευάγγελε.
3: Θα το έλεγα λίγο πιο απλά. Μια ασθένεια της ψυχής ίσως είναι το πάθος, ο οποίος ο άνθρωπος δεν μπορεί βέβαια να απαλλαχθεί, mm-hmm, και όπως ένας άρρωστος υποφέρει, έτσι ακριβώς συμβαίνει και, mm-hmm, με το πάθος που έχει ο κάθε άνθρωπος.
0: Ναι, ακριβώς. Για λέγει η Σοφία.
2: Θα λέγαμε ότι είναι και κάτι, όπως το λέει και η λέξη πάθος, κάτι το οποίο είναι κακό μεν, αλλά ζητάει όλη την καρδιά μας, δηλαδή κάτι από το οποίο δεν μπορούμε να ξεφύγουμε εύκολα.
0: Ναι. Πολύ ωραία αυτά που είπατε, είναι, έτσι λένε και οι πατέρες, ψυχής νόση, τα πάθη. Έτσι, τα πάθη είναι ασθένειες της ψυχής, δύναμη μεν, γιατί και η αρρώστια έχει δύναμη, αλλά μια δύναμη που μας αδρανοποιεί, που μας κάνει να φθυρώμεθα, να καταστρεφόμεθα και όχι να δημιουργούμεθα. Ένα είναι αυτό, ασθένεια ψυχής, αδυναμία της ψυχής. Επίσης, πάθος είναι παράβαση της αρετής, έτσι, που σημαίνει αμαρτία. Παράβαση της αρετής είναι αμαρτία. Και όπως λέγουν οι πατέρες, πάθος δε πλεουνάζουσα ορμή, μια παραπανήσια, περίσσια ορμή, ή υπερτείνουσα τα κατά των λόγων μέτρα, η οποία βγαίνει πιο πάνω από τα μέτρα του λόγου. Θα σας εξηγήσω τώρα τι εννοεί εδώ λόγων. Ή αλλιώς, ορμή εκφερωμένη και απειθής λόγο. Ορμή που βγαίνει προς τα έξω και δεν πειθαρχεί στον λόγο. Ποιον λόγο, ενθυμίστε όταν είπαμε ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, ενέπνευσε αυτής, λέει, πνοή, ενεφύσισε αυτής πνοή ζωής. Αυτός ο λόγος, συγγνώμη, δηλαδή ενεφύσισε στους πρωτοπλάστους την δύναμη να διακρίνουν, μάλλον την δύναμη να επιλέγουν και να παλεύουν και να αγωνίζονται για το καλό. Έδωσε αυτόν τον έμφυτο, θα λέγαμε, νόμο, την συνείδηση, ας το πούμε έτσι, που υπάρχει σε όλους τους ανθρώπους. Ενεφύσισε αυτής πνοή ζωής, και είχαμε πει τότε, ενεφύσισε στους ανθρώπους, στους πρωτοπλάστους, το Πνεύμα το Άγιο, την χάρη του Θεού και την φώτιση να ενεργούν σωστά. Εδώ λέγει ότι το πάθος

0: η παραχάραξη της αρετής. Το πρώτο λέμε ασθένεια γενικά. Το δεύτερο είναι παράβαση. Το τρίτο είναι παραχάραξη της αρετής. Διαστροφή. Λέγει ένας πατήρ της Εκκλησίας, ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς, τα πάθη παραφύσιν ουν κίνησης ψυχής και κάτι που είναι εναντίον του λόγου ως απήθεια. Έτσι, τι λέει, παραφύσιν κίνησης της ψυχής. Τι σημαίνουν αυτά? Στο δρόμο, όταν δουλεύουμε, όταν περπατούμε, ασθένεια, έχουμε ένα αυτοκίνητο. Ασθένεια είναι να μην μπορεί αυτό το αυτοκίνητο να περπατήσει. Παράβασης είναι να αναπτύξει ταχύτητα μεγαλύτερη από αυτή που πρέπει να έχει. Και παραχάραξη είναι να σταματάς το δρόμο, να βλέπεις πινακίδες που λένε στροφή δεξιά και εσύ να κατεβαίνεις, να τις γυρίζεις και να λες στροφή αριστερά. Παραχάραξη. Ναι, Θανάση.
1: Θα ήθελα να πείτε ότι τα πάθη μας τα έχει δώσει έμφυτα ο Θεός από τη γέννησή μας.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι έμφυτα. Απλά... προς Θεού. Θα ήταν φταίκτης ο Θεός.
1: Απλά για, αυτό ήθελα να ρωτήσουμε μια πορεία. Απλά για να τα χρησιμοποιήσουμε με το σωστό τρόπο εναντίον του κακού. Αυτό κατάλαβα.
0: Όχι, λάθος, δεν μας τα έδωσε. Μόνον αρετές έδωσε ο Θεός. Μόνον αρετές. Μόνον αρετές.
2: Νομίζω, Θανάση, ότι τα πάθη είναι το αποτέλεσμα της πτώσεώς μας. Είναι ο χωρισμός από το Θεό, τα οποία ήταν...
0: Όταν λέμε ασθένεια ψυχής, όπως θα πούμε, είμαι άρρωστος. Γιατί χθες είχε κρύο και δεν ντύθηκα καλά. Έτσι, τι σημαίνει, δεν πρόσεξα κάτι. Έκανα μια παράβαση. Και γι' αυτό μπήκε στην ζωή μου αυτή η ασθένεια του σώματος. Έτσι και στην ψυχή. Ο Θεός τα έχει τακτοποιήσει όλα, αφού ήταν όλα τέλεια. Τέλεια. Αλίμονα αν θα άφηνε το πάθος να υπάρχει ή το δημιουργούσε ο Θεός το πάθος, τότε θα με παγίδευε. Σαν να ήταν ένας κακός Θεός που δοκιμάζει να δει τι από τα δυο θα κάνω, θα μπω μες στην παγίδα ή δεν θα μπω στην παγίδα. Όχι. Μόνο ο Θεός έδωσε την εντολή εκείνη το να μην φάνε από τον απαγορευμένο καρπό, για να δοκιμάσει ακριβώς την θέληση του ανθρώπου να πειθαρχήσει στο θέλημα του Θεού. Τίποτα άλλο. Έτσι λοιπόν θα το δούμε ακόμη καλύτερα για να δείτε την σύγκριση αυτών των εκφράσεων των παθών. Αν έχουμε μία βίδα, ένα παξιμάδι και μία βίδα, έτσι. Ασθένεια στο παξιμάδι και στη βίδα είναι το να μην, μην μπορούν να βιδωθούν. Να μην έχουμε την δύναμη να τα βιδώσουμε. Αυτό είναι ασθένεια, δεν έχω δύναμη να τα βιδώσω. Παράβαση, έτσι, είναι το να τα βιδώσω, αλλά να μην τα βιδώσω...
2: Στραβά.
0: Όχι στραβά, σωστά, μέχρι τέλος. Να σφίξει. Η βίδα και το παξιμάδι να τα βιδώσω, να σφίξω. Τα αφήνω χαλαρά. Με αποτέλεσμα κάποια στιγμή αυτό να κάνει ζημιά. Πάρτε παράδειγμα τα μπουλόνια σε ένα αυτοκίνητο, έτσι. Το πρώτο είναι να μην μπορώ να τα βιδώσω. Το δεύτερο είναι να τα βιδώσω χαλαρά ώστε κάποια στιγμή να γίνει ζημιά. Το τρίτο είναι να τα βιδώσω, να τα στραβοβιδώσω όπως είπες, έτσι ώστε να χαλάσω τις βόλτες και μετά είναι άχρηστα. Και το παξιμάδι και η βίδα. Στο πρώτο μπορώ να κάποια στιγμή να πω «Α, έκανε ένα λάθος, σταματώ, κατεβαίνω, ξανασφίγγω τις βίδες». Το δεύτερο, το τρίτο, το τελευταίο, ή στο πρώτο δεν έχω δύναμη, λέω κάποιον άλλον «Σε παρακαλώ, βοήθησέ με να βιδώσω». Στο δεύτερο, που κάνω την αμαρτία και δεν βιδώνω εξ ολοκλήρου καλά, βιδώνω χαλαρά, μπορώ μετά να μετανιώσω και να πω «Γιατί δεν το βίδωσα καλά, σταματώ, κατεβαίνω, το βιδώνω». Στο τρίτο, όσο και να θελήσω να διορθώσω τα πράγματα, ήδη κλώτησαν οι βόλτες, κλώτησε η βίδα και δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
2: Είναι διαστροφή θα λέγαμε.
0: Διαστροφή, όχι θα λέγαμε, είναι διαστροφή. Όπως το λέει η παραφύση κίνησης. Είναι διαστροφή, δεν αλλάζει τίποτα εκεί πλέον. Εκεί πλέον θα πάρεις, θα πετάξεις και το παξιμάδι και την βίδα για να βάλεις κάτι άλλο. Γι' αυτό και στον χώρο της πνευματικής μας ζωής, η αμαρτία δέχεται μετάνοια. Η παραφύση πράξης δεν δέχεται καμία μετάνοια. Γι' αυτό και δεν μπορεί να μετανοήσει ο άνθρωπος που αφήνει.

0: τον εαυτό του να ζει όχι κατά φύση, αλλά παρά φύση. Και μάλιστα δεν είναι στοιχείο μόνο του χριστιανισμού αυτό, αλλά από παλαιά ακόμη οι αρχαίοι έλεγαν το καταφύσιν ζήν ισοδύναμη με το καταλόγον ζήν. Έτσι, και τότε λόγος δεν ξέραν τι ακριβώς είναι, αλλά εννοούσαν το σωστό, το ορθό. Και τέλος ισοδυναμεί αυτό το καταλόγον ζήν, ισοδυναμεί με το κατά Θεόν ζήν. Αυτό λέγανε οι αρχαίοι. Είδατε πόσο ταιριάζει με αυτά που λέμε σήμερα. Αλλά επειδή έχουμε μία ερώτηση εδώ, αναφερθήκαμε προηγουμένως εν εφήσεις εν αυτής πνοής ζωής, τα είχαμε αναλύσει βέβαια τότε. Ο αγαπητός ακροατής φαίνεται δεν θα είχε ακούσει εκείνη την εκπομπή και λέει τι σχέση έχει το εν εφήσεις πνοής ζωής και έκανε τον άνθρωπο ζωηζός, έδωσε ζωή ζωντανή, δηλαδή από το ήταν αυτό που ενεφύσισε ο Θεός, ήταν ψυχή. Όχι, το είπαμε, η ψυχή με το σώμα δημιουργήθηκαν συγχρόνως. Και αυτή η πνοή του Θεού που έδωσε στον άνθρωπο είναι η χάρις του Αγίου Πνεύματος, ο φωτισμός του Θεού, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να παλεύει στη ζωή του, να εφαρμόζει το θέλημα του Θεού, όχι μόνος του, αλλά έχοντας συνεργό αυτόν τον λόγο της συνειδήσεως. Γι' αυτό και βλέπετε, όλοι οι άνθρωποι έχουμε αυτήν την φώτιση, την χάρη του Θεού που λέγεται συνείδησης, που μας ελέγχει και μας φρενάρει και μας καθοδηγεί. Κανένας μας, όποιο παιδί και να είναι, που δεν ξέρει τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει, όταν επί παραδείγμα ότι θα κλέψει κάτι, μια καραμέλα θα κλέψει, θα πάει και θα κρυφτεί. Πού ξέρει αυτό το παιδί ότι αυτό που κάνει είναι κλοπή, δεν του το δίδαξε κανένας. Είναι αυτή λοιπόν η πνοή ζωής που εμείς την μετατρέπουμε σε πνοή θανάτου. Είναι αυτό το πνεύμα το Άγιο που έδωσε εκ των υστέρων ο Θεός πλέον πιο έντονα, πιο φανερά, μέσα στον χώρο της Πεντηκοστής και στη συνέχεια στους ανθρώπους που θέλουν να ζουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Πώς δημιουργούνται λοιπόν αυτά τα πάθη, με τι τρόπο αρχίζουν, γιατί είπε Θανάση ότι τα εφύτευσε ο Θεός, δεν τα εφύτευσε ο Θεός, να τώρα είναι καιρός να δούμε πότε άρχισαν αυτά τα πάθη και με ποιον τρόπο αυτά τα πάθη μπήκανε και υπάρχουν πλέον στη ζωή μας, γιατί κανένας δεν μπορεί να πει ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πάθη. Το σκεφτήκατε?
1: Νομίζω, Πάτερ, αυτό που είπα και προηγουμένως. Εφόσον απομακρυνόμασταν από το Θεό, ο Αδάμ με την Εύα, άρχισαν μετά να ζητούν και κάποια άλλα τα οποία δεν ήταν μέσα στο θέλημα του Θεού.
0: Δηλαδή οι πτώσεις. Ναι. Οι πτώσεις έφερε τα πάθη. Ακριβώς. Άρχισαν αυτά σιγά σιγά και πτώση έχουμε. Στην πτώση έχουμε, τι έχουμε, αμέλεια, έτσι, και υπερηφάνεια. Γιατί ήθελα να γίνουν θεοί, υπερηφάνεια. Άρα λοιπόν στη ζωή μας, όταν έχουμε την αμέλεια, την οκνηρία, την αδιαφορία, πολλοί άνθρωποι λένε, υπάρχει, δεν υπάρχει άλλη ζωή, δεν βαριέσαι. Αυτό, αμελεί να πάει να διαβάσει τον Λόγο του Θεού, όπου θα μάθει την αλήθεια. Αμελεί, τα λέει έτσι, κάθεται στο καφενείο, κάθεται στην πολυθρόνα, τεμπελιάζει να πάρει να διαβάσει, να ερευνήσει, να ψάξει, να κατοχυρωθεί και κατέβασε το κεφάλι του μια ιδέα, την είπε και τελείωσε. Αμέλεια φέρνει τα πάθη και αρχίζουμε και γινόμαστε μετά ό,τι χειρότερο. Όπως και η υπερηφάνεια. Έτσι. Και ακόμη τα πάθη, λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, έρχονται και από τον φθόνο των δαιμόνων. Ο διάβολος πλέον φθονεί τον άνθρωπο και φθονώντας τον άνθρωπο προσπαθεί να του εμβάλει στη ζωή του κάποιο πάθος, κάποιο ελάττωμα, κάτι που να τον ανατρέψει από την σωστή πορεία. Έτσι λοιπόν τα πάθη μας υπάρχουν πρώτον εξαιτίας της πτώσεώς μας που συντελείται από την αμέλεια και την υπερηφάνειά μας, αυτά φέρνουν πάθη πάρα πολλά, και από τον πόλεμο που μας κάνει ο διάβολος, αλλά και από κάτι άλλο που μπορεί να μην υπάρξουν αυτά τα δύο.
2: Ναι, μπορώ να πω κάτι, mm-hmm. αν και δεν ξέρω αν είναι το σωστό, mm-hmm. βέβαια. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα πάθη δημιουργούνται και από την έλλειψη αγάπης που έχουμε μεταξύ μας, mm-hmm. και προς το Θεό ως δημιουργό μας, το ότι δεν τον τιμούμε, πόσο αχάριστοι, mm-hmm. φαινόμαστε όταν δεν τον τιμούμε ως δημιουργό μας.
0: Ναι, αυτά τα λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος περιληπτικά στο Αμέλεια. Δεν φροντίζω να αγαπήσω τον Θεό, να μελετήσω τα του Θεού έργα κτλ. Θα τα αναλύσουμε στην πορεία αυτά περισσότερο, ναι Σοφία.
3: Μερικές φορές τα πάθη μας υπόσχονται και μια ψεύτικη χαρά, η οποία βέβαια κρατάει λίγο. Ίσως να είναι και αυτό κάτι που μας τραβάει και μας σωθεί,
0: μας
3: δηλαδή
0: οδηγεί,
3: να κάνουμε κάτι κακό.
0: Να το πράξουμε.
3: Να πέσουμε στην αμαρτία.
0: Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Να αναφέρουμε μια άλλη κατάσταση που μας δημιουργεί πάθη. Είναι ό,τι γίνεται, πώς αρρωσταίνω, μόνο με το να μην φορέσω ρούχα και να μείνω έξω στο κρύο, δεν κολλάω από άλλους. Δηλαδή όταν βρεθώ σε χώρο που υπάρχουν άρρωστοι άνθρωποι, κολλάω κι εγώ την αρρώστια τους. Έτσι λοιπόν, η συνύπαρξη με χώρους εμπαθείς, με τρόπους εμπαθείς, να συνυπάρχω μέσα σε έναν χώρο που οι άνθρωποι είναι όλοι πάθη και ερατώματα, με τρόπους. Οι άνθρωποι ξέρουν να κάνουν μόνο το στραβό, το πονηρό. Με λόγους, με το να κάθομαι να ακούω και να συζητώ πράγματα που δεν είναι σωστά. Σκέψεις, πράξεις, συνήθειες και γενικά με ανθρώπους που είναι εμπαθείς. Έτσι αποκτώ πάθη. Δεν έρχονται από μόνα τους, έρχονται και απ' έξω. Και από τον διάβολο και από την δική μας αμέλεια και υπερηφάνεια, αλλά και από τον τρόπο και τον χώρο μέσα στον οποίο ζούμε. Γι' αυτό είναι πολύ βασικό να μπορούμε να επιλέγουμε σωστούς χώρους και σωστούς τρόπους ζωής. Είναι βασικότατο. Ο εξωτερικός κόσμος μας επηρεάζει εντονότατα. Τώρα αυτό που είπε η Σοφία είναι το πώς μας κατακτούν. Εντάξει, έρχεται ένα πάθος, αλλά γιατί με κατακτά? Γιατί μου δίδει την αίσθηση του καλού. Βέβαια, δεν έχουμε εμπειρία από την πρώτη στιγμή ότι αυτό το πάθος, αν με κατακτήσει, θα μου φέρει κάτι καλό. Γι' αυτό τι γίνεται, μόλις εμφανίζεται ένα πάθος, ένα ελάττωμα, στην αρχή το αποδέχομαι. Δεν το απορρίπτω, δεν με πειράζει, δεν με ενοχλεί, άστο να υπάρχει. Μετά αρχίζει ο συλλογισμός, ο συνδυασμός, και γιατί να υπάρχει και τι είναι και πώς είναι, και μετά η συγκατάθεση. Λένε πολλοί άνθρωποι, εγώ πηγαίνω μεν στον τάδε χώρο που οι άνθρωποι βρίζουν, φωνάζουν και λένε οτιδήποτε, αλλά εγώ δεν επηρεάζομαι. Πηγαίνω, δουλεύω μεν με ανθρώπους οι οποίοι είναι απατεώνες, κλέφτες κτλ, αλλά εγώ δεν επηρεάζομαι. Και κάποια στιγμή έρχεται ο συλλογισμός και λες, κάτσε, γιατί κακό είναι να πάρω κι εγώ μια δραχμή? Λένε πολλοί άνθρωποι, μπήκα στο σούπερ μάρκετ και έκλεψα μια καραμέλα. Και μετά είπα, αυτοί τόσα κέρδη βγάζουν από μένα, το να πάρω μια καραμέλα. Βλέπετε, αμέσως αρχίζει η συγκατάθεση και η αποδοχή μιας κατάστασης, γιατί βλέπω ότι παίρνει κι ο άλλος, σας πάρω κι εγώ μια καραμελίτσα και δεν τρέχει τίποτα. Ναι, Ευάγγελε.
1: Πάτερ, ήθελα να ρωτήσω, πότε ακριβώς γίνεται η αμαρτία, με την πρώτη σκέψη, με τη συγκατάθεση ή με την πράξη, είναι τη στιγμή που θα το κάνεις? Πότε αρχίζει η αμαρτία?
0: Πότε αρχίζει η αμαρτία? Η αμαρτία, ξέρετε, δεν είναι απλώς μια πράξη τελική και τελείωσε. Όπως μια τράκα, μια σύγκρουση, δεν γίνεται μπαπ και τελείωσε, αλλά έχει και τα προστάδια. Ή τρέχω πολύ, ή δεν προσέχω καλά, ή είμαι αφηρημένος, ή είμαι θυσμένος κτλ. Έτσι λοιπόν και η αμαρτία δεν γίνεται ξαφνικά μία και έξω, αλλά έχει όλα αυτά τα στάδια. Πρώτα θα την αποδεχθώ, μετά θα την μελετήσω. Ό,τι έκαναν και οι πρωτόπλαστοι, άρχισαν να βλέπουν τον καρπό και να λένε, α, καλός είναι, να τον δούμε και να τον γευθούμε. Και μετά έρχεται η συγκατάθεση και πράττουμε το κακό. Έρχονται λοιπόν σταδιακά. Η αμαρτία έχει και τον περίγυρό της. Εάν προλάβω να βάλω ένα φρένο στο κύλισμα αυτό της αμαρτίας, ας πούμε, έρχεται ένας λογισμός, πορνικός λογισμός. Πώς έρχεται ο πορνικός λογισμός? Εγώ δεν έχω διάθεση να σκεφτώ κάτι ανήθικο, βρώμικο. Περπατάω όμως στον δρόμο και ξαφνικά βλέπω μια άσεμνη εικόνα. Αμέσως έρχεται ο λογισμός που θέλει να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Έτσι, ή να την αποδεχθεί ή να την απορρίψει. Εκείνη την ώρα ζυγίζει και λέει θα την απορρίψω, όχι θα την αποδεχθώ γιατί δεν θα πάθω τίποτα. Όχι θα την απορρίψω, όχι θα την αποδεχθώ, τι κάνει, συζήτηση. Την αποδέχεται. Και αφού την αποδέχεται, μετά αρχίζει και την καλλιεργεί, την σκέφτεται. Και αφού την σκεφτεί, θα έρθει και η πράξη μετά. Έτσι έχουμε σταδιακά, αν προλάβω έστω στην σκέψη και πω, μπορεί και κάθομαι και σκέφτομαι. Διώξε το λογισμό αυτό. Ναι, μεν έγινε μια φάση αμαρτία στον λογισμό, στη σκέψη, αλλά τουλάχιστον δεν προχώρησα πιο κάτω.
2: Είναι δηλαδή, Πάτερ, ότι όσο πιο σύντομα πατήσεις το φρένο, θα λέγαμε, τόσο πιο γρήγορα γλιτώνεις, εξεφεύγεις.
0: Τόσο λιγότερη ζημιά παθαίνεις. Έτσι, τόσο λιγότερη ζημιά παθαίνεις. Βέβαια, καλά είναι, όταν έχουμε αυτήν η αξία ενός πνευματικού, όταν έχουμε τον πνευματικό, επειδή δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιοι λογισμοί είναι εκείνοι οι οποίοι μας λέρωσαν και ποιοι είναι εκείνοι οι οποίοι έρχονται σαν βέλη από τον διάβολο. Σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, που λέμε στο απόδειπνο, να σβήσει τα πονηρά βέλη του διαβόλου που έρχονται. Επειδή δεν ξέρουμε μέχρι ποιο σημείο μας έχουν πληγώσει και μέχρι ποιο σημείο τα έχουμε αποδεχθεί, τα λέμε στον πνευματικό μας και ζητούμε άφεση από τον Θεό, συγχώρεση. Και βλέποντας ο διάβολος ότι κάθε τι που κάνουμε το αναφέρουμε στον Θεό, τότε παρετείται και δεν μας παρασύρει, γιατί η μέθοδος του διαβόλου είναι μην το πεις αλλού, μην το πεις σε άλλον. Και εμείς όταν ήμασταν μικρά και παίρναμε γλυκό κρυφά από το ντουλάπι της μαμάς, λέγαμε και τον άλλο τον αδελφό μας και λέγαμε κοίταξε τώρα μην το πεις, πηγαίναμε και κρυβόμαστε, μην πείτε τίποτα. Κρυβόμασταν έτσι. Γιατί άμα το ξέρουν οι άλλοι, τότε έχουμε το πειθαρχικό. Ναι,
3: και ενώ
0: Σοφία,
3: πριν υπήρχε ο φόβος μέσα μας όσο το είχαμε κρυφό, τώρα αφού το έχουμε εξομολογηθεί δεν υπάρχει και ο φόβος μέσα μας, δεν νιώθουμε ενοχές.
0: Ναι,
3: γι' αυτό.
0: Ναι, γιατί ξέρετε πράγματα τα οποία εισέρχονται μέσα στην ψυχή μας είναι σαν την βρωμιά που έρχεται και κάθεται πάνω στο σώμα μας. Όσο δεν την καθαρίζουμε τη βρωμιά που υπάρχει στο σώμα μας, τόσο θα βρωμάμε και θα μας ενοχλεί. Γι' αυτό λοιπόν πηγαίνοντας στον πνευματικό και εξομολογούμενοι το παράπτωμα, το Πνεύμα το Άγιο καθαρίζει, μας καθαρίζει από κάθε ρήπο. Δεν διώχνει τα πάθη, απλώς καθαρίζει από κάθε ρήπο. Έτσι ώστε να είμαστε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ευωδία Χριστού. Ευωδία Χριστού. Τι ωραίο. Να ευωδιάζουμε τον Χριστό. Βλέπετε σήμερα οι άνθρωποι βάζουμε αρώματα. Για να μην μυρίζουμε άσχημα, βάζουμε αρώματα. Ο χριστιανός έχει το άρωμα της ψυχής. Όχι ότι ευωδιάζουμε, έτσι μην ψάχνετε να βρείτε ανθρώπους να ευωδιάζουν έξω, αλλά έχει το άρωμα της ψυχής με την έννοια ότι δουλεύει τόσο όμορφα η ψυχή, εκφράζεται κανείς τόσο όμορφα, τόσο ευγενικά, τόσο χαρούμενα, που γίνεται έτσι η παρουσία του ευχάριστη και στους άλλους ανθρώπους. Αυτή η ευωδία, ξέρετε πότε φαίνεται? Όταν πεθάνει ένας άνθρωπος, επιτρέπει ο Θεός το ιερό λείψανό του να ευωδιάσει. Να δείξει ότι όντως αυτός ο άνθρωπος έχει καθαρίσει τον εαυτό του τόσο που η παρουσία του Θεού τον κάνει να ευωδιάζει. Ναι, Σοφία.
3: Απλά ήθελα να πω ότι αυτά χρησιμοποιούμε περισσότερο στολίδια στην προσωπικότητά μας παρά τα εξωτερικά, τα υλικά στολίδια.
0: Ναι, γιατί στον παράδεισο όταν θα πάμε αυτά θα είναι τα στολίδια της υπάρξεώς μας. Τώρα στολίδια έχουμε όχι μόνο τα υλικά πράγματα, αλλά έχω, ας πούμε, ξανθά μαλλιά, είναι το στολίδι μου, στολίζομαι με αυτό το. Έχω, είμαι μελαχρινός, είμαι ξανθός, είναι το στόλισμα του σώματος. Και το στόλισμα της ψυχής είναι οι αιρετές. Και το στόλισμα του σώματος με υλικά αγαθά είναι τα ρούχα, είναι τα βραχιόλια. Στη Βασιλεία του Θεού όμως, που δεν θα είμαστε υλικοί, θα έχουμε και σώμα, αλλά δεν θα ενδιαφέρει, όλοι θα έχουμε την ηλικία του Χριστού. Τι πρόσωπο θα έχουμε? Εγώ είμαι εδώ μελαχρινός, ο άλλος είναι ξανθός, ο άλλος είναι κίτρινος, ο άλλος είναι μαύρος. Εκεί θα έχουμε αυτή την πολυμορφία, αφού θα είμαστε στην ηλικία του Ιησού Χριστού. Ο παππούς δεν θα είναι παππούς και το βρέφος δεν θα είναι βρέφος.
1: Θα έχουμε όπως είμαστε όταν είμαστε 33 ή αν είμασταν...
0: Αν εγώ στα 33 είχα ένα σημάδι, μια ελιά εδώ στο μέτωπο, θα το έχω και εκεί. Θα είναι, προσέξτε, σας μπερδεύω, θα είναι το πρόσωπο που διαμορφώσαμε, το πνευματικό πρόσωπο που διαμορφώσαμε με τις αρετές μας. Αυτό θα είναι το στολίδι μας, αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό γνώρισμα. Λέμε ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων.
1: Και όπως λέγει, συγγνώμη, όπως λέγει στην Αγία Γραφή, στη βασιλεία των ουρανών δεν θα υπάρχει ούτε άρσεν ούτε θύλη, ναι, αλλά πάντες λέει εν πνεύματι, λέει, θα σαν τους άγγελους, λέει, θα δοξάζουν τον Θεό. Mm-hmm. Αυτό ου κάσεν ου θύλη που λέει μέσα, δηλαδή δεν θα ξεχωρίζουν οι άντρες ούτε οι γυναίκες?
0: Όχι. Όχι. Αφού δεν θα ξεχωρίζουν οι μεγάλοι από τους μικρούς, αυτό που μας κάνει σήμερα να ξεχωρίζουμε τι είναι? Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούμε. Ο γενετικός τρόπος λειτουργίας. Γιατί εσύ όταν βλέπεις ένα ζώο από μακριά ξεχωρίζεις αν είναι το ζώο αυτό, ένα πουλί.
1: Ναι.
0: Ξεχωρίζεις τι είναι?
1: Λαϊδάρια.
0: Όχι, ούτε σε ενδιαφέρει. Σε ενδιαφέρει όμως αν κελαϊδάει ωραία, αν δεν κελαϊδάει, αν έχει ωραίο χρώμα ή όχι. Αυτό σε ενδιαφέρει. Έτσι και στη Βασιλεία του Θεού. Όταν λέμε θα είναι μια ηλικία, όλοι θα είμαστε κατ' εικόνα, εξ ολοκλήρου κατ' εικόνα Θεού. Εξάλλου το σχήμα αυτό ήταν σχήμα για την πτώση του ανθρώπου. Ούτε θα τρώμε, ούτε θα πίνουμε, ούτε θα γεράζουμε. Είναι τελείως διαφορετικός ο τρόπος ζωής εκείνος. Ας μην επεκταθούμε όμως. Αυτά θα είναι τα στολίδια μας. Αυτά θα είναι που θα μας κάνουν να είμαστε ωραίοι στα μάτια των άλλων ανθρώπων, αξιόλογοι στα μάτια των άλλων ανθρώπων, πλούσιοι στα μάτια των άλλων ανθρώπων ή φτωχοί. Αν έχω πολλές αρετές, θα είμαι πλούσιος. Αν έχω λίγες αρετές, θα είμαι φτωχός. Γι' αυτό και η ζωή αυτή δεν είναι απλώς να μην αμαρτήσουμε. Η ζωή αυτή σκοπό έχει και να αποκτήσουμε αρετές. Το να μην αμαρτήσω μοιάζει με τον άνθρωπο εκείνον ο οποίος δεν σπέρνει ζυζάνια στο χωράφι του. Δεν σπέρνει ζυζάνια, συνέχεια το οργώνει κάθε μέρα, το οργώνει. Έτσι δεν είναι, Θανάση, που είσαι και γεωπόνος? Για σκέψου, να έχω εγώ ένα χωράφι, να το οργώνω συνέχεια και θα μου λες εσύ, Θανάση, άντε πάτερ, βάλτε και τίποτα μέσα, δεν θα βάλετε τίποτα? Εγώ θα φοβάμαι μόνο να μην μπουν ζυζάνια. Δεν κάνω τίποτα. Άχρηστο είναι, χαμένο είναι. Πρέπει λοιπόν και να σπείρουμε. Έτσι δεν πρέπει στη ζωή αυτή να επιδιώκουμε μόνο να μην αμαρτήσουμε. Αυτό θα μας κάνει και αγχωτικούς. Θα πρέπει να καλλιεργήσουμε τις αρετές. Και αν κάνουμε και κανένα λάθος, το έλεος του Θεού είναι εδώ για να μας συγχωρεί. Αλλά ας δούμε τώρα το πρώτο αυτό πάθος που αναφέραμε, το ψεύδος. Έτσι, που ο πρώτος δημιουργός του ψεύδους ήταν ο διάβολος. Φοβερό πράγμα. Και ο άνθρωπος πίστεψε σε αυτόν που ούτε τον ήξερε, ούτε είχε και στοιχεία της αγάπης του, ούτε στοιχεία της ειλικρίνειάς του, δεν είχε τίποτα. Πρώτη φορά τον έβλεπε. Τι είναι λοιπόν, πώς γεννιέται το ψεύδος μέσα στον άνθρωπο? Λέει ο Κύριος και το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος: «Εκ γάρ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείε, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλασφημία». Βλέπετε, όλα μέσα από την καρδιά μας. Άρα εκεί μέσα πρέπει να στοχεύουμε. Στην καρδιά μας τι κάνουμε, όχι εξωτερικά. Είπα, δεν είπα ψέμα. Τι τάσεις έχω μέσα στην καρδιά μου? «Ταύτα εστί τα κινούντα των άνθρωπων, το δε ανύπτης χερσίν φαγήν ο κινή των άνθρωπων». Ήταν εκείνη η περίπτωση που έλεγαν οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν ο Ιησούς Χριστός περπατούσε έξω στα χωράφια και οι μαθητές ήταν κουρασμένοι, πήρανε από τα στάχια που ήταν όρημα και τρύψανε στα χέρια τους για να φάνε το στάχι έτσι όπως είναι ωραίο, γαλακτώδες, πριν οριμάσει καλά-καλά. Και τρώγανε. Και λένε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, κοίταξε τους, τρώνε χωρίς να πλύνουν τα χέρια. Πού θα. Για σκεφτείτε, τι ανοησία. Είμαι στην εξοχή έξω, πεινάω. Δεν έχω νερό, πού να το βρω νερό, το νερό? Και δεν θα φάω, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πάω να πλύνω τα χέρια. Ναι, όταν θα έρθει η ώρα, θα πάω να πλύνω τα χέρια. Γι' αυτό και είπε ο Ιησούς Χριστός ότι, και επειδή ήταν πονηροί οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, ότι μέσα από την καρδιά αυτά που βγαίνουν, αυτά είναι που λερώνουν τον άνθρωπο. Άρα λοιπόν και το ψέμα, μην το ψάξουμε να το βρούμε έξω, στις εξωτερικές αιτίες, ούτε στις αφορμές που μας δίδουν οι άλλοι. Γιατί πολλές φορές εκεί εντοπίζουμε τα λάθη μας, το τι οι άλλοι έκαναν και με ανάγκασαν εγώ να παραβώ. Να ψάξουμε μέσα στην καρδιά μας. Και όπως είπαμε προηγουμένως ότι ο διάβολος είναι ο πατήρ του ψεύδους. Έτσι δεν υπήρχε. Εξάλλου το κακό, η αμαρτία, δεν έχουν υπόσταση. Οι αρετές έχουν υπόσταση. Γιατί είναι... ως εικόνες του Θεού, είναι ενέργειες του Θεού, να το πω έτσι. Οι αρετές είναι κάτι υπαρκτό. Η αμαρτία όμως δεν είναι κάτι το υπαρκτό. Εάν επιπαραδείγμα την μπροστά σε έναν έξω στο ύπαιθρο αύριο, πρώτο Θεός, μέσα στην, στο φως του ηλίου βάλω ένα ξύλο. Έτσι το ξύλο είναι υπαρκτό. Η σκιά του είναι και αυτή υπαρκτή στα μάτια μου, αλλά δεν έχει ουσία, δεν μπορώ να την πιάσω. Προσπαθήσετε ποτέ να πιάσετε τη σκιά σας ή να την πατήσετε τη σκιά σας? Δεν μπορείτε. Είναι όμως υπαρκτή φαινομενικά. Γιατί? Γιατί είναι απουσία φωτός. Αυτό είναι η σκιά. Απουσία φωτός. Ενώ το ξύλο είναι κάτι το υπαρκτό που εμποδίζει αυτό το φως να περάσει. Την ακτίνα. Εμποδίζει να περάσει. Ενώ η σκιά δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ακτινοβουλία όπως το σκοτάδι. Δεν είναι τίποτα το σκοτάδι. Όταν είναι μέρα έχουμε φως γιατί υπάρχει η ακτινοβολία. Έτσι. Αυτά τα ηλεκτρόνια, όπως τα λένε, τα μόρια του αέρος που συγκρούονται, που αντανακλούνται, ό,τι εκπέμπει ο ήλιος, έτσι, όπως τα λέει η επιστήμη. Αυτά όλα είναι υπαρκτά. Το σκοτάδι δεν είναι υπαρκτό, δεν είναι τίποτα. Τι να πούμε, τι είναι το σκοτάδι? Για το φως μπορούμε να πούμε, κάνουμε μελέτες επιστημονικές. Είναι κυματισμός, είναι ενέργεια, είναι. Ενώ για το σκοτάδι δεν λέμε
1: τίποτα. Απουσία φωτός.
0: Απουσία. Άρα δεν είναι τίποτα. Είναι ένας άδειος χώρος.
1: Τίποτα. Και με ένα μικρό σπινθήρα εξαφανίζεται.
0: Εξαφανίζεται. Ναι. Έτσι. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος είναι εκείνος ο οποίος προκαλεί το ψεύδος και το κακό. Είναι, λέει, όπως το λέει πάλι ο Ιησούς Χριστός προς τους πονηρούς τότε γραμματείς και φαρισαίους, «Εμείς εκ του πατρός του διαβόλου εστε». Όταν επιμένουμε σώνη και καλά στο στραβό, στο ανάποδο, τότε λέει είμαστε παιδιά του διαβόλου και τις επιθυμίες του πατρός ημών θέλετε πίν και θέλετε να κάνετε, λέει, τις επιθυμίες του πατέρα σας. Αντί να πειθαρχείτε σε μένα, τον δημιουργό σας, εσείς πειθαρχείτε στον διάβολο. Εκείνος είναι ανθρωποκτόνος από την αρχή και δεν μπορεί, προσέξτε αυτό, δεν μπορεί να σταθεί στην αλήθεια, δεν μπορεί να σταθεί στην αλήθεια, δεν μπορεί. Και συνεχίζει ότι γιατί δεν είναι η αλήθεια μέσα του. Δηλαδή ο διάβολος δεν μπορούσε να πει κάτι το αληθινό τότε στο πρωτοπλάσος. Δεν μπορούσε να το πει. Δεν είχε μέσα του την αλήθεια. Αφού η αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός και να ήθελε να πει την αλήθεια δεν μπορούσε να την πει. Όταν λαλεί, λέει, το ψεύδος εκ των ιδίων λαλεί ότι ψεύστης εστί και ο πατήρ αυτού. Ο διάβολος, λέει, ό,τι έχει να πει τα λέει από μόνος του, δεν φωτίζεται από πουθενά άλλο. Ενώ εμείς όταν πούμε κάτι έχουμε τη φώτιση του Θεού. Και ξέρετε, και την ώρα που πάμε να πούμε το ψεύδος πάλι μέσα μας κάτι μας βασανίζει, μας συγκρατεί.
2: Είναι αυτή η συνείδηση.
0: Ναι, είναι η δράση του Θεού μέσα μας που δεν μας αφήνει να κάνουμε το κακό. Βασανιζόμαστε να το πω, να μην το πω. Και όταν το λέμε ακόμη το ψεύδος, πάλι προσπαθούμε να το καλύψουμε, να μην φανεί τόσο πολύ. Ενώ ο διάβολος δεν έχει αυτό το συλλογισμό. Έτσι του βγαίνει κατευθείαν. Και λέει ο Κύριος, εγώ δε την αλήθεια λέγω. Και λέγοντας την αλήθεια δεν με πιστεύετε? Τον διάβολο, που δεν έχει ούτε αλήθεια ούτε τίποτα και μιλάει εκ των ιδίων του, τον πιστεύετε? Εμένα, λέει, που σας λέω την αλήθεια, δεν με πιστεύετε? Και συνεχίζει, τι σε εξημών ελέγχει με περί αμαρτίας? Ποιος μπορεί να ελέγξει κάτι στραβό στον Ιησού Χριστό? Βλέπετε, και μέσα στην ιστορία οι άνθρωποι, χρόνια τώρα, 2000 χρόνια, προσπαθούν να βρουν κάτι στραβό στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Κάτι στραβό. Δεν κατάφεραν. Γι' αυτό και φτάνουν τώρα να πούν, δεν πιστεύω στον Θεό. Μια και δεν μπορώ να τον ανατρέψω, δεν μπορώ να τον κατηγορήσω, δεν μπορώ να τον γκρεμίσω, λέω ένα δεν πιστεύω και τα διαγράφω όλα. Και συνεχίζει ο Κύριος και λέγει, εάν δε αλήθειαν λέγω, γιατί εσείς δεν με πιστεύετε? Ο όνεκ του Θεού τα ρήματα του Θεού ακούει. Δια τούτε εμείς ουκ ακούεται, ότι εκ του Θεού ουκ εστέ. Αυτός που είναι, έτσι, εκ του Θεού, που ανήκει στον Θεό, αυτός ακούει τον Θεό. Λέμε τώρα για το ψέμα, έτσι. Θα πει κάποιος, τώρα άμα δεν πεις ψέματα σε αυτή τη ζωή, δεν μπορείς να προκόψεις, δεν μπορείς να προχωρήσεις. Ο Κύριος όμως λέει, αυτός που είναι εκ του Θεού, ακούει τι λέει ο Θεός. Προσπαθεί στη ζωή του, όχι να κάνει αυτό που τον βολεύει, που τον συμφέρει, αλλά προσπαθεί να κάνει το θέλημα του Θεού. Και όταν δεν κάνουμε το θέλημα του Θεού, σημαίνει ότι δεν ανήκουμε στον Θεό. ανήκουμε στον κόσμο. Ήθελες να πεις κάτι, Σοφία?
3: Όχι, Πάτερ. Σκεφτόμουν απλά ότι, για παράδειγμα, είπατε πριν ότι τα αίτια που μας οδηγούν στο να πούμε ψέματα δεν είναι, για παράδειγμα, ο φόβος, τις τιμωρίες, αυτά που ζούμε μέσα σε αυτή την, στην καθημερινότητά μας. Μπορούμε, για παράδειγμα, αν κάποιος έχει την τάση να προβάλλεται, είναι στο χαρακτήρα του δηλαδή αυτό, συνηθίζει να λέει ψέματα ανάλογα, δηλαδή θα πει ψέματα τα οποία θα έχουν
0: την προβολή του,
3: τη φιλοδοξία,
0: την αλαζονία,
3: την αλαζονία μπροστά.
0: Ξέρεις εγώ ποιος είμαι, ξέρεις εγώ τι κάνω.
3: Ο καθένας δηλαδή στον τομέα του στα ψέματα.
0: Ναι,
3: αυτό...
0: ναι, ακριβώς. Και μάλιστα έθιξες
2: ψέματα
0: ένα ωραίο...
2: Ψέματα από υπερηφάνεια θα λέγαμε, Πάτερ.
0: Ναι, ψέματα από υπερηφάνεια. Και μάλιστα για να δούμε, θίγουμε ένα θέμα, μορφές ψεύδους. Μορφές. Ποια πράγματα μπορούν να θεωρηθούν ότι μας προκαλούν στο ψεύδος. Είπε η Σοφία υπερηφάνεια. Πολύ σωστά. Ναι, Θανάση.
4: Ναι, η καινοδοξία που είναι, ας πούμε, ξαδερφάκι με την υπερηφάνεια, είναι η φιλαργυρία, είναι το ατομικό συμφέρον του ανθρώπου, ας πούμε.
0: Που σε οδηγεί να λες ψέματα για να αποκτήσεις
4: ψέματα
0: περισσότερα.
4: Και να απατάς τον συνάνθρωπό σου.
0: Και μάλιστα να σου πω κάτι, πεις φιλαργυρία, να σας πω κάτι, διακόπτω λίγο, Θανάση. Και η φτώχεια, έτσι, δηλαδή ο οικονομικός παράγοντας, είτε είσαι πλούσιος,
4: σωστά,
0: για να αποκτήσεις περισσότερα, είτε είσαι φτωχός, για να ελκύσεις το έλεος του αλλού, ένας ζητιάνος, επί παραδείγματι, που δεν είναι ζητιάνος, και βγαίνει στους δρόμους και κάνει τον ζητιάνο, λέει ψέματα. Έτσι, και είναι, δηλαδή το ψέμα δεν είναι μόνο σαν λόγος, είναι και σαν τρόπο ζωής. Να θίξατε κάποια θέματα που είναι πολύ σπουδαία. Άρα λοιπόν, οικονομικοί λόγοι, και μάλιστα να σας πω κάτι, ο Όμηρος λέει το εξής, ότι είναι μισητός εκείνος ο οποίος αναγκάζεται από την φτώχεια να λέει, να αναγγέλει ψεύτικες ειδήσεις από τη φτώχεια. Παιδιά δεν έχω, δώστε μου, παιδιά δεν έχω, δώστε μου. Θυμάμαι μια οικογένεια, μας λέγανε να δώσουμε παπούτσα, δεν έχουν παπούτσα, δεν έχουν παπούτσα, και έστειλα μια κυρία να πάει στο σπίτι να δώσει ένα ζευγάρι παπούτσα και να καθίσει λίγα για να δει τους ανθρώπους, και είδε μια αποθήκη γεμάτη παπούτσα. Γεμάτη παπούτσα. Βέβαια, αν μου φέρουν ένα παπούτσι και δεν με χωράει, απλά θα πω, δεν το θέλω, ευχαριστώ πολύ, δεν με χωράει, δεν μου κάνει. Και άλλο το να λέω συνέχεια ψέματα για να προσελκύω το οικονομικό ενδιαφέρον των άλλων. Όπως και ο πλούσιος λέει ψέματα ότι θα επενδύσει, θα αναπτύξει, θα κάνει, θα, και προσελκύει επενδυτές, προσελκύει άλλα πράγματα και μετά τα χρήματα εξαφανίζονται. Ένας άλλος τρόπος.
1: Ναι, ναι, Πάτερ, είπατε προηγουμένως ότι ο πατέρας του ψεύδους είναι ο διάβολος. Να πούμε και για τη μητέρα του. Εδώ ο Άγιος,
0: πριν φύγουμε, ναι, Ευάγγελε, επειδή λέμε μορφές ψεύδους, ναι, αν είναι πάνω σε αυτό, ναι, δηλαδή να το πούμε, αν, ναι, είναι κάτι, να το πούμε πιο κάτω, ναι. Δηλαδή τώρα ψάχνουμε τις μορφές του ψεύδους.
1: Υποκρισία.
0: Ναι.
1: Πώς το αναφέρει και ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης, είναι πολλές φορές, ναι, λέει μητέρα
0: βασικό,
1: και αιτία του ψεύδους. Τίποτε άλλο λέγουν μερικοί δεν είναι υποκρισία παρά μελέτη και δημιουργός του ψεύδους που έχει μαζί της συμπλεγμένο τον ένοχο και άξιο τιμωρίας όρκο. Θα το αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναήτης.
0: Είναι βασικότατο αυτό. Με την υποκρισία έτσι εκφράζουμε ένα ψεύτικο εαυτό. Ναι, Σοφία.
3: Αυτό που είπατε πριν για την υποκρισία συνδέεται και με την συνήθεια που έχουν κάποιοι άνθρωποι να λένε ψέματα. Από συνήθεια, απλά από μικρή μάθανε έτσι και είναι ένα κατάντημα αυτό.
0: Ναι.
3: Δηλαδή δεν μπορούν να τους αρέσει από ένα σημείο και μετά.
0: Μάλιστα.
3: Να το κάνουν.
0: Η ικανοποίηση του πάθους. Ήδη αυτοί έχουν μπλέξει πλέον. Ναι, Θανάση.
4: Η συκοφαντία, Πάτερ. Είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να κάνουν κακό σε άλλους ανθρώπους και τους συκοφαντούν με
0: κατάκριση.
4: Ψέματα. Η κατάκριση.
0: Κατάκριση, συκοφαντία. Ναι, βέβαια. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το να λες ανύπρακτα λόγια για άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ φοβερό. Πάρα πολύ φοβερό. Ναι, Μάρθα.
2: Και κάτι άλλο ακόμη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι και η πολυλογία. Γιατί αυτός που έχει μάθει να λέει πολλά, κάποια στιγμή θα πει και το ψέμα.
0: Θα του αρέσει να πει και ένα ψέμα, γιατί όταν λέω πολλά, τα λέω για να κάνω τους άλλους να με προσέχουν. Λέω πολλά για να με προσέξουν οι άλλοι. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε όταν μας πιάνει.
1: Άρα ναι, είναι και καινοδοξία μέσα.
0: Ναι. Όλα αυτά έχουν αυτή τη βάση. Θέλω οι άλλοι να με προσέχουν. Και όταν βλέπω ότι οι άλλοι με προσέχουν, κάπου θέλω να γίνω πιο εντυπωσιακός και λέω και ψέματα για να εντυπωσιάσω τους άλλους. Είναι φοβερό. Ναι.
3: Άλλο ένα πάτερ, η ζήλια, όπου mm-hmm. μας αρέσει πολλές φορές να ταπεινώνουμε τους άλλους, να λέμε πράγματα mm-hmm. για αυτούς που δεν ισχύουν, από ζήλια.
0: Ταπεινωτικά, από ζήλια, ναι. Άλλο, ο φόβος της τιμωρίας δεν το είπατε.
2: Το είπε η Σοφία στην αρχή.
3: Το αναφέραμε στην αρχή.
2: Από το φόβο της τιμωρίας.
0: Από το φόβο της τιμωρίας, ναι. Της τιμωρίας, η επιθυμία της φιλιδονίας, η κακία, όπως είπες, ζήλια κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν, βλέπετε, το ψέμα δεν είναι απλό. Δεν είναι, είπα ένα ψέμα και τελείωσε. Είναι μια ζωή ολόκληρη, ένας τρόπος ζωής, ολόκληρος τρόπος ζωής. Και ακόμη, τι είναι ψέμα, όταν αποκρύπτω την αλήθεια. Τι. Δεν λέω ψέματα, αλλά κρύβω την αλήθεια.
1: Και αν υπάρχει λόγος.
4: Ναι.
0: Εδώ τώρα είναι το δύσκολο, αν υπάρχει λόγος, όπως κάποιοι ενάρετοι άνθρωποι έκρυψαν φωνιάδες, έτσι. Όταν έχουν κρύψει φωνιάδες, το κάνανε από αγάπη. Βλέπετε ότι μπαίνει το στοιχείο της αγάπης. Δηλαδή, ο σκοπός δεν είναι να καταδικάσουμε και να τιμωρήσουμε έναν άνθρωπο. Ο σκοπός είναι να τον σώσουμε.
4: Όπως ο Άγιος Διονύσιος.
0: Ναι, ακριβώς.
4: Τον δολοφόνο του αδελφού.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γι' αυτό είπες, Μάρθε, εσύ μου φαίνεται, είπες προηγουμένως ότι όταν δεν υπάρχει αγάπη, να, και η Σοφία το είπε τώρα, όταν υπάρχει κακία ζήλια, λέμε το ψέμα. Όταν όμως υπάρχει αγάπη, το κάνουμε με πολλή διάκριση. Για να σώσουμε, όχι για να καταδικάσουμε. Και ξέρετε, δεν έχει σχέση συνήθως με τον εαυτό μας. Έτσι, όταν είναι η απόκρυψη της αλήθειας δεν είναι σε σχέση με τον εαυτό μας, είναι σε σχέση με τον άλλον. Δεν λέω επί παραδείγματος έναν ασθενή ότι έχει καρκίνο. Βρίσκω άλλον τρόπο για να μην τον στεναχωρήσω, να μην τον πικράνω, να μην του δημιουργήσω
1: την
0: άλλη
1: ψυχολογία,
0: εικόνα.
1: Να μην...
0: Ναι, το χαλάσω την ψυχολογία, όλα αυτά τα πράγματα το κάνω από αγάπη. Όταν είναι αυτό που λέμε αγάπα και κάνε ό,τι θες. Ενώ το ψέμα δεν πάει να βοηθήσει, πάει να καταστρέψει, πάει να κάνει ζημιά. Γι' αυτό και είναι πολύ λεπτό, είναι προτιμότερο εμείς να είμαστε συγκρατημένοι στα λόγια μας και προσεκτικοί, ώστε να μην, γιατί δεν ξέρουμε ποιο κάνουμε από αγάπη και ποιο δεν κάνουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα. Δύο φιλενάδες ή δύο φίλοι, παιδιά του γυμνασίου, φεύγουνε από το σχολείο, κάνουν σκασιαρχείο, πάνε στο καφενείο, πάνε στα ηλεκτρονικά, χάνουν το μάθημα και επιστρέφουν στο σπίτι. Και λέει ο πατέρας ο ένας στο άλλο το παιδί, στον φίλο, γιατί αργήσατε, πού ήσασταν? Και το παιδί δεν λέει ότι ήμασταν στα ηλεκτρονικά, λέει ήμασταν στο σχολείο, αργήσαμε γιατί άργησε ο καθηγητής και τα λοιπά. Μόνο και μόνο ο πατέρας να μην μαλώσει το παιδί. Εδώ είναι στοιχείο αγάπης.
3: Όχι.
0: Γι' αυτό σας λέω είναι δύσκολο, δεν είναι στοιχείο αγάπης. Εδώ το καταστρέφεις το παιδί, λες ένα ψέμα, καλύπτεις ένα παράπτωμα, το οποίο παράπτωμα θα έπρεπε να αποκαλυφθεί για να παιδαγωγηθεί, να βρεθεί ένας τρόπος να το διορθώσουμε. Γι' αυτό σας είπα, δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε ποιο ψέμα είναι εκείνο που θα ωφελήσει και ποιο δεν θα ωφελήσει. Γι' αυτό και λέει ο Άγιος Ιάννης της Κλίμακος, όταν φτάσεις, λέει, να έχεις απόλυτη απουσία του ψεύδους και αγάπη απόλυτη, τότε μπορείς να λες και κάτι για να σώσεις έναν άνθρωπο.
1: Πάτερ, αυτό που είπατε, απόκρυψη της αλήθειας, και αυτό ψέμα είναι. Mm-hmm. Και μου ήρθε στο μυαλό του εξής. Δηλαδή, ξέρω εγώ για κάτι το οποίο μπορώ να βοηθήσω. Πες ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται σε ένα δικαστήριο ή οτιδήποτε άλλο. Και με τη δική μου δηλαδή αλήθεια, δηλαδή βάζω τα πράγματα στην... σωστή δηλαδή η πορεία και αυτός ο άνθρωπος δικαιώνεται. Κάπως έτσι δηλαδή σημαίνει...
0: Προσέξτε, ναι. Τώρα θα μπούμε σε περιπτωσιολογία και δεν κάνει. Είπαμε γενικά, όταν κάτι γίνεται από αγάπη και όταν εμείς εμπνεόμεθα από το στοιχείο της αλήθειας και όταν έχουμε και τον πνευματικό μας, γιατί δεν ξέρουμε, ξέρω αν έχω αγάπη. Ξέρω αν αυτό που θα κάνω είναι αγάπη. Σας ανέφερε το παράδειγμα των παιδιών. Άρα λοιπόν μην μπούμε στις περιπτωσιολογίες, γιατί θα μπλέξουμε, δεν τελειώνουν αυτά. Θα πάμε στον πνευματικό μας και θα πούμε, έχω αυτή την περίπτωση, πώς πρέπει να κινηθώ, τι πρέπει να κάνω. Γιατί μετά δήθεν με το πνεύμα της αγάπης μπορούμε πάρα πολλά πράγματα να καλύπτουμε. Και εύκολα, εύκολα τα καλύπτουμε, γιατί έτσι μας βολεύει. Το στραβό γίνεται πιο εύκολα. Ναι, Σοφία.
3: Όπως και στην εξομολόγηση, Πάτερ, πολλές φορές αποκρύπτουμε την αλήθεια. Και αυτό είναι ψέμα, θεωρείτε?
0: Αυτό είναι πολύ βαρύ. Αυτό είναι πολύ βαρύ. Θυμίζει τους δύο που πήγαν στον Απόστολο Πέτρο και είπανε ότι πουλήσανε το χωράφι.
4: Στον Ανανία και τη Σαπφύρα.
0: Ακριβώς. Πήγανε χωριστά για να εντυπωσιάσουν ότι να και εμείς είμαστε φιλάνθρωποι, πουλήσαμε ολόκληρο χωράφι και σας φέραμε τα χρήματα για να τα δώσετε στην φιλανθρωπία. Και δεν ήταν όλα τα χρήματα. Ας πούμε πούλησαν 100.000 ευρώ το χωράφι, πάνε τα 20.000 και λένε να εμείς πουλήσαμε όλο το χωράφι με 20.000 ευρώ, πάρτε τα. Και λέει ο Απόστολος Πέτρος, γιατί λέει, λέτε ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο. Προσέξτε, στο Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό στην εξομολόγηση είναι πολύ βαρύ να πεις ψέμα. Μας βάζει ο διάβολος να πούμε ένα ψέμα για να μας καταστρέψει, αφού πάω και πάω να εξομολογηθώ. Γιατί να πω το ψέμα? Και του λέει, γιατί δικό σας δεν ήταν το χωράφι? Δεν θα μπορούσατε να πείτε, πουλήσαμε το χωράφι και σας φέραμε αυτό το ποσό. Το πόσα πήραμε δικό μας θέμα είναι. Σας φέρουμε αυτό το ποσό για τη φιλανθρωπία σας. Αλλά όταν θέλω όμως να εντυπωσιάσω, όταν στον πνευματικό θέλω να εντυπωσιάσω ότι είμαι καλός, θα το αποκρύψω. Αλλά τι, να εντυπωσιάσω το πνευματικό? Ο πνευματικός όταν τελειώνει την εξομολόγηση δεν θυμάται κανενός τις αμαρτίες. Έρχεται η χάρη του Θεού και τα παίρνει. Εξάλλου δεν τα λένε στον πνευματικό, στον Θεό τα λένε. Γι' αυτό και δεν τα θυμάται ο πνευματικός. Πόσες φορές εγώ τελειώνω μια εξομολόγηση και μετά δεν θυμάμαι τι μου είπαν, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι όμως εκείνα που πρέπει να γίνω ένα αντικείμενο προσευχής. Και τα κρατώ επίτηδες ότι πρέπει να προσευχηθώ γι' αυτό και γι' αυτό το θέμα, γι' αυτό το πρόβλημα. Ναι, Μάρθα.
2: Είπατε τώρα, Πάτερ, με αφορμή αυτό που είπε η Σοφία για την εξομολόγηση, ότι αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ψέμα. Mm-hmm. Άρα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μικρά και μεγάλα ψέματα και ανάλογα με το είδος τους είναι και η πνευματική βλάβη που προκαλείται στον άνθρωπο.
0: Προσέξτε, το ψέμα είναι ψέμα. Η βλάβη απλώς είναι μικρή και μεγάλη. Όπως και να το κάνεις το ψέμα, είναι ψέμα. Και επειδή έχουμε την τάση να παρασυρώμεθα από τον διάβολο, το ψέμα είναι ψέμα και να το φοβόμαστε. Η βλάβη είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη? Ναι, Θανάση.
4: Πατέρ, θα μπορούσατε να μας πείτε λίγο όμως για την κατάληξη του Ανανία και της Σαπφύρας, γιατί
0: ναι,
4: είναι πολύ σημαντική, νομίζω, ας πούμε.
0: Φύγαμε.
4: Να το
0: και επειδή είπανε ψέματα, ο Θεός, ο Απόστολος Πέτρος είπε, τώρα θα πεθάνεις. Και πέθανε. Βέβαια, ο κάθε ένας που λέει ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο δεν πεθαίνει. Αλλά εκείνοι έγιναν υπόδειγμα το τι θα πάθουμε και οι παρακάτω. Γιατί ξέρετε και η Αποκάλυψη λέει το εξής χαρακτηριστικό για την σωτηρία, το πόσο κακό είναι το ψέμα. Να σας το πω, ότι μέσα λέει δεν θα εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού τίποτε το βρώμικο και κάθε ένας που πράττει βδέλυγμα και ψεύδος στη Βασιλεία του Θεού δεν θα εισέλθει. Όποιος πράττει, όχι μόνο όποιος λέει, και όποιος πράττει κάτι το ψευδές στη Βασιλεία του Θεού δεν θα μπει. Και αλλού πάλι λέγει, έξω οι κίνες και οι φαρμακοί και οι πόρνοι και οι φωνείς και οι ειδωλολάτρε και πας οφειλών και ποιών ψεύδος, έξω από τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και εκείνοι απέθαναν, γιατί δεν είχαν διάθεση μετάνοιας, είπαν ψέματα στο Πνεύμα το Άγιο, ήταν άνθρωποι εντυπωσιασμού και δεν ήταν άνθρωποι αγάπης και φιλανθρωπίας. Και ήταν άχρηστη πλέον. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε πολύ πολύ προσεκτικοί στην ευκολία του ψεύδους. Ακόμη τα είδωλα, οι ειδωλολάτρες, είναι κάτι το ψευδές. Η αίρεσης είναι κάτι το ψευδές. Είναι μια ψευδής θεωρία απέναντι στην αλήθεια που λέγεται ο Ιησούς Χριστός. Ακόμη ψέμα είναι και ο στολισμός που κάνουμε. Όταν επί παραδείγμα τη βάφω τα μαλλιά μου για να φαίνομαι νέος, για να μην είναι άσπρα, και μάλιστα οι Αθηναίοι είχαν στείλει έναν αντιπρόσωπο, έναν πρέσβη στη Σπάρτη για να συζητήσουν κάποια θέματα και να υποσχεθούν οι Αθηναίοι ότι θα τηρήσουν κάποιες συμφωνίες. Και αυτός που πήγαινε εκεί είχε πολύ ωραία εμφάνιση, πολύ ωραίο στολισμό, έτσι έδειχνε πολύ αρχοντικός, και αφού ανακοίνωσε τις αποφάσεις των Αθηναίων, σηκώθηκε ένας Σπαρτιάτης και λέει, μην τον πιστεύετε, το ψεύδος του κουβαλάει στο κεφάλι του. Έβαφε τα μαλλιά του εκείνος. Το ψεύδος του κουβαλάει στο κεφάλι του. Μην τον πιστεύετε. Ναι, και αυτά είναι ψεύδες. Όταν θέλω να φαντάξω ότι είμαι πλούσιος, ότι είμαι άρχοντας, το βλέπετε στις εκδηλώσεις πόση καινοδοξία υπάρχει, ντυνόμαστε με έναν τρόπο που λες και ποιος ξέρει τι είμαστε. Ή σε γιορτές σπιτιού βγάζουμε να δείξουμε τα χίλια δυο. Επίσης, ψεύδος είναι και οι επιστημονικές θεωρίες που λένε ότι έτσι είναι κάτι ενώ δεν είναι. Ότι ο άνθρωπος κατάγεται από τον πίθηκο. Ναι, φτιάχνουμε μύθι, φτιάχνουμε παραμύθια, προσπαθούμε δίθεν να το αποδείξουμε, γιατί το ψέμα έχει και τη στήριξή του για να φανεί ότι είναι αλήθεια. Δεν λέμε ένα ψέμα και λέμε, ξέρεις, εγώ τώρα σου λέω ψέματα. Όχι, το λέμε και το πάμε να το στηρίξουμε, να το υποστηρίξουμε, να το...
1: Πώς? Με αποδείξεις.
0: Ναι, με θεωρίες. Αποδείξεις δεν έχουν, με θεωρίες. Φτιάχνουν θεωρίες. Κανένας δεν μπόρεσε να αποδείξει αυτά που λέγει. Κανένας. Θεωρίες είναι. Γιατί η θεωρία όταν αποδειχθεί, πλέον έπαψε να είναι θεωρία, είναι πραγματικότητα, είναι γεγονός. Όλο θεωρίες έχουν και ο καθένας μπορεί να φτιάξει όποια θεωρία θέλει. Ακόμη, αίρεση είναι οι φωνές του κόσμου. Μας λέει ο κόσμος, έλα και θα περάσουμε καλά, έλα και θα χαρούμε στην αμαρτία, στο κακό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθε, ό,τι μόθε την παρακαταθήκη φύλαξον, εκτρεπόμενος τας βεβήλους καινοφωνίας και αντιθέσεις. Φύγε μακριά από αυτά τα καλέσματα του κόσμου. Επίσης, λέει ο Κύριος, προσέχετε από τους ψευδοπροφήτες, τα έσχατα. Ψευδοπροφήτες, θα σας πούν, εδώ ο Χριστός, εκεί ο Χριστός. Ο ένας θα λέει ότι να, εγώ κάνω θαύματα, να, εγώ κάνω τούτο, να, η θεωρία η δική μου καλή, να, τα αναστενάρια, να, πατάμε πάνω στην φωτιά και είμαστε άνθρωποι που έχουμε τούτο ή έχουμε εκείνο. Χίλια δυο ψεύδι. Ως προς τι ψεύδος, ως προς την σωτηρία μας. Γιατί εκείνη είναι η βάση. Το αν με παραπλανά στον δρόμο της σωτηρίας μου. Τι θέλεις να πεις,
3: ναι,
0: Σοφία?
3: Για τις αιρέσεις, οι αιρέσεις έχουν μέσα και τη λέξη Θεός συνήθως. Ναι, πάντα, όχι
0: πάντα,
3: συνήθως,
0: βέβαια.
3: Πάντα. Οπότε οι άνθρωποι, εφόσον υπάρχει Θεός, κάπου αυτό σε κάνει πιο εύκολα να προσκοληθείς και να μην σκέφτεσαι ότι είναι κάτι το κοσμικό.
0: Ακριβώς, όπως αυτό που λένε και ότι
3: στήριγμα.
0: Ναι, και ο μουσουλμάνος και ο βουδιστής και ο οποιοσδήποτε και ο χριστιανός, όταν λένε πιστεύω στον Θεό, σε έναν Θεό λέει πιστεύουν. Απλώς ο μουσουλμάνος τον λέει Αλλάχ, ο άλλος τον λέει Βούδα, ο άλλος τον λέει τριαδικό Θεό. Πώς είναι δυνατόν να πιστεύεις σε έναν Θεό? Όπως εγώ θα μπορούσα να λέω, μιλάω για τον Θανάση. Τι κάνεις, Θανάση? Και θα μου πούν, ποιος είναι ο Θανάσης? Να, ο Θανάσης είναι μαύρος, είναι κοντός, είναι χοντρός. Και θα πει ο Βαγγελής, όχι, δεν είναι έτσι. Είναι ψηλός, είναι ξανθός, είναι. Δεν λέω ψέματα. Ποιος από τους δυο λέει αλήθεια? Έτσι. Αν μιλάω λοιπόν για έναν Θεό, τότε είναι τριαδικός. Πάει, τελείωσε. Δεν υπάρχει άλλη θεωρία. Η άλλη θεωρία είναι ψεύδος. Και όταν ο Ιησούς Χριστός είπε για τον εαυτό του «Εγώ είμαι η αλήθεια», δεν υπάρχει άλλη δεύτερη αλήθεια για το ίδιο πράγμα. Κανένας, ούτε ο Μωάμεθ, ούτε ο Βούδας, ούτε κανένας δεν είπαν «Εγώ είμαι η αλήθεια». Αυτό είναι πολύ βασικό. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να λέμε όλες τις θεωρίες ως αληθείς, γιατί δεν έχουν μέσα τους την αλήθεια. Και ξέρετε το ψέμα τι κάνει. Κάνει κακό και στην εκκλησία και στην κοινωνία και στους ανθρώπους. Δημιουργεί ταραχές, δημιουργεί καυγάδες, δημιουργεί γκρίνιες, δημιουργεί, λέει ο Τσέχοφ, ο σπουδαίος αυτός Ρώσος συγγραφέας, η ψήρα τρώει τα φυτά, η σκουριά το σίδερο και η ψευτιά την ψυχή. Δηλαδή κάνει ζημιά και στον εαυτό μας και στους άλλους. Και στην κοινωνία. Άρα λοιπόν, επειδή ήδη έχουμε συμπληρώσει την ώρα, ας προσπαθήσουμε να είμαστε άνθρωποι της αλήθειας. Λέει ο Μένανδρος, λέγοντας την αλήθεια διαλέγεις την καλύτερη μέθοδο και τον ασφαλέστερο τρόπο για τη ζωή. Ακούστε. Προχριστού άνθρωποι, τι ωραία πράγματα λέγανε. Μακάρι και οι σύγχρονοι ειδωλολάτρες, δωδεκαθεϊστές, να μπορούσαν να μελετήσουν αυτά που λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες. Δεν τα μελετούν όμως. Λέγοντας την αλήθεια, διαλέγεις την καλύτερη μέθοδο και τον ασφαλέστερο τρόπο για την ζωή. Και ο Μένανδρος έζησε 320 π.Χ. Πολλά χρόνια. Άρα λοιπόν εμείς ας αποθέσουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τον παλιό μας άνθρωπο, την παλιά μας συναναστροφή, την παλιά μας αναστροφή, και ας γίνουμε όντως παιδιά του Θεού, δηλαδή αληθείς ο Θεός, αληθείς και εμείς, για να έχουμε την δυνατότητα να προχωρούμε στον δρόμο μας με ασφάλεια για τη σωτηρία μας. Πάντως ξέρετε, η αλήθεια είναι κάτι που υπάρχει, και με αυτό να κλείσουμε, η αλήθεια είναι κάτι που υπάρχει, ενώ το ψέμα πρέπει να εφευρεθεί, να επινοηθεί.
1: Όπως η σκιά.
0: Ναι. Αλλά ας κλείσουμε πρώτα ο Θεός τη σημερινή μας εκπομπή, ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας δώσουμε μια νέα συνάντηση πρώτα ο Θεός την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα, για να μελετήσουμε κάποιο από τα πάθη που πηγάζουν μέσα από την ζωή των πρωτοπλάστων ή των ανθρώπων στη συνέχεια. Χαιρετώ και καλή συνάντηση πρώτα ο Θεός.
5: Χαίρετε.

εν τη βασιλεία σου, μνήστητι ημών, Κύριε. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Ληστήν του παραδείσου Χριστέ πολίτην, επί σταυρούσι βοήσαντα το μνήστητί μου προαπηργάσω, αυτού της μετανοίας αξίωσον καμέ των ανάξιων. Μακάρι η καθαρή τη καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, εν τες αυλές Αγίων ανάπαυσον, ον προσελάβου εκ των προσκέρων

πάρει η ειρηνοποιή ότι αυτοί οι ιοι θεού κληθήσονται, ο των ψυχών δεσπόζων και των σωμάτων, ου εν τυχηρή η πνοή ημών των θλιβωμένων παραμυθία. Ανάπα μακάρι οι δε διωγμένοι ένε κεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Χριστός σε αναπαύσει εν χώρα ζώντων, και πύλας παραδείσου ανοίξηση, και βασιλείας δείξει

πολίτη και άφες. Μακάρι εστέ όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσι και ύποσι παν πονηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού. Εξέλθωμεν και είδωμεν εν της τάφης ότι γυμνά οστέα ο άνθρωπος σκολίκων βρώμα και δυσοδεία και γνώμεν της ο πλούτος το κάλος, η ισχύς και η ευπρέπεια. Χαίρετε και αγαλιάστε ότι ο μισθός ημών πολλής εν της ουρανής. Ακούσομεν τι κράζει ο παντοκράτορ, ουέ οι εξητούντες θεάσαστε την φοβεράν ημέραν Κυρίου, αυτή γαρεστή σκότος, πυρίγαρ δοκιμάσει τα σύμπαντα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ανάρχο και γεννήσιτε και προόδο, Πατέρα προσκυνώ τον γεννήσαντα, Υιόν δοξάζω τον γεννηθέντα, Υμνώτος είναι κλάμπον Πατρίτε και Υιό Πνεύμα Άγιον. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, πως εκ μαζών σου γάλα βρεις Παρθένε, πως τρέφεις τον τροφέα της κτήσεως, ως είδεν ο πηγάσας είδωρ εκ πέτρας, τα σφλέβας των υδάτων, διψώντι το λαό καθώς γέγραπτε.

Αχιλλείου φωνή. Στην προσπάθειά σου να συγχωρήσεις αυτόν που σε αδικεί, ξεπερνάς την όλη κακία που έχεις μέσα σου, που είναι ο εχθρός της ψυχής, και θεραπεύεσαι μια για πάντα από το όλο μόλισμα της αμαρτίας. Γι' αυτό οι εχθροί μας και οι πειράζοντες εμάς τόσο μας ωφελούν. Είναι αληθινοί ευεργέτες μας. Όχι απλώς διότι το να τους υπομένεις έχει τον καρπό της ανεξικακίας, της πραότητος, της υπομονής και της μακροθυμίας, αλλά γιατί αυτό σε πάει πιο πέρα. Σε βγάζει σε ένα ξέφωτο. Συνειδητοποιείς ότι γίνεται το μεγάλο αυτό καλό. Μέσα από την αρνητική συμπεριφορά του άλλου, εκτός του ότι μαθαίνεις κάθε αρετή, μακροθυμία, αγαθότητα, συγχωρητικότητα, ανεξικακία, πραότητα, υπομονή, αγάπη, μαθαίνεις κυρίως τι εστίν άνθρωπος πεπτοκός, τι εστίν αμαρτία και πώς τον κάνει τον άνθρωπο η αμαρτία, μιας και δεν το καταλαβαίνεις, δεν το πολυβλέπεις αυτό, όταν εσύ δεν μιλάς και δεν συμπεριφέρεσαι σωστά.

0: Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τη τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας, χάρισέ μη το πολλάσι πτές αντιδάκρυα κατανήξεως, συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανόν μου την ψυχήν το σωτιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότησεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ού δύναμε θερμανθήνε της δάκρυση, της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρισέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμήτας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν. Δόξαση Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων Οσιάθλων και καλλινίκων πατέρων, των εν τη Ιερά Μονή του Παντοκράτορος ανερεθέντων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Η εφαρμογή της πρακτικής αυτού του μίσους του εαυτού μας είναι, όπως σας το είπα ήδη, η οδός της υπακοής στο μοναχισμό. Αν ο Θεός μου δώσει λόγο αρκετά καθαρό, για να μπορέσετε να αφομοιώσετε αυτή την αρχή, θα κατέβω στον τάφο, αδελφοί μου, με πιο ήσυχη συνείδηση ενώπιον του Θεού, ενώπιον σας και ενώπιον της Εκκλησίας. Τι θέλω να πω? Ότι το θέλημά μας φαίνεται να μην εναρμονίζεται κάποτε με το θέλημα του Θεού. Για να γίνουμε σκεύη της χάριτος του Θεού και του Πνεύματος του Αγίου, οφείλουμε να απαρνηθούμε το ίδιο θέλημα και όταν ίσως ακόμη οι ανθρωπίνως ομιλούντες, έχουμε λάβει μέσα στον κόσμο αυτό ανώτερη μόρφωση. Αυτό αποτελεί επιστήμη άλλου είδους. Το ίδιον θέλημα, ως επί το πλείστον, δεν πορεύεται παράλληλα με τον κόσμο του θείου θελήματος. Για να το μάθει κανείς, για να γίνει σκεύος του θελήματος του Αγίου Πνεύματος, το σχολείο του μοναχισμού προτείνει πρώτα την απάρνηση του κόσμου και έπειτα την απάρνηση του ιδίου εμπαθούς θελήματος. Αυτές οι δύο αποταγές είναι απόλυτα απαραίτητες, αν θέλετε να βαδίσετε σοβαρά στη μοναχική οδό. Εξωτερικά αυτή η αποταγή δεν εκδηλώνεται με τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έχει τίποτα εντυπωσιακό. Αλλά κατ' ουσίαν είναι μια πράξη εξαιρετικά σπουδαία, διότι θυμηθείτε τι είπε ο Άγιος Ποιμήν. Το θέλημά μας είναι σαν ένα διάστημα.

Αυτό είναι τελείως φυσικό. Εμείς απαρνούμαστε τον κόσμο όχι ως δημιουργία του Θεού στην κατάσταση της πτώσεως, αλλά ως οδό του κόσμου προς την πτώση. Προσευχόμαστε για τη σωτηρία όλου του κόσμου, αλλά ο κόσμος με όλες τις γνώσεις του, με όλη την επιστήμη του, βρίσκεται παρόλα αυτά μέσα στο σκοτάδι της άγνοιας. Μπορείτε να βρείτε αυτό για το οποίο μιλώ, αν διαβάζετε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, 2-3 σελίδες την ημέρα. Διαβάζετε την κλίμακα πιο συχνά. Η μέθοδός μας για να μάθουμε αυτή την επιστήμη δεν είναι να διαβάζουμε δεκάδες, εκατοντάδες βιβλία. Έλαβα από τον πνευματικό μου πατέρα μία συμβουλή. Να μην διαβάζω παρά μερικές σελίδες, 1/4 της ώρας, μισή ώρα την ημέρα, αλλά με προσοχή και να τις εφαρμόζω στη ζωή μου. Και χάρη σε αυτό ο Θεός θα είναι μαζί σας. Διότι σύμφωνα με τα λόγια του Αγίου Ιωάννου, η υπακοή είναι μία σταύρωση, ένας θάνατος για τον άνθρωπο στην κατάσταση της πτώσεως. Λέει επίσης ότι από τη μία μεριά είναι ο θάνατος, αλλά συγχρόνως από την άλλη η Ανάσταση. Μέσα στο μοναστήρι, η ευθύνη για όλους και όλες σας ανήκει κατά πρώτον στον ηγούμενο. Δεν ξέρω αν ο Θεός θα μου δώσει ακόμη αρκετό χρόνο και δυνάμεις για να σας περιγράψω σε τι συνίσταται το έργο ενός ηγουμένου. Αλλά εκείνο που προέχει τώρα είναι να έχετε εμπιστοσύνη στον ηγούμενό σας. Αυτός, ως πραγματικός ασκητής, δεν ακολουθεί το δικό του θέλημα. Έχοντας την ευθύνη να σας οδηγήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, δεν πάβει ποτέ ο ίδιος να είναι ένας υποτακτικός. Είναι αυτός που κατεξοχήν κάνει υπακοή. Κάτι που δεν βρίσκει κανείς μέσα στον κόσμο αυτό. Αν φτάσουμε να εναρμονίσουμε τη ζωή μας και να την οικοδομήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση, ο καθένας και η καθεμία από εσάς πρέπει επίσης να προσεύχεται για τα άλλα μέλη της μονής, όπως προσεύχεται για τους αδελφούς και τις αδελφές κατά σάρκα, αλλά με έναν τρόπο πιο πολύτιμο και αιώνιο, εν Χριστώ. Προσεύχεστε κάθε πρωί αν θέλετε, όταν συγκεντρώνεστε στο στενό αυτό χώρο, την εκκλησία, και την πρωινή προσευχή ή το βράδυ. Προσεύχεστε γι' αυτό. Η οικογένειά μας πρέπει να είναι ενωμένη εν πνεύματι Αγίου. Αν υπάρχουν ρήγματα, αν υπάρχουν διάφορα θελήματα, όλα θα συντριβούν. Και θα συντριβούν γιατί? Για μικρά ασήμαντα πράγματα. Αν όλοι και όλες στρέφεστε προς τον Πατέρα μας τον εν ουρανής, δεν θα διαφωνούμε για τις μικρές λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής. Θα τα υποφέρουμε όλα. Αντίθετα, αν είμαστε διαιρεμένοι από φλιαρίες, το μοναστήρι θα χάσει την αξία του και είναι καλύτερα να επιστρέψει κανείς στον κόσμο. Αυτό που σας λέω δεν μπορεί να αφομοιωθεί εύκολα. Όταν ο πατήρ Στρατόνικος ήλθε να επισκεφτεί τον Σιλουανό, εκείνος τον ρώτησε «Πώς μιλούν οι τέλειοι?» Ο Στρατόνικος που ήταν σπουδαίος ασκητής, πραγματικά μεγαλοφυής και τελείωσε τη ζωή του ως μάρτυρας κατά τους διωγμούς στη Ρωσία, κάτω από το κομμουνιστικό καθεστώς, δεν γνώριζε πώς να απαντήσει. Αυτή η γνώση δεν αποκτάται εύκολα, αλλά κάποτε σπανίως είναι αλήθεια, έρχεται εντελώς ξαφνικά. Στην αρχή της ζωής του ο Σιλουανός δέχθηκε τη θεωρία του Χριστού και του δόθηκε να γνωρίσει όλα τα υπόλοιπα από την αρχή. Αλλά για να αφομοιώσει την αποκάλυψη που δέχθηκε, χρειάστηκε να παλέψει ανελαίητα πολλά χρόνια. Δεν μπορώ να σας δώσω ακριβείς ημερομηνίες, αλλά μόνο κατά προσέγγιση. Μετά από 14 ή 15 χρόνια από τότε που είδε τον Κύριο, είχε αυτή την προσευχή διάλογο με τον Χριστό. «Κύριε», του είπε, «βλέπεις πώς θέλω να προσευχηθώ με καθαρό νου, αλλά οι δαίμονες δεν με αφήνουν». Ο Χριστός του απάντησε, «Οι υπερήφανοι πάντοτε έτσι πάσχουν από τους εχθρούς. Δεν γνωρίζουν ούτε ειρήνη, ούτε καθαρότητα στην προσευχή». Ο Σιλουανός τότε παρακάλεσε, «Δίδαξέ μου τι πρέπει να κάνω για να ταπεινωθεί η ψυχή μου». Και έλαβε την απάντηση, «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Αυτό καταδικάζοντας τον εαυτό του αιώνια στον Άδη, ο Σιλουανός δάμασε έτσι μέσα του κάθε εμπαθή κίνηση. Κανένα πάθος δεν μπορούσε να ενεργήσει πια σε αυτόν. Το μόνο πράγμα που μπορεί να μας συντρίψει είναι η αδυναμία μας, η έλλειψη πίστεως

Και σε αυτό ανταποκρίνονταν τα λόγια «και μην απελπίζεσαι». Στο βιβλίο μου γράφω ότι ο Σιλουανός γέμισε από χαρά και ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο, που του έδειξε την οδό που του επέτρεπε να νικήσει τον εχθρό.

Τότε λοιπόν αντιμετωπίζαμε αμέσως το ερώτημα ότι όλη αυτή η ιστορία είναι μια ρομαντική φυγή κάπου μακριά. Και έπρεπε να ψάξουμε και να απαντήσουμε ότι αυτό που κάναμε δεν ήταν κάτι γενικό και όλος ήταν ενθουσιασμός νεανικός, αλλά ήταν μια επανέβρεση της δικής μας αυτοσυνειδησίας, ότι η Ορθοδοξία είναι για όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για μερικούς ανθρώπους καλούς. Διότι η Αφρική ήταν ένας άγνωστος χώρος. Έτσι λοιπόν, μετά από όλη αυτή την προετοιμασία, μετά από την εμπειρία που είχα από τα διεθνή περιβάλλοντα, είπαμε πρωτού ξεκινήσουμε να πάμε να δούμε πώς ακριβώς είναι η κατάσταση κάτω. Και έτσι βρέθηκα το 64 κάτω. Βεβαίως είχαμε υπολογίσει πάρα πολύ να είμαστε προσεκτικοί από τα λιοντάρια, από τα φίδια, αλλά δεν είχαμε υπολογίσει ότι τα πιο επικίνδυνα δεν ήταν αυτά, ήταν τα κουνούπια. Θυμάμαι πολύ νοσταλγία εκείνες τις μέρες όταν είχαμε βαπτίσει σε ορισμένα ποτάμια μερικούς ανθρώπους, τις πρώτες ευκαιρίες που είχα να κάνουμε γάμους, που δεν είχαμε τίποτα από τα συνηθισμένα τότε ευρωπαϊκά, που είχαμε τα λουλούδια του κάμπου κλπ. Αλλά τελικά χτύπησε η ελονοσία. Ξέρετε, ελονοσία είχαμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά ήταν πιο ελαφριά. Η ελονοσία των μεγάλων λιμνών, γιατί η Ουγκάντα είναι γύρω από την λίμνη Βικτόρια, είναι μια εγκεφαλική ελονοσία, πάρα πολύ σκληρή. Και έτσι η πρώτη αίσθηση ότι κάτι συμβαίνει ήταν όταν έκανα ένα σταθμό στην Αντισαμπέμπα και έπρεπε να μείνω το βράδυ μόνος σε ένα μεγάλο δωμάτιο εκεί της Επισκοπής. Τότε είχα την αίσθηση ότι τέλειωσε η ζωή μου. Ξέρετε, νομίζω δεν έχει περάσει κανείς από εσάς ελονοσία, αλλά όσοι έχουν περάσει με καταλαβαίνουν. Ένα 40 πυρετός, ένα φοβερό ρίγος, ένα χάσιμο της αυτοσυνειδησίας. Και το μόνο το οποίο θυμάμαι από εκείνη τη βραδιά ήταν ότι έκανα μια πολύ σύντομη προσευχή γιατί δεν προλάβαινα. Θεέ μου, μπορείς να έχεις πολλά παράπονα από μένα, αλλά ξέρεις ότι προσπάθησα να σε αγαπήσω. Κλείνω τα μάτια, κοιμάμαι, την επόμενη μέρα ήμουνα περδίκη.

ντροπάρια δια τους κεκοιμημένους. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ την ψυχήν του δούλου σου, εν θαού και στη πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος.

Άφησε τον Θεό να κανονίζει την πορεία σου. Αυτός γνωρίζει προτού ζητήσεις κάτι. Ζήτα λοιπόν να σου δώσει μετάνοια, να σου συγχωρέσει τις πτώσεις σου και για τα υπόλοιπα εκείνος ξέρει. Αυτός ξέρει και τι ανέμους θα δώσει, αν θα σου πάρει τη χαρά και θα την κάνει στενοχώρια, αν θα σου πάρει τη στενοχώρια και θα σου την κάνει χαρά, αν θα σου δώσει επιτυχία ή αποτυχία, αν θα σου κόψει τα πάθη ή αν θα σου το αφήσει, αν θα σου θεραπεύσει την αρρώστια και θα σου δώσει υγεία ή αν θα σου πάρει την υγεία και θα σου δώσει αρρώστια. Γέροντος Εμιλιανού Σιμωνοπετρίτου.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Επεισόδιο 29. Χρήστος Καψάλης.

Χρήστος Καψάλης, ένας από τους προύχοντες του Μεσολογγίου, διατηρούσε με τον αδερφό του δύο αρχοντικά σπίτια στο Μόλο. Στο αδερφού του μάλιστα έμενε ο Λόρδος Μπάιρον. Λόγω της προχωρημένης του ηλικίας και λόγω του ότι ήταν κουτσός, δεν μπορούσε να ακολουθήσει την έξοδο. Πήρε την απόφαση να κλειστεί στο σπίτι του, όπου διατηρούνταν η μεγάλη πυρηταδαποθήκη της πόλης. Εκείνη την περίοδο, στο αρχοντικό του υπήρχαν κοντά στα 30 με 40 βαρέλια με μπαρούτι. Το πρωί του Σαββάτου είχε κυδέψει τη γυναίκα του, η οποία είχε κλείσει τα μάτια της την προηγούμενη. Την ασπάστηκε χωρίς να κλάψει και στρεφόμενος προς το γιο του που έκλαιγε του είπε «Μην κλαις γιέ μου, μάλλον χαίρε, διότι πέθανε η μήτρη σου και δεν έπαθε τα δεινά της τουρκικής αιχμαλωσίας. Άκουσε τώρα τους τελευταίους λόγους του πατρός σου. Βγες με τους υπόλοιπους, προσπάθησε να σωθείς και μη φροντίζεις για εμένα. Εγώ είμαι ασθενής και προβεβικός. Καμία ελπίδα δεν έχω να σωθώ και προτιμώ να πεθάνω εντός της πόλης». Αυτά είπε, τον αγκάλιασε και τον αποχαιρέτησε. Όπως είπαμε, όλη τη μέρα γυρνούσε με τον μπαστούνι του την πόλη και σαν σε πανηγύρι καλούσε όλους όσοι θα παρέμεναν στην πόλη. Με γέλια και χαρές τους έταζε έναν ηρωικό θάνατο. Να ταφούν στη στάχτη της αγαπημένης τους πόλης. Θα ταμπουρώνονταν μαζί τους στο σπίτι του και όταν θα μαζεύονταν γύρω πολλοί Τούρκοι θα έβαζαν φωτιά στα βαρέλια του μπαρουτιού. Θα τεινάζονταν όλοι μαζί στον αέρα και όπως και ο ίδιος έλεγε, θα βλέπαν όλοι τον καψάλι τους να πετά. Σύμφωνα με το Σπυρομήλιο, εκεί συναθρίστηκαν τα περισσότερα γυναικόπαιδα. Μέχρι έξω από την παρουταποθήκη αντιχούσαν θρησκευτικοί ύμνοι και άσματα. Το μνήστητι ημών εναλλάσσονταν συχνά με τα θούρια του Ρίγα. Οι Τουρκοεγύπτιοι δεν άργησαν να στρέψουν την προσοχή τους στην παρουταποθήκη του καψάλι. Επειδή το κτίριο ήταν μεγάλο, πίστεψαν ότι εκεί πρέπει να είναι κρυμμένα όλα τα πλούτη των κατοίκων της πόλης. Γράφει ο Γάλλος Φάμπρο. «Ξέρουμε πως εκεί δεν βρίσκονταν παρά μόνο γυναικόπαιδα και ο καψάλης. Δεν κλαίγανε πια εκεί. Δεν είχαν πια να φοβηθούν κανέναν αποχωρισμό. Ο τάφος και ο ουρανός σε λίγο θα τους συγκέντρωναν όλους. Οι Ελληνίδες μητέρες έσφιγγαν ήρεμα τα παιδιά τους πάνω στο στήθος τους. Στηρίζονταν στον καψάλι. Εν τω μεταξύ οι εχθροί είχαν μαζευτεί πλήθος γύρω από το οίκημα. Άλλοι πάσχιζαν να σπάσουν τις πόρτες και να σκαρφαλώσουν στα παράθυρα. Άλλοι είχαν κιόλας καταφέρει να ανέβουν στη στέγη. Ο καψάλης, μόλις τους βλέπει να έχουν μαζευτεί πολλοί, χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη φράση προσευχής των Ελλήνων, φωνάζει «Μνήστητί μου, Κύριε». Η έκρηξη ήταν τόσο δυνατή που κατέρευσαν και τα κοντινά σπίτια. Άνοιξαν μεγάλες ρογμές στο έδαφος που ήταν κάτω από αυτά και η θάλασσα μπήκε πιο μέσα στη στεριά και πλημμύρισε μια ολόκληρη συνοικία της πόλης. 2.000 βάρβαροι ανατινάχτηκαν μαζί με τον καψάλι, σημειώνει ο Φάμπρ. Δεν ξέρουμε αν σκοτώθηκαν 2.000 Τούρκοι, αλλά είμαστε σίγουροι ότι τόσοι ήταν γύρω και πάνω στο αρχοντικό του καψάλι. Ήταν τόσο μεγάλη η έκρηξη που γκρέμισε μια ολόκληρη συνοικία και ακούστηκε μακριά μέχρι τη φρουρά που είχε φτάσει εκείνη τη στιγμή στις πλαγιές του ζυγού. Ο Κασομούλης, που εκείνη τη στιγμή βρισκόταν με τους εξουδίτες κάπου στα ριζά του βουνού, αναφέρει. Εκείνη τη στιγμή ακούσαμε την πυρητοθήκη του καψάλι να ανάβει και να υψώνεται στον αέρα φωτίζοντας όλη την πεδιάδα. Και πράγματι, όπως προείπε ο γέροντας, είδαν τον καψάλι τους να πετά. Ρίγη τους έπιασε καταλαβαίνοντας τι είχε γίνει εκείνη τη στιγμή. Η πόλη έχει πια σιγήσει, αλλά για τη φρουρά που βρισκόταν έξω, η μάχη μόλις τώρα αρχίζει. Στον κάμπο του Μεσολογγίου, το αίμα θα τρέξει ποτάμι. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

ποια δόξα έστηκεν επί γης αμετάθετος, πάντα σκιάς ασθενέστερα, πάντα ονείρων απατηλότερα, μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Αλεν το φωτί Χριστέ του προσώπου σου και το γλυκασμό της εις ωραιότητος, ον εξελέξω ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Ο σάνθος μαραίνεται και ο σόναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Πάλιν δε ηχούσις της άλπιγκος νεκροί ως εν σεισμό πάντες αναστήσονται προς την συνυπάντησιν Χριστέ ο Θεός. Τότε δέσποτα, ον μετέστησας εξ ημών, εν τες των Αγίων σου κατάταξον σκηνές, το πνεύμα του σου δούλου Χριστέ. Ήμι, ίον αγώνα έχει η ψυχή, χωριζομένη εκ του σώματος. Ήμι, πόσα δακρύει τότε και ούχ υπάρχει ο ελαιών αυτήν. Προς τους αγγέλους τα όματα ρέπουσα άπρακτα καθηκετεύει. Προς τους ανθρώπους τα σχήρας εκτείνουσα ουκ έχει τον βοηθούντα. Διό αγαπητοί μου αδελφοί, εννοήσαντες ημών το βραχί της ζωής, το μεταστάντι την ανάπαυσιν παρά Χριστού ετισόμεθα και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Πάντα ματαιότιστα ανθρώπινα, όσα ούχ υπάρχει με τα θάνατον, ού παραμένει ο πλούτος, ού συνοδεύει η δόξα. Επελθόν γάρο θάνατος, ταύτα πάντα εξυφάνιστε. Διό Χριστό το αθανάτο βασιλεί βοήσομεν, τον μεταστάντα εξ ημών ανάπαυσον, εν θα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Όντως φοβερότατον το του θανάτου μυστήριον, πως ψυχή εκ του σώματος βιαίως χωρίζεται εκ της αρμονίας και της συμφυΐας ο φυσικότατος δεσμός, θείο βουλήματι αποτέμνεται, διό σε οικετεύομεν τον μεταστάντα ανάπαυσον, εν σκηνές των δικαίων σου, ζωοδότα φιλάνθρωπε. Πού εστίν η του κόσμου προσπάθεια, πού εστίν η των προσκαίρων φαντασία, πού εστίν ο χρυσός και ο άργυρος, πού εστί των οικετών η πλημμύρα και ο θόρυβος, πάντα κόνης, πάντα τέφρα, πάντα σκιά. Αλλά δεύτε βοήσομεν το αθανάτο βασιλεί, Κύριε, των αιωνίων σου αγαθών αξίωσον, τον μεταστάντα εξ ημών, αναπάβων αυτών εν τη αγύρω μακαριότητη. Εμνίστην του προφήτου βοώντος, εγώ ημί γη και σποδός, και πάλιν κατενόησα εν της μνήμαση και είδον τα οστά τα γεγυμνωμένα και είπων. Άρα τι σε στή, βασιλεύς ή στρατιώτης, ή πλούσιος ή παίνης,
ή δίκαιος ή αμαρτωλός, αλλά ανάπαυσον, Κύριε, με τα δικαίων των δούλων Σου ως φιλάνθρωπος. Αρχίμη και υπόστασης το πλαστουργόν Σου γέγονε πρόσταγμα, βουληθείς γάρ εξαοράτουτε και ορατής με ζώων συμπήξε φύσεως. Γήθεν μου το σώμα διέπλασας, δε δοκασδέμι ψυχήν τη θεία Σου και ζωοποιώ εμπνεύσει. Διό Χριστέ των δούλων Σου εν χώρα ζώντων, εν σκηνές δικαίων ανάπαυσον. Ανάπαυσον σωτήριμον ζωοδότα, ον μετέστησας αδελφών ημών εκ των προσκέρων, κράζοντα δόξαση. Κατ' εικόνα σύν και ομοίωσιν, πλαστουργήσας καταρχάς των άνθρωπων. Εν παραδείσο τέθηκας, κατάρχην Σου των κτισμάτων. Φθόνο δε διαβόλου απατηθείς, της βρόσεως μετέσχε των εντολών Σου παραβάτης γεγονός. Διό πάλιν εις γην εξής ελήφθη, κατεδίκα σας επιστρέφειν, Κύριε, και αιτήστε την ανάπαυσιν. Θρηνώ και οδύρωμαι όταν εννοήσω τον θάνατον και είδω εν της τάφης κειμένην την κατοικώνα Θεού, πλαστήσαν ημίν ωραιότητα άμορφων, άδοξων, μη έχουσαν είδος. Ω του θαύματος, τι το περί ημάς του το γέγονε μυστήριον, πώς παρεδόθημεν τη φθορά και συνεζεύχθημεν το θανάτο, όντως Θεού προστάξη, ως γέγραπτε, του παρέχοντος της μεταστάση την ανάπαυσιν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο θάνατός Σου, Κύριε, αθανασίας γέγονε πρόξενος, ημί γάρεν μνήματι κατετέθης, ουκάν ο παράδεισο συνέοκτο, διότον μεταστάντα ανάπαυσον ως φιλάνθρωπος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγνή Παρθένε, του λόγου πύλη, του Θεού ημών μήτυρ, οικέτευε ελεηθήνε την ψυχήν αυτού.

Αχιλλείου φωνή. Ο άνθρωπος είναι κατασπαραγμένος από την αμαρτία και επιτρέπει ο Θεός να συμβεί κάτι για να τη δεις την αμαρτία να βγαίνει ομά. Να δεις δηλαδή πόσο σκληρός, πόσο μοχθηρός είσαι, πόσο φύλαυτος, πόσο εγωιστής, πόσο ακατέργαστος είσαι. Εκείνη την ώρα όμως να έχεις το κουράγιο να το αποδεχθείς αυτό και να ταπεινωθείς ανάλογα ενώπιον του Θεού. Ο όγκος της επάρσεως και της υπερηφανίας κάνει τον άνθρωπο να είναι μετέωρος, να έχει ανεβεί κάπου ψηλά και σιγά σιγά πρέπει να κατέβει. Αυτό είναι ένα βίωμα το οποίο το ζει κανείς καταρχήν σε επίπεδο καθαρά ψυχολογικό και στη συνέχεια πνευματικό, αν έχει το κουράγιο να συνεχίσει. «Σώσε με, Κύριε, όντως είμαι εγωιστής και σε ευχαριστώ που έρχεσαι και με φωτίζεις να το δω και με βοηθάς να ταπεινωθώ και μου δίνεις μετάνοια».

Καθίστε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12 000. Υπουργείο Υγείας.

Μάρτιν της ιστορικής προκλήσεως. Αγαπητοί φίλοι του ραδιοφώνου Αχιλλίου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση του 15ου τεύχους του περιοδικού Αχιλλίου Πόλης. Στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε την πρώτη ενότητα της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας και Εξάρχου Κεντρώας Ευρώπης,

0: Το κείμενο που ακολουθεί προσφέρεται χωρίς καμία αλλίωση του νοήματος του συγγραφέα. Καλή σας ακρόαση.
1: Εισαγωγικές σκέψεις. Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως. Καθώς αναλογίζομαι την πολυετή και πολυσήμαντη πορεία της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας, αλλά και τις προοπτικές που διαγράφονται στον ορίζοντα του 21ου αιώνος, αισθάνομαι βαθιά την ευθύνη που συνοδεύει τη διακονία της Εκκλησίας στον σύγχρονο ευρωπαϊκό χώρο. Η ευθύνη αυτή δεν είναι απλώς διοικητική ή θεσμική, είναι πρωτίστως πνευματική και υπαρξιακή. Βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σταυροδρόμι, όπου η παράδοση συναντά την νεωτερικότητα, σύμφωνα με άλλη ανάγνωση, τη μετανεωτερικότητα, και η πίστη καλείται να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα που συχνά δεν έχουν καν διατυπωθεί με σαφήνεια. Ζούμε σε μια εποχή έντονων, ταχύτατων και συχνά βίαιων μεταβολών. Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται από μια πρωτοφανή ρευστότητα, την οποία οι κοινωνιολόγοι ονομάζουν ρευστή νεωτερικότητα. Σε αυτό το περιβάλλον, ο άνθρωπος αναζητεί με αγωνία σταθερά σημεία αναφοράς. Παρά την αλματώδη τεχνολογική πρόοδο, την κυριαρχία της τεχνητής νοημοσύνης και την επιστημονική εξέλιξη, παρατηρούμε μια παράδοξη αντίφαση. Όσο περισσότερο είμαστε βικτυωμένοι ψηφιακά, τόσο περισσότερο βιώνουμε την εσωτερική μοναξιά. Η υλική ευμάρεια δεν κατόρθωσε να απαλείψει την ανασφάλεια, ούτε η πληροφορία μπόρεσε να υποκαταστήσει το νόημα. Η πνευματική κόπωση του δυτικού ανθρώπου είναι εμφανής. Είναι η κόπωση μιας κοινωνίας που θεοποίησε την ατομική επιτυχία και την υπερκατανάλωση, παραμερίζοντας την ανάγκη για νόημα υπάρξεως και αυθεντική κοινωνία. Μέσα σε αυτό το τοπίο, η Ορθόδοξη Εκκλησία στη Γερμανία δεν αποτελεί μια νησίδα του παρελθόντος, ούτε ένα κλειστό γκέτο που αμήνεται φοβικά απέναντι στις αλλαγές. Αντιθέτως, η αποστολή μας είναι η έξοδος προς τον κόσμο, υπέρ της του κόσμου ζωής.
0: Στο επόμενο μέρος της ενότητας, ο Σεβασμιότατος αναπτύσσει τον τρόπο με τον οποίο η Εκκλησία καλείται να συνομιλήσει με τον σύγχρονο άνθρωπο και να προσφέρει μαρτυρία ζωής μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο.

0: Αγαπητοί φίλοι του Αχιλλείου Φωνή, συνεχίζουμε την παρουσίαση της μελέτης του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου με θέμα «Η Εκκλησία ενώπιον της ιστορικής προκλήσεως». Καλή σας ακρόαση.
1: Η Εκκλησία καλείται να αφουγκραστεί τους παλμούς της σύγχρονης κοινωνίας, να κατανοήσει τις αγωνίες του ανθρώπου της δύσεως και να του προσφέρει όχι μία ακόμα ηθική ή ιδεολογική πρόταση, αλλά έναν συγκεκριμένο και βιωματικό τρόπο ζωής. Το μέλλον της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας δεν εξαντλείται στη συντήρηση των κτηριακών υποδομών ή στην τυπική τήρηση των παραδόσεων και δεν μπορεί να νοηθεί απλώς ως ζήτημα οργανωτικής συνέχειας ή διοικητικής επιβιώσεως. Αφορά πρωτίστως τη μαρτυρία της Εκκλησίας. Πώς η Ορθοδοξία μπορεί να προσφερθεί ως πρόταση ζωής στον σύγχρονο άνθρωπο και πώς η ελληνικότητα μπορεί να λειτουργήσει όχι ως κλειστή ταυτότητα, αλλά ως πνευματική και πολιτισμική προσφορά στον ευρωπαϊκό χώρο και τον σύμπαντα κόσμο. Η πρόκληση των καιρών δεν είναι να διαφυλάξουμε απλώς ό,τι παραλάβαμε, αλλά να το μεταδώσουμε δημιουργικά στις επόμενες γενιές. Δεν αρκεί η διατήρηση της μνήμης. Απαιτείται η μεταμόρφωση της μνήμης σε ζωντανή εμπειρία. Η Ορθοδοξία δεν είναι μουσιακό κατάλοιπο ενός έντοξου παρελθόντος, αλλά ζώσα εμπειρία κοινωνίας με τον Θεό και τον άνθρωπο. Η μαρτυρία της Εκκλησίας δεν μπορεί να περιοριστεί σε έναν αμυντικό λόγο απέναντι στις προκλήσεις της εποχής. Οφείλει να εκφράζεται ως λόγος ελπίδας, ως πρόσκληση ελευθερίας και ως πρόταση ζωής. Μέσα σε μια Ευρώπη που αναζητά συχνά τον προσανατολισμό της, η Ορθόδοξη παράδοση μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην αναζήτηση του νοήματος, υπενθυμίζοντας ότι ο άνθρωπος δεν ολοκληρώνεται στην αυτάρκεια, αλλά στην κοινωνία και στη σχέση. Η Εκκλησία δεν καλείται να ακολουθεί τις εξελίξεις, ούτε να εγκλωβίζεται σε αυτές. Καλείται να φωτίζει τον δρόμο, παραμένοντας πιστή στο Ευαγγέλιο και ταυτόχρονα ανοιχτή στον διάλογο με τον σύγχρονο κόσμο. Ο Σεβασμιότατος μας υπενθυμίζει ότι η αποστολή της Εκκλησίας δεν είναι η περιχαράκωση, αλλά η μαρτυρία. Όχι η απομόνωση, αλλά η παρουσία. Όχι η φοβική άρνηση του κόσμου, αλλά η προσφορά της αλήθειας του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο.
0: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ενότητα της μελέτης του Μητροπολίτου Γερμανίας κ. Αυγουστίνου. Στην επόμενη εκπομπή θα παρουσιάσουμε τη δεύτερη ενότητα, η Εκκλησία της λεγόμενης Διασποράς, από το καταφύγιο στη μαρτυρία. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστα σ' αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον ονομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίγιος της αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο έγκλησον ανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθείται η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άφεσε μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση ημάς πειρασμένη, λαρίσε ημάς από το πονηρό.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκασε βασιλεύσει κατά βαρβάδο ρούμενο σκοτωσών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ο υψώτησε το σταυρό εκουσίω και υπονίμωσε γενή πολιτεία του τριμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεό. Έφρανον εν τη δυνάμει του πιστού βασιλεί ημών, νίκα χωριγών αυτή κατά των πολεμίων, τη συμμαχία ανέχει τη σύνοπλων ειρήνη αϊ των τρόπιων και νυν και αϊ χρυσόνα στον αιώνα μην. Προστασία φοβερά και ακατέσχη, δεν μη παρενή αγαθήτε και εσύ ημών πανίνητε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσε κέλε βασιλεύει και χωρί για αυτή σου ρανόδο την νίκη, διότι έτεκε στον Θεό νομό.

Δόξα ρε ψήστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ρε ψήστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Δόξα ρε ψήστης Θεό και ποιείς ανθρώπους ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στάβο αναγερεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στάβο αναγερεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επιθύνησαν οι κλειβαντές μου. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτω μη δόξα μου και ψώνει κεφαλή μου. Πολύ μου προσκύριο λέει και έκραξα και επικουσέ με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνωσα, ξεγέφθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Φοβηθήσω από μοιριάδων από το κύκλο συνεπτεμένων. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, τη σε επάταξας πάντως εξαρροντάς μου Ματέος, ο οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επιτολόρου σε ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, ξεγέφθηνε ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμώσω ελέξι με, μη δεν τη οργής παιδέσαι, ότι τα βέλη σε ρεπάγει σάρμη και με στήξας με τη χείρα σου, και στην ίεση της αρχής μου από προσώπου της οργής σου, και στην ειρήνη της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου, και ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, συμφορτία βαρία βαρύνησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάψαν οι μονοπές μου, απροσώπουσαν φροσύνης μου, ταλαιπώρησαν και κατεκάφθηνε ως τέλους, όλη την ημέρα συντροφάζον επορευόμενο. Τι εψώε με πλήσαν πεγμάτων και στην ίεση της αρχή μου. Κακώθην και ταπεινώθηνε ως σφόδρα, οριόμην από στεραχού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ως ταραγμός μου από σου καπεκρίνει, η καρδία με ταράχτη, εγκατελειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμό μου και αυτού χέστη με τεμού. Φίλοι μου κυβλησίων εξαναντίας μου νίκησαν και έστησαν και κυστάω από μακρόθεν έτσαν. Ξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μου ελάρισαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα με έτσαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκω και ως άλλον σου κανήκω το στόμα αυτού και γενόμην ως άνθρωπος που κακούν και μου κέφωνε το στόμα τι αυτού ελεγούς. Ότι πισή Κύριε ήλπισα, σείς ακούσε Κύριε ο Θεός μου ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και το σαλεθήν επόδρομο που με μεγαλωνιμόνισαν. Και εγώ εισμάστηκας έντιμος και αλληλών με ενωπιών με στήλια παντός. Την ανομία με βαναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ήρε εχθροί μου σώσε κρατέοντα υπέρ εμέ και επληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλον επί κατελείο περαγαδοσύνη. Μη εγκαταλείπνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπνε Κύριε ο Θεός μου, μη αποστήσαμε μου, πρόσχε στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, πως εωθρίζω, έδειψησες η ψυχή πως απρόσσαρξη, εν γερήμο κι αβάτο κι ανίδρο, ούτως εν το αγιώθηση του ειδή τη δύναμή σου και τη δόξα σου, τη κρίση εν το ελαιό σου πεσβάς, τα χείλη με πενεσουσίσαι, ούτως ευλογήσεις εν τη ζωή μου και το ρωματί σου αρώτας χείρας μου, σε εξθέατος και ποιότητος εμπληστή η ψυχή μου και χίλια γαϊσαλιά σου σε λέσαι το στόμα μου, ή εμνημονεγόν σου επιστρομής μου, εν τη σώδησα με ρετονισέ, τα γεννήτης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσαμε. Κολλήνει η ψυχή μου πίσω σου, έμον δε αντελάβετο η δεξιά σου. Τι δεισμάτες δεν ζήτησαν την ψυχή μου, σε λέσονται στα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρα τροφέας, ο μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσαι βραθήσεται επί το Θεό, περαιθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, τελεφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν τη σώδησε με δε τον Ισέ, τε γερείς βοηθόν μου και εν τη σκέπη των περίγων σου αγαλιάσον. Κολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, έμον δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ των οποιών σου προσευχή μου, κρίνω το ούσου στην δεησή μου, ότι επρίστηκα κόρη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήγησε. Προσελογίστη με των καταβερών των εισβάκων, εγεννήθην ως άνθρωπος αβοήθητος, έκρισε ελεύθερος,
Συ τραυματίε καθέδοντε εν τάφο. Ο νου και εμεί έτη και αυτή εκ τη χειρό απόστα. Εν εντόν με λάκκο κατ' ο τάτο, σκοτεινή σε σιά θανάτου. Πεμέ έπεσε δίχτυ ο θυμό σου και πάντα σου μετεσμού σε πήγα και σε πεμέ. Εμά άκρηστο γνωστού απέ μου. Εν εντόν με βδέγμα εαυτή παρεδόθην και εξυπηρεμόμενη. Η οφθαλμή μη στέλνει σαν ομοποχία και έκραξα προ εκείνη όλη την ημέρα. Διεπέτασα προ έτα σκύρα μου. Μη την εκκρίς, μη στα βάσια, ιατρία να στήσουν και εξομολογήσοντες. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο, το ελαιό σου και την αληθιά σου εν διαβολία. Μη γνωστήσετε το σκότι τα θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προθάσσε. Είναι αντί, Κύριε, από δει την ψυχή μου, αποστρέψε το πρόσωπό μου σ' απ' μου. Το χώσι μου εγώ και κόψε κρότητός μου. Ψωθίζεται, ταπεινώθη και ξυπορήθη. Εμέ ήρθανε οργέ σου, φοβερισμοί σου εξαταραξάν με. Κυκλωσάν με ο σίδωρο μου την ημέρα, περιέσου ορνά μου. Εμάκρο σε πεμπού φίλο και πλησίου και του γνωστού λαού τρεπορία. Κύριο Θεό σωτηρία μου, ημέρα σε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Σε ερθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κρίνοντο σου στην δεησή μου. Ευλόγευση μου τον κύριο μου και πάντα τα εντό μου, το όνομα το άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη επιλαμβάνουν πάσα τα αποδόσει αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα νομία σου, τον ριόμενο πάσα νό σου, τον λυτρούμενο εκθερά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε νεραίοι και εκτιρμή, τον επιπλώντα ένα αγαθή στην επιθυμία σου, αναγεννηστή σε τον σάι του νεότη σου. Ποιόρε λίγο είμαι ο Κύριο και κρίμα πάση αδικουμένη. Έγνωρισε τα σωρού αυτού το Μωυσή, τη σύσυδρα ή τα θελήματα αυτού. Τύρμον και λέει μόνο ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, και στέλος ο Γεσσής σε τριωδέης των αιώνα μηνύ, που κατά τα σανομία σημών επίσης εν ημί, που δεν κατά σ' αμάρτια σημών τα πέδω και εν ημί, και κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού, επί της φοβουμένους αυτού. Κάδος ο αναπέμπους ανατολέα από της μόνου, εμάκνα φημώντα σανομία σημών, καθώς η κτήρη πατήριους, κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτού. Και αυτό έγινε το πλάσμα ημών, εμνήστη ότι κούσε με. Άνθρωπο ο συγχώρτο, ημέρα αυτού. Σε άνθρωπο του αγρού το εξαντήσει, τι πνεύμα δεν ήρθε με αυτό και έχει υπάρξει. Και και επιγνώσετε την τον τόπον αυτού, το δέλεο του κυρίου από το αιώνα και έω το αιώνα, επί τη φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού, επί τη ίση όλου, σφυλάσσει τη διαθήκη αυτού και με μημένη των εντολών αυτού, του ποιήσει αυτά. Κύριος εν το ουρανό, κτίβασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούνται στο λόγο αυτού, το ακούσε τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή το όπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγει ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή το όπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο, Κύριε εισάξον της προσευχής μου, ερώσετε εσύ με την αληθεία σου, σαν ξόρ με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλνεις κρίση με τα δούλου σου, τι ούδη και οθησέ τον όποιό σου πάσω, κατε δίωξε νεκρός την ψυχή μου, εταπείνωσε η γη τη ζωή μου, κάθισέ με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνους, και κυρίασε τον έτο πνεύμα μου, ενε μία τον άρθη καρδία μου, εμνήσει την ημερών αρχαίων, εμερέτησε εν πάση έβλη σου, εν πείμας των χειρών σε μελέτων. Διεπέτασα ψεν τα σκύρα μου ψυχή μου για νύδρο. Τα χείρισα ξόρ μου και εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωτήσω με τι καταβέρνε τη λάκκου. Ακουστών πίσω όλη το πρωί το λαιό σου και ψήφισα. Γνώρισε όλη μου κύριο τον ίδιο πορέσα. Την προσέρα την ψυχή μου. Ξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προ εκατέμιο. Δίδαξε όλη μου του πίνει το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεό μου πνεύμα στο αγαθό μου οδηγεί με ενιαία ευθεία. Έγινε το όνομα σου κύριε ζήσιμη. Εν η δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψε στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψει του εχθρού μου και απολύς πάντα στου θλίβοντα στην ψυχή μου. Ότι εγώ δούλο σου είμαι, σάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Σάξω μου κύριε τη δικαιοσύνη σου και μη είσαι έτσι κρίση με τα δούλου σου. Πνεύμα στο αγαθό μου οδηγεί με την ευθεία. Ο ξαπατρί και ιό και ιό πνεύματι και νυν και η κρίση του αιώνα ον αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

0: του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνύμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Πατρός και Καθηγουμένου ημών Ιακώβου Αρχιερέως και Πάσης της εν Χριστώ ημών, αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης

προσλήθος η άκυνθος της Εκκλησίας Χριστού, αστράπης της πέρασίτες των χαρίτων αυγές, παμάκαρη άκυνθε, σίγαρο ομολογία πυρ σοφής ευσεβίας, έλαμψας εν αθλήσιτη του λόγου,

κατεξιώθητε, αλλά πρεσβεύσατε το Κυρίο του Φιλοχρίστου λαού, σώσε το ποιμνίον, μάρτυρες υπάρχοντες της αληθείας.

0: Ελέησον ο Θεός, κάω το μέγα ηλαιός σου και κάω το πλήθος των εκτριμών σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλύνει ο πλοίο με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν μου. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός σου. Σήμωρον ύπαρον το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άνοιγε ο δίσε της λόγιους και νικήσε το κρίνες θέσε. Ιδού γάρα ανομία συνελήφθην και να αμαρτίες εκείσε με η μήτρη μου. Ιδού γάρα αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίζεις μεγαλία συν και ευφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρο το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρά να κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένουσον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίζον του προσώπους και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλία της εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σωτού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψεις. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σου. Ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενέσή σου. Ό,τι η θέληση της ενδοκάν, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία εν συντετριμένη και τετραπνωμένη ο Θεός σου κοψουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία του Σιών και οικοδομιού του Αττική Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνη σου αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανδυστηρών σου μόσχος.
1: Και έσω να βήσω το όλον παιδόν ήρισε, πορεύσε ποτέ ως λίγος γαρέ, πάγε κατέρθεν είδων, λαό παίζω από το κορούντι και θεαρέσεις μέρ των διάσκων των κερδιών, δόξα γαρέ, δόξα στέω, δόξα

σου τη δύναμη. Δόξα τη γέστευρο σου, Κύριε, όμοιξον ο πίσας προς τα αξίδα τα υπερώα δυνατέω στεγάζουν, εφηδάτων τη γη αγκρεμάσεως, κρεμάσε επί ξύλου, και σαρέβης πάσαν την κδίση νεύματι. Πάντων δε της καρδίας στηρίζεις εν φόβο σου, Άγιοι Μάτρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Ιή κατά μέχρι συνθή μάρτυρες θυματίζεται Θεού, και εκεί το έστης άνος ιών πληρωνών, οι ενίοι και στέφανε φορούντες, περήφανος καυγάσατε άσον του Κυρία δόξου ελεδόξαστε. Άγιοι Μάτρες του Χριστού πρεσβεύσατε υπέρ ημών, χείρας ευνηθέντες και πόδας μάρτυρες, εξαιώμενοι δεινός και πυρήγος ομιλούντες, ου κερδίσαστε όντως, Χριστό τον Θεόν όντα των όλων αραθερεμός εκράζεται, άσον με τον Κυρίο ενδόξους γάρε δόξαστε. Περαγία Θεοδό και σώσον ημάς, υπερικαρίς και παρθένος δέσποινα, όν εκείς εν ιόν θεωρήσασα εν ξύλο υψωθέντα βουρήσει, ορόριζε βοώσα εν οδύνη, θεέδον όλων έσπαχνε Κύριος όν της δόξης, πως τα αυτά πάσχης δέσποτα. Περαγία Θεοδό και σώσον ημάς, ημέραν εφέτης ουρανίου έγμης, Αθήνα σαν αντίδρασα η μύτη μετανία, ο ζώφο να πείρασε τον τη αμαρτία και έρευσε πάση το φω ημών Θεοτόπο αγνή και σκέφτη των ψυχών ημών. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά. Καταφυγήν ταχύα και οχύρωμα τείχο προπύργια και ασφαλιρημένα, σε τη θεόμη τώρα πάντε σκεφτημένοι υπεράγειο τη καιρών και θρύψων σαρεύοντε, κινδύνων ιδούμεθα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά. Χαίρε του δόξη σε κητήριον, χαίρε ενδιέτοιμα του νοητού ιδίου. Χαίρε το κημίον τη Παρθενία, χαίρε το θείον όχημα του λόγου τη θεότητο, χαίρε τροφέ τη πάντων ζωή. Άγιε μάτι του Χριστού πρέσβη περιμών, σε το διαυγεία μαρτυρική πολίτημων λίθων, γεγονότα θείων ναών είναι επικαλούμε συνεργάτη των σων επένου για να έρθε μη. Άγιε μάτις του Χριστού πρέσβε περιμόν, επίγειον δόξα κατά ρηπών ουράνιον χρέος, εκαιώσω την εκώσιν όντων δεσπότων απάντων, σε φανηφόρος μάρτης ένδοξε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, ως ηλικίας νέων εικών και της διανοίας των γενναίων υπέ Χριστού, απέδεισες μάρτης αθροφόρε, άδες πλάνης αδυσάμενος, κοινή και αή και ισόνος των αιώνων. Αμήν. Ο πάντων των όντων δημιουργό, θεία σωτηρία των ανθρώπων, εσύ γαστρή. Σκηνό σα ακούτε, θεομήτω το καθημά δημιουργούμενο. Τα στερέα με την εκκλησία, πιθανόν στερέα σου, κύριε Εκκλησία, την εκθή του μείου σου αίματι. Δόξα τη Αγία Σταυρό, σου, κύριε Μία, σύνθετων φέρων, υπό σε συνδόκε. Υπέμεινα σταύρο, συνοτιμωτά, την τιμώση και εμεί που σαν πρόξενον. Δόξα τη Αγία Σταυρό, Κύριε, απελήθησαν οι γενείς της κατάρας, κατάρας σου δέσποτα και γεννημένου και στεύω την ευλογία πηγάσαντος. Άγιοι Μάτρες του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνο, παρεπίδημοι πάσης γης γεγονότες, ουράνιοι όντιχθείτε όντως πολίτε και Χριστού συγκρανών υπονέφημοι. Άγιοι Μάτρες του Χριστού πρεσβεύσετε περί μόνο, ισχυρότητα των όπλων σταυρών και εκτιμένη, οι Άγιοι άπασαν τη δυναστεία του Ράστορα σου εχθρού ετροπόσαντων. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Συντετήρητε και μετά τότε Παρθένου, η πιο αγνή τέξη σα εσαρκωμένο, τον Σταυρό από συντόθεν τα απορρίμματι. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Η ακυρίδα του Σαμνά και Παρθένου των αμνών των έρωτα πάσα νόσου. Θεοτό και κύσα σα σώζε την πίμνη σου. Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς. Σύντον ουράνιον και αποχωρήσει αβόθην και σκρατήρα πρίσσα τη μετανία. Αμαρτωρήσει συγχώρηση είναι και όργη σα. Περαγία Θεοτό και σώσον ημά. Οι εμπεδάγοι θεατεύονται αμαρτία και αυτέ μάλλον άρνοι καταποθέντε. Ο γλυκασμό τη πρεσβεία συγκαταφεύομαι. Άγιε μάτι στο Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών. Νέο καθιστάμενο πρεσβητή κίνησα φω χρόνηση ημάτη Χριστού. Όφης και θυμένος και συνέσαι φασμένος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, δρόμων σύντονο των θετικός δραμών έφτασας μαρτυρικός, άνδρα γαθημάτων την τιμίων ανάρισιν, γενή και αίκησον στον νεόν να μην. Ήθυνον πρεσβείες του προς τον ουράνιον άνοδον, τους ευσεβώς και χαϊ

0: δικαστήσαντα Μητροπρέπος τρινοδούσα εκραυγάζε. Ή μητέκνων μου, πως πάσχεις θέλων ρίσαστε παθών της ατιμίας των άνθρωπων.
1: Εκάλυψεν ουρανούς Αγίας Χριστέλης και βατού βάρβο εθνών του αγιάσματός σου, σε αφορά μητρός σου τον όπις δόξου όφης ως βρέφασαν καταφορούμενος και επιώθα πάντα της εις ενέσεως δόξου τη Αγία Σταυρός σου, Κύριε, νέχωσιν του Αδάμου νέος Αδάμ γεγονός σου μόνος ανέσας εστέ, έβης τα ρούτα σχήρας προσιρούμενος παράμου δε δικόμενος θέλων και όξος και χωρίς γεγόμενος, υπερυψούμεν το ύψος της μεγής της ασπραχνίας σου. Δώσε τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε, ως λόγω των εις φαγήνης από αυτή της ώρα και ως ανώσε λόγια Θεού ερίζοντα ουδόλος, ουδέ κράσοντα και γάρε θελουσίως συνέσχος σταυρούστε, τους θελείς υπέσαντας όπως λειτουώσεις τούτους ως έσπαχνος. Άγιε Μάτρης του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν, νεάσονται στην ψυχή, αλλότροφίστε ως όλων οι μάρτυρες Χριστού, οι ομανοί βασάνων κατεβάλλοντων και στάχην μαρτυρίου πολύχων, εδρεύσαν το πιστόν τα συστήματα, τον διατρέφοντα όθενα ή δοξάζονται. Άγιε Μάτρες του Χριστού πρεσβεύστε περί μόν, στενούμενη συνοχή των ανυπίστων δεινών, την προσοχία των τεχνών προσπατισμών της Άνω Βασιλείας Χριστού, οι μάρτυρες καθήτησαν όθεν πλατείνουσιν ημών τα στόματα, του τα αυτών ανενδότος ημνή παρέσματα. Υπεραγία Θεοτόκια σώσον ημάς, νόθακα ως λαβείς των θείων δέδεξε, που καταφλέγοντα όλος εσύ τα δε μάλλον Μητροπάρθεν την άφρον και θείαν ειδήν σου, ον βλέπουσας εκεί εξούμενον, εθρουσίως εν ψηλό ύμνης εδόξαζες. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς, πολυέλειον την εις εμέ δείξον εσπαχνίας σου, του γάρ πάντων ελεήμονος εχρημάτισας μύτη. Περαγία Θεοτόκια σώσον ημάς,

σου αλλήν διασορφούσα εξηρέωσε, πρόστασία του κόσμου. Άγια Μάτρε στο Χριστού πράζεσαι περιμόν, ο θετής εν ομόνατος πόνης ευσεβίας έγκυμνος άμενος, αναδίδεξε μονάρχη των τυράννων θράσος μη πτωμένος. Άγια Μάτρε στο Χριστού πράζεσαι περιμόν, για ακίνθινον στέφανον, ουρανοβαφή θεόφρονο δεξάμενο, συγχωρεύει κατεξίωσε, δι σε πουρανίη ει ουράνιο. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι. Η αγιθότη φρονήματι ήταν τη ευσεβία λόγων εκήρυξα και τον τύραν αντίδεξα, αγωή το γνώμη δυναμούμενο. Γεννή και αγή και σώμα των αιώνων να μην. Η θεόν παντοκράτορα μόνη δεξαμένη θεομακάριστε, αοπάθη περιστάσεω και δινορίσε του συμμούντεσε. Ο σύντονη Αγία συμβολικό εχθρών επιμένων Θεών, υπαγγέλων δόξη δορυφορούμενων, ο τάδα σε βόευουν, προβαρίδων σωματούμενων Θεών, παδόσανε σπέρου και ειρήνη δεσπόζοντων.

ίσον ειδός μου, εις υπέρς εις ίσον ειδισμής, ημνός σου το κράτος και τα θεία βαθήματα. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε, η φύψα σου στο ερήχνον το σταυρό, την σάκα και ζήτησες, και να απολυμμένη δραχμή φιλάνθρωπε, και πάσης χαρίς σας φύλλα σου δυνάμεις, εν την τάφη σε βρέσει η μνήση το κράτος, περιστέ της δυναστείας σου. Άγιε Ματέως του Χριστού πρεσβεύσε την περιμόν, ρηγνήμενος ο πλάνος των απλανών, προσπόδας από τον πόλεμο Χριστού, νεκρός καθοράδε και ανενέγετος. Αυτή δε της απλανέσεις, είναι αρρύθμη υπάρχους συναγγέλης νυν, της αρήτου χαράς αποπληρούμενη. Άγιε Ματέως του Χριστού πρεσβεύσε την περιμόν, οι Άγιοι το κρύ, το χαρεπών, βασάνων και των θρύψεων και των αγεδόνων σφοδρός λιβνήμενοι. Προσάψιν με τίθον θείαν, ουρανίου βασιλείας αληθώς, και θερμή προστάτε των πιστών να ειδίκνεται. Παραγία Θεοτόκια, σώσουν ημάς τα βρούμενον εν ξύλο και την πλευράν, τη λόγχη αριτόμενον των εκπλευράς πάντα δημιουργήσαντα. Την έβανα χνή παρθένε θεωρούσαν εγώ ασμετρικός, πώς τον ίσχυς χιέ μου η ζωή αθάνατος. Παραγία Θεοτόκια, σώσουν ημάς εν το υψίστο δύναμις επισκιάσασα, την σύγκαστερα αγνή χωρίων έδειξε, Θεού του αφορήτου και μητέρες της ζωής και σωτηρίαν πάντων ημών. Παραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς, πηγήν σε Θεία νυχτώμενος της σωτηρίας μου, μη καταιγείς πονηρά κατά από τη σάτω, μη δε κατά πιέτω, αμαρτίας με βυθός, Παραγία δέσποινον. Παραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς, της παρθενίας άρουρα αγιώργητος γη, αλλά δείχθη στο κόσμο υπάρθενε, εξής αρήτω λόγω εγεννήθηκε ο Λόγος, ο Προστουργός πάντων ημών. Άγιε Μάτης του Χριστού πρέσβη υπέρ ημών, μενόμενον τον τύραννον ήλεξε αυτού του φόρε, δύναμη να είναι τον παραχριστού αντισάμενος. Άγιε Μάτης του Χριστού πρέσβη υπέρ ημών, αθάνατον εχθήσουν εύκλειαν στη φόρε, θάνατον εκούσιον δια Χριστόν προσικάμενος. Περαγία Θεοδόκια σώσον ημάς, Χριστή με πρεσβείο σου πάνω των παγίδων του εχθρού εισέδοντες, υπερλόγω σου γέννηση. Εγώ είσαι εσύ, είδαν ο πρέσβη σου θαμή σου σωτήριον, όλα είσαι πέστη εκ Θεού Χριστέ ή Θεό μου. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε, εκώνε τύχη ω περαρνίων των πρόσι ξύρου τα θρήσαντα, εκουσίω πάλι προ ζωή Χριστέ εφανάγων. Δόξα τη Αγία Σταυρό σου, Κύριε, σταυρό υψώθη και κατεπτώθη. Δε μάλλον πλάνη υψώθητε των πιστών τα πλήθη, ανεμνώ σε ζωδότα. Άγιε Μάτρε του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Την πορφυρίτη τη εξαιμάτων επικοινωνία μάρτυρε βασιλείων όλων, νυν παρήσαντε ει αφιχώρη. Άγιε Μάτρε του Χριστού, πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Η άση πάση τη ασθενούσιν αναπηγάζει τα ρίψανα των σεπτών μαρτύρων και βαθών εσμών κατακρίζει. Ραγία Θεοτόκια υψώσον ημάς, νοήνου στένη, το υπερθύσιν, το κετού σου πονήνεται, νους ανθρώπων πόλη, υπερνού βάρς ή αποτίθεις. Ραγία Θεοτόκια υψώσον ημάς, τα έργα μου καταδίκες με δίκη για γόνος ιδέσποτον, αλλά εσύ το ξύλο του σταυρού προσελωθείς, δικαιώσεως προεξένησας πλούτον. Ραγία Θεοτόκια υψώσον ημάς, καθαίρετε την πρεσβεία σου πάσα, σαν αμαρτίας η αχλής, το δάρφο σε κλάμψαν, εξού το άχνομο Χριστός, διεσκέδασε των πλεσμάτων των ζώων. Υπεραγία Θεοτόκια, σώσον ημάς, σύ την εμείνω με θέμην ελπίδα και αναμένω αγαθή, την εξού προς την εξού ηλαστήριον χάριν, δίσμε ήθυρον Παναγία Παρθένε. Άγιε Μάτρης του Χριστού πρέσβη περιμόν, τε στρέβλες μας σε πόνο μάρτης πάσχων ηγάρετον και πάρε το απαθούς των νου κατεούμενος εν ήχρα του σάφανας, πως τον θουθέτει ανενδότος επιγόμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιέ Πνεύματι, η άκυνθος ως φεδρός κοινή τη Θεία Εφέδρινας, ως κόκκινον εκλεχθών αθρήσεως αίματι, ανάθυμα γίγονος της των παροδόκων εκκλησίας Παναίδημε. Και νύν και αίκεσον στον αιώνα μην. Σωθή με δια σου και δίνω και περιστάσε μου, Θεογενή το ραγνή, γιατί είχε με πάνω την εκκλησία σε λάψεως του εξού αφράστος, σε ακοθέντος του Θεού.

Λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Αχράνου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών,

ψήλων της ζωής εν μέσω της ψυχής αυτού, την πίστην σου Χριστέ και εκτιμένος ο μάρτυς σου, του παραδείσου της Εδέμ τιμιότερος διάγονε.

ουρανός πλέον δε εκροής των αιμάτων. Ουλωμένο τριάτη, η άκυνθος, κάθεν ελιμό. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αναγής Πατρός ημών Ανατολίου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινοπόλεως, δίνας Ανατόλιο του Βίου Πέλη, το μη δίνοντι προς πελάσεις Ιλίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Θεοδότου, Θεοδότης, Διομήδους, Ευλαμπίου, Ασκληπιάδου και Γολυμδούχου. Τιμηθείς η Θεοδότο και Θεοδότη, Θεός Θεόν δίδος η άξια στέφη. Εξπονδύλων έσπισεν αίμα Κυρίου, ασπόνδος, άσπονδος εχθρός δαιμόνων Διομήδης. Τι την κεφαλήν δήμη εκλίνων λέγει, σε βλαμπίο κλίνοντι πάν σπάθη μέλος. Ασκληπιάδη στην θάλασσα νησέδη, ζητών εφευρήν τον καλό Μαργαρίτη. Υπερθέου τίνοντος ως δέλην πόλων, τίνη Γολυνδούχ τον τένοντα δοξήθη. Τι αυτή μέρα η άθλης των Αγίων Μαρτύρων Μάρκου και Μοκιανού. Υπέσχε Μάρκο στη τομή των Αφιένα, οδόν χαρά τον Μοκιανό του πάθους. Τι αυτή μέρα ο Άγιος ο Μάρτης Γεράσιμος ο Νέος, ο εκμεγάλου χωρίου της Βρετανίας και ο Κωνσταντινούπολη μαρτυρίζει σαν έτσι χιλιοστό, οκταποστιωστό, δεκάτο, ξύφη τελειούτε. Όσοις γάμους έσπευδες προς το σφαγίνε, προς τη μέλους αναφορών δόξαν μάκρα. Τες αυτών Αγίων, πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: οι άγγελοι αυτών και αυτών πάσα δυνάμεις αυτού, σύ πρέπει ήμουν στο Θεό. Εν είτε αυτόν ήλιος η σελήνη, εν είτε αυτόν πάντοτα άστα και το φως. Εν είτε αυτόν ήμανή των ουρανών και το είδο το υπεράν των ουρανών. Εν εσάς όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν αυτός εν εδίνατο και εκτίσησαν. Έσαν αυτά εις τον αιώνα και στον ότο αιώνος, πώς το αγμα έντο και ούπα ερεύσατε. Εν είδον Κύριον της γης δράκονες και πάση άβυση. Πήρε χάρα Ζαχιών, Κρίσταρος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάνε στη γωνή, ξύλα καρποφόρα και πάσα κέντρη. Τα θερία και πάνε τα κτίνη, επετά και επετεινά τερατά. Βασιλείς της γης και πάντες δλαοί, άχοντες και πάντες και τέχεις. Νεανίσκη και Παρθένη, πεζίτενη με τα νεωτέρων, εν εσάντωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθηκε όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και ύψωση και έσλαβ αυτού. Ήμνος πάσης εις αυτού της εις θα ήταν λαό εγγίζονται γι' αυτόν. Άστο και γιάσμα και νομιάνεις αυτού είναι εκκλησία ουσίων. Εφαθεί το Ισραήλ επιτοπίσαν γι' αυτόν και εις για να γαριάσουν εγώ βασιλεί αυτόν. Εν εσάντωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάγια ψαλτηρία ψαλάντωσαν αυτόν. Ότι ευδοκεί Κύριος εν ρω αυτού και υψώσει προαείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξα γαριάσονται επί των κετών αυτών. Υψώσου Θεόν τον άρχη αυτών και ραφέδεις των ενσχεσίν αυτών. Του ποιείς έκδικες εν της έθνης συνενταγμούς εν της δαΐς. Του δεις ευασίδεις αυτών επέδες, ο ευδόξους αυτών εχειροπέδες ειδηρές. Του ποιείς εν αυτής κλίμα έγραπτον, δόξα αυτή έστε πάσος εις αυτούν. Εν είναι τον Θεόν της Αγίης αυτήν και αυτούν εστερεώμα δυνάμεως αυτούν. Εν είτε αυτούν στην αστία, σε αυτήν και αυτούν το πείσμα γνωσύνης αυτούν. Εν είτε αυτούν ήχος άπηγος, είτε αυτούν εσωτερή και κιθάρων. Εν είτε αυτούν την πάγκη χωρίτε αυτούν είναι χωρίτες και οργάνων. Εν είτε αυτούν κυμπάλης επίχης, εν είτε αυτούν κυμπάλης ανταγμού. Πάσα πνοή εν εσάδον Κύριον.
1: Σι δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να μπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αίγει εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Δόξα εις το δείξα εις το φως, δόξα εν υψίσεις Θεό και πηγής ειρήνη ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμε σε για τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνε, Θεέ, Πάτερ, Παντοκράτορ, Κύριε Έμονο, Γενέση, Σου, Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο Αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέηση ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσως εγγενέσον το όνομά σου τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή εγγενήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με ίαση την ψυχή μου ατίμαρτών σου. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του πει το θέλημά σου εσύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύπηκε η ζωή, εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινο το έλαιο τη γνώσκου είσαι. Καταξίωσε, Κύριε, τη μέρα τάφτε να μαρτύρει του φυλακτήρι μα. Ευλογητό η Κύριε Θεός των πατέρων ημών και εν ετών και δοξασμένο το όνομά του αιώνα αμήν. Γέννη το Κύριε το έλαιο σου θυμά καθά περιπίσαμε εν επισέ. Ευλογητό η Κύριε δίδαξο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η δέσπα συνέτσο με τα δικαιώματά σου. Ευλογητό η άγια φώτσα με τη δικαιώμαζή σου. Κύριε το έλαιο σου τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδη. Συ πρέπει η ένωση, πρέπει η ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις

Κύριε Άγιο, ψηφίζουμε και τα πνευματικά και το παντρικό σώμα και δουλεύουν εκ πάση θυσία στην εκκλησία με τον αφιέ τη ψυχή του σώματο και δομένου σου Άγιο Αγίων. Έκτον τη χείρα μου στην άωρα, την ξεγείω κατά κυρίω και ευλόγησε πάντα σε εμά και ήτι μάρτωμεν εκούσιον ή εκουσίου, σου αγαθό και φιλάνθρωπο σου συγχώρησον, δωρούμενο σημείτα εγκόσμιο και περεγκόσμιο αγαθά σου. Σόν γαρεστή το ελέγχε, σώζει.

κυρίας άμεθα και εφράνθημεν, εν πάσης της ημέρες ημών εφρανθήμεν, ανθών ημερών ταπείνωσας ημάς, ετών ονειδωμεν κακά, και είδε επί τους δούλους σου και επί τα έργα σου.

0: εγκαθόντου εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλην το όνομα Σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το ελαιόν Σου και την αλήθειά Σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα,
0: Ελθέ και Σκυρίζον και Ισχυρός, Άγιος ημάς, Βασκυλίδος και
1: Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε Λάσσα, όξε ημών δέσποτα, συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, έλεγε το όνομα τόσο, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, Θεό του βασιλείου Σου. Γεννηθείτε το θέλημά Σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον. Και άμεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφή με τις οφειλές ημών. Και μη είσαι ενέγης ημάς πειρασμόν, αλλά ρίσ' ημάς από του πονηρού.
0: Ότι Σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

θες τον χαρίτων να βγες, παμάκαρια κινθέ. Σίγαρο ομολογία, πριν σωθείς ευσεβίας, έλαμψα σε να θλίσει τι του λόγου μιμήσει, εν δεύτερ κατά.

ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού.

0: Εκ του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα.
1: Δόξα σε Θεό.
0: Είπεν ο Κύριος την παραβολή ταύτην, ιδού εξήλθεν ο Σπύρον του Σπύρι.

Πάλιν και πολλά και σε προσποιητούμε και σου, Θεόμεθα, αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως βλέπεις επί τη δέη συνημών καθαρίσει ημών τα ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, και εδώ η συμήναν ένοχων και ακατάκριτων, την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου, χάρισε δε ο Θεός και τη συνεχομένη σημή προκοπή βίου και πίστεως και συνέσου πνευματικής, δώσου αυτής πάντοτε, με τα φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας εξιωθήνε. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε,

Κύριε Δεϊθόμη και Ελέησο, που δεις άξους της συνομένης το καρδιακό νησημένο και φοβερό και αυτές οι ουρανίες συγγράμεις, αλλά όμως την άνθρωπη και μετρητών σου, να τρόπι να τρέπεις και να λιγότους διαγωνές άνθρωπους και ευχαίρες μονοκυμάτες της στάφτης και νεμακτησίας, είναι ουργία παρέδοκα σε μηνών δεσπότων απάντων, συγκαρμόνους και ο Θεός ημών, δεσπόζεις των ουρανίων και των επιγείων επιθρών.

ποιότητά του, τη αντίληψη του προσάντα στο σπίτι από το μεθαμέρινα, όσο μα είδε τον άνθρωπο τη όμορφη τη ηλικία 40, τον εκπονούμε εντάξει στην Αλληλούια, Αλληλούια, Αλληλούια. Ήταν και ο μυστικό προτίμησο τη και τη ποιότητά του, τη αντίληψη του προσάντα στο σπίτι από το μεθαμέρινα, όσο μα είδε τον άνθρωπο τη

ημέρα Κύριο Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ Φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ποιηθέντα ομόσιο το Πατρίδιου τα πάντα γένετο, το δημάς ανθρώπους και δια την μετέρα σωτηρίαν, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα, Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ανθρωπίσαντα, σταυροθέντετε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφάς και ανερθώντας στους ουρανούς και κατεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς που της βασιλείας σου και σε τέλος. Εις το πνεύμα το Άγιο το Κύριο το Ζωπιό, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, συμπατρί και Υιός υπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

άξιον και δίκαιον σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ενήν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν επαντή το όπο της δεσποτείας σου. Σιγάρι Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αΐων ως αυτοσόν, σύ και μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα στο Άγιον, σύ εκτιμιόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες και απαραπεσόντας ανέστησας πάλι, και ούκ απέστης πάντα ποιόν, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και τη Βασιλεία σου χαρίσω τη μέλουσαν. Υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύμα σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονίσμεν και ον ουκίσμεν, των φανερών και αφανών ευεργεσιόντος μας γεννημένων. Ευχαριστούμε εσύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης, είναι το χειρόνιμο δέξαστε κατεξίωσας και της υπαρεστήκας χιλιάδες αχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα πολυώματα μετάρση απτερωτά.

να πας πιστεύουν στον Ιαπωνικό ως ελθόν και πας στην περιμονικού κυλική μάλλον δε αυτόν παρεδίδει υπέρ του κόσμου ζωής λαβωνάρτων εν της Αγίης αυτού και αφράντης και από μητσιτερσή ευχαριστή σας και ευλογή σας, αγιά σας, κλάσσας έδω και της Αγίης αυτού μαθητές και πούς των εισηπών.

με μνημένη δύναμη στο Δημητά τη Αντολή και πάντων υπερμό και γεννημένο. Του Σταυρού του Τάφου, τη Τριμέρου Αναστάσεω, σε ουρανού αναβάσεω, εκ δεξιών καθέδρα, δεύτερα και δόξου πάλι παρουσία. Ο Θεό η λάστη την του

Έτι προσφέρομαι στη λογική ταύτη και ανέμακτο λατρεία και παρακαλούμε σε και δεόμεθα και ηκετεύομαι κατάπεμψον το πνεύμα στο Άγιον εφημάς και από τα προκείμενα δώρα ταύτα και ποιήσον τον μένα άρτον τούτον τίμιον σώμα του Χριστού σου. Αμήν. Το δέν το ποτηρίο τούτο τίμιον αίμα του Χριστού σου. Αμήν. Μεταβαλών το πνεύμα της του Αγίου. Αμήν. Αμήν, αμήν. Ώστε γενέστε, εις μεταλαμβάνουν στην ύψη εις άψε μακρόνης και του Ιησού Πνεύματος, εις βασιλείας ουρανών πλήρωμα, εις παρησία την προσέ, μη εις κρίμα κατάξιμα. Έτσι προσφέρουμε στην λογική ταύτη να διακαταρπείς των αποσταμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφητών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολογητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίων πίστη τελειωμένου. Εξαιρέτως της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊ Παρθένου.

Χάρη την κυκτυρμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Ιουμεθού ευλογητώση, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσκεις Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών εξεγείου και την Κυρίως και του Φροντόδος Βασιλείου σου και ληθέσου του Αγιάσι μας. Ο Άντο Πατρί συγκαθήμενο και ο Δημήνα, ο Ράτο είναι ο καταξίω τη κρατέα σου, κύριε Μεταδούρη, του Οφράντου Σωματό και του Τμήματο και Δημών Παντή το λαό. Ο Θεό, η λάστη τιμή το αμαρτωλό και λέει σόν μου.

0: διαμερίζεται ο αμνός του Θεού, μενιζόμενος και μη διαιρούμενος, ο πάντως ιστιόμενος και μη δέποτε ταπανόμενος, άλλους μετέχοντες αγιάζουν, Ιησούς Χριστός νικά. Πλήρωμα Πνεύματος Αγίου, αμήν. Ευλογημένη ζέση των Αγίων Σου, πάντοτε ενήλικη και αλήγης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ζέσης Πνεύματος Αγίου, αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης στον κόσμο του Χριστώσου, πρότσε με εγώ έτριστε.
1: Σωτηρία γράψον μέσω της γης Χριστέ ο Θεός.
0: Δέω με ούσου ελεησόμι και συγχωρησόμι τα παραπτώματα μου, τα ακούς και τα ακούς τα λόγω, τα ενέργω. Τα εγγνώσ και αγνή και εξούμε, με κρίνει με τις κοιτάνθρες του Κύριου και τις αυσεματεύτες. Ήδου βαδίζω προς θείαν κοινωνία, πλασκοπιέ, μη φλέξει με την μετουσία, πυρκά λιπάνει τους άνθρες που φρέγουν. Άλλου κάθομαι πας με πλήρως, δείπνος και μυστικού σήμερον. Η έλλη Θεού κοινωνώ με παράλαβε, ο Μίγκαρτς εκδόσεις ξύρον ύπο. Φίλοι μας ιδός ο Καθάπερ, ο Ιούδας, άλλος ο ληστής ο κολογός μίστης, για την Βασιλεία σου θεωρουγόνο αίμα, φλήξον άνθρωποι, βλέπουν άνθρωποι σε πλήρους. Θεού το σώμα του πλήρους, θεεί το πνεύμα το δεύτερο ξένος, έθελξ απόθω με Χριστέ, κυλίωσα στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφερες ο πλήρους, Δέσποτα φιλάνθρωπο, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός μου, ίσκρυμα μη γίνεται το τάκι που θα πρέπει να και σαραβάνε της μελούς ζωής και βασιλείας. Εμείς δεν την προσκολάς του Θεού αγαθόν, εις την κρίτες την

Αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε Συ Δέσποτα Φιλάνθρωπε ευεργέτε των ψυχών ημών ότι και την παρούση ημέρα καταξίωσα σημάς των απουρανίωσων και αθανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβος τους πάντας, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηκεσίες εν δόξου του τόπου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων των Αγίων Σου. Ότι Συ ο αγιασμός ημών και Συ τη δόξα

σε Κύριε και αγιάζον τους επί Σύ πεπιθώντας, σώσον το λαόν Σου και ευλόγησον την κληρονομία Σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας Σου φύλαξον, αγίασον Τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου Σου, Σι αυτούς αντιδόξωσον τη θεϊκή Σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς Σου ελπίζοντας επί Σε. Ειρήνη τον κόσμο Σου δώρισε, τις Εκκλησίες Σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών το στρατό και παντί το λαόν Σου, ότι πάσα δώσ' αγαθή και πάντα όλημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνει εξ Πατρός το φώτον. Και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι.

0: Κύριος έλθε θυμάστη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αήγης τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του τιμή και ζωπιού σταυρού, προστασίας του τιμίων εκουρανίων δυνάμων ασωμάτων, ηκεσίς του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Παρεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου Ενδόξου Μάρτυρος Ιακύνθου, ού και τη μνήμη επιτελούμε και πάντων Αγίων ελεήσει και σώσιμας, ο αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κυρίσου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντα σε εμάς.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίαση και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ο κευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόσχο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Εκτητώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των Ενασκήσει για Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

στις 3 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Ιάκυνθος. Ο Ιάκυνθος είναι κρίνος μελανοπόρφυρος, λουλούδι δηλαδή. Έζησε και έλαμψε στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, στα χρόνια του Τραϊανού, στις αρχές του αιώνος. Ήταν από την Κεσάρια, αλλά εργάζεται στο παλάτι του Αυτοκράτορος της Ρώμης Τραϊανού. Ήταν εκείνος και ειδωλολάτρης και διώκτης. Ο Ιάκυνθος ήταν χριστιανός και μάλιστα σπουδαίος χριστιανός. Μέσα εκεί στο παλάτι ειδωλολατρικό κρατούσε τη θέση του, την πίστη του, τη χάρη του και διακονούσε κατά τον καλύτερο τρόπο τον Αυτοκράτορα ή το Θαλαμιπόλος. Και τον αγαπούσε ο Τραϊανός ιδιαίτερα. Όταν εκκίνησε διωγμόν εκείνος, τότε ο Ιάκυνθος εφανέρωσε την πίστη του και προσευχότανε μπροστά σε όλους. Τραϊανός τον κάλεσε και λέει: «Τι είναι αυτά που κάνεις, Ιάκυνθε? Με στενοχωρείς πάρα πολύ και εγώ σε έχω εδώ πέρα στα όπα όπα με τον καλύτερο τρόπο. Τουλάχιστον μου οφείλεις ευγνωμοσύνη». Και του λέει ο Ιάκυνθος: «Και βέβαια, βασιλιά μου, σας οφείλω ευγνωμοσύνη, αλλά μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη οφείλω σε εκείνον που σταυρώθηκε και πέθανε για μένα, στον Ιησού Χριστό, και αναστήθηκε για να με βάλει στον Παράδεισο. Πρώτα και κύρια σε εκείνον και πάντοτε, και μετά και σε σένα και σε όλους τους ευεργέτες μου, αλλά και στους εχθρούς μου να έχω ευγνωμοσύνη, αλλά με αυτή την τάξη και με αυτή τη σειρά». Ο Τραϊανός όμως λίγα κατάλαβε από αυτά που του έλεγε ο σοφός και ευγενικός υπηρέτης του, και γι' αυτό διέταξε να τον δίνουν και να τον μαστιγώσουν σ' όλο το σώμα του αλίπητα. Εκείνος έδειξε γενναιότητα και

Κάνε υπομονή και έλαμπε το πρόσωπό του και ήταν γλυκό και ειρηνικό. Ύστερα, αφού δεν εκάμφθη να αρνηθεί το Χριστό, με τα τόσα βασανιστήρια και δεινά τον έριξε σε μια άθλια φυλακή και εκεί δεν του έδωσε να φάει τίποτα. Πέρασαν 40 ημέρες και εκείνος καταπληγωμένος και πεινασμένος έκαμε τον αγώνα του να αντέξει και ευχαριστούσε το Χριστό που του έδωσε τέτοιο σταυρό για να δείξει σε εκείνον την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα του. Και στις 40 μέρες πήγαν να τον βγάλουν για να τον φέρουν για νέα βασανιστήρια και τον βρήκαν να έχει τελειωθεί στη φυλακή. Το πρόσωπό του είχε άφατη γλυκύτητα και πραότητα και ηρεμία ουράνια. Τον κοίταζαν ώρα πολλοί οι στρατιώτες και είχαν μείνει έκθαμβοι και λένε όντως αυτός ήταν άνθρωπος του Θεού, όντως αυτός ήταν χριστιανός. Και έπεσαν κάτω και ζητούσαν τη συγνώμη από τον νεκρό πια Άγιο Ιάκυνθο και τον παρακαλούσαν να τους φωτίσει ο Θεός με την ευχή του να μπουν κι αυτοί στη θρησκεία του Ιακύνθου. Και νεκρός ενίκα δηλαδή ο Άγιος Ιάκυνθος. Και ποιος ξέρει τι συνετελέστηκε στις ψυχές εκείνων των ανθρώπων και τι ο Θεός με τις ευχές του Αγίου Ιακύνθου έκανε σε αυτούς στη συνέχεια. Να έχουμε την ευχούλα του πάντοτε και του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου. Πήραν το λειψανό του μετά και το μετέφεραν στην Κεσάρια της Καπαδοκίας από όπου κατήγετο. Του φτιάξαν και ναό και άρχισε σε λίγο τι, να θαυματουργεί ο Άγιος Ιάκυνθος, να θαυματουργεί συνεχώς, να ευωδιάζει και να είναι μια κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ένα μέρος και ένας τόπος της Θείας Βασιλείας και μια ζωγραφιά του Παραδείσου. Η ψυχούλα του ανέβηκε με το μαρτύριο στο Θεό και προστέθηκε στα μυρίπνο άνθη του Παραδείσου.

για να ξεφεύγω του σαρκικού πειρασμού. Ψαλμός 142, πρώτο μέρος. Ξέρω, Κύριε, ότι είσαι αληθινός και δίκαιος. Σε παρακαλώ, άκουσέ με και δώσε προσοχή στα λόγια της προσευχής μου. Μη κρίνεις αυστηρά τη ζωή μου. Κανένας άνθρωπος όσο ζει δεν μπορεί να φανεί δίκαιος και αναμάρτητος απέναντί σου. Προσεύχομαι, Κύριε, γιατί έχω έντονους σαρκικούς πειρασμούς οι οποίοι θέλουν να με γκρεμίσουν σε γήινες και ζώδεις επιθυμίες. Μ' έχουν τυφλώσει οι επιθυμίες μου, μ' έχουν καθυλώσει και κινδυνεύω να ενεργήσω χωρίς λογική, να κινηθώ στα τυφλά παγιδεύοντας τη βούλησή μου. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί έγινα ράθυμος στον αγώνα της αρετής. Η ακηδεία έχει κατακτήσει την ψυχή μου και οι πειρασμοί αναστατώνουν την καρδιά μου. Κύριε, μέσα από την ταραγμένη αυτή κατάσταση θυμήθηκα την προηγούμενη ενάρετη ζωή μου. Θυμήθηκα ότι κάθε φορά που έκανα την προσευχή μου με άκουγες και με βοηθούσες. Γι' αυτό και τώρα υψώνω τα χέρια μου σε σένα και ζητώ τη βοήθειά σου. Ένα να δροσίσεις την διψασμένη μου ψυχή που η ακηδεία την έχει στεγνώσει. Έλα γρήγορα, Κύριε, γιατί κοντεύει να χαθεί η δύναμη της ψυχής μου. Μη με ξεχνάς, Κύριε, και καταντήσω να γίνω θύμα των πειρασμών μου. Μην αργοπορήσεις, αλλά δώσε μου την χαρά, ώστε πολύ πρωί σαν θα ξυπνήσω να ακούσω τα βήματα του ερχομού σου. Μόνο σε σένα ελπίζω και στηρίζομαι, Κύριε, αλήθεια σου λέω. Έντονη και δυνατή είναι η πειρασμή μου. Σε σένα καταφεύγω για να με ελευθερώσεις. Δίδαξέ με να μάθω να εφαρμόζω το θέλημά σου και να αντιμετωπίζω τους πειρασμούς. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Μόνο οι συμβουλές και οι αληθινές διαθέσεις σου μπορούν να με οδηγήσουν στον τόπο όπου επικρατεί η ειλικρίνεια και η αληθινή αγάπη. Το όνομά σου, Κύριε, τα αποκαλύπτει όλα και ξέρω ότι δεν θα αφήσεις τη βαριά θλίψη που προκαλούν οι πειρασμοί να με καταστρέψει. Βοήθησέ με, Κύριε. Διώξε τους πειρασμούς που με πολεμούν και με παιδεύουν. Φύλαξέ με, Κύριε, γιατί δικό σου δούλος είμαι. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 142. Οικετήριος ψαλμός. Προσευχή για απαλλαγή από κίνδυνο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνου συνισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Και συνεχίζει η ευχή. Αυτός, Κύριε, και τούτον, ον ευδόκισας τον του πρεσβυτέρου υπησελθήν βαθμών, πλήρωσον της του Αγίου σου Πνεύματος δωρεάς. Εσύ λοιπόν, Κύριε, που έχεις μια μεγαλειώδη δύναμη που δεν μπορούμε να περιγράψουμε και δεν μπορούμε να φτάσουμε, εσύ που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνεσή σου τον τρόπο που σκέφτεσαι, εσύ που έχεις θέλημα και βουλές υπεράνω των ανθρώπων, εσύ, Κύριε, αυτόν εδώ, που έχουμε γονατισμένο τώρα εδώ μπροστά στην Αγία Τράπεζα, τον οποίον εσύ θεώρησες καλό και αποδέχθηκες να υπησέλθεις στο βαθμό του πρεσβυτέρου. Δείτε το ρήμα. Δεν λέει η ευχή να λάβει το βαθμό του πρεσβυτέρου, όπως λέμε εμείς πολλές φορές, έλα να λάβεις το βαθμό του πρεσβυτέρου, τον πρώτο βαθμό ή το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Η ευχή λέει, εσύ, Κύριε, ευδόκησες αυτός να υπησέλθει. Δηλαδή, να γίνει ένας από εμάς, να μπει σε ένα σύνολο, να ακολουθήσει κάποιους. Το λαμβάνω, δεν λέει και πολλά πράγματα, έλαβε τον πρώτο, δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης, εντάξει, έγινε παπάς. Το να υπησέλθει στην ιεροσύνη είναι πολύ πιο έντονο. Τι σημαίνει, ξέρετε? Σημαίνει ότι δεν γίνεται παπάς για να κάνει ό,τι θέλει, αλλά γίνεται για να ακολουθήσει αυτό που οι άλλοι ιερείς πριν από αυτόν έχουν θεσπίσει ως ιεροσύνη. Δεν μπαίνει για να κάνει τα δικά του. Δεν μπαίνει για να αναπτύξει ό,τι νομίζει κατά τα πιστεύματά του. Μπαίνει για να γίνει μέλος ενός συνόλου που προϋπήρχε και πρέπει να αφομοιωθεί προς αυτό το σύνολο και πρέπει να συμμορφωθεί προς αυτό το σύνολο. Μα θα μου πείτε, βλέπουμε ιερείς να διαφέρουν. Ναι, διαφέρουν οι άνθρωποι στο χαρακτήρα. Άλλος παππούλης έχει πολύ καλή φωνή και διακρίνεται στο ψάλισιμό του. Άλλος είναι πολύ οργανωτικός, διακρίνεται στα διοικητικά του. Άλλος έχει αίσθηση καλλιτεχνίας και διακρίνεται στον τρόπο που θα οργανώσει το ναό, που θα μπουν τα καθίσματα, που θα μπουν οι αγιογραφίες, πώς θα διακοσμηθεί ο ναός. Ναι, αυτά είναι ανθρώπινα, δεν τα αρνούμαστε. Αλλά δεν μπορεί παπάς να πει ότι επειδή είμαι ιερέας, αποφασίζω και κάνω τα δικά μου. Ξέρω εγώ, βάζω την Αγία Τράπεζα να κοιτάει προς τη Δύση, ή ξέρω εγώ, αλλάζω την ιερατική στολή, φοράω ό,τι θέλω εγώ, ή βγαίνω στον δρόμο ντυμένος όπως θέλω εγώ. Την ώρα που χειροτονούμε ένα νέο ιερέα, το λέμε, προσευχόμαστε στον Θεό να τον αξιώσει να υπησέλθει στον βαθμό της ιεροσύνης. Το λέμε όμως πάνω από το αυτί του χειροτονούμενου που είναι γονατιστός εκείνη την ώρα, ότι ξέρεις, υπησέρχεσαι σε βαθμό. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα σύνολο που υπάρχει πριν από σένα. Και πρέπει αυτό το σύνολο να το σεβαστείς, σε αυτό το σύνολο να προσαρμοστείς και με αυτό το σύνολο να ακολουθήσεις τα όσα προβλέπουν.

0: Το μικρόφωνο του σταθμού μας εσάς. Ο σταθμός εδώ σταματά την κανονική του ροή και απευθύνει το λόγο στους αγαπημένους ακροατές του. Όλοι μαζί μοιραζόμαστε αναμνήσεις, εμπειρίες, μνήμες.
1: Δεν μπορώ να μην είμαι αυθόρμητος. Εγώ είμαι η αποτυχία της προετοιμασίας. Πάντα είμαι απροετοίμαστος. Και ίσως είναι και γοητεία αυτό. Γιατί ακόμα και στο πανεπιστήμιο έκανα λάθος και στο μάθημα. Ας πούμε είχαμε κοινωνιολογία και εγώ πήγα οικονομία. Και μια που έκανα λάθος και ζητούσα συγγνώμη από τον καθηγητή και με έβλεπε με συμπάθεια και με χαμόγελο, γιατί και εγώ χαμογελούσα. Λοιπόν, μετά έπαιρνα αέρα, γιατί όταν με ρωτούσε κάτι και δεν το ήξερα, έλεγα, κύριε καθηγητά, μπορώ να απαντήσω σε κάποιο άλλο ερώτημα που πιστεύω ότι σας ενδιαφέρει, θα σας ενδιαφέρει. Και άρχιζα με ένα βαρύδουκο όνομα, ας πούμε, δεν θυμάμαι τώρα, το διάβαζα εκείνη την εποχή, την ιστορία του πολιτισμού, ενός, μπορεί να λέγεται και Ντιράν, δεν ξέρω, κάπως έτσι λέγεται, και μόλις του είπα ότι όπως είπε ο Ντιράν, όπως λέει ο Ντιράν, πήγαινε κοιτάς, λέει, διαβάζει την Τιράν. Λέω να διαβάζω. Το αγαπημένο διάβασμα. Και με πέρασε με αυτό μόνο. Ειλικρινά. Το είπα όμως και μια σκέψη που ισχύει ακόμα και είναι πολύ σπουδαία. Η σκέψη αυτή αξίζει να την πούμε εδώ. Είναι ότι για την πορεία των εθνών, ας πούμε, και των λαών. Δηλαδή, λέει ο Τιράν ότι όταν ο λαός πιέζει την εξουσία, την άρχουσα τάξη, να κάνει μια άλλη αλλαγή σε κάτι, πιεσμένη η εξουσία αλλάζει τον τίτλο του θεσμού, ας πούμε, αλλά το περιεχόμενο το ίδιο. Δηλαδή όταν πίεζε ο κόσμος μετά τη δικτατορία γιατί ήταν δυσαρεστημένος, τον δυσαρέστησαν ενδεχομένως για την ΕΣΑ, την άλλαξαν το όνομα ΕΣΑ και είπαν ελληνική στρατονομία, ξέρω. Αλλά η ΕΣΑ παραμένει η ίδια. Και ο λαός ικανοποιημένος έφερε την αλλαγή. Όταν όμως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή την αλλαγή, την ουσιαστική αλλαγή, την πραγματική αλλαγή, τη θέλει η άρχουσα τάξη, εναντίον του λαού, αφήνουν την ταμπέλα και αλλάζουν εντελώς το περιεχόμενο. Εντελώς. Και ο λαός δεν πήρε χαμπάρι, έχουμε εδώ σταθερότητα, διότι ο τίτλος μένει. Λοιπόν, και βέβαια άρεσε στον καθηγητή, έτσι προχώρησε.

έξω από τον Ιησού Χριστό δεν ξέρουμε τι είναι ζωή ούτε τι είναι θάνατος. Οι ζωντανοί είμαστε νεκροί με αναστολή. Μπορεί να ζήσεις σαν κατακτητής, βασιλιάς ή μεγιστάνας. Θυμήσου όμως ότι οπωσδήποτε θα πεθάνεις σαν άνθρωπος. Η παρουσία του θανάτου δίνει σημασία στις αξίες της ζωής. Όπως η καλοξοδεμένη μέρα δίνει ύπνο ελαφρό, έτσι και η καλοξοδεμένη ζωή τελειώνει με ευτυχισμένο θάνατο. Μόνον εκείνος που αντιμετώπισε τη ζωή με τον Θεό μπορεί να αντιμετωπίσει και το θάνατο με πνεύμα νίκης και θριάμβου. Ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι για να ζήσουμε εάν δεν είμαστε προηγουμένως έτοιμοι να πεθάνουμε. Ένας ιεραπόστολος πέθανε με τα εξής λόγια στο στόμα του. «Εδώ και 20 χρόνια πεθαίνω, τώρα θα αρχίσω να ζω». Κανένας δεν ζει τόσο άσχημα στη ζωή αυτή, όσο εκείνος που ξεχνάει ότι κάποια μέρα πρόκειται να πεθάνει. Ο κόσμος αυτός είναι το βασίλειο των αποθνισκόντων, ενώ ο επόμενος είναι το βασίλειο των ζώντων. Ζωή είναι η ύπαρξη μαζί με τον Θεό, θάνατος η ύπαρξη χωρίς τον Θεό. Ολόκληρη η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ετοιμασία για το θάνατο. Πίστη σημαίνει ζωή, απιστία σημαίνει θάνατος. Η ζωή μας μοιάζει με περσικό χαλί, το οποίο βλέπουμε μόνο την ανάποδη. Για να δούμε την όψη, πρέπει να έχουμε τα μάτια του Θεού που το υφαίνει ή να το βλέπουμε από την πλευρά του Θεού. Τι τη θέλω τη ζωή που είναι μακριά από τον Θεό? Η ζωή είναι το δώρο που εμπιστεύτηκε ο Θεός στον καθένα από μας. Η ζωή του ανθρώπου έχει μια μυστική ομορφιά όταν στην καρδιά κατοικεί ο Θεός. Η ανθρώπινη ζωή δεν μετρέται με το μήκος της, αλλά με την υπηρεσία της προς τον Θεό. Ζωή είναι η ύπαρξη μαζί με το Θεό, θάνατος η ύπαρξη χωρίς το Θεό. Οι άνθρωποι περνούν τη ζωή τους με δύο τρόπους. Ή θυμούνται τον Θεό ή τον λησμονούν. Μόνον εκείνος που αντιμετώπισε τη ζωή με τον Θεό μπορεί να αντιμετωπίσει και το θάνατο με πνεύμα νίκης και θριάμβου. Η ζωή που έχουμε είναι το δώρο του Θεού για μας και η ζωή που ζούμε είναι το δικό μας δώρο στο Θεό. Ο Θεός τιμάται περισσότερο με τη ζωή μας παρά με τα χείλη μας. Και η ζωή μας είναι το χέρι του Θεού. Η τιμή μας όμως είναι στα χέρια τα δικά μας.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Η ώρα της Αγίας Γραφής. Επιμελείται και παρουσιάζει
2: η Πανάγιο Γεωργίου.
3: Η Καινή Διαθήκη. Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός.
4: Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα Ιωήλ Γιανακόπουλο.

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο θέμα μας, που αναφέρεται στην εκλογή των Αποστόλων. Είδαμε τους Αποστόλους ως ανθρώπους. Τους είδαμε και ως ψαράδες. Και συνεχίζουμε. Και τώρα, γιατί απελπίζεσαι εσύ, χριστιανέ μου? Δεν έχεις χρήματα για να περνάς καλά ή έστω και να κάνεις ελεημοσύνη? Ο Κύριος κάλεσε συνεργάτες του Αποστόλους φτωχούς για να δείξει ότι ηρωικότερο είναι να υπομένεις τη φτώχεια σου παρά να κάνεις ελεημοσύνη. Απελπίζεσαι διότι δεν είσαι σοφός? Αγράμματους κάλεσε ο Θεός ως Αποστόλους. Δεν είσαι κάποιος που έχει κοινωνική θέση? Τα μη όντα εκάλεσε ο Θεός για να καταργήσει τα όντα. Πολλούς από τους ένδοξους Αποστόλους που βρίσκονται στον ουρανό, μόνο τα ονόματα γνωρίζουμε στη γη και καμία κοινωνική δράση. Απελπίζεσαι διότι είσαι χονδροκέφαλος και δεν μπορείς να φτάσεις στην αντίληψη του συμμαθητές σου ή του συναδέρφου σου και απογοητεύεσαι? Χονδροκέφαλοι ήταν και οι Απόστολοι. «Ακ μην και ημείς ανόητοι εστέ», είπε ο Κύριος. «Όχι», θα πει κάποιος, «δεν είμαι ούτε φτωχός, ούτε άσημος, ούτε χονδροκέφαλος. Είμαι ζηλότυπος, εκδικητικός, σκληρόκαρδος». Τέτοιοι ήσαν και οι Απόστολοι. Αλλά το πιστεύεις αυτό το οποίο λες ότι είσαι σκληρόκαρδος? Ναι, σκληρόκαρδοι ήταν και οι Απόστολοι, και επειδή το συναισθάνονταν και το ομολογούσαν και το έγραψαν στην Αγία Γραφή, γιατί ήσαν ειλικρινείς, γι' αυτό έγιναν και Απόστολοι. Ώστε, όντας και εσύ σκληρόκαρδος και συναισθανόμενος την σκληροκαρδία σου, μοιάζεις κατά αυτό προς τους Αποστόλους. Η ομολογία της αδυναμίας σου ή της κακίας σου είναι το πρώτο βήμα της βελτίωσής σου. Ένα πρωί, η γυναίκα του Σοκράτη φιλονικούσε με τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης, για να μην χάσει την αυτοκυριαρχία του, έφυγε από το σπίτι. Η γυναίκα του όμως έτρεξε στο παράθυρο και του έχισε ένα κουβά νερό στο κεφάλι. Ο Σοκράτης, κοιτάζοντας ψηλά, είπε ήρεμα: «Το φανταζόμουν ότι έπειτα από τόση βροντί θα ακολουθούσε και βροχή». Πόση υπομονή και ειλικρίνεια! Ας μάθουμε λοιπόν κι εμείς να είμαστε ειλικρινείς με τους άλλους και υπομονητικοί με τον εαυτό μας. Και συνεχίζουμε με την επί του όρους ομιλία. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το όρος. Ματθαίος, κεφάλαιο 5, Παύλα 7 και Λουκάς 6,17 έως 49. Ο Κύριος, μετά την εκλογή των Αποστόλων Του, «καταβάς με ταυτόν, έστι επί τόπου παιδινού». Ο παιδινός αυτός τόπος, όπου κατέβηκε ο Κύριος, μετά την εκλογή των Αποστόλων Του, που έγινε σε ψηλότερο από αυτόν τον τόπο μέρος, είναι οροπέδιο ή πλάτωμα του ίδιου αυτού όρους όπου εξέλιξε τους μαθητές του. Το όρος αυτό βρίσκεται βορειοδυτικά της λίμνης Γενισαρέτ, όχι μακριά από την Καπερναούμ. Εκεί πήγε κατά τον Λουκά όχλος πολλής των μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, ή ήλθον ακούσε αυτού
και οι Αθήνε από των νόσων αυτών, και οι ενοχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων, εθεραπεύοντο, και πάσο όχλος εζήτουν άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας. Κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο 3,17 η συρροή του λαού αυτού έγινε πρώτον όταν ο Κύριος βρισκόταν στη λίμνη Γενισαρέτ. Ο λαός λοιπόν αυτός φαίνεται ότι ακολουθούσε τον Χριστό στο όρος και γι' αυτό αναφέρεται από τον Λουκά ότι αυτή έγινε στο όρος. Αυτή η ομιλία του Κυρίου απευθύνεται μέρος μεν στους Αποστόλους του και στους στενότερους μαθητές. Κατά δε τα άλλα, σε αυτούς, αλλά και στο άλλο πλήθος. Ο Ματθαίος μας λέγει «Ιδών ο Ιησούς τους όχλους, ανέβει εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό η μαθηταί αυτού». Ο Κύριος κάθεται επάνω σε λόφο ανάμεσα από τους μαθητές του. Αρκετός κόσμος τον περικυκλώνει. Τα βλέμματα όλων στρέφονται στα μάτια και στο στόμα του Χριστού. Κάποιος τον ρώτησε ίσως ποιος θα κληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού περί της οποίας τόσο συχνά ομιλούσε. Ο Κύριος «Επάρα στους οφθαλμούς αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού, εδίδασκεν αυτούς». Την επί του όρους ομιλία του. Πόσο τρυφερή η χαρακτηρισμή αυτή των οφθαλμών και του στόματος του Κυρίου. Εισαγωγή, πρόναος, περιστήλιον λαμπρό, αστραποβόλο του οικοδομήματος της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου είναι οι 8 μακαρισμοί. Οι μακαρισμοί λοιπόν. Ο Ματθαίος αναφέρει 8 μακαρισμούς. Ο Λουκάς 4 ταλανισμούς αντίποδες των μακαρισμών. Όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και πτωχοί, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, εγωιστές και ταπεινοί, φιλόζωοι και αυτόχειρες, γλεντζέδες και εγκρατείς κλπ. Ζητούν τη μακαριότητά τους, διαφέροντας μόνο κατά τα μέσα που χρησιμοποιούν, τα οποία εκλέγουν για να επιτύχουν αυτήν τη μακαριότητα. Ο Κύριος με τους 8 μακαρισμούς παρέχει τα μέσα της ευτυχίας μας, τα οποία είναι αντίθετα προς τα κοσμικά μέσα της ευτυχίας. Ως εξής γίνεται αυτό. Πρώτος μακαρισμός. Η πτωχή το πνεύματι. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Λέγει ο Ματθαίος. Μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστί η βασιλεία του Θεού. Ουέ ημίν της πλουσίης, ότι απέχεται την παράκληση ημών. Λέγει ο Λουκάς. Ο κόσμος που βρίσκεται μέσα στην αμαρτία θεωρεί ευτυχείς τους πλούσιους, τους σοφούς και γενικώς αυτούς που δεν αισθάνονται την κάποια έλλειψη υλική ή πνευματική. Ο Χριστός όμως θεωρεί μακάριους ευτυχείς τους πτωχούς το πνεύματι. Πτωχή το πνεύματι κατά λέξη, αλάβουμε υπόψη μας και τον Λουκά, ο οποίος λέγει μόνο μακάρι η πτωχή. Είναι η πτωχή στη διάθεση, δηλαδή αυτοί που έχουν διάθεση να είναι πτωχοί. Ευτυχείς δηλαδή είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ως σκοπό και τέλος της ζωής τους την απόκτηση, κατοχή και απόλαυση των υλικών αγαθών. Και πράγματι, ευτυχείς είναι όχι οι πλούσιοι ή οι πτωχοί, αλλά αυτοί που έχουν διάθεση να είναι πτωχοί,
είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι φτωχοί. Για τον εξής λόγο. Αυτός που έχει διάθεση να είναι πτωχός. Εάν είναι πλούσιος, θα ελεεί και από την ελεημοσύνη θα αισθάνεται μεγάλη χαρά. Εάν είναι πτωχός και έχει επίσης διάθεση φτώχειας, δεν θα αισθάνεται το βάρος της φτώχειας του. Θα αναπαύεται στα λίγα και θα υπομένει. Επομένως, αυτός που έχει διάθεση φτώχειας, εάν μεν είναι πλούσιος, θα δίνει υλικό χρήμα και θα παίρνει χαρά. Εάν είναι πτωχός, θα έχει υπομονή. Να δύο χαρακτηριστικά της ευτυχίας, χαρά και υπομονή. Αυτός όμως που θεωρεί ως ευτυχία τον πλούτο, εάν μεν είναι πλούσιος, θα είναι ανήσυχος τον εαυτό του και σκληρός τους φτωχούς. Εάν δε είναι φτωχός, θα είναι κάθε μέρα στενοχωρημένος και ηφαίστειο, πάνω στο οποίο κάθεται ο πλούσιος. Να επομένως τα δύο χαρακτηριστικά της δυστυχίας, της θεοποιήσεως του πλούτου, σκληρότητα του πλουσίου και αγανάκτηση του φτωχού. Αλλά η φράση «πτωχή το πνεύματι» έχει και ευρύτερη έννοια. Σε αυτή την ευρύτερη έννοια, φτωχή το πνεύματι δεν είναι η ανόητη, όπως νόμισαν μερικοί ανόητοι ότι στη Βασιλεία του Θεού μπαίνουν μόνο οι ηλίθιοι. Αλλά πτωχή το πνεύματι είναι αυτοί που συναισθάνονται την πτώχεια του πνεύματός τους, τόσο στο νου τους, όσο και στην καρδιά τους, ώστε να αποδίδουν στον Θεό ό,τι καλό έχουν και να αισθάνονται τις ελλείψεις τους ως δικές τους. Και συγκεκριμένα, ο νους είναι μέρος μόνο της ανθρώπινης ψυχής και μέσον προς επίτευξη της ευτυχίας μας. Δεν είναι δε αυτός σκοπός, ούτε το όλον του ανθρώπου. Επομένως, ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι το γέμισμα του νου από γνώσεις. Ο νους, οσοδήποτε και αν γεμίσει από γνώσεις, ποτέ δεν πρέπει να λησμονεί. Αυτό που είπε ο σοφός Σωκράτης, «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Αλλά και κατά τον Πασκάλ, νους ο οποίος δεν έφτασε στη γνώση της αδυναμίας του, δεν έφτασε στην πλήρη ανάπτυξή του. Ο νους δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έφτασε να γνωρίσει την αδυναμία του, δεν έφτασε να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του. Μόνη η πολυγνωσία οδηγεί στον εγωισμό. Η συνέστηση λοιπόν της αδυναμίας του νου οδηγεί στην ευτυχία, στη μακαριότητα, διότι οδηγεί στην ταπείνωση. Να και άλλο στοιχείο της ευτυχίας. Είναι η συνέστηση της πραγματικής κατάστασης της αδυναμίας του ανθρώπινου μυαλού και η ταπείνωση από αυτήν. Αυτοί όμως που θεωρούν ως ύψιστη ευτυχία την σοφία μόνο, όχι μόνο πέφτουν σε εγωισμό εύκολα, όχι μόνο δεν έχουν φτάσει ακόμη κατά το σοφό Πασκάλ στην ύψιστη ανάπτυξη, αλλά με την υπερτροφία του νου τους, με διάφορες γνώσεις και με την ερήμωση της καρδιάς από τα συναισθήματα αγάπης, χαράς, ειρήνης, επιφέρουν ψυχική ανισορροπία με αποτέλεσμα τις διάφορες νευρασθένειες.
Τέλος, σε ευρία έννοια, πτωχοί το πνεύματι είναι αυτοί που συναισθάνονται τις ηθικές τους ελλείψεις, τις κακίες τους. Η συνέστηση των ελλείψεών μας είναι η αρχή της προόδου της βελτίωσής μας, ενώ η μη συνέστηση των ελλείψεών μας ουδέ αρχήν προόδου δίνει σε μας, αλλά τον αντίον, στασιμότητα, για να μην πούμε οπισθοχώρηση. Να άλλο στοιχείο ευτυχίας για τους πιστούς και δυστυχίας για τους μη χριστιανούς. Πρόοδος για τους μεν, στασιμότητα για τους δε. Ψυχή λοιπόν συναισθανόμενη την ποικίλη αυτή φτώχεια, αφοσιώνεται στον Θεό και ζει υπερφυσικός. Συμπέρασμα. Η πτωχή το πνεύματι, δηλαδή αυτοί που έχουν διάθεση υλικής πτώχειας και αυτοί που συναισθάνονται την πνευματική και ηθική τους αδυναμία, είναι ευτυχείς, διότι όπως είδαμε έχουν χαρά, υπομονή, ταπείνωση, πρόοδο. Αυτοί όμως που θεωρούν ως ευτυχία τον πλούτο, την σοφία, την ηθική και πνευματική αυτών επάρκεια, έχουν σκληρότητα, εγωισμό, στασιμότητα. Τέλειο παράδειγμα της τριπλής αυτής φτώχειας είναι ο Μέγας Αντώνιος. Αυτός, όταν άκουσε το Ευαγγέλιο του πλούσιου νεανίσκου στην εκκλησία, σε ηλικία 20 ετών, «Η θέλης τέλειος είναι, πόλησόν σου τα υπάρχοντα», πουλάει την περιουσία του και την διανέμει στους φτωχούς. Πόση διάθεση φτώχειας! Ήταν αγράμματος. Είχε συνέστηση της πνευματικής του πτώχειας, διότι στους φιλοσόφους που ερχόταν σε αυτόν ομολογεί την αγραμματοσύνη του. Ζει ασκητής μέχρι την ηλικία των 105 ετών. Όταν πέθαινε, ο Σατανάς λέγει σε αυτόν, «Αντώνιε, μας ξέφυγες». Και ο Άγιος απαντάει, «Όχι ακόμη». Τόση συνέστηση της ηθικής πτώχειας του είχε, διότι παρόλους τους ασκητικούς του αγώνες και την ηλικία του, δεν θεωρεί τον εαυτό του εκτός κινδύνου. Να η ευτυχία των πιστών και η δυστυχία των μη πιστών, των μη χριστιανών. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.

ενώπιόν σου και ούκ είμαι άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενή σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδη μυστικός πρόκειται εις θυσίαν. Διό ταύτην σι την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνεμι το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμι το λόγο επαγγελθήσαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

αχιλίου φωνή. Λίγη δουλειά πρώτα μέσα μας, επανεκκίνηση στη ζωντανή πίστη και φιλότιμη συνέχεια, με το βλέμμα στο λατρευόμενο Χριστό, να μην είναι η καθημερινή μας ζωή αντίθετη με τον εκκλησιασμό. Έτσι προχωρούσε η Ορθοδοξία που γιορτάζουμε σήμερα. Όπως εξηγούσε ο Άγιος Παΐσιος, για να πάμε κοντά στο Χριστό, πρέπει να συγγενέψουμε μαζί Του. Παράδεισος είναι αγάπη, έρος, παλαβομάρα. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός της θείας αυτής παλαβομάρας. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, κύριος Δημήτριος.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Συνεχίζοντας, αδελφοί μου, τον λόγο του Αγίου Ιωάννου περί προσευχής, πάνω στο θέμα τρόπος της προσευχής, πώς να κάνω δηλαδή την προσευχή. Έχουμε επίσης και τα δάκρυα, αδελφοί μου, την ώρα της προσευχής. Είναι ο καρπός της κατανοίξεώς μας, αδελφοί μου, την ώρα της προσευχής. Και η κατάνοιξη έρχεται όταν αισθανόμαστε την προσευχή, αλλά φυσικά είναι χάρισμα από τον Θεό. Τα δάκρυα της προσευχής δεν έχουν καμία σχέση όμως με τα δάκρυα μιας γυναίκας από συναισθηματισμό, από αδυναμία, αδελφοί μου. Όχι συναισθηματικά δάκρυα, δάκρυα ευγνωμοσύνης, δάκρυα λαχτάρας, προσεγγίσεως προς τον Θεό, αδελφοί μου. Τα δάκρυα της προσευχής, με τα δάκρυα της προσευχής, αδελφοί μου, ανοίγουμε την πόρτα του Θεού. Ανοίγουμε το έλεος του Θεού, αλλά δάκρυα με συνέστηση, όχι αισθηματικά, όχι αδύναμα δάκρυα, όχι κλαψουρίσματα, δάκρυα τα οποία δεν φαίνονται, θα έλεγα, αδελφοί μου. Βέβαια πρέπει να προσέξουμε ότι τα δάκρυα δεν είναι σκοπός κατά την ώρα της προσευχής, αλλά είναι ένα μέσο για να πετύχουμε τον σκοπό, δηλαδή μη ζητάμε από τον Θεό να έχουμε δάκρυα. Αν κρίνει ο Θεός και υπάρχουν και οι προϋποθέσεις που είπαμε, η κατέστηση, η προσευχή, που αγωνιζόμαστε σωστά να επικοινωνήσουμε τον Θεό, τότε θα έρθουν, θα μας τα δώσει ο Θεός, σαν χάρισμα, ξαναλέγω. Δεν είναι όμως σκοπός. Σκοπός είναι να προσέχουμε την ώρα της προσευχής, να αισθανόμαστε, να καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε την ώρα της προσευχής. Τα άλλα είναι του Θεού δώρο. Μην το ψάχνουμε εμείς. Δεν θα μας δώσει κάτι περισσότερο. Δεν θα μας ακούσει, θα έλεγα, πιο ευκρινός ο Θεός, επειδή έχω δάκρυα ενώ το μυαλό μου είναι έξω. Αν κάνουμε σκοπό τα δάκρυα την ώρα της προσευχής, αδελφοί μου, τότε αυτό γίνεται, ξέρετε τι λέγουν οι πατέρες, γίνεται πάθος πλέον. Προσέξτε, από αρετή, από αγώνα αρετής, γίνεται πάθος. Και ο Θεός φτάνει και οργίζεται, αδελφοί μου, μαζί μας και μας αποστρέφεται, γιατί αλλοιώσαμε το σκοπό της προσευχής. Για να δούμε λίγο δικά μας περιστατικά, που θα έρθει κάποιος ο οποίος κάτι θέλει, να ζητήσει συγγνώμη, ξέρω εγώ, κτλ. Και έρχεται κλαψουρίζοντας και αρχίζει και κλαίει και κάνει και χτυπιέται. Τι κάνουμε? Δεν οργιζόμαστε. Δεν στρεφόμαστε εναντίον αυτού του ανθρώπου, γιατί τον συχαινόμαστε. Και λέμε, άντε από εκεί. Έβαλες και τα κλάματα τώρα, τι θέλεις να μας δείξεις? Αδελφοί, έτσι ακριβώς συμπεριφέρεται και ο Θεός. Ο Άγιος Ισάκος Σύρος, αδελφοί μου, λέγει, όταν σου δώσει ο Θεός το χάρισμα των δακρύων, γιατί όπως είπαμε είναι χάρισμα, έτσι, είναι χάρισμα, όχι συναισθηματισμοί, τότε στρέψε την προσοχή σου περισσότερο προς το αίτημά σου και μην προσέξεις τα δάκρυα. Μην φτάσουν, λέγει, τα δάκρυα να απορροφήσουν την προσοχή σου και θα έρθει μετά και ο λογισμός υπερηφανίας και θα έρθουν χίλια δυο άλλα πράγματα. Α, δάκρυσα εγώ. Και να μου δει ο άλλος ότι δάκρυσα, θα πει πω τι ψηλά πνευματικά βρίσκεται. Πόσο όμορφα αγωνίζεται αυτός άνθρωπος, τι πνευματικός άνθρωπος είναι, έχει δάκρυα. Και τότε, αδελφοί μου, μας παίρνει κατρακύλα με αυτόν τον λογισμό της υπερηφανίας. Πάει. Όχι μόνο χάσαμε την προσευχή, φτάνουμε να χαθούμε και εμείς οι ίδιοι, γιατί θα πέσουμε σε πλάνη, αδελφοί μου. Είναι και ο πόθος, αδελφοί μου, η επιθυμία να κάνω προσευχή. Πολλές φορές έχουμε προσέξει ότι δεν έχουμε όρεξη, δεν έχουμε επιθυμία να κάνουμε προσευχή. Όταν όμως μέσα στην ψυχή μας υπάρχει κάτι στενάχωρο, ένα πένθος, μια ασθένεια, διάφορες πειρασμικές καταστάσεις, δυσκολίες, τότε αισθανόμαστε, βλέπουμε την επιθυμία, την ζέση για να κάνουμε προσευχή. Έτσι, η προσευχή, βλέπουμε, προκαλείται από την θέρμη της καρδιάς, αλλά και η προσευχή φέρνει θέρμη στην καρδιά, αδελφοί μου. Η προσευχή θερμαίνει την καρδιά μας, αλλά και μια θερμή ψυχική διάθεση φέρνει την προσευχή. Όπως λέμε, τρώγοντας έρχεται η όρεξη, δεν λέμε? Το γεγονός είναι πως όταν έρθει η θέρμη στην ψυχή του ανθρώπου για προσευχή,
τότε ο άνθρωπος, αδελφοί μου, ανεβαίνει πολύ ψηλά πνευματικά. Εμείς, πότε ήρθε η θέρμη, σπάνια, πρέπει να έρθει ένα πρόβλημα, ένας πειρασμός, μια δυσκολία, μια αρρώστια για να ζητήσουμε έτσι να έχουμε μια ζεστή προσευχή. Τις περισσότερες φορές, αδελφοί μου, βλέπουμε ότι λείπει αυτή η θέρμη της προσευχής. Και αυτό γιατί, υπάρχει τεμπελιά, αδελφοί μου, το κάνουμε για να το κάνουμε. Όποτε ετοιμαζόμαστε για προσευχή, θα δούμε ότι τσουπ, να την εμφανίστηκε και η οκνηρία. Τόση ώρα είχαμε κουβέντα, κουτσουμπολεύαμε, αργολογούσαμε εκεί, ούτε ύπνος ερχόταν, ούτε χασμουριτά είχαμε, ούτε τίποτα. Τώρα, μόλις πήραμε να σταθούμε για προσευχή, παπ, ήρθε. Διότι ξέρει, αδελφοί μου, ο διάβολος ότι έχουμε τρομερό όφελος. Ωφελείται τρομερά η ψυχή από την προσευχή και έρχεται με την ίστα, με το κρύο, κρυώνω ή πολύ ζέστη ή δεν υπάρχει χρόνος μετά ή μετά νιώθω ότι κουράστηκα τώρα, υπάρχει και ο θόρυβος απ' έξω, περνάνε τα μηχανάκια και γαυγίζουν τα σκυλιά και χίλιες δυο αφορμές για να μην κάνω προσευχή. Πόση ώρα όμως ήμουνα στην τηλεόραση και παρακολουθούσα αυτά τα χαζά όλα και όση ώρα ήμουνα με τους άλλους ανθρώπους και κουβέντιαζα, ούτε τα σκυλιά με ενοχλούσαν, ούτε τα μηχανάκια, ούτε το κρύο, ούτε η ζέστη, τίποτα. Αδελφοί μου, έρχεται με χίλιες δυο προφάσεις ο διάβολος με ένα στόχο, να μην κάνουμε προσευχή. Και τότε βλέπουμε, γυρίζουμε όλες ολόκληρες, ασχολούμαστε με χαζά πράγματα και στο τέλος δεν μένει χρόνος και κέφι για προσευχή. Μας βρίσκει ο διάβολος δουλίτσες να κάνουμε. Α, να κάνω και αυτό. Α, να κάνω και εκείνο γιατί έμεινε χθες και θυμόμαστε κάτι και μπαίνουμε στον υπολογιστή να κάνω και εκείνο. Να δω και το άλλο και στο τέλος πέρασε η ώρα. Πού πάει 12 η ώρα. Άντε τώρα να κάνω το σταυρό μου να πέσω να κοιμηθώ, λέμε. Δεν υπάρχει χρόνος, δεν υπάρχει κέφι για προσευχή. Αυτό, αδελφοί μου, έρχεται απ' έξω. Αυτό μας το υποβάλλει ο διάβολος. Γι' αυτό οι πατέρες λέγουν: η αρχή της σκοτήσεως του νου, γιατί φτάνει ο άνθρωπος να είναι σαν ζαλισμένος με τα χίλια δυο που χαζά που σκεφτόμαστε, αυτή είναι λοιπόν η αρχή της σκοτήσεως, οφείλεται στην τεμπελιά, μας λέγουν οι πατέρες. Γι' αυτό, αν, αδελφέ μου, σου συμβεί κάτι τέτοιο, μια αρρώστια, μια κούραση, κάτι, μια έτσι αδυναμία, μην εγκαταλείψουμε το έργο της προσευχής, αλλά έστω και καθιστός, κάνε προσευχή. Μην πας για ύπνο χωρίς να κάνεις την προσευχή σου, αδερφέ μου. Βρες τρόπο. Μα πάρε, ρίξε νερό στο πρόσωπο, στρίμωξε λίγο τον εαυτό σου και κάνε την προσευχή. Η Βασιλεία του Θεού βιάζεται, μας είπε ο Χριστός, και βιαστέ αρπάζουσιν αυτήν. Ένας άλλος τρόπος καλού τρόπου προσευχής είναι και η μελέτη, αδελφοί μου. Εκείνο που βοηθάει τα μέγιστα στην προσευχή είναι να μελετήσω, να πάρω να διαβάσω ένα πατερικό βιβλίο, να διαβάσω την Αγία Γραφή και τότε θα δείτε πώς θα έρθει όμορφα γλυκά το έργο της προσευχής. Άμα κάθομαι στην τηλεόραση, μόνο διάθεση και προσευχή δεν έχω. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει: αυτή είναι η πηγή της αληθινής προσευχής. Η μελέτη δίνει υλικό για προσευχή, διότι αποκτάμε αυτογνωσία, αδελφοί μου, βλέπουμε τα χάλια μας. Αλλά και με την προσευχή ανοίγει, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, η όρεξη για μελέτη, να ανακαλύψω τα μεγαλεία του Θεού που αγαπώ, που λατρεύω, αδελφοί μου. Συνεχίζει πάλι ο Άγιος Ιωάννης και λέγει: αλλά κι αν θέλεις να προσεύχεσαι αληθινά, να μελετάς με προσοχή τον Λόγο του Θεού. Βλέπετε, και στη μελέτη θέλει προσοχή, αλλά και στην προσευχή. Ούτε η μελέτη, ούτε η προσευχή μόνη της, αδελφοί μου, αλλά και το ένα και το άλλο.

Έχουμε τώρα στο έργο της προσευχής έναν πειρασμό, αδερφοί μου, της επισπεύσεως, όπως λέγουν οι πατέρες. Να τα πούμε γρήγορα, να τελειώσουμε. Και αυτό γιατί δεν έχουμε καταλάβει την αξία του έργου της προσευχής. Λέμε στα γρήγορα την προσευχή, για να πάμε βόλτα, να δούμε τους φίλους, ή ακόμα χειρότερα για να προλάβω το έργο. Κάνουμε νωρίς την προσευχή για να μπορέσω να δω και το έργο στην τηλεόραση. «Μη θεωρείς χαμένο χρόνο το έργο της προσευχής», λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μάλιστα ο Άγιος Ισάκος Σύρος λέγει έναν ωραίο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε τον λογισμό που μας λέγει να βιαστούμε στην προσευχή. Μόλις λέει «Σου έρθει αυτός ο λογισμός, το να βιαστώ», τότε λέει «Γύρνα λίγο πίσω, ξαναγύρνα στον προηγούμενο ψαλμό, ξαναρθέ, γύρνα πιο πίσω, τότε θα αναγκαστεί να φύγει», λέγει ο Άγιος Ισάκ. Πρέπει, λέγει ο Κύριος, να επιμένουμε στην προσευχή. Γι' αυτό είπε και το «μη εκακίν», «μην αποκάμνετε», λέγει, στις προσευχές. «Μην τα λέτε στα γρήγορα για να φύγετε. Μην βαριέστε να κάνετε προσευχή». Και μάλιστα ο Άγιος Ισάκος Σύρος πάλι λέγει ότι λογικό είναι κάποια στιγμή να μην έχουμε χρόνο, όχι από τεμπελιά, αλλά γιατί πράγματι κάτι προέκυψε και δεν έχω χρόνο, πρέπει να τελειώνω. Τότε, λέγει ο Άγιος Ισάκ, λέγε λιγότερα, αλλά αυτά που θα πεις, να τα πεις με πολύ προσοχή σε αυτό που λες, να προσέχεις αυτά που λες. Πολλές φορές όμως οι προσευχές, όπως είπαμε αδερφοί μου, δεν εισακούγονται από τον Θεό. Και λέγει κανένας, γιατί άραγε, όλοι μας απορούμε. Ο Άγιος Ιάκωβος αδερφόθεος λέγει, δια το κακός ετίστε. Δεν σας τα δίδει ο Χριστός, γιατί ζητείτε κακά πράγματα και μάλιστα με κακό τρόπο, λέγει, διότι θέλετε να ικανοποιήσετε τα πάθη σας. Πόσες φορές ζητάμε κάτι για να κάνουμε τον άλλον να σκάσει ή να πάθει ζημιά ή ξέρω εγώ να πάρω ένα αυτοκίνητο να ζηλέψει ο άλλος, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο, πράγματα τα οποία είναι ανούσια και δεν είναι απαραίτητα στη ζωή μας. Τι να ζητάμε από τον Θεό? Πες μας, Κύριε, πώς να προσευχόμαστε, λέγουν οι μαθηταί. Ζητείτε πρώτο την Βασιλεία του Θεού και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν. Είδατε, θέλουμε 1002. Ζήτα, βρε εσύ, ζήτα να σωθείς, ζήτα τη Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα σου τα δώσει ο Κύριος. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δεν λέγει ο Χριστός, δώσ' μου τα πρέποντα, τα αναγκαία, μη ζητάς λίρες, λεφτά αδερφέ μου, ταξίδια, αυτοκίνητα, διακοπές, 1002 πράγματα, ακίνητα, πολυτελείς τουαλέτες, χρυσά, χερούλια, ρούχα. Μην πεις να έχουν στραβωμάρα στη ζωή τους οι άλλοι, διότι με έκαναν κακό, γιατί με αδίκησαν, γιατί το είπε ο Χριστός αδερφοί μου, και άφεση μην, ως και εμείς αφίεμεν. Να ο τρόπος, το υπόδειγμα, η Κυριακή προσευχή. Το λέμε το Πάτερ ημών στα γρήγορα. Εμβαθύναμε ποτέ αδερφοί μου? Καταλάβαμε τι λέμε? Ένας δεύτερος λόγος που δεν μας ακούει ο Θεός είναι γιατί δεν έχουμε πίστη. Ο Άγιος Ιάκωβος αδερφόθεος λέγει, μην νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Θεό, εκείνος που δεν έχει εμπιστοσύνη πίστη στον Θεό. Τίποτα δεν θα πάρει. Να ζητάμε με εμπιστοσύνη, χωρίς ορθολογισμό, αδερφοί μου. Θα μου το δώσει ο Θεός? Λέγει ο άλλος, δεν βαριέσαι, τόσος κόσμος, ποιο να πρωτοακούσει, λέμε ο Θεός, και ποιο να πρωτομεριμνήσει. Να πάω και λίγο παραπέρα, αδερφοί μου. Κάνουμε προσευχή, ζητάμε από τον Θεό ότι και φτάνει ο λογισμός και λέμε, καλά, μπορεί ο Θεός να μου το δώσει, έχει τη δυναμία, εκείνος εκεί, ναι, αλλά ας βάλω και ένα ματάκι στο λαιμό, μια μπλεχάντρα, μη με ματιάσουν, να φύγει το κακό, ας χτυπήσω και κανένα ξύλο, μη μου έρθει κανένα θανατικό, ας δω και τα άστρα να δω τι θα γίνει αύριο και πώς θα κινηθώ και 1002 άλλα πράγματα. Ενώ περάσαμε και από την εκκλησία, ανάψαμε και ένα κεράκι και κάναμε, εννοείται, και προσευχή. Ω αδελφοί μου, μας συχαίνεται, μας αποστρέφεται ο Θεός, αδελφοί μου. Πίστη, αδελφοί μου, ξέρετε τι σημαίνει? Προτιμώ να λιώσω, να υποφέρω από τα μάγια επί παραδείγματι, παρά να πάω στις μάγισσες για να μου τα λύσουν δήθεν τα μάγια. Αφού ο Θεός το επιτρέπει, ξέρει εκείνος, εγώ από τον Χριστό δεν φεύγω, πιστεύω θα πει να κάνω αυτό
που θέλει ο Θεός, αδελφοί μου. Ένας τρίτος λόγος που ο Θεός δεν μας ακούει, διότι ο Θεός θέλει να μας επιβραβεύσει με την υπομονή μας και την ποικίλια αρετή την οποία θα καλλιεργήσουμε. Θέλει να τα αναδείξει αυτά, όπως έκανε στον Ιώβ, όπως την Χαναναία, αδελφοί μου. Ακόμα, θυμηθείτε και τρεις αιώνες, οι πρώτοι χριστιανοί παρακαλούσαν από τον Θεό να τους απαλλάξει από τους διωγμούς. Και ο Κύριος δεν τους απάλλαξε, γιατί αναδείχθηκαν τόσοι μάρτυρες, τα οποία είναι για μας όλους πρότυπα πίστεως και αγάπης προς τον Θεό. Ένας τέταρτος λόγος είναι η απουσία της βατολογίας. Τι είπε ο Χριστός? Να μην βατολογούμε, να μην πολυλογούμε όπως οι ειδωλάτρες, λέγει. Δηλαδή, να κάνουμε μικρές προσευχές, θα έλεγε κανένας. Αν έτσι, τότε να, μια χαρά είμαι, λέμε ένα Πάτερ ημών και τελειώσαμε. Αδελφοί μου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, μου φαίνεται ότι ο Χριστός διατάσσει να μην κάνουμε μακριές προσευχές, όχι όμως προς τον χρόνο, αλλά ως προς το μήκος των ευχών. Δηλαδή να βάλει διάφορα καλά λόγια, βάζουμε διάφορα ωραία σχήματα, καλά σχήματα λόγου, κοσμητικά επίθετα, πλουτίζουμε έτσι με αρχαία καθαρεύουσα τις φράσεις μας την ώρα της προσευχής για να δείξουμε δήθεν τι, την πνευματικότητα, την γνώση διαφόρων πραγμάτων. Αδελφοί μου, λέγει ο Ρος Χρυσόστομος, δεν θέλει ρητορίες στην προσευχή, αυτό εννοεί ο Χριστός, αλλά θέλει λόγια απλά. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σώμε, θέλει επικοινωνία απλή, φιλική. Θυμηθείτε πόσες φορές το έχουμε αναφέρει, ότι στην Παλαιά Διαθήκη λέγει οι άνθρωποι του Θεού επικοινωνούσαν με τον Θεό όπως επικοινωνεί κανείς με τον δικό του φίλο. Βέβαια, η προσευχή δεν στερείται και από τους εχθρούς και από τους κινδύνους, έτσι, και από το μικρόβιο, εκείνο το σκουλικάκι που θα έρθει να την φάει, όπως είπαμε προηγουμένως που το κάναμε αναφορά. Και αυτό ξέρετε ποιο είναι, θυμηθείτε, μην το ξεχνάτε ποτέ. Είναι ο υπερήφανος λογισμός, η υπερηφάνεια. Μπορεί να έρθει να μου καταστρέψει όχι απλά την προσευχή που κάνω, αδελφοί μου, αλλά όλο μου το πνευματικό έργο, όλη μου την πνευματική προσπάθεια που κάνω για να αποκτήσω αρετές, η προσπάθεια που κάνω να έρθω να ενωθώ με τον Θεό. Προσοχή, ναι, πολύ προσοχή στις υπερήφανες σκέψεις. Εκείνο που πρέπει πάντα να θυμόμαστε είναι οι προσωπικές μας, δικές μας ατέλειες, τα λάθη μας, οι ανοησίες μας, όλα αυτά τα οποία έχουμε πράξει δυστυχώς και έχουμε λυπήσει τον Θεό. Αν έτσι σκεφτόμαστε, μικρόβιο της υπερηφανίας δεν θα εισέρθει, αλλά θα εξαφανίζεται, όπως εξαφανίζονται, θα έλεγα, οι μύγες, όταν ρίχνουμε αυτό το εντομοκτόνο μέσα στον χώρο που υπάρχουμε.

Αλλά αδελφοί μου, κλείνοντας τον λόγο του Αγίου Ιωάννου περί προσευχής, για το έργο της προσευχής, θα ήθελα να κλείνουμε με τα δικά του λόγια. Όποιος λέγει κρατά στα χέρια του το ραβδί της προσευχής, δεν πρόκειται ποτέ στην ζωή του να σκοντάψει. Ναι, αδελφοί μου. Την ωφέλεια εκ της προσευχής, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, μπορούμε να την καταλάβουμε από τα εμπόδια που μας φέρνουν οι δαίμονες κατά τις ώρες των ακολουθιών και όχι μόνο. Το δεκαρπό της προσευχής από την ήττα του εχθρού, καθώς ακόμα το λέγει και ο ψαλμωδός, εν τούτο έγνων ότι τε θελικάς με, ότι ου μη επιχαρεί ο εχθρός μου, επεμέ. Βλέπουμε εμπόδια, βλέπουμε πειρασμούς, να χαιρόμαστε, αδελφοί μου, να καταλάβουμε με αυτό ότι μας αγαπά ο Θεός, μας αγαπά πολύ και θέλει να μας αναδείξει, θέλει να αναδείξει την αρετή, να μας δώσει την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε την αρετή, ποικίλης φύσεως αρετή, για να μας αναδείξει μπροστά ενώπιον των αγγέλων, μέσα στον χώρο της Βασιλείας Του. Δείξε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, δείξε όλη την ανδρεία σου και την προθυμία σου όταν προσεύχεσαι και θα έχεις τον ίδιο τον Θεό διδάσκαλο και βοηθό στην προσευχή σου και στην ζωή σου. Αδελφοί μου, είναι σπουδαίο το έργο της προσευχής. Δεν είναι απλώς κάποια λόγια. Είναι έργο, θέλει αγώνα, θέλει κόπο, αδελφοί μου. Αλλά έχει και σημαντικούς καρπούς. Έχει τρομερούς καρπούς, αδελφοί μου. Η προσευχή, αδελφοί, μην ξεχνάμε, είναι η προσπάθεια μέσα από την οποία σπεύδουμε να ενωθούμε με τον Θεό. Η προσευχή είναι ο δρόμος, η κλίμακα που θα μας φέρει στον Θεό για να γίνουμε ένα μαζί Του, συμπορευόμενοι και σε αυτή την ζωή, αλλά και στην αιωνιότητα. Ας το εργαστούμε, αδελφοί μου. Ας κουραστούμε λίγο. Έχει τρομερά ωφέλη. Μας φέρνει ζωή, αδελφοί μου. Μας φέρνει ειρήνη και ξαναλέγω και σε αυτήν εδώ την ζωή, αλλά βαδίζοντας προς την αιωνιότητα. Αμήν.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, το τριαδικό και ενιαίο φωτί της θεότητος, της εν τριάδη μοναδικός υπαρχούσης και διαιρουμένης αδιαιρέτος. Τριάς γάρ, εις Θεός παντοκράτορ, ούτην δόξαν οι ουρανοί διηγούνται, η δε γη την αυτού δεσποτείαν και η θάλασσα το αυτού κράτος και πάσα αισθητή και νοητή κτίσης την αυτού μεγαλειότητα κηρύττει πάντοτε, ότι αυτό πρέπει πάσα δόξα, τιμή, κράτος, μεγαλοσύνητε και μεγαλοπρέπεια, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

0: ημέρα τη ημέρα ερεύγεται ρήμα και νύξ νυκτή αναγγέλει γνώση.
1: Το παράγγελμα του Μεγάλου Βασιλείου αποτελεί ουσιαστικά τον καλύτερο οδηγό προετοιμασίας μας για την κάθε Θεία Λειτουργία, καθώς μας υποβάλλει σε μία αυτοεξέταση ειλικρινή, έντιμη και αυστηρή. Ας προσπαθήσουμε και ας επιτύχουμε αυτό στο έτος που ανατέλει, την ικανότητα να προετοιμαζόμαστε ουσιαστικά για να μετέχουμε συνειδητά στην κάθε Θεία Λειτουργία.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.

νικητής είναι ο Ιησούς Χριστός. Ναι. Μάλιστα, ο Ιησούς Χριστός πάντοτε νικά. Έχετε λοιπόν πίστη, και όταν καμιά φορά βλέπετε τα πράγματα μαύρα και όλοι σας περιφρονούν και ηγίζεις ακόμη, να στρέφεστε προς τον Κύριο και να λέγετε εν ηρεμία, εν γαλήνη και εν παρησία πολύ, μίζων ο εν ημίν ή ο εν το κόσμο.

Ο Άγιος Καλίνικος, κατά κόσμον Δημήτριος Πούλος, γεννήθηκε στις 26 Ιανουαρίου του 1919 στα Σιταράλωνα του Θέρμετο Λαγανανίας, ένα χωριό κοντά στις νοτιοανατολικές όχθες της Τριχονίδας Λίμνης.

Οι γονείς του, Γεώργιος και Κατερίνη, ήταν απλοί αλλά θεοφοβούμενοι, ευλογημένοι άνθρωποι. Απέκτησαν 7 παιδιά. Ο Δημήτριος ήταν ο τέταρτος. Προερχόταν από λεβιτική οικογένεια. Ο παππούς του Αθανάσιος ήταν ιερέας. Ο αδελφός του Κωνσταντίνος έγινε Μητροπολίτης Διδημοτήχου. Ο σύζυγος της αδελφής του ήταν ιερέας, όπως και ιερέας στα Σιταράλωνα ήταν και ο μικρότερός του αδελφός Ιωάννης.

0: Ήταν μικρό παιδάκι, 7 ετών, και τον έπαιρνε αυτή η θεία του. Είχε δει 3 αγόρια αυτή και τα ταΐζε καλά με αυγά, με τέτοια πράγματα. Και πήρε κοντά της και τον Καλλινίκο, γιατί ήταν τόσο δαλή. Και τι γινόταν τώρα. Της έλεγε, θεία, εγώ το αυγό το θέλω βραστό. Το έπαιρνε το βραστό αυγό και έβγαινε έξω. Και αυτός είχε συναντηθεί με μία γριούλα. Και έπαιρνε το αυγό, 8 χρονών παιδάκι, 7. Και το πήγαινε εκεί και της το δίνε, το καθάριζε και της το δίνε το αυγό. Και το έτρωγε η γριούλα. Παιδί μου, λέει, εσύ είσαι μικρό, και αυτό το έλεγε εκείνη και λέει, δεν είμαι μικρός, θα γίνω και μεγάλος. Και έφευγε.
1: Γνώρισε από βρέφους τα ιερά γράμματα, διότι μεγάλωσε μέσα σε ένα άγιο περιβάλλον, σε οικογένεια πατριαρχική, με τη λεβιτική παρουσία του παππού του Αθανασίου, ενός ιεροπρεπούς κληρικού.

Εδώ ιερέας ήταν ο πάπος του Αγίου Καλλινίκου, ο Αθανάσιος Καρζάκης. Μαζί του έπαιρνε ανελιπώς τον Άγιο Καλλίνικο, στον οποίον έτρεφε μεγάλη αδυναμία.

ήταν πάντα στο ψαλτήρι, στο ιερό, υπηρετούσε την εκκλησία, έμαθε το τελετουργικό της εκκλησίας, το αγαπούσε αυτό, αγαπητός στο χωριό, πάντα μαζί με μαρτυρίες των κατοίκων τις οποίες έχουμε, είχε κοντά του την Αγία Γραφή, την οποία μελετούσε. Ήταν σοβαρός, ολιγομίλητος, μιλούσε με το παραδείγμά του, προσπαθούσε μέσα από τη βιωτή του να δείξει το μεγαλείο της εκκλησίας, το μεγαλείο του παππού του βασικά, γιατί ο παππούς του ήταν αυτός ο οποίος τον μίησε μέσα στην εκκλησία, στον χώρο της εκκλησίας.

βλέπουμε τα θυμιατά της εποχής εκείνης που χρησιμοποιούσε ο Πάπος του Αγίου Καλλινίκου και ο ίδιος κρατούσε πολλές φορές και βοηθούσε τον ιερέα παππού του. Ένα από αυτά τα εξεπτέρυγα τα κρατούσε ο Άγιος στις μεγάλες γιορτές που χρειαζόταν να συνοδεύει στις εκπομπές εκεί τον παππού του ιερέα.

0: Αυτή η πατριαρχική μορφή τον εκπαίδευσε, όπως και τα υπόλοιπα εγγόνια, με το αγιορείτικο ήθος, τη λατρεία της Εκκλησίας, τον κάματο της ιερατικής διακονίας, τις ακολουθίες του Μεσονυκτίου από βαθαίως όρθρου, τις γονικλησίες και τις νηστείες.
1: Ο παππούς του, ο πατήρ Αθανάσιος, Παπαθανάσης, ήταν ένας άνθρωπος ευλαβέστος, και η γιαγιά του, η Σπυριδούλα, ο οποίος πήγε 2-3 φορές στο Άγιον Όρος, είχε ένα συγγενή του, και μετέφερε τη ζωή του Αγίου Όρους στο χωριό και στα εγγόνια του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Καλλιόπουλος: «Δεν είμαι αγιορείτης κατά τη μοναχική πολιτεία, αλλά είμαι αγιορείτης κατά την καρδιά».

0: Εδώ βρισκόμαστε στον τάφο του Πάπου του Αγίου Καλλινίκου, του ιερέως Αθανασίου Καρζάκη. Η επιθυμία του ήταν να ταφεί ακριβώς εδώ και να παραμείνει ο τάφος στην μορφή που υπάρχει μέχρι σήμερα. Καθοριστικό σημείο για τον Άγιο, πάντα όταν ερχόταν στο ναό ετούτο έριχνε τρισάγιο, όταν φυσικά έγινε κληρικός, προσευχόταν εδώ, καθόρισε τη ζωή του ο παππούς του. Απέναντι ακριβώς έχουμε και το σπίτι του Αγίου, όταν ήταν μεγάλες ακολουθίες, υπήρχε την άλλη μέρα Θεία Λειτουργία, ερχόταν ο Άγιος μαζί με τον παππού του, κατέληγε εκεί σε αυτό το σπίτι και την άλλη μέρα λειτουργούσαν.
1: Η γιαγιά του Σπυριδούλα, μία εξαγιασμένη πρεσβυτέρα, ως γνήσια ρουμελιώτισσα, τον μεγάλωσε με την αγάπη στην Παναγία την Προυσιώτισσα και τα άλλα μοναστικά κέντρα της περιοχής με νηστεία, ολονικτίες προσευχές.
2: Και η γιαγιά, η Σπυριδούλα, ηγουμένη όλων των γυναικών της, του χωριού, με τα εγγόνια της, τους έπαιρνε 16 ώρες, 15-16 ώρες με τα πόδια από τη Σιταράλουνα για να πάνε στην Προυσιώτισσα. Και δεν τους άφηνε όλη τη νύχτα, καλοκαίρι, να βαδίζεις, βγάζεις υδρότα, θέλεις να πιεις νερό. Δεν τους άφηνε να πιουν νερό, γιατί πρέπει να κοινωνήσουν και να πάρουν το αντίδωρο, έτσι. Και μόλις έβλεπαν για πρώτη φορά το μοναστήρι, τους έβαζε η γιαγιά Σπυριδούλα να κάνουν μετάνια, γιατί είδαν το μοναστήρι της Παναγίας και από εκεί και πέρα να αρχίζουν να κατηφορίζουν για να πάνε στην χάρη της, όπως έλεγαν, στη γιορτή.

τον Άγιο Καλλίνικο τον είχαμε εδώ στο σπίτι τακτικότατον, γιατί η μάνα μου ήταν πολύ ευσεβής και τον λάτρευε. Μάλιστα είχαμε ένα δωματιάκι στο παλιό το σπίτι που πάντα ερχόταν και κατέληγε εδώ. Όταν ήταν του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, ερχόταν πριν ακόμα ιερωθεί με τη γιαγιά, την παπαδιά, με ένα γαϊδουράκι. Πηγαίνανε και ξενύχταγαν στο μοναστήρι πέρα και μετά ερχόταν εδώ την άλλη μέρα. Εδώ λοιπόν που καθόμασταν όλοι στο τραπέζι, γιατί είναι η νηστεία του Αγιανιού, του αποκεφαλιστή όπως λέμε, έλεγε στη μάνα μου, χαρακτηριστικά το ακούω αυτό ακόμα, «Θεία, δυο πατατούλες με αλάτι». Εμείς είχαμε θαλασσινά αυτά, αυτό ουδέποτε κατέλησε.

0: Αναθρεμένος μέσα σε ευσεβή χριστιανική ιερατική οικογένεια, όπου η φιλοξενία και η αγάπη προς τον συνάνθρωπο κυριαρχούσαν, ο Δημήτριος μεγάλωσε αρμονικά και ήρεμα, καθώς οι εντυπώσεις και τα διδάγματα από το οικογενειακό του περιβάλλον σμίλευαν και διαμόρφωναν το μελλοντικό λειτουργό του λόγου της ζωής.
1: Ζήσαμε προσωπικά τη ζωή του. Ήταν σεμνός, ήταν απλούς, ήταν ελεήμων πολύ. Μου είπαν άνθρωποι από τη Μακρινία, που είναι κοντά στο χωριό τους, στα Στράλουνα, πόσο απολαϊκός ακόμα βοηθούσε φτωχούς ανθρώπους και στήριζε ασθενείς και φυσικά, και όταν ήταν κυλικός, ήταν φτωχός πάντοτε.
2: Όταν ήταν λαϊκός ακόμα και ήταν θεολόγος και έρχονταν εδώ πέρα και έβαζε λόγο, ο λόγος του ήταν θεόπνευστος. Φαίνονταν ότι δεν ήταν, εγώ δεν θυμάμαι και τώρα ακόμα, δεν θυμάμαι κανένας δεσπότης, κανένας ιερωμένος, κανένας θεολόγος να βάζει τέτοιο ωραίο λόγο. Δηλαδή αυτά που έλεγε δεν μπορούσε να τα εκφέρει άνθρωπος αν δεν ήταν εμπνευσμένος από τον Θεό. Για μένα ήταν το Πνεύμα του Άγιου, το φώτιζε και έλεγε τέτοια ομιλία.

Απόφυτος του Γυμνασίου Θέρμου, με άριστη διάκριση στα γράμματα, εισήχθη στην Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, με τη φροντίδα του αδελφού του Κωνσταντίνου, τότε γραμματέως και πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας και μετέπειτα Μητροπολίτου Δημοτήχου και Οροστιάδος.

0: Άγιος Καλλίνικος εμαθήτευε εδώ στο σχολείο τούτο εδώ που βλέπετε εκεί πέρα, γιατί είχε δάσκαλο το ένα θείο μας, Χαράλαμποπούλο. Όταν έφυγε από εδώ, πήρε απολυτήριο με 9. 9 τότε από το δημοτικό σχολείο. 9 τότε εκείνη την εποχή ήταν πολύ δύσκολο. Μπήκανε μέσα στην αίθουσα ο Γυμνασιάρχης και η Εξεταστική Επιτροπή και φώναξαν. Και του είπανε, ποιο σχολείο τελείωσες, τη Δερβέκιστα. Ποιον είχες δάσκαλο, το Χαράλαμποπούλο. Έχεις 9. Μπράβο σου, δεν χρειάζεται να σε εξετάσουμε. Και πέρασε στο σχολείο αυρόχης ποσή, χωρίς να εξεταστεί και χωρίς να πει τίποτα. Ήταν τόσο μελετηρός, τόσο διαβασμένος.
1: Ο πόθος του όμως να προσφέρει στην Εκκλησία τον οδηγεί στα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας πλησίων του Σεβαστού Μητροπολίτου Ιεροθέου ως γραμματέας. Το 1946 και σε ηλικία 27 ετών κατετάγει στις δυνάμεις ορεινών καταδρομών, υπηρετώντας την πατρίδα με φιλότιμο και φλόγα πατριωτική έως τον Απρίλιο του 1949, οπότε και απολύθηκε. Μετά την αποστράτευσή του, επέστρεψε στα καθήκοντά του, στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Από τη θέση αυτή, καταρχάς ως λαϊκός γραμματέας και ιεροκήρυκας, μετά ως πρωτοσύγγελος, εκδαπανήθηκε κυριολεκτικά στην ποιμαντική διακονία της Μεγάλης Ιεράς Μητροπόλεως.
2: Ως πρωτοσύγγελος πλέον, ερχόταν τακτικά και στην ορία του πατέρα μου, αλλά και σε άλλες ορίες που πήγαινα κι εγώ, γιατί έτρεχα όπου εκείρηται, γιατί ήταν μόνο αυτός που ζούσε, ήταν αυτός που μετέδιδε με τα βιώματά του. Ο Άγιος Καλλίνικος δεν έκανε ξύλινο κήρυγμα, αλλά μιλούσε αυτά που ζούσε και αυτά ήθελε να μεταδώσει. Και πονούσε πολύ για το κήρυγμα. Είχε ιεραποστολική φλόγα, θυσιαστική θα λέγαμε,

0: Ήτανε άνθρωπος ο οποίος μετέδε ηρεμία, γαλήνη, νυφαλιότητα και μετέδε στον άλλον να καταλάβει ότι αυτό το οποίο για μας είναι σημαντικό ποιο είναι, να έχουμε σχέση με τον Χριστό. Πολλές φορές τόνιζε και στα κηρύγματα του, μου έχει μείνει ας πούμε από μικρός έτσι που άκουγα που έλεγε, μιλούσε έλεγε για τον Χριστό, ο μάρτυρης τι έλεγε, ξέρω εγώ όταν μιλούσε, χριστιανός είμαι, ξέρω εγώ, το τόνιζε αυτό και έβλεπε κανείς ότι το κήρυγμα του ήταν κήρυγμα τελείως βιωματικό.
1: Τον γνώρισα στα πιο καθοριστικά μας χρόνια, από την ηλικία των 12 ετών μέχρι τα 29 μας. Καθόρισε τη ζωή μας ο Άγιος Καλλινικός. Μας αγαπούσε πάρα πολύ τις αιρετικές οικογένειες και κάθε φορά που μας συναντούσε, μικρά παιδιά μας ρωτούσε για την πρόοδό μας. Πώς πάμε, τι κάνουμε κτλ. Αυτό πραγματικά σφράγιζε την ψυχούλα μας. Πάρα πολύ. Ο Δεσπότης ενδιαφερόταν και τον καθένα προσωπικά.
2: Πήγα στο Μεσολόγγιο ως ιεροκήρυκα της πόλεως Μεσολογγίου στα διάφορα χωριά, παρευρισκόμουν με τον πατέρα μου, τον παρακολουθούσαμε, την ομιλία του κτλ. Ήταν ένας πράος άνθρωπος, ένας ευγενής άνθρωπος. Σε κοίταζε στα μάτια χωρίς να θέλει να σου επιβληθεί, να σου επιβάλλει την θρησκεία ή οτιδήποτε άλλο. Εμείς που ήμασταν μικρά παιδιά τώρα, μας συμβούλευε, μας φρόντιζε. Μας έδινε από κάτι κάθε φορά, μια εικονίτσα, ένα φυλάδιο, λίγες λέξεις που να τις διαβάσουμε. Μας παρότρινε να διαβάζουμε. Εγώ τον αποκαλούσα θείο πάντα. Κοιμόντουσαν στο σπίτι μας. Στο κρεβάτι που κοιμόμουν εγώ, νεαρός, κοιμόταν ο Καλλίνικος. Ήθελε το δωμάτιο εκείνο για να έχει απόλυτη ησυχία. Τι μου έκανε εντύπωση, γιατί θυμάμαι. Άκουγα κάτι μουρμουριτά το βράδυ. Δεν έδωσα σημασία, αλλά κάτι μου κίνησε την περιέργεια. Μετά από πάρα πολλά χρόνια σε συζητήσεις που έκανα με τον Κωνσταντίνο, του έλεγα, ρε θείε, πες μου, εγώ άκουγα κάτι μουρμουριτά. Α, ο Καλλίνικος προσευχόταν, μου λέει. Όλη νύχτα. Δεν κοιμάται αυτό, συνήθως προσεύχεται.
3: Είχε το δωμάτιό του, στο οποίο δεν είχε μπει κανένας εκτός από τη μάνα του. Εκτός από τη μάνα του, και να σας πω και την αλήθεια, μια μέρα που ήμουν εκεί πέρα και ήθελα να σκουπίσω εκεί, και λέω τι να έχει μέσα αυτός ο άνθρωπος, τώρα λέω και δεν θέλει να ανοίγουμε, για να το, να το συμμαζέψουμε. Τι είναι εκεί μέσα, είναι κρεβάτι, είναι αυτό, και βλέπω μια κορελού να είναι στρωμένη εκεί πέρα, με ένα μαξιλάρι επάνω και μια καρέκλα και ένα τραπέζι στο οποίο είχε τα βιβλία του επάνω.

βρισκόμαστε στο πατρικό σπίτι του Αγίου Καλλινίκου. Όταν ερχόταν εις το χωρίο του για διάφορες υποθέσεις, σε αυτό εδώ το κρεβάτι κοιμόταν. Πριν να κοιμηθεί για το βράδυ, γονάτιζε, προσευχόταν ώρες ατελείωτες και πολλές φορές κατά τη διάρκεια της νύχτας, αν τύχαινε κάποιος να είναι εκτός του δωματίου, να περάσει, ήταν το φως ανοιχτό και απορούσε γιατί τον βλέπαμε να είναι γονατιστός και να προσεύχεται ατελείωτες ώρες. Για το χωριό του, για τους ανθρώπους οι οποίοι κατέφευγαν σε αυτόν και για τους συγγενείς του. Κοιμόταν λίγο, λίγες ώρες την ημέρα. Πάντα είχε την εικόνα όπως βλέπουμε τον Χριστό, τον Εσταυρωμένο και επάνω ήταν και η Παναγία η Μπρουσιώτισσα.

0: Πήγαινα στο Μεσολόγγι, πήγαινα στο σπίτι του, ήταν η μητέρα του, η Κατερίνη εκεί πέρα. Λοιπόν, η οποία μου έλεγε, λέει, Ανδρέα, λέει, τι να σου πω. Εδώ, λέει, να μείνει άπλητος 10 μέρες, τα ρούχα του μου σκουβολάνε άρωμα. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Από τότε φαίνονται το ιδιαίτερο και εγώ έλεγα ότι ήταν Άγιος από τότε.
1: Ήταν δοσμένος ο Θεός. Είχε αφήσει τα πάντα στον Κύριο τον οποίο είχε αγαπήσει πάρα πολύ.
2: Τον Άγιο Καλίνικο τον συγκινούσε η λατρεία του Θεού και η ποιμαντική διακονία του λαού και εκεί κατέθεσε όλα τα μεγάλα χαρίσματά του, δηλαδή τον ιεραποστολικό του ζήλο.

και λαϊκός και σύγκυλος που ήταν, είχε περάσει σε όλα τα χωριά. Περιμένανε στα χωριά και λέγανε να εκείνος ο Πούλος δεν ήρθε να μιλήσει εκείνος ο Πούλος. Τόσο είχε μπει στις καρδιές των ανθρώπων. Κατάλαβες, ήτανε, από τότε ήταν δεδομένο άνωθεν να γιάσει.

0: Τον γνώριζα από 8 χρονών. Ήμουν από 8 χρονών στο ψαλτήρι, στον Αλόγιο. Τα περισσότερα Σάββατα ήταν εδώ, στον Άγιο Νικόλαο, στον Ισπερινό. Με έβαζε και έψελνα. Θέλω να γίνεις άνθρωπος. Τίποτε άλλο, άνθρωπος. Και μου λέει, έλα επάνω να σε κάνω ιερέα, να σε έχω κοντά μου. Και το λέω, θέλω να γίνω ιερέας. Μ' αγκάλιασε, μου έδωσε την ευχή του, να είσαι ευλογημένος, λέει, μέχρι να πεθάνεις.
1: Στις 23 Νοεμβρίου του 1957 εκάρη μοναχός στην Ιερά Μονή Μυρτιάς και έλαβε το όνομα Καλίνικος. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Μεσολογγίου, την επόμενη ημέρα, 24 Νοεμβρίου, χειροτονήθηκε διάκονος από τον κατασάρκα αδελφό του Κωνσταντίνο, που πριν από 10 ημέρες είχε χειροτονηθεί Μητροπολίτης Διδημοτήχου και Ορεστιάδος.
2: Υπηρετούσε στο Μεσολόγγι το 1957 όταν χειροτονήθηκε διάκονος. Εκεί ήταν πλέον κάτι άλλο. Όλος ο κόσμος αυτός κράταγε από ένα μαντήλι στο χέρι και σκούπιζε τα μάτια του. Ήταν δε τόσοι πολλοί που δεν χωράγαμε να σταθούμε.
1: Μετά από μία εβδομάδα, την 1η Δεκεμβρίου 1957, χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και προχειρίστηκε αρχιμανδρίτης στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Αγρινίου. Έλαβε επίσης και το αξίωμα του πρωτοσυγγέλου της Μητροπόλεως Αιτωλίας.
3: Περιοδεύουν στο Βάλτο και το Ξηρόμηρο. Το βράδυ πήγαν να κοιμηθούν στο σπίτι ενός ιερέως. Φτωχός ο άνθρωπος, ετοίμασε το ράτζο και δίπλα στρωματσάδα, όπως λέμε εδώ, να κοιμηθεί ο παπάς. Ο Άγιος μας, ο Καλίνικος, του είπε, «Έλα εδώ, εσύ θα κοιμηθείς στο ράτζο και εγώ κάτω». «Μα γιατί, εγώ είμαι ένα τομάρι, εσύ είσαι οικογενειάρχης». «Μα, πάτερ, θα κάνεις αυτό που σου λέω». Και έτσι έγινε.
4: Είναι κόλλημα πρώτα της δικής μας Μητροπόλεως, η οποία διακονήθηκε από τον Άγιο Καλίνικο τόσο πολύ και ωφελήθηκε πάρα πάρα πολύ. Και πραγματικά όλη τη ζωή ήταν ένα φως που φώτιζε όλη τη Μητροπόλη μας.
1: Ως πρωτοσύγγελος είχε περισσότερες ευθύνες, διότι ο Μητροπολίτης Ιερόθεος ασθένησε από καρκίνο και τον περισσότερο καιρό έλειπε για θεραπεία στην Αθήνα.
5: Και έπεσε όλο το βάρος στο νεαρό τότε πρωτοσύγγελο, 37 χρονών. 37-38 χρονών ήταν. Άρα είχε ευθύνη έναντι του Μητροπολίτου που απουσίαζε για λόγους υγείας, έναντι της Εκκλησίας και της Ιεράς Συνόδου, γιατί έστελνε αποφάσεις η Ιερά Σύνοδος τις οποίες πρέπει να υλοποιήσει, και το μεταξύ δεν ήταν επίσκοπος, ήταν πρωτοσύγγελος.
1: Ο Καλίνικος έγινε η ψυχή και η καρδιά της Μητροπόλεως.
4: Και πρέπει να πούμε ότι όλη η Μητρόπολης, δεν υπάρχει κανείς που να μην πει ότι δεν ξέρει τον Άγιο Καλίνικο. Εδώ πέρασε ο Άγιος Καλίνικος, εδώ μίλησε ο Πατρίς Καλίνικος, εδώ μίλησε ο Πατρίς Καλίνικος. Εκεί μας είπε αυτά. Λοιπόν, και άφησε πραγματικά άρωμα πνευματικότητος και ωφελίας πνευματικής και ενισχύσεως.
1: Στις 12 Μαΐου 1961, μετά από πολύμηνη ταλαιπωρία με τον καρκίνο, κοιμήθηκε ο Μητροπολίτης Ιερόθεος. Η Ιερά Σύνοδος όρισε το ποτηρητή της Μητροπόλεως, τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, ο οποίος παρέμεινε μέχρι τον Νοέμβριο του 1965, μέχρι την τοποθέτηση του νέου Μητροπολίτου Θεόκλητου Αυραντινή. Στο διάστημα αυτό, ο Καλίνικος συνεργαζόταν άριστα με τον Μητροπολίτη Άρτης Ιγνάτιο, ο οποίος τον χειροθέτησε σε πνευματικό.

0: ο Άγιος Καλλίνικος ερχόταν εδώ πέρα από το βράδυ, από βραδείς, κάνανε τις, σπερινό, κάνανε το απόδειπνο, συγκρονόταν τη νύχτα, κάνανε και νυχτερινή λειτουργία και κήρυτε εδώ πέρα και μιλούσε στον κόσμο. Γιατί είχε το εξής ο Άγιος, επειδή ο κόσμος ήταν έξω στα προάδια των μονών, τα Άγια τα έβγαζε έξω, έξω στον κόσμο. Και επειδή τι θα λένε στον δρόμο, ας πούμε, μνήμανε πάντων ημών, μνηστή, Κύριος ο Θεός. Και έλεγε τώρα, αν έπρεπε κάποιον να τακτεί, να καπνίζει μερικοί, των καπνιζόντων, δηλαδή των φωνασκούντων, των μη παρακολουθούντων. Και ό,τι άτακτο έβλεπε, το έλεγε στην εκφώνηση αυτή. Έβλεπε, ας πούμε, μια ζωντανή τοιχογραφία, τίποτα άλλο. Δηλαδή, έβλεπε έναν Άγιο να ξεκολλήσει από την τοιχογραφία και να λειτουργεί και να είναι ζωντανό μπροστά σου. Ο τρόπος που λειτουργούσε, ο τρόπος που μιλούσε, δηλαδή σε ανάγκασε να κρέμεσαι από τα χείλη του.
1: Ο ιερέας προσευχόμενος με πίστη, με ενθουσιασμό, με ακλόνητον πεποίθηση, κατεβάζει τον ουρανό εις την γη και την γη αναβεβάζει εις τον ουρανό. Αλλά χρειάζεται και αγώς. Αγωνίζεστε, αγών. Αγών ισόβιος, αγών αιματηρός, αγών σκληρός, αγών τριμέτωπος, για να μην είπω πολυμέτωπος.

0: είχε ένα λόγο προφητικό, είχε ένα λόγο εμπνευσμένο, παρηγορητικό. Είχε το Άγιο Πνεύμα μέσα του που λέγεται παράκλητο πνεύμα. Και αυτό ο λόγος του δεν προκαλούσε. Ο λόγος του παρακαλούσε, παρηγορούσε και σε στήριζε. Είχε αυτή την αγάπη, η οποία πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα υπομένει, ουδέποτε εκπίπτει αυτή η αγάπη. Και αγαπούσε τους πάντες, αγαπούσε τους πάντες χωρίς διακρίσεις.
1: Κυρίως μιλούσε πνευματικά, ακόμα και στα μικρά παιδιά που ήμασταν εμείς τότε, έβρισκε έναν τρόπο να μεταδώσει ένα πνευματικό νόημα μεγάλο με απλό, παραδειγματικό και πολύ εύληπτο τρόπο. Είχε αυτή την ικανότητα, ήταν πολύ έξυπνος. Ήταν πολύ έξυπνος άνθρωπος, είχε αίσθηση του χιούμορ, του άρεσε να πειράζει και μέσα από αυτόν τον τρόπο και την ευστροφία του μετέδιδε το μήνυμα που ήθελε να μεταδώσει. Κυρίως πνευματικό, σπάνια έως ποτέ δεν μιλούσε για μη πνευματικά θέματα. Αλλά και τα πνευματικά θέματα τα απλοποιούσε και τα έδιδε με τρόπο που πολλές φορές ήταν ευχάριστα, ίσως και πιο ευχάριστα από άλλα θέματα.

Ο φόβος του Θεού, τον οποίο σε δίδασκε την ώρα που λειτουργούσε, και λειτουργούσαμε εδώ παραδείγματος χάρη, πρόσεξε διάκο μου, πρόσεξε διάκο μου, μη μας φάνε τα φίδια. Μη μας φάνε οι δαίμονες δηλαδή, μη μας πάρουν οι δαίμονες. Εδίδασκε το φόβο του Θεού. Ήταν ασκητής. Με το ράσο του, εκείνο το φτωχό, με όλη τη φτώχεια του, με όλα αυτά κλπ. Κλπ. Και εν τούτης όμως έκανε το παν για να δώσει στο λαό. Συνεχώς. Τούτος δω, ο Άγιος Καλλίνικος ήταν, πώς να σου το πω, ο προστάτης μας. Εκείνος θα έπρεπε να κινηθεί για όλα. Τι θα θέλαμε, οικογενειακά. Τι έχεις, ράσο δεν έχεις. Θα σου βρω, πέρα από τη Μητρόπολη, θα σου βρω ράσο.

ήταν για το χωριό μας ένα πετραδάκι μέσα στη λίμνη που την τάραξε. Την τάραξε γιατί είχε λιμνάσει το χωριό αυτό.

στις 24 Ιουνίου 1967, ο αρχιμανδρίτης Καλίνικος Πούλος εξελέγει Μητροπολίτης Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, αναγνωρίζοντας τα πολλά και σπάνια χαρίσματά του, το σπουδαίο έργο του στη Μητρόπολη Αιτωλίας και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του.

Την επόμενη μέρα, Κυριακή 25 Ιουνίου, έγινε η χειροτονία του στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου, προεξάρχοντος του Μητροπολίτου Τρίκης και Σταγών Διονυσίου, συμπαραστατουμένου υπό τον Σεβασμιωτάτο Μητροπολιτών Δίδυμο Τείχου Κωνσταντίνου, Ετωλίας και Ακαρνανίας Θεοκλήτου, Κυθύρων Μελετίου, Κασανδρία Συνεσίου και Άρτης Ιγνατίου.

στο χειροτονητήριό του λόγο επεσήμανε. Ημέρα βαθυτά της ευγνωμοσύνης προς τον εν τριάδι Θεόν εν πρώτης. Από της γεννήσεώς μου μέχρι σήμερον, η δεξιά του υψίστου εσκόρπισεν εις εμέ αύτον αδώρα, με ευεργέτησε πολυειδός και πολυτρόπος, εχαρίσατόμη το καλόν όνομα χριστιανός, με ανύψωσεν εις το μέγα της ιεροσύνης αξίωμα, εθετώ με εργάτην εν το αμπελόνι του, ίνι ξέμι θύραν λόγου, ήδη με καλεί εις το τρισμέγιστον της αρχιεροσύνης αξίωμα. Ω τάλας εγώ, πώς θα κρατήσω το βάρος, πώς θα εξέλθω νικητής, πώς θα φέρω εις πέρας την υψίστην αυτήν αποστολήν.

ευεργέτα και βασιλεύ των αιώνων και της κτήσεως απάσης δημιουργέ, πρόσδεξε προσιούσαν σοι δια του Χριστού σου την εκκλησίαν σου, εκάστο το συμφέρον εκπλήρωσον, άγαγε πάντα εις τελειότητα και αξίους ημάς απέργασε της χάριτος του αγιασμού σου, επί συνάγων ημάς εν τη Αγία σου Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ειν περιποιήσω το τιμίο αίματι του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

είναι ένας νόμος της πνευματικής ζωής, ότι όπου υπάρχει Γολγοθάς, εάν είναι γνήσια δοκιμασία για τον Χριστό, θα υπάρξει Ανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμασία που θα προηγηθεί της Αναστάσεως. Πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ.

0: ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζή Ιωαννίδη.
1: Όταν διαβάζετε την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου, ανοίξτε το βιβλίο στην αρχή της τέταρτης βαθμίδος που αναφέρεται στην υπακοή. Διαβάστε το με μεγάλη προσοχή. Στις πρώτες παραγράφους για την υπακοή, ο Άγιος Ιωάννης υπογραμμίζει ότι η υπακοή είναι ο ενταφιασμός της δικής μας θέλησης, η τέλεια απάρνηση της ψυχής μας. Θέλουμε να περάσουμε από αυτήν την οδό. Για να γίνουμε ελεύθεροι, να ακούσουμε μέσα μας φωνή Αγίου Πνεύματος. Αν βρίσκεται μέσα μας κάποιο πάθος, η ζωή μας θα έχει χαρακτήρα τραγικό, χωρίς αδιέξοδο. Η σταθερότητα δεν μπορεί να βρεθεί παρά μόνο με τέλεια απάρνηση της δικής μας θελήσεως. Το να περιμένει κανείς την τελειότητα στη ζωή μιας ομάδος ανθρώπων είναι αφελές. Όπως επίσης, να ελπίζεις ή να ζητάς την τελειότητα στο πρόσωπο του ηγουμένου είναι λάθος. Και αυτό για δύο λόγους. Πρώτον, εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε αληθινή ιδέα για το τι είναι η τελειότητα. Και δεύτερον, η τελειότητα είναι η κατάσταση της τελείας ομοίωσής μας με τον Χριστό. Όταν όμως κόβουμε το δικό μας τέλος,

θέλημα, ώστε το θέλημα του υπευθύνου να υπερισχύει και να είναι το μόνο που θα εκτελεστεί, ακόμη και αν η θεωρία του ηγουμένου δεν είναι τέλεια, η πράξη μας, επειδή εκπληρώθηκε με πίστη και υπακοή στον Χριστό, θα διορθωθεί από τον Θεό. Έτσι, και αυτό που φαίνεται λανθασμένο θα είναι σωστό και η λογική μας που φαινόταν τέλεια δεν θα είναι στην πραγματικότητα παρά αντανάκλαση της αρρωστημένης θέλησής μας και ο Θεός δεν θα είναι μαζί μας. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι το καλύτερο που έχετε να κάνετε για να αποφύγετε τις συγκρούσεις μέσα μας είναι να έχετε εμπιστοσύνη σε τέτοιο σημείο που να μην επιτρέπετε στον εαυτό σας καμία κριτική. Όπως σας ανέφερα, προετοιμάζομαι να σας πω αυτά τα λόγια όπως ετοιμάζομαι για τη Θεία Λειτουργία. Σε αυτό συνίσταται η λειτουργία όλης μου της ζωής. Υπάρχουν πολλά πνεύματα, διαφορετικά πνεύματα που είναι πιο δυνατά από μας. Αλλά αν είμαστε με τον Χριστό, θα καταφέρουμε να τα νικήσουμε. Μιλώ μαζί σας για αρχές με τις οποίες υπερβαίνει κανείς τη σοφία αυτού του κόσμου, επειδή όλοι σας έχετε λάβει καλή μόρφωση σύμφωνα με τα κριτήρια του κόσμου. Η σοφία αυτού του κόσμου δεν μπορεί να σώσει τον κόσμο. Υπάρχουν στον κόσμο υπουργοί, πρόεδροι, κάθε είδους κολοσιαίοι οργανισμοί που έχουν ιδρυθεί από τα πλέον αναπτυγμένα πάνω στη γη σύγχρονα κράτη. Όλοι αυτοί όμως δεν μπορούν να σώσουν τον άνθρωπο. Η θλίψη της ανθρωπότητας είναι χωρίς διέξοδο. Έτσι, μπορείτε και οφείλετε να βρείτε μέσα σας τη σοφία, το θάρρος, να μην συγκρούεστε με τις ιδέες του κόσμου αυτού, αλλά να ακολουθείτε τον Χριστό. Και λίγα λόγια ως απάντηση σε κάποιον που ρώτησε αν στην ακολουθία του μοναχικού σχήματος υποσχόμεθα υπακοή όχι μόνο στον υπεύθυνο, αλλά και ακόμη σε ολόκληρη την αδελφότητα. Η υπακοή στον υπεύθυνο συνιστά τη βάση της μοναχικής ζωής. Αλλά κατά τη μοναχική κουρά ο ηγούμενος ρωτά τον υποψήφιο μοναχό: «Σώζεις μέχρι θανάτου την υπακοή, το προεστώτη και πάση τη αδελφότητη, δηλαδή στον καθένα?» Η σωστή στάση είναι να εγκαταλείψουμε το δικό μας θέλημα και να κάνουμε το θέλημα του άλλου. Εν τούτης, οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι αν για παράδειγμα ο ηγούμενος μου είπε κάτι και κάποιος άλλος μου λέει το αντίθετο, αποφασίζω να εκπληρώσω τη θέληση αυτού που είναι υπεύθυνος. Γιατί λέω υπεύθυνος? Είναι όπως μέσα σε μία οικογένεια. Γιατί η παράκληση μιας μητέρας ή ενός πατέρα κατά σάρκα έχουν μεγαλύτερη σημασία από τους άλλους? Διότι με αυτούς πραγματοποιείται το μυστήριο της δημιουργίας του ανθρωπίνου είναι. Αν ο ηγούμενος ζητά κάτι, ο Θεός θα προσπαθήσει να οικοδομήσει τη ζωή σύμφωνα με αυτό που είπε ο ηγούμενος. Με ρώτησε κάποιος: «Πώς να στεκόμαστε στο ναό?» Μέσα στο ναό στεκόμαστε σε μια θέση που μας βολεύει και δεν ενοχλεί τους άλλους. Ελεύθερα ο καθένας. Αν όμως αντιληφθούμε ότι κάποιος θα χαρεί να πάρει τη θέση αυτή, του την παραχωρούμε. Καταλαβαίνετε? Δεν θέλω να έχετε την ιδέα ότι επειδή κάποιος ήρθε στη Μονή πριν από κάποιους άλλους, αποκτά μια θέση προτεραιότητος σύμφωνα με την ημερομηνία άφιξής του. Το τηρούμε βέβαια αυτό για να κρατήσουμε μόνο κάποια τάξη. Δεν πρέπει όμως να θεωρήσετε την τάξη αυτή ως νόμο που επιβάλλεται στα πάντα. Για παράδειγμα, στο Άγιον Όρος δεν υπάρχει ιεραρχία, δεν υπήρχε στα χρόνια μου τουλάχιστον, στην τράπεζα. Εμείς κρατούμε μια κάποια σειρά, για παράδειγμα ως προς τον ηγούμενο, τους πνευματικούς πατέρες, τους οικονόμους κλπ. Αλλά στη συνείδησή μας δεν υπάρχει ιεραρχία στη ζωή. Τους σεβόμαστε όλους. Η υπακοή μάλιστα οφείλουμε όχι μόνο στους αδελφούς και στις αδελφές, αλλά εξίσου και σε αυτούς που μας έρχονται από έξω. Προσπαθούμε να εκπληρώσουμε και το δικό τους θέλημα όσο αυτό μας είναι δυνατόν. Να ποια πρέπει να είναι η στάση μας. Δεν ήρθα στη Μονή για να επιβάλλω τη θέλησή μου στους άλλους, αλλά ήρθα για να τους υπηρετήσω όπως ο Χριστός.
Ας πάρουμε το παράδειγμα του Σιλουανού. Μετά την εμφάνιση του Χριστού, αισθάνθηκε τη χάρη μια δεύτερη φορά, όταν ακόμη ήταν δόκιμος και είχε διακονία να υπηρετεί τους μοναχούς στην τράπεζα, λέγοντας: «Ο Χριστός αγαπά αυτούς τους μοναχούς, είναι η εκλεκτή του Χριστού, του Θεού». Και ήταν χαρούμενος που τους διακονούσε. Προσπαθήστε να κάνετε και εσείς το ίδιο και θα δείτε ότι η χάρη του Θεού θα είναι μαζί σας. Έπειτα, εφαρμόστε το αυτό σε όλη σας τη ζωή. Ο Θεός ευαρεστείται όταν καθένας από τους αδελφούς, τους πατέρας και τους δοκίμους σκέφτεται: «Εγώ που είμαι τόσο ανάξιος του Θεού, έγινα δεκτός από τους εκλεκτούς Του», και θεωρεί τον εαυτό του ότι τιμάται περισσότερο από όσο αξίζει. Θα δείτε τότε ότι η ζωή θα είναι διαφορετική. Αν κρίνετε όμως τους άλλους για ασήμαντα εξωτερικά πράγματα, θα χάσετε τα πάντα και θα καταστρέψετε και τη ζωή του κοινοβίου. Τι ζητώ από τον Κύριο σήμερα? Να καταλάβετε ότι πρέπει να απαρνηθείτε τον κόσμο που οργανώνει τη ζωή του σύμφωνα με τα πάθη του, τον εγωισμό και τα θελήματά του. Και έπειτα, αρχίστε να βαδίζετε προς τη σωτηρία από την οδό της υπακοής. Είπα εδώ και λίγες ημέρες σε κάποιον πατέρα πως ο Σιμεών ο νέος θεολόγος λέει ότι από την οδό αυτή της υπακοής θα εισαχθούμε στον θείο κόσμο και ότι νέες σφαίρες της θεολογίας θα ανοιχθούν μπροστά μας. Βλέπετε, είναι όπως με τον Σιλουανό. Η όραση του Χριστού τον έκανε προφήτη, θεολόγο κλπ. Οι γενικές αρχές που πρέπει να αφομοιώσουμε για τη μοναχική μας ζωή δεν είναι πολλές. Και εγώ θα πεθάνω ευχαριστώντας τον Κύριο που εκπλήρωσα αυτό το έργο απέναντί σας. Μόλον ότι τώρα είμαι φτωχός και αδύναμος, ωστόσο χαίρομαι για τη συνάντηση με τους αδελφούς. Διακρίνω ανάμεσά σας πολλά πρόσωπα που δεν είναι μέλη της αδελφότητάς μας, αλλά συνδέονται μαζί μας ως μια πνευματική οικογένεια. Όταν πρέπει να ομιλώ, βρίσκομαι στην εξής παράδοξη θέση. Στο μυστικό δείπνο ο Κύριος είπε στους μαθητές: «Ουκέτι ημάς λέγω δούλους αλλά φίλους, ότι πάντα άοίκουσα παρά του Πατρός μου εγνώρισα ημίν». Έτσι μου φαίνεται και εμένα ότι σας τα είπα όλα και με το γραπτό και με τον προφορικό μου λόγο, όσα άκουσα από τον μακάριο πατέρα μου Σιλουανό. Ο Κύριος ωστόσο την ίδια εκείνη νύχτα είπε: «Πολλά έχω ακόμη να σας πω, αλλά εσείς δεν μπορείτε να τα βαστάσετε τώρα». Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι υπάρχει συνδυασμός της εφικτής πληρότητος και ταυτόχρονα της άναρχης αρχής. Όταν δίδεται στον άνθρωπο προσευχή προς τον Θεό και αυτός πενθεί με όλο του το είναι, εκφράζοντας την ανάγκη να ενωθεί με τον Θεό, τότε βέβαια ο Θεός είναι μαζί του. Αλλά ο άνθρωπος μπορεί να γνωρίζει ότι ο Θεός είναι μαζί του, ενδέχεται όμως και να μην το γνωρίζει, ζώντας μόνο τη θλίψη του. Έτσι συμβαίνει και στη ζωή μας εδώ. Μπορούμε να γνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας και με την έννοια αυτή ότι βρισκόμαστε ήδη σε τελείως άλλη σφαίρα του είναι. Εξαρτάται από εσάς που απαρτίζετε το μοναστήρι, αν θα το κάνετε χώρο της ζωντανής παρουσίας σας με τον Θεό.

0: Ο Στέλιος για μας είναι θείο δώρο και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον χάρισε.
1: Αυτό που θα ήθελα ως μήνυμα είναι ας προσπαθήσουμε όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Χριστό και πιστεύω ότι τότε θα υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα. Όταν έχουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό και κατ' επέκταση με τους συνανθρώπους μας.
2: Ζήσαμε κοντά στο Στέλιο υπέροχες στιγμές. Και αγωνίες, αλλά και στιγμές υπέροχες. Είπα πολλές φορές ότι δεν θα άλλαζα τη ζωή μου με κανέναν άλλο. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου εμπιστεύτηκε το Στέλιο.

Ο Θεός ο προσδεξάμενος Άβελ τα δώρα, Νόε και Αβραάμ την θυσίαν, Ααρών και Ζαχαρίου το θυμίαμα, πρόσδεξε και εκχυρώσιμον των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο, ίσως μην ευωδίας, και άφεσιν των αμαρτιών ημών και παντός του λαού σου, ότι ευλογημένος υπάρχεις, και πρέπει σύ η δόξα το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Αυτή τη στιγμή τώρα στα μεγάλα μου τα χρόνια, γιατί έχω πλέον και τα μεγάλους, έχω γεννηθεί στις 4 Νοεμβρίου του 1929 στον Πειραιά. Θα μπορούσα να προσδιορίσω ότι δεν έχω βρει πιο συνοπτικό, πιο επαναστατικό, πιο παρήγορο ορισμό για το υπερβατικό, για το οποίο είναι υπερτάτη πραγματικότητα, από αυτό το στίχο που διαβάζουμε στις επιστολές του Ιωάννου, του Ευαγγελιστού και Αποστόλου, που λέει «Ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τη αγάπη εν το θεωμένη και ο Θεός εν αυτό». Ότι τελικά αυτή η υπερτάτη πραγματικότητα είναι μια, δεν είναι μια οριστεία, δεν είναι μια φαντασίωση ορισμένων, αλλά μια πραγματικότητα, είναι η αγάπη. Και τελικά αυτή την πραγματικότητα την πλησιάζεις όχι απλώς με πολλή γνώση ή άλλα πράγματα, αλλά μένοντας εν τη αγάπη. Έχω την αίσθηση ότι αυτό λίγο συνοψίζει μια πορεία ζωής που είχε πάρα πολλούς σταθμούς, πάρα πολλές δυσκολίες, πάρα πολλά προβλήματα, αλλά πιστεύω ότι ήταν μια αδιάκοπη αναζήτηση.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Επεισόδιο 30. Η μάχη στον κάμπο. Το αμπέλι του Κότσικα.

Ας γυρίσουμε τώρα στην προέλαση των στρατιωτών που κατάφεραν να πηδήξουν το αυλάκι του Ομέρ. Ο Ιμπραήμ, καλά προετοιμασμένος λόγω της προδοσίας, είχε προετοιμάσει το στρατό του με τέτοιο τρόπο, ώστε κανείς από τη φρουρά να μην διαφύγει ζωντανός. Ο εχθρός ανοίγει επίτηδες στις γραμμές του για να οδηγήσει πιο εύκολα στο θάνατο τους Έλληνες. Όλα τα πυροβόλα του εχθρού σκορπούν αδιάκριτα το θάνατο. Οι πεισματάριδες Έλληνες με του

αναγκάζονται οι Αιγύπτιοι να υποχωρήσουν από την ορμή αυτή. Από το σημείο αυτό και μετά, ο εχθρός δεν τόλμησε να πλησιάσει τους εξοδίτες, παρά του φεκούσε από μακριά. Τα δύο σώματα ενώνονται και γίνονται ένα. Φαίνεται ότι οι δύο αρχηγοί, ο Νότης Μπότσαρης και ο Κίτσος Τζαβέλας, χάθηκαν πάνω στη μάχη από τα σώματά τους. Κανείς δεν ήξερε που βρισκόταν. Πλέον βαδίζουν οι εξοδίτες ως ένα σώμα, με μπροστάρι αρχηγό τον Δημήτριο Μακρύ, που αν και είχε άλογο, το άφησε και βάδιζε πεζός, ίσως μεταξύ ίσων, για να έχει, όπως έλεγε, την ίδια τύχη με τους στρατιώτες του. Κι ας ήταν 54 χρονών. Με το γιαταγάνι στο χέρι, ο θαυματουργός και γενναίος αρχηγός, όπως χαρακτηρίζεται από τους ιστορικούς, τραβούσε μπροστά, μαζί πάντα με το σημεοφόρο του, και άνοιγε πολεμώντας με τους συντρόφους του το δρόμο για τον Αϊσιμιό. Ο κλέφτης του ζυγού γνώριζε καλά τον τόπο και περπατούσε με τρόπο ώστε να μην κουράζει τους στρατιώτες του. Όμως πίσω τους δεξιά κινούνταν ένα ακόμα μικρό σώμα που προσπαθούσε και αυτό να ανοίξει δρόμο ανάμεσα σε πυκνό πυρ, να περάσει προς τον Αϊσιμιό. Ήταν το μικρό και ηρωικό σώμα της Κλίσοβας. Όταν απομακρύνθηκαν από τα Καστέλια και ένιωσαν ελεύθεροι, ξαφνικά, μετά από περίπου 700 μέτρα, συναντάνε άξαφνα δεύτερο εχθρικό σώμα και συγκρούονται με αυτό. Όπως αναφέραμε, ο Ιμπραήμ είχε παρατάξει διάφορα τάγματα για να αποδεκατήσει τους εξοδίτες. Αλλά όπως αναφέρει ο Κασομούλης, ούτε τα διάφορα χαρακώματα, ούτε οι βάλτοι, τους οποίους περνούσαμε ως τη μέση χωμένοι, μας βαστούσαν. «Εμπρός», φώναζαν οι άντρες, «τίποτες δεν είναι». Και ενώ ο εχθρός είναι υπέρτερος, δεν καταφέρνει να λυγίσει τους εξοδίτες. Γράφει ο Φάμπρ. Η σταθερότητά τους έκανε τους εχθρούς να τα χάσουν. Οι αραπάδες δεν τόλμησαν να σύρουν τις λόχες τους μπροστά σε αυτό το μικρό αριθμό από Έλληνες, που δεν είχαν άλλο όπλο από το σπαθί τους και περιορίστηκαν να του φεκάνε από μακριά. Ο Μακρύς. Εν τούτης, οι φάλαγγες προχωρούν με τόση ορμή και αποφασιστικότητα, ώστε οι εχθροί δεν μπόρεσαν να κρατήσουν τις θέσεις τους. Τράπηκαν σε φυγή και έτσι οι φάλαγγες προχωρούν με σχετική τάξη και συνοχή προς τους πρόποδες του ζυγού και είχαν σχεδόν διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της πορείας τους. Ο Μιχαλόπουλος. Γύρω στη σημαία του Σουλίου έχουν συγκεντρωθεί τα καλύτερα παλικάρια. Όσοι πέφτουν στα χέρια των εξοδητών, ή σφάζονται ή στραγγαλίζονται. Με αυτόν τον τρόπο προχωρούνε και περνάνε σε πυκνή στήλη τα οχυρώματα και φτάνουν στα στρατόπεδα των Τούρκων. Εκεί νέες παγίδες έχουν στηθεί και νέος αγώνας διεξάγεται. Καθ' όλη τη διαδρομή μετά τα δύο Καστέλια, οι Τουρκοαιγύπτιοι είχαν στήσει καρτέρι και συνεχώς από μακριά τους πυροβολούσαν και τους αποδεκάτιζαν. Παρόλη την τάξη και τη συνοχή που κράτησε το ενωμένο πια σώμα μέσα στον πυρετό της μάχης, όπως αναφέρει ο Κασομούλης, δεν ήξερε κανείς πλέον ποιος αρχηγός έμεινε μαζί τους και ποιος τους οδηγεί. «Είδες τον Τζαβέλα? Είδες τον Μακρύ? Άλλος, είδες τον αδερφό μου?» Μάλιστα πολλοί έλεγαν «Είναι μπρος όλοι, εμπρός είναι». Και όλοι, αν και ανήσυχοι, αναπαυόμασταν. Ο Κασομούλης, από ό,τι φαίνεται, βρισκόταν προς το πίσω μέρος της φάλαγγας που δεν δεχόταν τόση φθορά. Όλο σχεδόν το πυρ το δεχόταν ο Μακρύς με τους δικούς του. Βέβαια και το πίσω μέρος δεχόταν πυρ από τους Τούρκους. Γι' αυτό ο Κασομούλης λέει ότι μας βασάνιζαν ακατάπαυστα οι ακροβολιστές από το αριστερό μας. Τότε ήταν που τους επιτέθηκε το Αιγυπτιακό υπηκό. Ο Στασινόπουλος. Φτάνοντας ως μισή ώρα μακριά, απαντήθηκαν με το εχθρικό υπηκό αποτελούμενο από 500 υπείς, οι οποίοι ήρθαν για να ανακόψουν τους εξοδίτες. Αλλά δεν μπόρεσαν να χτυπήσουν κατά μέτωπο, παρά μόνο τους τελευταίους, μεταξύ των οποίων ήταν πολύ ασθενείς. Παρόλα αυτά, αντικρούστηκε και το υπηκό και αναγκάστηκε να επιστρέψει πίσω. Έτσι, τα σώματα των ξένων οπλαρχηγών είχαν ασήμαντες απώλειες κατά την έξοδο. Ο Κασομούλης, που το έζησε από κοντά, γράφει «Με το που τους βλέπαμε, πάνω τους φωνάζαμε, ενώ εκείνοι προχωρούσαν. Ρίχνουμε εναντίον τους ως 100 μόνο του φεκές και ορμούμε με τα σπαθιά μόνο και τα γεταγάνια.

τους στρέπουμε σε φυγή. Είναι αξιοθαύμαστο πως ένα ολόκληρο σώμα ιππικό δεν κατόρθωσε να σκορπίσει τους Έλληνες που προχωρούσαν πεζοί. Μάλιστα οι Αιγύπτιοι αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν μπροστά στην ορμή των Ελλήνων. Δυστυχώς, όπως αναφέρει ο Σπυρομήλιος, επειδή προχωρούσαν και πολεμούσαν ταυτόχρονα, πλέον οι αδύνατοι έμεναν πίσω και τους θέριζαν οι Τούρκοι. Ο Αρτέμιος Μίχος αναφέρει: «Απειβδίσασα καθοδόν η σύζυγος του Κώστα Τζαβέλα, η Διαμάντο, και μην μπορώντας να οδηπορήσει πλέον, φωνεύθηκε από τον ίδιο τον άντρα της, για να μην πέσει εχμάλωτη στα χέρια των εχθρών». Ο Μιχαλόπουλος αναφέρει: «Η γυναίκα που συνόδευε τον αδερφό της ασθενή δεν τον εγκαταλείπει. Καταδιωκόμενη τον παίρνει στους ώμους της. Ένας Τούρκος υπέας την διώκει και την φτάνει. Την πυροβολεί, αλλά αποτυγχάνει. Τότε η Λέενα, αδελφή, αρπάζει το όπλο του αδερφού της και φωνεύει τον Τούρκο. Ανεβάζει τον αδερφό της στο άλογο του Τούρκου και σώζονται και οι δύο. Μια άλλη ατρόμητη σουλιώτισσα φωνεύει έναν υπέα. Ορμά, αρπάζει το άλογο του, ανεβαίνει σε αυτό και μόνη καταδιώκει πλήθος Αλβανών». Κάπου εδώ ο Κασομούλης βλέπει για τελευταία φορά το στρατηγό του, το Στορνάρι. Φεύγει το ιππικό, αλλά οι πεζοί συνεχίζουν να τους παρενοχλούν. Οι διαταγές βέβαια των δύο πασάδων ήταν να εμπλακούν οι στρατιώτες τους με τους εξοδίτες σώμα με σώμα. Όμως φοβόντουσαν να εμπλακούν σε μάχη με τα γιαταγάνια και γι' αυτό πυροβολούσαν από μακριά. Το ιππικό του Ιμπραήμ αφήνει την ενωμένη φρουρά και πέφτει τώρα με όλη της τη δύναμη στο ηρωικό σώμα της Κλίσοβας, που αποτελούνταν από 150 στρατιώτες και από όσους φαμελίτες τελικά δεν γύρισαν πίσω, αλλά κατάφεραν να πηδήξουν το αυλάκι του Ομέρ. Το σώμα αυτό της Κλίσοβας συγκρούστηκε με το εχθρικό ιππικό. Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και κράτησε πολλή ώρα. Σκοτώθηκαν πάρα πολλοί ιππείς, αλλά και πολλοί Έλληνες. Όσοι σώθηκαν προσχώρησαν σταθερά μπροστά, ακολουθώντας πίσω και δεξιά το κύριο σώμα της φρουράς. Η φρουρά κινείται βόρεια προς το προσδιορισμένο σημείο, το αμπέλι του Κότσικα. Ο χώρος στο αμπέλι ήταν υπερυψωμένος και τους επέτρεπε να έχουν καλή ορατότητα της γύρω περιοχής. Ο χώρος ήταν μεγάλος και επίπεδος, ώστε μπορούσαν να κάνουν μία πρώτη συγκέντρωση και έναν απολογισμό των απολειών τους. Όπως αναφέρει ο Κασομούλης, έπιασαν αυτό τον υπερυψωμένο χώρο του αμπελιού και έστρεψαν τα πρόσωπά τους προς το Μεσολόγγι με βαριά καρδιά. Εκεί τους βρήκε και η ανατίναξη της μπαρουταποθήκης του Καψάλη, που ανέφερε ο Κασομούλης ότι άκουσαν την έκρηξη και είδαν φωτιά να υψώνεται στον ουρανό και κατάλαβαν τι έγινε. «Εσιωπήσαμε», γράφει. «Αναπνεύσαμε. Τότε ακούσαμε σύσσωμα τα στρατεύματα των εχθρών με τύμπανα πεζικού, σάλπιγγες ιππικού και τα μπούρλα. Έναν κρότο μέγανα έρχονται κατά πάνω μας. Το αμπέλι πιάστε και σταθείτε να πεθάνουμε όλοι μαζί εδώ», φωνάξαμε όλοι. Πράγματι, βλέποντας οι Τούρκοι του Κιουταχή ότι η έξοδος τελικά γινόταν από την ανατολική πλευρά του τείχους, έδωσαν εντολή σε ένα μεγάλο σώμα πεζών και ιππικού που βρισκόταν στο στρατόπεδό τους, στον Άγιο Αθανάσιο, να προχωρήσει προς την κατεύθυνση του Αϊσιμιού για να συντρίψει τους Έλληνες. Ο τρομερός θόρυβος που έκαναν οι εχθροί, ερχόμενοι με τα 200 ταμπούρλα, τα τύμπανα και τις σάλπιγγες, δεν φοβέρισε τους Έλληνες, οι οποίοι όρμησαν με τα γιαταγάνια τους. Περιγράφει τη στιγμή αυτή ο Μιχαλόπουλος: «Το εχθρικό ιππικό επιτίθεται ταυτόχρονα με το σώμα στρατού. Αλλά το πρώτο μέρος της φρουράς, αποτελούμενο από τους σουλιώτες και τα καλύτερα παλικάρια της Ρούμελης, προχωρεί πολεμώντας στήθος προς στήθος με τους πεζούς. 5 φορές οι Τούρκοι επιτίθενται και 5 υποχωρούν. Το εχθρικό ιππικό, μετά τη λυσαλαία επίθεση, υποχωρεί μέσα στο σκότος. Οι πεζοί του εχθρού κάμπτονται και ο δρόμος αφήνεται ελεύθερος. Μενόμενοι οι σουλιώτες προχωρούν, αφήνοντας πίσω τους πληγωμένους, συντρόφους ή φίλους νεκρούς». Αφού τελείωσε και αυτή η μάχη, έτρεξαν για ένα τέταρτο της ώρας από το αμπέλι του Κότσικα κατευθείαν προς το βουνό. Η ανάβαση ήταν τραγική. Πολλοί κέτευαν να τους φωνεύσουν οι σύντροφοί τους: «Σκότωσέ με, αδελφέ», ακούστηκε πολλές φορές κατά την άνοδο. Ο γιατρός Στεφανίτσης
υπέφερε πολύ στο ανέβασμα του βουνού. Έλεγε ότι τόσο η ψυχή του συνετρίβει από την τρομερή θυσία η οποία γινόταν δίπλα του από τους βαρβάρους, ώστε πολλές φορές είπε στον εαυτό του να τον πετύχει καμιά σφαίρα να γλιτώσει. «Να με πάρει όμως το κεφάλι», έλεγε, «και να μην τυρανιέμαι, ούτε να βλέπω τον τόσο όλεθρο των αδερφών μου». Όταν επιτέλους έφτασαν σε ένα πλάτωμα, στάθηκαν να ανασάνουν αναζητώντας με τα μάτια τους χαμένους συντρόφους. Ευχαρίστησαν το Θεό, πιστεύοντας πως το μαρτύριο έχει λάβει τέλος και η ελευθερία ήταν πια δική τους. Όμως έκαναν λάθος. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, μείνετε ελεύθεροι.

0: ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων, δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα, επειδή έμφοβοι και έντρομοι εσμέν, μέλλοντες παραστάνε το Αγίο σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς ο Θεός την χάριν σου, την αγαθήν και αγίασον τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σιδώρα, δώματα, καρπώματα εις αθέτησιν των ημετέρων πλημελημάτων και εισυλασμών παντός του λαού σου, χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού μεθού ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Ο Θεός, ο Παντοκράτορ, ο μεγαλώνυμος Κύριος, ο δούς ημίν είσοδον εις τα Άγια των Αγίων δια της επιδημίας του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, οικετεύομεν και παρακαλούμεν την σύν αγαθότητα. Επειδή έμφοβοι εσμέν και έντρομοι, μέλλοντες παρίσταστε το Αγίο σου θυσιαστηρίο, εξ Απόστηλων εφημάς την χάρη σου την αγαθήν, και αγίασον ημών τας ψυχάς και τα σώματα και τα πνεύματα, και αλλίωσον τα φρονήματα ημών προς ευσέβειαν, ή να εν καθαρό συνειδότη προσφέρω μεν σιδώρα, δώματα, καρπώματα, εις αθέτηση των ημετέρων αμαρτημάτων, εις συλλασμών παντός του λαού σου. Χαρίτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός εις συν το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύμα την

Όσο κάθεται κανείς, τόσο χαλαρώνει. Όσο δουλεύει, τόσο δυναμώνει. Εκτός του ότι διώχνει τη μούχλα με τη δουλειά, βοηθιέται και πνευματικά. Ο σκοπός είναι να φτάσει να χαίρεται ο άνθρωπος περισσότερο από την κακοπάθεια παρά από την καλοπέραση. Αν ξέρατε πως ζουν μερικά γεροντάκια εκεί στο Άγιον Όρος, αλλά και τι χαρά νιώθουν. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

Αγαπητοί αδελφοί, στην αγάπη σας, όπως ανακοινώθηκε, το θέμα είναι «Ουκ επάρτο μόνο ζήστε άνθρωπος, αλλά υπαντή ρήματι Κυρίου». Και ουσιαστικά το θέμα έχει σχέση με την αναγκαιότητα του Λόγου του Θεού στη ζωή μας. Ένα θέμα που πολλές φορές, ακόμη και εμείς που είμαστε μέσα στην Εκκλησία και είμαστε στους κύκλους μελέτης Αγίας Γραφής, στα κατοικητικά σχολεία, στην προσωπική μας ζωή δεν έχουμε καταλάβει ότι είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό η μελέτη της Αγίας Γραφής. Συνήθως κινούμαστε μέσα στα πλαίσια του καθήκοντος, του πρέπει, σαν να είναι κάτι υποχρεωτικό, αλλά χωρίς να συνειδητοποιούμε την αναγκαιότητα, γι' αυτό πολλές φορές αμελούμε, ξεχνάμε και όταν δεν τηρούμε αυτό το σύνθημα που πήραμε στην ομάδα, στο κατηχητικό, στον κύκλο μελέτης Αγίας Γραφής, νιώθουμε τύψη συνειδήσεως, χωρίς όμως να συνειδητοποιούμε το γιατί. Γιατί ο Λόγος του Θεού είναι κάτι βαθύτερο. Δεν είναι απλώς ένα κείμενο με ωραία λόγια, εικόνες, συμβουλές, ηθικολογίες, εντολές, αλλά είναι κάτι σπουδαιότερο. Ας έρθουμε στο θέμα μας. Η πρώτη βασική μας φροντίδα, η πιο έτσι βασική ανάγκη στη ζωή μας, είναι το ψωμί, ο άρτος. Όπως λέει και ο Ψαλμωδός, άρτος στηρίζει η καρδιά ανθρώπου. Το ψωμί ζητάει το παιδί από τους γονείς του και όταν λέμε ψωμί, σημαίνει όλα τα απαραίτητα και τα αναγκαία. Οι γονείς αγωνίζονται να εξασφαλίσουν το ψωμί για την οικογένεια, για τα απαραίτητα. Ευχαριστώ. Και όλοι παλεύουμε, όπως λέμε, πολύ απλά, όταν μιλάμε για τα αναγκαία, τα προστοζή, παλεύω για το ψωμί μου. Όμως, όσο βασική είναι η ανάγκη του ψωμιού, άλλο τόσο σκληρός είναι ο αγώνας. Δύσκολος αγώνας. Με κόπο, με υδρότα και θυμηθείτε στο κεφάλαιο της γενέσεως, μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, ότι είπε ο Θεός στον Αδάμ ότι με κόπο θα βγάζει και με υδρότα το ψωμί του. Δόξα τω Θεώ, στις μέρες μας λίγο πολύ, σε γενικές γραμμές, παρόλο την κρίση, βγάζουμε το ψωμί μας. Αλλά χωρίς αμφιβολία, αυτό το ψωμί που θέλουμε, που βγάζουμε, πρέπει να το τρώμε γλυκά. Δηλαδή, χωρίς στεναχώριες, χωρίς γκρίνιες, κάτι το οποίο πολλές φορές συμβαίνει μέσα στο σπίτι και δεν αναπαυόμαστε. Και όπως λέει στις παροιμίες ο Σολομών, λέει «Κρίσουν ψωμός με τα ειδονής εν ειρήνη ή 20 πλήρης αγαθών με τα μάχης». Καλύτερα ένα κομμάτι ξερό ψωμί με ειρήνη και ευχαρίστηση παρά σπίτι γεμάτο με όλα τα καλά, αλλά με γκρίνιες και καυγάδες. Άρα, πέρα από το ψωμί που είναι αναγκαίο, χρειάζεται και κάτι άλλο στο σπίτι. Η ειρήνη και η γαλήνη. Και αυτά δεν είναι τα μόνα αναγκαία. Ακόμα η καρδιά μας ζητάει, διψάει, αγάπη. Ζητάει καθαρή, ανδιοτελή αγάπη από το σύζυγο, από τη σύζυγο. Επιθυμεί ακόμα την αναγνώριση, το σεβασμό, την κατανόηση. Αλλιώς το σπίτι είναι κρύο, άδειο, φτωχό. Άρα αναγκαίο το ψωμί για να ζήσει ο άνθρωπος. Αλλά τι να το κάνουμε εάν οι γύρω μας, οι δικοί μας άνθρωποι μας περιφρονούν. Και όπως λέει πάλι ο παρμησιαστής ο Σολομών, ερωτότερον όνομα καλών ή πλούτος πολλής, υπερδέ αργύριων και χρυσίων χάρη αγαθή. Δηλαδή, παραπάνω από όλα τα πλούτη αξίζει το καλό όνομα. Και από το ασήμι και το χρυσάφι πιο πολύ αξίζει η καλοσύνη και η καλή διάθεση εκ μέρους των άλλων. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως για να ζήσουμε χρειαζόμαστε εκτός από το ψωμί, δηλαδή τα αναγκαία της διατροφής και άλλα βασικά στοιχεία τα οποία είναι εξίσου σπουδαία. Το ψωμί ικανοποιεί την ανάγκη της επιβίωσής μας, της συντήρησής μας. Έχουμε όμως
και άλλες βαθύτερες εσωτερικές και ουσιαστικότερες ανάγκες, όπως είναι η αγάπη, η ειρήνη, η αλήθεια, η δικαιοσύνη, η ελευθερία και όλα τα αντίστοιχα. Αλλά πάνω από όλα αυτά υπάρχει κάτι αναγκαιότερο, σπουδαιότερο. Γι' αυτό μας μιλάει ο Χριστός στους πειρασμούς. Γράφει ο Ευαγγελιστής Μαθαίος, «Τότε ο Ιησούς ανοίχθη στην έρημο υπό του πνεύματος πειραστήν υπό τον διαβόλου και νηστεύσασι ημέρας τεσσαράκοντα και νύχτας τεσσαράκοντα, ύστερον επείνασε. Και προσελθόν αυτό πειράζον είπε, ή όσοι του Θεού είπε, ή να ηλίθι ούτι άρτη γένονται». Ο δε αποκριθής είπε, «Γέγραπτε, ούκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά υπαντή ρήματι εκπορευωμένου διαστόματος Θεού». Όταν δέχτηκε ο Χριστός το βάφτισμα και τη μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, όπως και το χρήσμα του Αγίου Πνεύματος, έτσι μπαίνοντας επίσημα στη δημόσια δράση και ζωή, οδηγήθηκε στην έρημο για να πειραστεί. Θα πάλευε, θα ερχόταν κόντρα με τον διάβολο. Και μετά το τέλος αυτής της νηστείας της μακρόχρονης, αισθάνθηκε ο Χριστός ως άνθρωπος στην πείνα. Είναι ένα από τα διάβλητα ανθρώπινα πάθη που είχε ο Χριστός, που σημαίνει ότι είναι γνήσιος, τέλειος άνθρωπος. Και τότε ακριβώς σε αυτή την ανάγκη έρχεται ο διάβολος, ο πειράζων, και λέει, αν είσαι πραγματικά Υιός του Θεού, τότε πες να γίνουν αυτές εδώ οι πέτρες ψωμιά. Εκ πρώτης όψεως είναι πολύ φυσική αυτή η υπόδειξη. Γιατί ο διάβολος είχε ακούσει πιο μπροστά κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να τα εξηγήσει. Και όπως λένε οι πατέρες και το τόνιζε συχνά ο διδάσκαλος, δεν ήξερε ότι όντως ήταν Υιός του Θεού. Απλώς βλέποντας τη βάφτιση, το ότι ακούστηκε ότι η φωνή ο Υιός του Θεού, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει τι είδος Υιός Θεού είναι. Και η απάντηση του Κυρίου είναι απροσδόκητη. Απαντά ο Κύριος με ένα χωρίο της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης. «Ούκε πάρτο μόνο ζήστε άνθρωπος, αλλά υπαντή ρήματι εκπορευωμένο διαστόματος Θεού». Δεν μπορεί να ζήσει ο άνθρωπος μονάχα με ψωμί, αλλά με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού, λέγει ο Χριστός. Και το χωρίο αυτό της Παλιάς Διαθήκης είναι από το Δευτερονόμιο. Σας διαβάζω τη μετάφραση. «Δεν σου έστειλε συμφορές και επέτρεψε να πεινάσεις έως θανάτου και σου έδωσε αντί άρτου το μάνα, πράγμα που δεν το ήξεραν οι προγονείς σου, για να σου γνωστοποιήσει ότι δεν ζει άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά είναι δυνατόν να ζήσει με κάθε λόγο που βγαίνει από το στόμα του Θεού, που χαρίζει τα πάντα με την προσταγή Του». Οδηγήθηκαν έτσι στο να ζουν σε εξάρτηση από το δημιουργικό Λόγο του Θεού. Με την απάντηση αυτή ο Ιησούς τονίζει ότι ο Θεός έχει τη δύναμη να διατηρήσει τη ζωή τα πλάσματά Του, τα δημιουργήματά Του, με διάφορους τρόπους, όπως την έρημο. Οι Ισραηλίτες 40 χρόνια τους έτρεφε, χωρίς να σπέρνουν, χωρίς να θερίζουν, με το μάνα, με έναν θαυμαστό τρόπο. Έτσι, αυτός ο λόγος του Κυρίου, ούκε πάρτο μόνος ζήστε άνθρωπος, είναι βαρισίμαντος. Και βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη ο Κύριος να κάνει θαύματα που έχουν σχέση με τον χαρτασμό, με την ικανοποίηση της πείνας των ανθρώπων. Ας θυμηθούμε το θαύμα των πεντακεσχυλίων ή το άλλο τεταρκεσχυλίων, που ο Κύριος διακόπτει το κήρυγμα για να χορτάσει και να ικανοποιήσει την πείνα των ακροατών. Και από εδώ καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός δεν αδιαφορεί για τις υλικές ανάγκες των ανθρώπων. Ο ίδιος μας έπλασε, ξέρει τι χρειαζόμαστε. Αλλά αυτό που επιθυμεί και μας διδάσκει είναι να μην εξαρτώμεθα εμείς, να μην έχουμε αυτή την αγκίστρωση πάνω στα υλικά αγαθά. Το νόημα των Λόγων του Χριστού δεν είναι όχι πως μαζί με το ψωμί χρειάζεται και ο Λόγος του Θεού για να ζήσει ο άνθρωπος, αλλά πως ο άνθρωπος θα ζήσει βασικά με το Λόγο του Θεού. Αυτό που λέει είναι κάτι σημαντικό, βαρισίμαντο. Ο Χριστός δεν μιλάει ως ηθικολόγος. Προσέξτε αυτό, είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο. Δεν βάζει δίπλα στις ανάγκες του ανθρώπου λέγοντας, «Έχεις σώμα, χρειάζεσαι ψωμί για να ζήσεις. Έχεις πνεύμα, χρειάζεσαι πνευματικά αγαθά για να ζήσεις». Επομένως,
η ανάγκη του ψωμιού καλύπτει τα υλικά, τις υλικές ανάγκες και στα πνευματικά χρειάζεται το Λόγο του Θεού. Όχι. Εδώ είναι η παραδοξότητα και η δύναμη της απόκρισης του Χριστού. Πέρα από κάθε ανθρώπινο υπολογισμό, πέρα από κάθε ανθρώπινη αντιμετώπιση των πραγμάτων, υπάρχει ένας θεϊκός υπέρολογος τρόπος. Και αυτός ο τρόπος είναι ο Λόγος του Θεού. Λέω Θεοφύλακτος, οι Εβραίοι τράβηκαν το μάνα, που δεν ήταν άρτος, αλλά μέσω του Λόγου του Θεού εκπλήρωνε κάθε ανάγκη των Εβραίων. Και ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει, μπορεί ο Θεός και με λόγο να θρέψει αυτό που πεινά. Αν κανείς περιοριστεί σε ό,τι βλέπει, είναι εύκολο να σχηματίσει μια λαθασμένη αντίληψη των πραγμάτων. Η επιπόλη αντίληψη είναι πως ζούμε γιατί τρώμε, αλλά η βαθύτερη αντίληψη και αυτό που θέλει να πει ο Χριστός είναι ότι πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία της συντήρησής μας κρύβεται ο Λόγος του Θεού, ο δημιουργικός Λόγος του Θεού. Για να γίνει αντιληπτή αυτή η αλήθεια είναι να κάνουμε έτσι μια παρέκβαση, να αναφέρουμε κάτι το οποίο συμβαίνει γύρω μας. Μια πρώτη εντύπωση καθώς βλέπουμε τη γη είναι πως αυτή αποτελεί μια απέραντη έκταση. Όμως πάνω από αυτή απλώνεται ο ουρανός και ο ήλιος διατρέχει την ημέρα από την Ανατολή στη Δύση και το βράδυ βλέπουμε να είναι κατασκότεινος ο ουρανός και γεμάτος χιλιάδες αστέρια. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι η πραγματικότητα, είναι το επιφανειακό.

0: ο Κύριος ευλογήσε και συνδιακονήσε ημίν και αξίους ποιήσε της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος, τη αυτού χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Κύριος ευλογήσει πάντα σημάς και συνδιακονήσει και αξίους ποιήσει της παραστάσεως του Αγίου αυτού θυσιαστηρίου και της επελεύσεως του Αγίου αυτού πνεύματος

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα Ριγίας, μίμηδος. Όσιος Εφραίμ, αδελφοί μου, ως πρώτο αίτημα θέτει εις την προσευχή του την κατανυκτική αυτή ευχή που διαβάζουμε τώρα εις την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Πρώτο αίτημα θέτει την αργία. Θα έλεγε κανείς πως δεν υπάρχουν αμαρτήματα τα οποία θα μπορούσε κανείς να απέφευγε, να ζητούσε από τον Θεό να τα αποφύγει, αλλά ενωρίτερα από την αργία, από το αμάρτημα της αργίας. Αλλά όταν κανείς έχει υπόψη του ποιος είναι ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος, για τον οποίο ο Ιερός Χρυσόστομος συστήνει ο Εφραίμ ο Πολύς. Η παραμυθία των αθυμούντων. Ο Εφραίμ είναι η παρηγορία των λυπημένων, η παιδαγωγία των νέων. Είναι ο παιδαγωγός των νέων ανθρώπων. Η χειραγωγία των μετανοούντων είναι αυτός που χειραγωγεί εις την μετάνοια τους θέλοντας να μετανοήσουν. Η κατά των αιρετικών ρομφαία, η μάχαιρα κατά των αιρέσεων, η κιθάρα του Πνεύματος, το μουσικό όργανο του Αγίου Πνεύματος, ο Εφραίμ ο Πολύς. Όταν λοιπόν η προσωπικότητα του Αγίου είναι αυτή, τότε κανείς δέχεται ότι πρέπει να είναι το πρώτο αίτημα, το περί αργίας αίτημα. Να μην δώσει δηλαδή ο Θεός, να μην επιτρέπει ο Θεός να πέφτουμε εις το αμάρτημα της αργίας. Αργία είναι η αεργία. Το να μην έχει κανείς να κάνει κάποιο έργο. Είναι το μη εργάζεστε. Είναι η οκνηρία, η τεμπελιά. Είναι η φυγοπονία. Τι κρίμα να υπάρχουν μητέρες που να μην θέλουν να φυλάξουν τα παιδιά τους από την φυγοπονία. Και μεγαλώνουν τα παιδιά αυτά κατόπιν και είναι φιλόσαρκα. Δεν θέλουν να κουράζονται γιατί δεν έμαθαν από τους γονείς. Μόλις πρότεινο σκεπτόμουν πόσο κακό κάνουν οι γονείς που ξεκινάνε τον γάμο χωρίς οι ίδιοι να έχουν ολοκληρώσει την προσωπικότητά τους. Τι φταίνε τα παιδιά όταν κατόπιν δεν δέχονται μια σωστή παιδαγώγηση και κατόπιν να αγωνίζονται, να κτυπιώνται και τελικά μόλις και μερικά βήματα να μπορούν να κάνουν. Ιδιαίτερα στο σημείο αυτό, οι γονείς παίζουν σπουδαίο ρόλο. Όταν βλέπουν το παιδί ότι δεν θέλει να δουλέψει, δεν θέλει να σηκωθεί ενωρίς για την εκκλησία ή ό,τι άλλο, τότε αν δεν βάλουν τις φωνές, πότε θα βάλουν τις φωνές οι γονείς. Η φυγοπονία λοιπόν είναι της αργίας ιδίωμα. Ακόμη, αργία είναι και το να μην θέλει κανείς να σκέπτεται. Και η εποχή μας διακρίνεται για το χαρακτηριστικό αυτό. Δεν θέλει να σκέπτεται. Βλέπει έναν άνθρωπο. Βλέπει μια ιδέα. Την αποδέχεται χωρίς καν να την επεξεργαστεί. Έρχεται ο Α ή ο Β, λέγει τις άθεες διδασκαλίες του και δεν κοιτάμε να δούμε ποια είναι η ζωή αυτών των ανθρώπων. Αλλά αμέσως τις ενστερνιζόμαστε. Ο αργός άνθρωπος, ο άνθρωπος δηλαδή που πέφτει στο αμάρτημα της αργίας, συγκρούεται με τέσσερες πραγματικότητες. Πρώτα, με την εντολή του Θεού. Μετά, με την ίδια την φύση του. Κατόπιν, με το τριαδικό πρότυπό του. Δηλαδή, ο άνθρωπος που έχει σαν πρότυπο την Αγία Τριάδα, ως αργός προσκρούει και προς το πρότυπό του. Και τελευταία, με τις κοινωνικές τους σχέσεις. Απόψη στην αγάπη σας θα αναφερθώ μόνο στα δύο σημεία, στις δύο πραγματικότητες προς τις οποίες συγκρούεται ο αργός άνθρωπος, δηλαδή με την εντολή του Θεού και με την ίδια του την φύση. Είπε ο Θεός, καλύτερα, έλαβε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο, όν έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάτη. Τοποθέτησε ο Θεός τον άνθρωπο εις τον παράδεισο και αμέσως τον έβαλε σε δουλειά. Όχι απλώς μόνο σε δουλειά, αλλά και να φυλάγει. Ποιον? Αυτόν, τον παράδεισο. Εργάζεστε. Άρα λοιπόν, η εργασία είναι και προπτωτική κατάσταση. Δεν είναι δηλαδή η εργασία κατάσταση η οποία συνέβη ως ανάγκη μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων. Εργασία υπήρχε και πρώτης πτώσεως των πρωτοπλάστων. Μόνο χωρίς κόπο και μόχθη. Κόπο όταν λέμε αναφερόμεθα εις την σωματική καταβολή των δυνάμεων. Μόχθο εις την ψυχική καταβολή των δυνάμεων. Βλέπετε κάποτε κανείς μπορεί να είναι κουρασμένος, αλλά η ψυχή του είναι πολύ καλά. Κάποτε όμως είναι και το σώμα και η ψυχή κουρασμένα. Κόπος και μόχθος αναφέρονται στο σώμα και στην ψυχή. Φυλάση. Συμπεραίνεται από την εντολή αυτή του Θεού ότι πρέπει να υπήρχε κάποιος κίνδυνος. Άλλωστε γιατί θα πρέπει να φυλάξει τον παράδεισο. Και ο κίνδυνος αυτός ήταν αυτόν που τελικά δεν τον απέφυγε. Η φθορά του παραδείσου. Δηλαδή να χάσει την αρχική του ωραιότητα ο παράδεισος. Δηλαδή να φθαρεί. Μα ήταν επόμενο, αφού ξέρουμε ότι ο άνθρωπος εφθάρει, πόσο περισσότερο δεν θα ήταν δυνατόν ο άψυχος παράδεισος να φθαρεί. Εξού και το οικολογικό πρόβλημα, που σήμερα παίρνουμε μέτρα και λέμε ότι με τα μέτρα αυτά τα οποία παίρνουμε σαν πολιτική θα λύσουμε το οικολογικό και περιβαντολογικό πρόβλημα. Αδερφοί μου, η φθορά της κτήσεως έχει σαν βάση την πνευματικότητα. Είναι δηλαδή πνευματικό πρόβλημα. Όταν κάνουμε κατάχρηση στον κόσμο, την κτήση, την άλογη κτήση, κάνουμε την κατάχρηση αυτή γιατί δεν ζούμε πνευματική ζωή. Θέλετε να σας πω ποιος είναι ο καλύτερος νόμος για την υπεράσπιση του περιβάλλοντός μας? Η νηστεία. Ο άνθρωπος που νηστεύει δυναμικά λύνει το πρόβλημα, τουλάχιστον από πλευράς του

αυτά από πού θα βγουν? Μέσα από την κτήση. Και η κτήση καταστρέφεται. Βλέπετε. Είναι πνευματικό πρόβλημα το οικολογικό πρόβλημα. Και λύνεται σαν πνευματικό πρόβλημα με πνευματικές λύσεις. Και πνευματικές λύσεις εν προκειμένου είναι η πνευματική δουλειά. Να αρχίσει κανείς να ζει πνευματική ζωή. Αυτός που ζει πνευματική ζωή, βλέπετε, λένε πολλές φορές οι άθεοι και οι άπιστοι, και τι έχεις να κάνεις εσύ από πλευράς κοινωνικής, ζώντας χριστιανική ζωή? Άμα δεν έχω εγώ να κάνω, ποιος θα έχει να κάνει? Τη στιγμή που τα πάντα από τον άνθρωπο εξαρτώνται. Αν ο άνθρωπος στέκεται σωστά μέσα στη ζωή, τότε όλα στέκονται σωστά. Αν δεν στέκεται σωστά, τότε όλα πίπτουν. Γι' αυτό έπρεπε να φυλάξει ο Αδάμ τον παράδεισο να μην φθαρεί. Γιατί η κτήση με τον άνθρωπο είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένη. Δεν μπορεί κανείς να πει τίποτε χωρίς να είναι μέσα σε χώρο και σε χρόνο. Δηλαδή μέσα στην κτήση. Ούτε μπορεί να κάνει τίποτε αν δεν είναι μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Ως εκ τούτου, κτήση και άνθρωπος είναι δύο μέρη ενός ενιαίου όλου, συνόλου. Αλλά να φυλάξει ο Αδάμ τον παράδεισο, από ποιο να τον φυλάξει? Λέγουν οι πατέρες, από τον ίδιο τον εαυτό του. Φυλά την δε από τίνος. Από τι να φυλάξει τον παράδεισο? Ληστείς ουκίν. Βέβαια τότε δεν υπήρχε ληστεία, αφού δεν συνέβη ακόμη η πτώση. Όταν έδιδε ο Θεός την εντολή του αυτή, ακόμη δεν είχε συμβεί η πτώση. Από ποιο να φυλάξει λοιπόν τον παράδεισο? Ληστείς ουκίν. Ουδέ ο επιβουλεύων. Ούτε κάποιος που θα εχθρευόταν τον παράδεισο. Αλλή να φυλάξει αυτόν εαυτό. Ή να μη παραβάς απολέσει αυτόν. Να φυλάξει αυτόν από τον εαυτό του. Άρα λοιπόν, κρατήστε το γερά, δέστε το κόμπο μέσα σας. Ο μεγαλύτερος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Και αν κάποιον πρέπει να προσέχουμε και να τον έχουμε σε απομόνωση και να τον παρακολουθούμε, είναι ο εγωισμός μας, αδελφοί μου. Αν νομίζουμε ότι κάποιοι άλλοι είναι οι κυριότεροι εχθροί μας, κάνουμε μεγάλο λάθος. Ο πρώτος εχθρός μας είναι ο εαυτός μας. Έλεγε κάπου, ο άλλος εαυτός που αντιπαλεύω τόσα χρόνια είναι ο εγωισμός μου. Κι αν ακόμη αποφασίσω να ζήσω αδέσμευτος, θα είναι επιλογή δική του. Κι αν όχι, πάλι δικό του το φταίξιμο. Δηλαδή, στην τελευταία ανάλυση, δεν αποφασίζουμε εμείς για τη ζωή μας. Αποφασίζει ο εγωισμός μας. Δηλαδή, εκείνο που θέλει να κάνει ότι είμαστε, ενώ στην πραγματικότητα άλλο είμαστε. Ο εγωισμός μας είναι μια άλλη ύπαρξη μέσα στη δική μας ύπαρξη. Προσπαθούμε να παρουσιάσουμε έναν άλλον άνθρωπο με τον εγωισμό μας, από ό,τι στην πραγματικότητα είμαστε. Η φύλαξη λοιπόν του εαυτού μας θέλει δουλειά, έργο, όχι αργία. Έγραφε κάποτε ο Απόστολος Παύλος, «Εν κόπο και μόχθο, νύχτα και ημέραν εργαζόμενοι». Προσέξτε τις επιτάσεις και τις επιβολές, υπερβολές. Όχι απλώς με κόπο και με μόχθο. Όχι μόνον μέρα, την ημέρα, αλλά και ημέρα και την ημέρα και την νύχτα. Όταν κανείς έχει κατά πόδι τον εχθρό του αυτόν τον πρώτον, τότε μπορεί κάτι να κάνει. Τότε μπορεί να βάλει μια άκρη στη ζωή του. Τότε δηλαδή μπορεί να βρει τον μύτο της Αριάδνης. Λέμε πολλές φορές, από πού να ξεκινήσω? Ξεκινάει κανείς από τον εαυτό του. Να έχει συνεχώς το νου του εις τον εαυτό του. Τι θα πει, τι θα σκεφτεί, τι θα ενεργήσει. Έτσι λοιπόν, με την πρώτη αυτή πραγματικότητα έρχεται σε σύγκρουση ο αργός άνθρωπος, ο τεμπέλης, ο ράθυμος, ο φιλόγονος. Η δευτέρα πραγματικότητα είναι η φύση του. Ο αργός άνθρωπος συγκρούεται με την φύση του. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος. Γι' αυτό έπλασε ο Θεός τα χέρια και τα ποδάρια και τα άλλα μέλη του σώματος του ανθρώπου, όχι για να τα έχει αργά, αλλά για να δουλεύει με αυτά. Άρα λοιπόν, από την δομή

0: του ανθρώπου σημαίνει ότι ο άνθρωπος πρέπει να εργάζεται. Η εργασία του ανθρώπου είναι συνυφασμένη με τον σκοπό που έχει ο άνθρωπος. Ποιος είναι ο σκοπός του ανθρώπου? Όλα τα άλλα, αδελφοί μου, είναι δεύτερα και τρίτα. Ο πρώτος σκοπός είναι, από την αντίδραση που θα αισθανθείτε μέσα σας, μπορείτε να αντιληφθείτε σε ποια κατάσταση πνευματική βρίσκεστε. Ζούμε για εκείνον, για τον Θεό, για να δοξάζεται εκείνος. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος. «Εν αυτό εκτίστη τα πάντα, δι' αυτού, δι' του Χριστού, του Θεού Λόγου, κτίστηκαν όλα, τα εν της ουρανής και τα επί της γης, και τα ουράνια και τα επίγεια, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι, είτε κυριότητες, είτε αρχέ, είτε εξουσία, πρόκειται για αγγελικές δυνάμεις. Όλα αυτά κτίστηκαν από τον Κύριο. Τα πάντα δι' αυτού, τα πάντα έχουν κτιστεί δι' αυτού και εις αυτόν έκτιστε. Όλα κτίστηκαν δια του Χριστού, δια του Θεού Λόγου και για τον Θεόν Λόγον κτίστηκαν όλα». Να πάρει η μητέρα το μικρό παιδί, όπως το έχει στην αγκαλιά της, να το πάει στο εικόνισμα και να πει «Κύριε, δικό σου είναι». Βοήθησε με τα λόγια που θα του διδάσκω, την αγωγή που θα του δίδω, να αποβλέπει, να κατευθύνεται σε σένα. Ενώ εμείς τα θέλουμε τα παιδάκια μας για τη δική μας δόξα. Να αναδειχθούν και να λένε ποια μάνα είχαν και ποιον πατέρα είχαν, δηλαδή κοσμικά. Ενώ θα πρέπει κανείς και τον εαυτό του και τα παιδιά του και τα υποστατικά του να τα χρωμάτιζε, να τα επένδυε, να τα νοημάτιζε με την αποστολή αυτή, με τον σκοπό αυτό. Όλα για σένα. Και όταν ο Θεός, συγγνώμη, όταν ο άνθρωπος δοξάζει τον Θεό έτσι, τότε και ο Θεός αντιδοξάζει τον άνθρωπο. Αδελφοί μου, θέλετε να γίνετε ένδοξοι? Θέλουμε να γίνουμε ένδοξοι, να δοξάζουμε τον Θεό. Εμείς πάμε και στοχεύουμε στην δόξα τη δική μας απευθείας. Ενώ πρέπει να περάσει μέσα από την δόξα του Θεού η δική μας δόξα. Όταν δοξάζεται ο Θεός εξαιτίας μας, ο Θεός θα δοξάσει εμάς. Ο αντιδοξάζων είναι ο Θεός, τους δοξάζοντας Αυτόν. Έτσι, η ύπαρξη και η ζωή μας, η φύση μας, δόθηκε για να υπηρετούμε Αυτόν. Υπάρχουν περιπτώσεις κάποτε. Είναι κοπέλες μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν τακτοποιηθεί. Και ζουν χριστιανική ζωή. Και δεν θέλουν βεβαίως να βγουν στο παζάρι και να ξεπουλήσουν τις αρχές τους. Λοιπόν, και βρίσκονται σε σύγκρουση. Τι πρέπει να κάνουν? Να παραμείνουν στην κατάσταση αυτή ή να ξεπουλήσουν τις αρχές? Η απάντηση είναι πολύ απλή. Όταν και ο γάμος πρέπει να είναι για τον Θεό, δεν μπορεί κανείς να κάνει καμία παραβίαση με οποιαδήποτε ωφέλιμη εντός εισαγωγικών σκοπιμότητα. Αδελφοί μου, πρέπει να είναι κριτήριο μας αυτό. Η επίγειος παραμονή μας στον κόσμο είναι πρόσκαιρος. Ζούμε μέσα στην ιστορία τόσο χρόνο όσο μας χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την αιωνία μακαριότητα. Αν τώρα ζούμε και αναπνέουμε, ζούμε και αναπνέουμε όχι γιατί πρέπει να ολοκληρώσουμε το σπίτι μας ή να αποτελειώσουμε την σπουδή των παιδιών μας. Ζούμε γιατί πρέπει να δώσουμε κάποιες εξετάσεις για να διατηρηθούμε αιωνίως μαζί του. Γι' αυτό όταν κανείς είναι αργός, τεμπελιάζει και δεν αξιοποιεί τον χρόνο, τελικά τον χρόνο που του δίδει ο Θεός τον χρησιμοποιεί ακαταλλήλως. Και επειδή λοιπόν αχρηστεύει τον χρόνο αυτόν, γίνεται αιτία να απολεστεί και το παρόν και το μέλλον. Γι' αυτό, ο αργός άνθρωπος μοιάζει με τον δούλο που έκρυψε το ταλαντό του εις την γη. Και Τι έκαμε ο Θεός? Του πήρε το τάλαντο που του έδωκε. Και ό, έχει, αρθίσετε από αυτού. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εκείνος που έχει κάποια χαρίσματα και μένει αργός, τελικά και αυτά τα χάνει. Άλλωστε φαίνεται και από την πράξη. Η ιδία η αργία αφαιρεί ό,τι καλό. Αποδυναμώνει την φύση, συστέλει και εξαφανίζει τις ικανότητες και τις δυνάμεις. Παράδειγμα, όταν είσαστε στο κρεβάτι, για κάποιον χρόνο, επειδή έχετε αδυνατήσει πολύ και έχετε καιρό να περπατήσετε, αισθάνεστε αδυναμία να πατήσετε. Τουλάχιστον αμέσως τις επόμενες μέρες από την ανάρρωση. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τα πνευματικά θέματα. Εκείνος που αφήνει την προσευχή, με δυσκολία προσεύχεται. Και εκείνος που δεν ασκείται εις την νηστεία, αδυνατεί να νηστεύσει και μία ημέρα. Και βλέπει τους άλλους και λέει, «Μα πώς νηστεύει 40 ημέρες? Μα δεν είναι τίποτε μαγικό. Βάλε σε ενέργεια την εργατικότητά σου και το ενδιαφέρον σου και θα δεις ότι και εσύ θα το κατορθώσεις». Έτσι εξηγείται, αδελφοί μου, επειδή είμαστε αργοί, εξηγείται και μια διάσταση που υπάρχει μεταξύ της βουλήσεως και του συναισθήματος. Παρατηρείται να υπάρχει μια χαώδης απόσταση μεταξύ αγάπης και δυνάμειος. Πολλοί άνθρωποι αγαπάνε τον Θεό, αλλά δεν έχουν την δύναμη να τον υπερασπιστούν. Είναι άλλοι πάλι που διατίθενται να πιστεύσουν στον Θεό, αλλά δεν διαθέτουν αγάπη. Θέλει δουλειά να ενωθεί το συναίσθημα με τη βούληση. Αυτό συμβαίνει και μέσα στην οικογένεια. Βλέπετε, κάποιος αγαπάει την γυναίκα του, αλλά όμως δεν έχει δύναμη να αντισταθεί σε κάποιον πειρασμό. Είναι αποτέλεσμα αργίας. Εκείνος που δουλεύει καθημερινώς τις αρετές, ενώνει την αγάπη με την δύναμη. Γι' αυτό και βλέπετε σήμερα έχουμε χριστιανούς που ενώ μπορούν να λένε ότι αγαπούν και αγαπούν πραγματικά, λοιπόν, δεν έχουν δύναμη να υποστηρίξουν το αγαπόμενο πρόσωπο. Και αμέσως εγκαταλείπουν όλα. Είναι καρπός της αργίας αυτή η διάσταση αγάπης και συναισθήματος. Δηλαδή συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με το χωράφι που γεμίζει ζυζάνια. Χωράφι είναι η ψυχή. Ζυζάνια είναι οι ρυπαροί λογισμοί και τα βρώμικα αισθήματα. Και το χειρότερο ποιο είναι? Να αισθάνεται κανείς ότι αυτή είναι η φύση του. Δηλαδή να ζει μέσα σε μια αργία και να αισθάνεται σύγχρονος ότι έτσι είναι καμωμένος. Κατέληξε δηλαδή μέσα από την αργία του να οδηγηθεί σε μια εντύπωση ότι η φύση του ανθρώπου, τουλάχιστον δική του καλύτερα, η δική του φύση είναι τέτοια. Ο Θεός λοιπόν από τον αργό άνθρωπο παίρνει ό,τι καλό μπορεί να υπάρχει. Όχι απλώς παίρνει, αλλά επιτρέπει να προσθεθούν και κάποια αρνητικά στοιχεία. Δηλαδή δεν αφαιρεί χαρίσματα, αλλά επιτρέπει να προστίθενται λογισμοί βρώμικοι. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που έχει τεμπελιά και δεν εργάζεται, όχι μόνο πνευματικά να εργαστεί, και υλικά να εργαστεί, και σωματικά να εργαστεί. Και τα δύο συνυφαίνουν την εργατικότητα του ανθρώπου. Όταν λοιπόν κανείς μένει αργός, τότε προστίθενται λογισμοί ρυπαροί. Ο άνθρωπος που δουλεύει, επαναλαμβάνω, είτε τις αρετές, είτε την σωματική του εργασία, τότε δεν έχει ρυπαρούς λογισμούς όπως ο αργός άνθρωπος, ούτε αισθήματα βρώμικα, ούτε πάθη, τα οποία να ενεργούν και να εκδηλώνονται, ούτε ακόμη φαντασία ρυπαρή. Ποιος έχει φαντασία ρυπαρή? Ποιος δηλαδή φαντάζεται βρώμικα πράγματα? Εκείνος ο οποίος είναι αργός. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο Όσιος Εφραίμ είπε, «Κύριε και δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας μη μη δώσω». Κάποτε ένας γλύπτης χτυπούσε με τη σμήλη του ένα μάρμαρο. Έναν μαρμάρινο όγκο. Συγχρόνως όμως άνοιξε και διάλογο μαζί του. Τι έχεις? Γιατί γογγίζεις? Γογγίζω γιατί με χτυπάς, χωρίς ίκτο. Και σκορπίζεις τα κομμάτια του κορμιού μου κατά γης. Ανόητε, απάντησε ο καλλιτέχνης. Δεν ξέρεις πως για να ελκύσεις τα βλέμματα των θαυμαστών σου πρέπει να υποστείς αυτά τα σκληρά χτυπήματα για να γίνεις όμορφος όγκος. Η σμήλη, αδελφή μου, του πόνου και του κόπου φτιάχνει τον άνθρωπο αριστούργημα της Θείας Χάριτος. Όταν κανείς τα έχει αυτά υπόψη του, τότε ευγνωμονεί τον Άγιο που έχει βάλει στα χείλη του το αίτημα αυτό. Και όταν κανείς εμβαθύνει και εμβαθύνει περισσότερο εις το αίτημα αυτό, τότε αισθάνεται πράγματι ότι εκείνο που πρέπει να βάλει μπροστά σαν αρχή της πνευματικής του ζωής είναι η δουλειά, είναι το έργο, είναι ο κόπος και ο πόνος. Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, πνεύμα αργίας μη μη δώσω. Η ευχή αυτή του Αγίου Σεραφείμ Εφραίμ, συγγνώμη, του Σύρου αδελφή μου, είναι ευχή η οποία κατ' εξοχήν ακούγεται στην Εκκλησία την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Το πρώτο αίτημα του Αγίου Εφραίμ του Σύρου είναι το αίτημα ο Θεός να μην επιτρέψει να πέσει σε πνεύμα αργίες. Και μια περασμένη φορά εις το ίδιο θέμα έγινε αναφορά. Όσο και αν φαίνεται ότι είναι το θέμα της αργίας, όχι πρωτεύων, αλλά δευτερεύων, στην ουσία είναι πρωτεύων. Γι' αυτό και είναι και πρώτο αίτημα του Αγίου Εφραίμ. Είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος επιτρέπει τον εαυτόν του να βρίσκεται σε αργία, έρχεται σε σύγκρουση με τέσσερες πραγματικότητες. Η μία είναι η σύγκρουσή του με το θέλημα του Θεού. Η άλλη με την ίδια του την φύση. Η τρίτη έρχεται σε αντίθεση με το τριαδικό πρότυπο που είναι η εργασία που μέχρι την στιγμή αυτή επιτελεί και ο Πατήρ και ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Θυμηθείτε, ο Πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγό εργάζομαι. Και η τετάρτη σύγκρουση που διαπιστώνεται εις τον αργόν άνθρωπο είναι η σύγκρουσή του με την κοινωνικότητά του, με τις σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους. Την περασμένη φορά έγινε η αναφορά στα δύο πρώτα σημεία, δηλαδή πώς νοείται η σύγκρουση του αργού ανθρώπου, του αέργου ανθρώπου, με την εντολή του Θεού και με την ίδια του την φύση. Εκεί είπαμε ότι ο Θεός έδωκε εντολή ότι ο Αδάμ και εντεύθεν όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να εργάζονται και να φυλάτω. Το τι πρέπει και πώς νοείται η εργασία και από τι πρέπει να φυλάτει κανείς τον παράδεισο και εντεύθεν την κτίση όλη, υπόθη μια περασμένη φορά. Και ακόμη, γιατί έρχεται σε σύγκρουση ο αργός άνθρωπος με την ίδια του την φύση και αυτό ομοίως υπόθη μια προηγουμένη φορά. Τώρα στην αγάπη σας θα αναφερθώ στα δύο υπόλοιπα σημεία. Γιατί και πώς έρχεται ο αργός άνθρωπος σε σύγκρουση με το τριαδικό του πρότυπο και με την κοινωνικότητά του. Υπενθυμίζω το χωρίον που σας ανέγνωσα και προηγουμένως, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι. Ο αργός άνθρωπος έρχεται σε σύγκρουση με αυτήν την πραγματικότητα. Δηλαδή, με το πρότυπό του. Να μην μας διαφεύγει ποτέ ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε σαν πρότυπο την σχέση των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος μεταξύ τους. Όταν λέγει ο Κύριος ότι ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται, καγώ εργάζομαι, τι εννοεί? Εννοεί ότι δεν επίησε, δεν έκτισε απλώς και μόνο την δημιουργία, αλλά και την φροντίζει. Εργάζεται γάρα, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, έως άρτη, μέχρι τώρα, θείων, ζωογονών, αύξων, πάντα είναι ο χών. Είναι αυτός δηλαδή που κάνει να βλαστάνουν ό,τι έσπηρε, να ζωογονεί, να αυξάνει και να καθοδηγεί και να ηνιοχεί. Ηνίοχος είναι αυτός ο οποίος έχει τα ηνία του στα χέρια. Και ουδέποτε πάυσεται. Ούγαρ αρμόσει το Θεό αργήν, το αργήν, ουδέ αποκαμείται ο εργαζόμενος ή να πάυσεται. Δεν έχει πάυσει και δεν θα πάυσει ποτέ ο Θεός να εργάζεται, διότι δεν αρμόζει στον Θεό η πάυσης και δεν αποκάμει ο Θεός εργαζόμενος, ώστε να σταματήσει. Θα μπορούσε κανείς να έλεγε εδώ ότι ο Θεός δεν μας επίησε μόνο, αλλά και μας φροντίζει. Αυτό σημαίνει ότι δεν μας πέταξε μέσα εις την κτήση και μας εγκατέλειψε. Αυτό σημαίνει ότι δεν ισχύει το επιχείρημα των ανθρώπων που πέφτουν στην απογοήτευση ότι ο Θεός με ξέχασε, διότι ο Θεός δεν πάβει αένα να ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Αφού ενδιαφέρεται για όλη την κτήση, πόσο περισσότερο για τον άνθρωπο, που ο άνθρωπος είναι η επιτομή της κτήσεως. Και για τον άνθρωπο η κτήση. Διακονεί τον άνθρωπο η κτήση. Έτσι λοιπόν, ο Θεός οδηγεί, καθοδηγεί, συντηρεί τον κόσμο όλο. Ακόμη και την ιστορία. Και ας λέγουν οι άπιστοι ό,τι θέλουν. Πού είναι ο Θεός, λένε. Γιατί επιτρέπει πολέμους, αδικίες, αιματοχυσίες. Αδερφοί μου, πρέπει τούτο να σας πω. Ότι ο Θεός ακριβώς έτσι αποδεικνύει την σοφία του και την δύναμή του. Δηλαδή πώς? Ότι μπορεί και εκ των δεξιών και εκ των αριστερών να φέρει πέρας τον σκοπό του. Αν εμείς οι άνθρωποι αποκοπτώμεθα από τον Θεό, τους καρπούς τότε που μαζεύουμε, τους μαζεύουμε γιατί εμείς τους θελήσαμε. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος απλώς και μόνο να επιλέγει τον Θεό. Είναι ελεύθερος να επιλέγει και την αποστασία. Η κόλαση για τον κολασμένον άνθρωπο είναι η επιλογή του. Και δεν έχει ο Θεός διάθεση να αφαιρέσει από τον άνθρωπο την επιλογή του. Αυτό ας μην το ξεχνάμε ποτέ. Ας μην μας διαφεύγει ποτέ αν κάτι έχει αξία στον άνθρωπο, είναι η δυνατότητα της επιλογής του. Και αν τελικά εμείς ζούμε μέσα σε πολέμους, αδικίες και θανάτους, αυτό δεν είναι εκδήλωση της αδυναμίας του Θεού, αλλά είναι συνέπεια της αποστασίας του ανθρώπου. Αν από ένα σπίτι φύγει το παιδί και μείνει εκτεθειμένο, δεν σημαίνει ότι ο πατέρας δεν ήξερε να το φροντίσει και να το προστατεύσει. Σημαίνει ότι ο ίδιος ο άνθρωπος, το ίδιο το παιδί δηλαδή, θέλησε να ακολουθήσει η δική του πορεία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ, διότι πολλές φορές ακούγεται αυτό το επιχείρημα και κάποτε και χριστιανούς μας τους θέτει σε κρίση. Γιατί τάχα ο Θεός ανέχεται την αδικία και δεν επεμβαίνει. Επαναλαμβάνω. Η επιλογή της αδικίας είναι προσωπική, ελεύθερη επιλογή του ανθρώπου. Έτσι λοιπόν, όταν το πράγμα έχει, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι πράγματι ο Θεός εργάζεται και δεν πάβει να ενδιαφέρεται για την κτήση όλη. Προσέξατε, είπε ο Κύριος, ο πατήρ μου έως άρτη εργάζεται και εγώ εργάζομαι. Ο Υιός δηλαδή και αυτός εργάζεται. Άρα λοιπόν, ο Υιός δεν είναι βοηθός του Πατέρα, αλλά ισοτίμος και εισαξίως εργάζεται και ο Υιός όπως και ο Πατήρ. Εργάζεται ο Πατήρ, εργάζεται και ο Υιός. Και ως εκ τούτου, ίση αξία. Και η ιδία αποστολή. Θεός ο Πατήρ, Θεός και ο Υιός. Εδώ δηλώνεται και η ισότητα των δύο προσώπων. Λοιπόν, όσοι δεν μιμούμεθα των Θεών και μένουμε αργοί, τεμπέληδες δηλαδή, οκνηροί, ράθυμοι, ή και αν ακόμη εργαζόμαστε, δεν αξιοποιούμε εις πέρας το χάρισμα που μας έδωκε ο Θεός, της υγείας ενδεχομένως, αν θέλετε, της ευρωστίας, της δεξιοτεχνίας. Όσοι λοιπόν δεν μιμούμεθα των Θεών, τότε δεν αξιοποιούμε εκείνα που ο Θεός μας έδωκε. Γι' αυτό το ένα μετά έρχεται κατόπιν του άλλου. Από την αργία έρχεται η περιέργεια. Ο άνθρωπος που ασχολείται με τους άλλους είναι ο άνθρωπος που διακρίνεται για την αργία του. Από την περιέργεια έρχεται η αταξία στην ζωή. Δεν υπάρχει τάξη στην ζωή. Διότι πώς να είναι ο άνθρωπος μέσα σε τάξη όταν ασχολείται με τους άλλους. Γι' αυτό και ένα μεγάλο μειονέκτημα που έχουν σήμερα οι χριστιανοί μας, μη σας φανεί παράξενο αυτό που θα σας πω, είναι ότι θέλουν να μαθαίνουν πολλές ειδήσεις και πολλά νέα. Τάχα για να ενημερώνονται, αλλά διαλύονται. Δεν τους μένει καθόλου χρόνος να βάλουν σε τάξη τη δική τους προσωπική ζωή. Και είναι τελείως αντιπνευματικό στοιχείο αυτό το να ξέρω πολλά γύρω από το τι κάνει ο άλλος και τι κάνει ο κόσμος. Βεβαίως με ενδιαφέρει να ξέρω τις γενικές γραμμές, αλλά οι λεπτομέρειες καταστρέφουν το ενδιαφέρον που πρέπει να έχουμε προς την προσωπική μας ζωή. Οπότε, από την αργία η περιέργεια, από την περιέργεια η αταξία και από την αταξία κάθε κακή. Όταν κανείς δεν έχει τάξη μέσα στην ζωή του, τότε κάθε κακό αναφύγεται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και κάτι άλλο. Είναι δηλαδή εκείνο που εκτός από το ότι οδηγούμεθα εις την περιέργεια, οδηγούμεθα και σε τρία μεγάλα κακά. Στην φιλευτία, στην φιλιδονία και στην φιλοδοξία. Ο άνθρωπος που αργεί, δηλαδή που τεμπελιάζει πνευματικά τώρα, ξεχνάει τρία μεγάλα του κακά. Τρεις μεγάλους εχθρούς που είναι η αγάπη του προς τον εαυτόν του, η αγάπη του προς την ειδονή και η αγάπη του προς την δόξα. Από τα κακά αυτά έρχεται η φιλοργυρία. Ο άνθρωπος ο οποίος αγαπά τον εαυτόν του υπερβολικά, την ειδονή και την δόξα, έχει ανάγκη από χρήματα. Διότι αυτά τα πάθη δεν μπορούν να ικανοποιηθούν αν δεν υπάρχουν χρήματα. Εξού και η φιλαργυρία. Η δε φιλαργυρία, ρίζα πάντων των κακών, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Από την φιλαργυρία έρχεται ο περισπασμός στα βιωτικά, μέρα νύχτα δουλειά. Πώς θα βγουν πολλά χρήματα? Από τον περισπασμό στα βιωτικά έχουμε την τελεία αγνωσία για τον Θεό. Πώς θα βρω χρόνο να ακούσω για τον Θεό ή να διαβάσω για τον Θεό ή να μελετήσω για τον Θεό? Και από την αγνωσία του Θεού τότε όλα τα πτέσματα. Αδελφοί μου, εκείνοι που μιμούνται τον Θεό ο εκείνοι που μιμούνται των θεών. Αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου των Παροιμιών, 31 κεφάλαιο, στίχος 18, αναφέρει και επαινεί την γυναίκα την Ανδρία και την Εργατική, εκείνη δηλαδή που μιμείται την Αγία Τριάδα, η οποία Αγία Τριάς εργάζεται. Και λέγει εκεί ο Σολομών, «Εγεύσατο η γυναίκα η Ανδρία και η Εργατική, ότι καλόν εστί το εργάζεστε, και ούκα πως βαίνεται ο λίχνος αυτής όλην την». Η γυναίκα αυτή έχει γευθεί ότι είναι καλό πράγμα να εργάζεται, και γι' αυτό το λιχνάρι της δεν σβήνει όλη τη νύχτα. Έτσι, πετυχαίνει την αυτάρκεια του σπιτιού της και ανακουφίζει τα οικονομικά βάρη του ανδρός. Πού αυτές οι γυναίκες σήμερα, που να μιμούνται την Αγία Τριάδα και να εργάζονται κι αυτές, και με τον τρόπον αυτόν, αντί να επιβαρύνουν με τις απαιτήσεις, πολλές φορές τις ματαιόδοξες, τα οικονομικά του σπιτιού, να ανακουφίζουν τα οικονομικά βάρη του ανδρός. Αυτή η γυναίκα έχει κατανοήσει πως «εν παντί μεριμνώντι ένεστι περισσόν, ο δε ειδής και ανάλγητος εν ενδία έστε». Έχει καταλάβει αυτή η γυναίκα ότι βεβαίως η εικόνα είναι για την γυναίκα, αλλά οπωσδήποτε ισχύει και για τον εργαζόμενο άντρα. Αυτή η γυναίκα λοιπόν έχει αντιληφθεί ότι αν έχει μέριμνα και εργάζεται, τότε θα υπάρχει πάντοτε περίσσευμα. Ο δε φιλίδωνος και αναίσθητος, αυτός δηλαδή που θέλει συνεχώς να κοιμάται, να ξεκουράζεται, γιατί πάντοτε πιστεύει ότι είναι κουρασμένος, και ο αναίσθητος πάντοτε εν ενδία έστε. Πάντοτε δηλαδή βρίσκεται σε ανάγκη. Τα πλούτη, αδελφοί μου, δεν είναι αστήρευτη πηγή, αλλά μπορούν να γίνουν αστήρευτα όταν βρίσκονται σε χέρια εργατικά. Γι' αυτό εν επιθυμίες εστί πάσα εργός, χείρες δε ανδρείων εν επιμελία. Δηλαδή, ο άεργος όλα επιθυμίες έχει. Ενώ τα χέρια των ανδρείων, ανδρών και γυναικών βρίσκονται σε συνεχή επιμέλεια. Ο άεργος έχει επιθυμίες οι οποίες έχουν σχέση με την διαφθορά και με την εξεθρίωση. Θέλει να μαρτάνει συνεχώς. Γι' αυτό και η εποχή μας, ξέρετε, έχει μεγάλη κλίση και έφεση προς την διαφθορά. Διότι με λίγα χρήματα, σήμερα, συγγνώμη, με λίγη εργασία σήμερα αποκτούμε πολλά χρήματα. Αυτό το έχουμε εμείς ιδιαίτεροι Έλληνες, ξέρετε. Θέλουμε με λίγη δουλειά να έχουμε πολλά χρήματα. Και ως εκ τούτου υπάρχει αεργία, όχι ανεργία. Άλλο πράγμα η αεργία και άλλο πράγμα η ανεργία. Άνεργος είναι αυτός που θέλει να δουλέψει αλλά δεν έχει που να δουλέψει. Άεργος είναι αυτός ο οποίος δεν θέλει να δουλέψει. Οπότε, όταν υπάρχει η αεργία, υπάρχει τάση για έκκλητη ζωή, για διεφθαρμένη ζωή. Υπάρχει δηλαδή επιθυμία. Ακόμη υπάρχει επιθυμία για αναγκαία πράγματα, γιατί εκείνος ο οποίος δεν δουλεύει δεν έχει και τα αναγκαία του πράγματα. Ακόμη εκείνος ο οποίος έχει την τάση και την αγάπη να εργάζεται είναι εκείνος ο οποίος εξασφαλίζει και το ψωμί του, αλλά συγχρόνως ξέρει να εργάζεται και τα πνευματικά πράγματα τα οποία αφορούν την ζωή την αιώνια. Εις την πνευματική ζωή, τι συνέπειες έχει η αεργία? Από την αεργία γεννιόνται οι σκέψεις οι οποίες είναι μάταιες. Και όταν κανείς βλέπει τον εαυτόν του να έχει σκέψεις μάταιες, πάει να πει ότι υπάρχει άεργη και οκνηρή ψυχή μέσα στον εαυτόν του. Εκείνος που εργάζεται έχει έναν εχθρό, ενώ εκείνος που μένει αργός έχει μοιρίους εχθρούς, λένε οι πατέρες. Ποιος είναι ο ένας εχθρός? Είναι η κόπωση. Κουράζεται κανείς βεβαίως, αλλά σώζεται από πολλές άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό και οι πατέρες όταν είχαν πειρασμούς σωματικούς, σαρκικούς, πήγαιναν αμέσως και έκαναν ένα εργόχειρο. Κάτι να σκάψουν, να κόψουν, κάτι να κάνουν, να κουραστούν. Να έχουν να αντιμετωπίσουν μόνο έναν δαίμονα, τον δαίμονα της κοπόσεως, αλλά να σωθούν από μυρίους άλλους και ιδιαίτερα των κυριότερων των σαρκικών. Γι' αυτό και διαβάζουμε εις την Φιλοκαλία «Ο εργαζόμενος, ενή δαίμονη, πολλάκης πολεμεί». Αυτός που εργάζεται, πολλές φορές με έναν δαίμονα έχει να πολεμήσει. Και υπ' αυτού θλίβεται, και από αυτόν τον ένα μόνον θλίβεται. Ο δε αργός υπομυρίων πνευμάτων εχμαλωτίζεται. Πρέπει να αντιληφθούμε πως εκείνο που ενδιαφέρει περισσότερο σχετικά με το θέμα της αργίας είναι τούτο. Ότι δεν πρέπει να βρισκόμεθα σε αργία για να μην γίνομαι κατοικητήριο δαιμονίων. Δεν υπάρχει σκοπός άλλος παρά μόνον τούτος. Ού περί ψαλμών, εν τη ημέρα εκείνη κατακρινεί ημάς ο Θεός. Ο Θεός δεν θα μας κατηγορήσει τότε εις την κρίση, εάν δεν διαβάσαμε όλους τους ψαλμούς. Ή αν δεν είχαμε μεγάλες προσευχές κάνει στη ζωή μας. Ουδέ περί της προσευχής αργίες, αλλά ότι την καταλήψη τούτο είσοδος γίνεται της δαίμωση. Αλλά θα κριθούμε εάν επιτρέψαμε ή δεν επιτρέψαμε να γίνουμε κατοικητήριων δαιμόνων. Αδελφοί μου, προσέξτε το σημείο αυτό. Πολλές φορές έχουμε τύψεις γιατί δεν διαβάσαμε μία πολύ μεγάλη ακολουθία και ως εκ τούτου πιστεύουμε ότι δεν πήγαμε καλά πνευματικά. Ή επειδή δεν κάναμε μία πολύ μεγάλη ελεημοσύνη. Ή ό,τι άλλο θέλετε. Ξέρετε γιατί θα κριθούμε εις την κρίση. Αν τελικά κατορθώσαμε να διασώσουμε μέσα μας την χάρη του Θεού ή μας εγκατέλειψε η χάρη του Θεού και γίναμε κατοικητήριο δαιμονία. Αυτό είναι τόσο αξιόλογο και βασικό, ώστε από εδώ να κρίνεται η στάση του κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό δεν μπορούμε ποτέ να κατηγορήσουμε έναν άνθρωπο εάν ξέρει να προσεύχεται πολύ ή λίγο. Ή προσεύχεται πολύ ή λίγο. Ή έχει πολύ ελεημοσύνη ή λίγη ελεημοσύνη. Ή διαβάζει πολύ ή διαβάζει λίγο. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν και με λίγη προσευχή να έχουν τη χάρη του Θεού. Και είναι άλλοι οι οποίοι διαβάζουν ώρες των νερών και παρά τα αυτά τίποτε μέσα τους δεν μένει. Και γίνονται κατοικητήριων δαιμόνων. Ο αργός είναι αντίθετος με το θέλημα του Θεού λοιπόν. Με την φύση του, με το πρότυπό του που είναι η Αγία Τριάδα και με ένα τελευταίο, με την κοινωνικότητά του. Έγραφε ο Απόστολος Παύλος. Ακούμεν την ας περιπατούντας εν ημίν ατάκτους, μη δεν εργαζομένους, αλλά περιεργαζομένους, έγραφε στη Θεσσαλονίκη, στους Θεσσαλονικείς. Μαθαίνω, έγραφε ο Απόστολος Παύλος, ότι κάποιοι από εσάς γυρίζουν μεταξύ σας και τάχα μιλάνε θέματα πνευματικά και δεν εργάζονται, αλλά περιεργάζονται. Δηλαδή, είναι τεμπελίδες. Και επειδή ο άνθρωπος έχει νου αϊκίνητο, όταν δεν καταγίνεται με τέχνη χρήσιμη και εργόχειρο, τότε το μυαλό του και η σκέψη του, αλλά και η γλώσσα του, τρέχει σε μάτια πράγματα. Από εδώ φαίνεται ότι δεν μπορεί να συντρέχει η πνευματική ζωή μαζί με την αργία. Διότι εκείνο που αποτελεί βασικό στοιχείο στην πνευματική ζωή, και εκείνο δηλαδή που αποτελεί, είναι η εργασία. Γι' αυτό και επίσης ο Απόστολος Παύλος είπε «Ήτης ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο». Αυτός που δεν θέλει να εργάζεται, δεν πρέπει και να τρώει. Και για να στηρίξει αυτόν τον λόγο ο Απόστολος Παύλος, πρόβαλε τον ειδικό του εαυτό. «Αυτή γαρίδατε, πώς δημιμήστε ημάς». Εσείς οι ίδιοι έχετε δει πως πρέπει να μας μιμήσετε, ότι ου κοιτακτήσαμεν εν ημίν, ουδέ δωρεάν άρτον εφάγομεν παράτινος. Δηλαδή, ότι δεν γυρίσαμε από σπίτι σε σπίτι, ούτε φάγαμε δωρεάν ψωμί από κανένα σας. Από εδώ φαίνεται ότι δεν μπορεί να συντρέχει, αυτό που είπα και προηγουμένως, πνευματική ζωή και τεμπελιά. Ούτε επίσης και εκείνοι οι οποίοι μπορούν να κηρύττουν τον Λόγο του Θεού, μπορούν να χρησιμοποιούν σε ένα επιχείρημα ακριβώς αυτό τους το ιδίωμα και τελικά να μην εργάζουν. Κάτι πρέπει οπωσδήποτε να κάνουν. Γι' αυτό και υπάρχει στην διδαχή των 12 Αποστόλων, υπάρχει ειδική διδασκαλία πώς πρέπει να φέρονται οι χριστιανοί στους χριστιανούς εκείνους οι οποίοι είναι επισκέπτες. Πραγματικά, από έναν τόπο σε έναν άλλον τόπο, κάποιοι χριστιανοί για μια περίοδο πήγαιναν ως επισκέπτες. Ακούτε λοιπόν, οι Απόστολοι, η διδαχή των 12 Αποστόλων, τι έγραφε. «Πας δε, ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου». Από την μία κοινότητα, ένας χριστιανός πήγαινε σε μια άλλη κοινότητα, από έναν τόπο σε έναν άλλον τόπο. Και τώρα οι Απόστολοι εδώ διδάσκουν πώς θα πρέπει να γίνεται η φιλοξενία των αδελφών από τόπο σε τόπο. Λοιπόν, ο καθένας που έρχεται εν ονόματι του Ιησού Χριστού, έρχεται και λέγει «Είμαι αδελφός σας». Δεχτείτο να τον δέχεστε. Έπειτα δε δοκιμάσαντε σε αυτόν γνώσεστε. Σύνε συνγαρέξετε. Δεξιάν και αριστεράν. Μετά όμως να τον δοκιμάζετε. Έχετε μυαλό. Να γνωρίζετε το δεξιό από το αριστερό. Ή μεν παρόδιος εστίν ο ερχόμενος, βοηθείτε αυτό όσον δύναστε. Εάν είναι περαστικός, βοηθήστε τον όσον είναι δυνατόν. Ούμεν είδε προς εμάς ημί 2-3 ημέρας, εάν ή ανάγκη. Δεν θα μείνει παραπάνω να τον φιλοξενήσετε, παραπάνω από 2-3 ημέρες. Πόσο φοβερό είναι που μαθαίνουμε άνθρωποι να πηγαίνουν σε σπίτια αδελφών που μπορούν να ξέρουν ότι είναι χριστιανικά σπίτια και να κάνουν εκμετάλλευση. Και να μένουν εκεί μήνα, 2 μήνες. Και να κάθονται και με τον τρόπο αυτόν να δίνουν την εντύπωση πως τάχα είναι μια επίσκεψη αδελφού προς αδελφό. Λοιπόν, ή δε θέλει προς εμάς καθίστε, αν όμως θέλει να καθίσει σε εσάς. Τεχνίτισον εργαζέστο και φαγέτο. Εάν έχει κάποια τέχνη, θα εργαστεί και θα φάει. Ή δε ούτε έχει τέχνη, εάν δεν είναι με κάποια τέχνη, κατά την σύνδεση ημών προνοήσατε. Λάβετε τα μέτρα σας, πώς πρέπει αυτόν τον άνθρωπο να του δώσετε κάτι να κάνει. Πώς μη αργός με θυμόν ζήσετε χριστιανός. Δεν πρέπει να ζήσει μεταξύ σας αργός χριστιανός. Ή δου θέλει, ουτοποιήν, αν δεν θέλει να κάνει έτσι, όπως σας το προστάσουμε, χριστέμπορος εστί. Εάν δεν θέλει να εργαστεί, και θέλει να πει ότι εγώ ήρθα για σας να καθίσω να με φιλοξενήσετε, να σας δω, να με δείτε και να καθίσει παραπάνω από 3 μέρες και δεν θέλει λοιπόν να λάβει μέρος σε μια εργασία που του πείτε, τότε μάθετε ότι αυτός είναι όχι αδελφός, αλλά χριστέμπορος. Έμπορος του Χριστού. Δηλαδή προσπαθεί να κάνει εκμετάλλευση. Προσέχετε από τον τιούτο. Έχετε το νου σας, τα μάτια σας ανοιχτά από αυτούς τους τύπους. Αδελφοί μου, αν προσέχαμε την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και των Πατέρων, των Αποστόλων και των Πατέρων, πολλά πράγματα θα είχαμε προφυλάξει και για τον εαυτό μας και για τους άλλους, αλλά και για να μην ακούγονται σκάνδαλα στους τρίτους ανθρώπους. Λοιπόν, υπάρχουν περιπτώσεις που κανείς λέγει, ναι, αλλά εγώ έχω κάποιον χρόνο που τελικά δεν ξέρω τι να κάνω, έχω πλήξει. Διότι είναι η εργασία μου τέτοια, η οποία μου αφήνει κάποια περιθώρια, κάτι να κάνω. Αλλά δεν ξέρω τι να κάνω. Μόλις χθες μου έλεγαν, δύο περιπτώσεις είχα χθες που μου είπαν ότι δεν ξέρω τι να κάνω, έχω ελεύθερο χρόνο και δεν ξέρω τι να κάνω και κάνω κάτι άλλο. Και με ρωτούσαν αν είναι κάτι καλό αυτό ή όχι. Λοιπόν, προσέξτε με. Ένας που έχει χρόνο, αν διαθέτει και αγάπη, και σύνδεση, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Ειδικότερα, βεβαίως, για τον θέμα των γυναικών που πολλές φορές βγαίνουν έξω να εργαστούν, γιατί τάχα δεν έχουν τι άλλο να κάνουν. Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, που αυτό είναι ενδεικτικό, Πώς μπορεί κανείς να κινείται όταν υπάρχει περίσσια χρόνο, αλλά συγχρόνως και πίστη εις τον Θεό και αγάπη στους αδελφούς. Λοιπόν, κάποια Μαρία Περεσόνη, Ιταλίδα, η οποία κατοικεί εις το Τωρίνο, εις την Βόρεια Ιταλία. Γι' αυτήν έχει γράψει ο παγκόσμιος τύπος. Τι έκανε? Κάθε απόγευμα αφήνει το σπίτι της και γυρίζει στις γειτονιές, μαζεύοντας άχρηστα και παλιά αντικείμενα που τις δίνουν πρόθυμα οι νοικοκυρές. Με τα χρήματα που παίρνει από αυτά που συγκεντρώνει, πουλώντας τα, έχει σπουδάσει μέχρι σήμερα 22 φτωχά παιδιά. Έγιναν αυτά από αυτά άλλοι γιατροί, δικηγόροι, καθηγητές, μηχανικοί. Αυτή την δουλειά την κάνει η κυρία Μαρία Περεσόνη 12 χρόνια, χωρίς να έχει κουραστεί. Και όλα αυτά εις το όνομα του Αγίου μας Τριαδικού Θεού. Αδελφοί μου, όταν κανείς έχει αγάπη και έχει και λίγο μυαλό, τότε μπορεί πολλά πράγματα να κάνει ώστε να μην πέφτει εις το αμάρτημα της αργίας. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας και με αυτό θα πιστούμε ότι οι περισσότερες αμαρτίες μας οφείλονται στην αργία. Γι' αυτό και οι πολυχωροί, γι' αυτό και οι μοιχείες που υπάρχουν μες στις οικογένειες, γιατί υπάρχει χρόνος για να κάνουμε αμαρτίες. Οι παλιές οικογένειες με τα πολλά παιδιά και με τους λίγους πόρους δεν είχαν περιθώριο να σκέπτονται τέτοιου είδους αμαρτίες. Γι' αυτό, εκείνο που θα μπορέσει να βοηθήσει την γυναίκα να επανέλθει είναι να μην έχει χρόνο ελεύθερο. Πάντοτε να τον αξιοποιεί όταν περισσεύει από την οικογένεια προς δόξα του Θεού. Δύο είδη αργίες όμως επιτρέπουν. Η αργία από τις αμαρτίες μας, από τα πονηρά έργα, και η αργία κατά τα εκκλησιαστικά σε εορτάς και Κυριακάς. Αδελφοί μου, ο Άγιος Εφραίμος Ήρος ζητάει στην προσευχή του: «Κύριε και Δέσποτα της ζωής μου, Πνεύμα αργίας μη μη δώσει. Εμείς ας προσθέσουμε μαζί με την ευχή αυτή: μη δώσεις, Κύριε, ημέρε της ζωής μου, ετόσον ολίγε και σύντομη, να κυλήσουν εις την ματαιότητα του κοσμικού φρονήματος και εις την απραξία. Μη με αφήσεις να θάψω τα τάλαντα που μου ενεπιστεύθεις εις την γην της λύθης και της οθνηρίας. Κάμε να μένω άγρυπνος εις κάθε έργο αγαθό, με μοναδικό στόχο την αιωνιότητα. Αμήν».
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

0: Ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σών οικετών και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού, διαβολικούτε και ανθρωπίνου και μη αποστήσεις αφημών την συνβοήθειαν. Μη δε βαρυτέρας τη ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γάρ ουχή ικανή προς τον ικάν τον αντιπίπτοντα. Σι δε δυνατός η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, συν τες επουρανίες δυνάμεσιν, ακατακρίτως αναπέμπομένσι και την ευάρεστόνσι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν, καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής. Αμήν.
1: Ήρμων και ελεήμων, μακρόθυμε και πολυέλεα και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σών οικετών, και ρίσε ημάς από παντός πειρασμού διαβολικούτε και ανθρωπίνου, και μη αποστήσεις αφημών την συν βοήθειαν, μη δε βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν. Ημείς γαρούγηκαν οι προστονικάν τα αντιπίπτοντα, σι δε δυνατόν η Κύριε εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων. Σώσον ημάς ο Θεός εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την Χριστότητά σου, όπως εις ελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το Άγιον σου θυσιαστήριον, των μακάριων και τρισάγιων ύμνων, σύντες επουρανίες δυνάμες να κατακρίτως αναπέμψω μένση και την ευάρεστόν σου και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθόμεν της αιωνίου ζωής.

Σαν σήμερα, 12 Ιανουαρίου του 1974, εξελέγει Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, σε διαδοχή του αντικανονικά εκλεγμένου προεπταετίας Ιερώνυμου Κοτσώνη, ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σεραφείμ Τίκας.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε τις επιλεγμένες ραδιοφωνικές αναγνώσεις από το περιοδικό Αχιλλείου Πόλης. Από το τεύχος 15 παρουσιάζουμε απόσπασμα από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον μεγάλων προκλήσεων και αλλαγών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να διατυπώσει τον δικό της λόγο για τον άνθρωπο, την κοινωνία και το μέλλον της Υπήρου μας. Στο σημερινό απόσπασμα, ο Μητροπολίτης Αυστρίας Αρσένιος προσεγγίζει το ερώτημα της σχέσης Ευρώπης και Ορθοδοξίας, αναζητώντας τις πνευματικές ρίζες και τις προοπτικές της κοινής μας πορείας.
2: Στην ευμετάβλητη ιστορία περί της έννοιας και της ιστορικής

0: Ηράκλειος Γιώζεφ Ράτσιγκερ την σφοδρή επιθυμία των εθνών της Ευρώπης να θέλουν να αποτελέσουν μία ένωση, μόνον εξαιτίας κάποιου ενδεχομένου διάλυσης ή καταστροφής από εσωτερική ή εξωτερική απειλή. Μέσα από αυτήν την οπτική γωνία θα προσπαθήσει η ελαχιστότητά μου να αναλύσει τους εξωτερικούς ή εσωτερικούς κινδύνους που απειλούν το ειρηνικό οικοδόμημα της Γυραιάς Ηπείρου. Ακόμη και αν κατά το παρελθόν η πορεία ή το όραμα για μια ηνωμένη Ευρώπη κατανοούνταν με την έννοια ενός μονόδρομου και ο συνασπισμός όλο και περισσότερων ευρωπαϊκών κρατών ως εγγύηση της ειρήνης και της αρμονίας, αποδείχτηκε τελευταίως ότι η ευρωπαϊκή ιδέα στηρίζεται σε ασταθή θεμέλια, ενώ ταυτοχρόνως καλείται να αντιμετωπίσει πολλά και διάφορα φαντάσματα. Κίνδυνο για το ευρωπαϊκό όραμα δεν αποτελεί μόνον η πρόσφατη έξοδος της Γυραιάς Αλβιώνος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γενικότερα κάθε μορφή ριζοσπαστικοποίησης προς οποιαδήποτε πολιτική κατεύθυνση, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι κινδυνεύει το όραμα των Ευρωπαίων προγόνων μας με στόχο την πολιτική ενότητα της Ευρώπης για την διατήρηση της ειρήνης και της ασφάλειας της Γυραιάς Ηπείρου. Ο μόνιμος πια κίνδυνος της τρομοκρατίας και ο φόβος, ο οποίος με κάθε νέο χτύπημα σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη διαρκώς αυξάνει, καθώς και οι ροές των προσφύγων που σε πολλούς δίνουν την εντύπωση ότι πρόκειται για ένα τεράστιο εθνοθρησκευτικό παλιρροϊκό κύμα, το οποίο απειλεί να πλημμυρίσει τη χώρα φιλοξενίας τους, προκαλούν ανησυχίες και υποψίες που μελλοντικώς θα διαμορφώσουν ουσιαστικά τον τύπο του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού. Ένας Ρώσος φιλόσοφος τόνιζε στα πρόθυρα της προηγούμενης χιλιετίας στις αναλύσεις της εποχής του τα κάτωθη. Στην ιστορία, όπως και στη φύση, υπάρχει ένας ρυθμός, μία ρυθμική εξέλιξη των εποχών και μία αλλαγή των πολιτισμικών τύπων. Άμποτη και πλημμυρίδα, ανάκαμψη και παρακμή, ρυθμός και περιοδικότητα αποτελούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ζωής. Ομιλούμε περί οργανικών και κριτικών, περί πολύ σκοτεινών και πολύ φωτεινών, περί ιερών και κοσμικών εποχών. Εμείς καλούμεθα, κατά την ιστορική στιγμή της μετάβασης σε μία νέα εποχή, στο να την βιώσουμε. Ακόμη κι αν τέτοιες εποχές φαίνονται να είναι ταραχώδεις και ασταθείς, αποτελούν ωστόσο για εμάς κατευθυντήριες αρχές και, ως εκ τούτου, στην ουσία σημεία καμπής της ιστορίας. Είμαι σαφώς πεπισμένος ότι βρισκόμαστε σήμερα σε ένα τέτοιο σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, με αποτέλεσμα όχι να αφήσουμε απλώς εποχή, αλλά κατά κύριο λόγο να χαράξουμε τη νέα που βρίσκεται πρώτων πυλών. Τούτο σημαίνει ότι θα πρέπει, για μια Ευρώπη με μέλλον, να πάρουμε άμεσα καλομελετημένες αλλά και τολμηρές αποφάσεις. Για μια Ευρώπη του μέλλοντος, που θα έχει ως κρυπίδα έναν αληθινό ανθρωπισμό, ο οποίος, κατά την ταπεινή μας άποψη, και πρέπει να συνεχίσει να έχει, χριστιανικές ρίζες. Με την ιδιότητα λοιπόν του Ιεράρχου, αναρωτήθηκα ποιον ρόλο πρέπει και καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία και Θεολογία στην Ευρώπη, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα. Τι σημαίνει Ευρώπη για την Ορθοδοξία και, αντιστρόφως, τι σημαίνει Ορθοδοξία για την Ευρώπη?
1: Ευρώπη και Ορθοδοξία. Όταν το 1981 η Ελληνική Δημοκρατία γινόταν το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα το μοναδικό μέλος αυτής της κοινότητας, αλλά και της μετέπειτα Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τον Ορθόδοξο πληθυσμό να αποτελεί την πλειοψηφία των καθόλου πολιτών της. Με την ένταξη αργότερα της Κυπριακής Δημοκρατίας το 2004, των χωρών της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας το 2007, αυξήθηκε κατά συνέπεια σε σημαντικό ποσοστό και ο αριθμός των Ορθοδόξων πιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σήμερα, 7 από τις 14 αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες έχουν τις έβρες τους σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι λοιπές αυτοκέφαλες Ορθόδοξες Εκκλησίες αντιπροσωπεύονται στις διάφορες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσα από την ύπαρξη ενωριών ή και επισκοπών. Τούτο οφείλεται και στις προσπάθειες του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο κατέχει βεβαίως έναν ηγετικό ιστορικό ρόλο. Κατά συνέπεια, κατοικούν στον σημερινό ευρωπαϊκό χώρο Ορθόδοξοι πιστοί από τις καθόλου 14 αναγνωρισμένες αυτοκέφαλες εκκλησίες. Το Ορθόδοξο

0: Πλήρωμα αποτελεί πλέον ένα αναπόσπαστο θρησκευτικό και πολιτιστικό τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακούσαμε το πρώτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κυρίου Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, ο συγγραφέας στρέφει την προσοχή του στο ανθρωπιστικό πρόβλημα της σύγχρονης Ευρώπης και στη συμβολή της Ορθοδοξίας στον δημόσιο διάλογο.
1: Πίσω από τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις κρύβεται πάντοτε ένα βαθύτερο ερώτημα. Ποιος είναι ο άνθρωπος και πάνω σε ποια θεμέλια μπορεί να οικοδομηθεί μια αληθινή κοινότητα? Ο συγγραφέας επιχειρεί να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα.
2: Το ευρωπαϊκό ζήτημα ως ανθρωπιστικό ζήτημα. Ο Πάπας Φραγκίσκος τόνισε μεταξύ άλλων στην εγκύκλειό του Laudatio Si τον ενεργό ρόλο του Οικουμενικού μας Πατριάρχου επί των διαφόρων περιβαλλοντικών ζητημάτων. Ο Ποντίφικας μάλιστα ανέλησε την βασική θέση του Παναγιωτάτου, η οποία, κατά την ταπεινή μας άποψη, αποτελεί και την απάντηση στα προβλήματα που πλήττουν την γυραιά Ήπειρο. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Ταυτοχρόνως, ο Βαρθολομαίος μας παραπέμπει στις ηθικές και πνευματικές ρίζες των περιβαλλοντικών ζητημάτων, γεγονός που μας αναγκάζει να αναζητήσουμε λύσεις όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο, αλλά στην αλλαγή συμπεριφοράς του ανθρώπου. Αλλιώς, θα καταπολεμούμε μόνον τα συμπτώματα των προβλημάτων. Μας προτείνει να μεταβούμε από την κατανάλωση στη θυσία, από την απληστία στην απλοχεριά, από την κατασπατάληση στην ικανότητα του μοιράζειν, σε ένα είδος άσκησης. Σε αυτό το σημείο βρίσκεται το βασικό πρόβλημα της εποχής μας σε όλους τους τομείς. Η μόνιμη προσπάθεια να καταπολεμήσουμε μόνον τα συμπτώματα είχε ως αποτέλεσμα πολλά από τα ζητήματα της Ευρώπης να εμφανίζονται εκ νέου και η αρμονία μεταξύ των λαών που επιτεύχθηκε ύστερα από πολύ κόπο να μετατρέπεται σταδιακώς σε μια κακοφωνία. Τούτο βίωσα και προσωπικώς κατά την διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην πατρίδα μας, όπου πολιτικές και δημοσιογραφικές θέσεις όλων των κομμάτων ανεξαιρέτως έδιδαν την εντύπωση ότι παλές και δοκιμασμένες φιλίες εν μία νυχτή είχαν καταρρεύσει. Το ευρωπαϊκό πρόβλημα, κατά συνέπεια, είναι σε αυτή τη συνάφεια ανθρωπιστικό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα βασικά της αντίληψης του ανθρώπου. Ο ανθρωποκεντρικός ουμανισμός, ο οποίος κυριάρχησε από την περίοδο της αναγέννησης και της υπαρξιακής φιλοσοφίας και εφ' εξής κυρίως στην Ευρώπη, απέδειξε μέσα από τα πολυταρχικά ευρωπαϊκά πολιτικά συστήματα των τελευταίων αιώνων ότι ένας ανεξάρτητος από τον Θεό ανθρωπισμός μπορεί να οδηγήσει σε μία αυτοθεοποίηση του ανθρώπου που καταλήγει σε έναν απολυταρχισμό, καταστρέφοντας ταυτοχρόνως κάθε μορφή κοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων. Βεβαίως, κατανοώ πλήρως ότι αυτή η τάση ήλθε ως αντίδραση στο θεοκρατικό καθεστώς του Μεσαίωνα, κυρίως στη Δύση. Ο απολυταρχισμός αποτελεί στην περίπτωσή μας προϊόν μιας ανθρώπινης αντίληψης, η οποία επιχειρεί ως απόλυτο δόγμα, με την αρνητική του έννοια, να επιβάλλει το ιδεολόγημα ενός ανθρώπου ή μιας ομάδος ανθρώπων στο σύνολο της ανθρωπότητας. Έτσι, το ιδεολόγημα παρουσιάζεται ως η αλήθεια, η οποία θεωρείται ως εκ του μηδενός δημιούργημα του ανθρώπου για τον άνθρωπο. Με την ως άνω αντίληψη περί αλήθειας, η οποία αποτελεί πια ανθρώπινο καταζέβασμα και κατά συνέπεια ιδεολόγημα, το οποίο υπόκειται στη ροή του χρόνου, αφού και ο άνθρωπος που το δημιούργησε υπόκειται στη μεταβλητότητα, η αλήθεια σχετικοποιείται. Τονίζουμε ιδιαιτέρως στη συνάφεια αυτή την έννοια της αλήθειας, αφού είμαστε βέβαιοι ότι η σύγχρονη κοινωνία της Ευρώπης παρουσιάζει μια βαθιά κρίση της ταυτότητάς της, η οποία είναι απόρρια της αντίληψής της περί της αλήθειας. Η σχετικοποίηση της αλήθειας της αφαιρεί το χαρακτηριστικό της απολυτότητος. Κατά συνέπεια, η αλήθεια πρέπει όχι μόνο να ορίζεται εκ νέου κατά εποχές, αλλά και να δημιουργείται εκ νέου συνεχώς. Σήμερα λοιπόν, που βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής της ιστορίας της Ευρώπης, καλούμεθα να ορίσουμε εκ νέου την αλήθεια, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα ιδεολόγημα της αλήθειας για το μέλλον. Το ερώτημα, το οποίο όμως τίθεται, είναι σε ποιο βαθμό θα σχετικοποιούνται και οι μέχρι τούδε απολύτως αναγνωρισμένες αξίες της ελευθερίας, της ισότητος, της αδελφοσύνης ή ακόμη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία εξαρτώμενα πια από τον ρου της μεταβλητότητας, θα πρέπει εκ νέου να ορίζονται ή ακόμη και να αναθεωρούνται. Η τάση της ιστορίας της φιλοσοφίας, αρχής γενομένης από τον φιλόσοφο Χέγγελ, να ταυτίζεται η αλήθεια με την λογική, μας οδήγησε στο γεγονός της σχετικοποίησης των πάντων και αυτός είναι στην πραγματικότητα ο κίνδυνος της σύγχρονης Ευρώπης. Ο καρδινάλιος Τζόσεφ Ράτσιγκερ το 2005, κατά την διάρκεια έναρξης της σύγκλησης του Κολεγίου των Καρδιναλίων για την ανάδειξη του νέου Πάπα Ρώμης, από το οποίο μετέπειτα εξελέγει ως ο νέος Πάπας Βενέδικτος 16, έκανε λόγο περί της δικτατορίας της σχετικοποίησης, η οποία δεν αναγνωρίζει καμία απόλυτη αλήθεια, εκτός από αυτήν της γενικής σχετικοποίησης. Η σχετικοποίηση λοιπόν της αλήθειας επέσυρε κατά συνέπεια και τον κίνδυνο της σχετικοποίησης των καθόλου αξιών, συμφώνως του πνεύματος της ανθρώπινης μεταβλητότητας. Έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη, αναγνώριση, οι οποίες διαμόρφωσαν την ιδέα περί Ευρώπης, φαίνεται να αποτελούν μέσα στο νέο οικονομοκεντρικό κόσμο μας, ο οποίος τοποθετεί πάνω από την ανθρώπινη αξιοπρέπεια τον κανόνα του κεφαλαίου, απειλεί για την ενότητα της γυραιάς Υπήρου. Η ευρωπαϊκή κοινότητα ως κοινωνία είναι βαθύτατα διχασμένη εξαιτίας σχισματικών ρευμάτων που την διαποτίζουν, με αποτέλεσμα πολλές φορές να προκρίνεται ως λύση ο μονόδρομος για την αντιμετώπιση ιδιωτικών ζητημάτων. Εδώ καθρεπτίζεται μια σοβαρή κρίση της εμπιστοσύνης που αφορά στην ευρωπαϊκή ιδέα.
1: Ακούσαμε το δεύτερο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη», του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος εξετάζεται η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στον Ευρωπαϊκό Ανθρωπισμό και η έννοια του προσώπου ως θεμέλιο μιας αυθεντικής κοινωνίας.
1: Η Ευρώπη αναζητά ξανά τα θεμέλια της. Η Ορθόδοξη παράδοση προτείνει μια διαφορετική κατανόηση του ανθρώπου, όχι ως απομονωμένου ατόμου, αλλά ως προσώπου που ολοκληρώνεται μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Ας ακούσουμε τη συνέχεια του άρθρου.
2: Ορθόδοξη θεολογία και ευρωπαϊκός ανθρωπισμός. Η αποτομή της θεολογίας από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα κατά τις τελευταίες δεκαετίες είχε ως αποτέλεσμα να μην είναι ικανός ο άνθρωπος να αναγνωρίζει πια κάποια απόλυτη αλήθεια. Η εκοσμίκευση με την έννοια της ανθρωποποίησης και αποιεροποίησης του θείου δεν επέφερε μόνο την κρίση της πίστεως στις εκκλησίες της Δύσης, αλλά καθρεπτίζεται και στην κρίση της διαμόρφωσης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Οι άνθρωποι χάνουν την εμπιστοσύνη τους, αφού πλέον δεν μπορούν να εναποθέσουν τις ελπίδες τους για το μέλλον, μήτε στις ευρωπαϊκές δομές, μήτε όμως και στην Εκκλησία σε πολλές περιοχές. Η Ορθόδοξη Θεολογία και Εκκλησία καλείται να διαδραματίσει, ιδιαιτέρως εν μέσω αυτής της κρίσεως της πίστεως, έναν σημαντικό και καταλυτικό ρόλο. Ο επίσκοπος Διοκλίας και ομότιμος καθηγητής του εν Οξφόρδη Πανεπιστημίου, Κάλιστος Γουέρ, προσπαθούσε μεταξύ άλλων να συνδέσει το χριστιανικό μήνυμα της σωτηρίας με τα ευρωπαϊκά γνωρίσματα της συμμετοχής, της αλληλεγγύης και της αναγνώρισης. Στην αποσύνδεση του μηνύματος της σωτηρίας από τα οσάνο γνωρίσματα, που πραγματοποιώντας εξαιτίας της εκοσμίκευσης και της σχετικοποίησης, βρίσκεται η ρίζα του προβλήματος της κρίσης πίστεως. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Άγιος Διοκλίας. Το χριστιανικό μήνυμα σωτηρίας μπορούμε κάλλιστα να το συνοψίσουμε σε έννοιες όπως συμμετοχή, αλληλεγγύη και αναγνώριση. Η συμμετοχή αποτελεί την έννοια κλειδί τόσο για την περί της Αγίας Τριάδος διδασκαλία, όσο και για την περί ενανθρωπίσεως διδασκαλία του Θεού Λόγου. Η πρώτη μας γνωρίζει πώς, όπως ο άνθρωπος μόνον δια της συμμετοχής του μαζί με άλλους καθίσταται πραγματικός πρόσωπο, έτσι και ο Θεός δεν είναι μία μονάδα, αλλά ενότητα τριών, που το καθένα κατοικεί μέσα στα άλλα δύο με τη δύναμη μιας αγάπης κίνησης αμοιβαίας αγάπης. Κατά όμοιο τρόπο και η διδασκαλία περί της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου αναφέρεται στη μετοχή ή συμμετοχή. Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Ανθρωπισμός έχει τις απαρχές του στον ορισμό του προσώπου όπως αυτό συνάγεται από την περί Θεού διδασκαλία. Η κοινωνία και η σχέση ως μορφή έκφρασης του Θείου αποτυπώνονται με λαγαρό τρόπο τόσο μέσα από το τριαδικό όσο και μέσα από το χριστολογικό δόγμα. Με την διατύπωση των δύο αυτών αληθιών της πίστεως, σημειώνει ο Γεώργιος Μαντζαρίδης, η Εκκλησία στην ουσία ξεπέρασε τις κλασικές αρχές της λογικής περί ταυτότητος και αντιθέσεως, δημιουργώντας νέες μορφές συλλογισμού και ζωής, οι οποίες μπορούν να χαρακτηριστούν ως τριαδικές και θεανθρώπινες. Δια του τριαδικού δόγματος άρθηκε η πόλωση μεταξύ υποκειμένου και αντικειμένου, ατόμου και κοινωνίας, ενώ δια του χριστολογικού η αντίθεση μεταξύ φυσικού και υπερφυσικού, πνεύματος και ύλης. Το τριαδικό δόγμα αποτελεί σε αυτήν την περίπτωση ομολογία της κοινωνίας των προσώπων και την τριαδική ομολογία του μυστηρίου. Από τα προηγούμενα απορρέει ένας ορισμός του προσώπου, ο οποίος μπορεί να αποβεί πολύ χρήσιμος για το μέλλον της ευρωπαϊκής μας κοινωνίας. Ο Μαριάνο Ντελγάντο προσπαθεί να διαβλέψει το ρόλο του χριστιανισμού για την Ευρώπη του αύριο, κυρίως μέσα από την πειθό της λογικής και την προπαγάνδα μιας νέας ηθικής που αφορά την ελευθερία της βούλησης.
3: Βεβαίως, ο Ντελγάντο έχει δίκιο όταν τονίζει τη σημασία της προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας ή του δέους και του σεβασμού έναντι του ιερού. Θα πρέπει όμως, ταυτοχρόνως, να παραπέμψουμε στις ρίζες της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου, του γάμου και της οικογένειας, οι οποίες αναμφιβόλως εκφράζονται μέσα από τον ορισμό του προσώπου. Κατά συνέπεια, δεν αρκεί μόνον μία αναδιατύπωση της ηθικής ή του ήθους, αλλά πρωτίστως μία εκ νέου ανακάλυψη του ορισμού του προσώπου, ο οποίος είναι στενά συνδεδεμένος με το χριστιανικό δόγμα. Το χριστιανικό δόγμα δεν είναι επομένως μία νομικήστικη διατύπωση μίας διδασκαλίας της πίστεως, αλλά πρωτίστως μία υπαρξιακή ομολογία της ζωής. Μία ομολογία της σχέσης που πηγάζει από την βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται περί ανθρωπίνου ιδεολογήματος, αλλά περί μίας αμετάβλητης θείας ιδιότητας, η οποία αντανακλάται στην ανθρωπότητα και οδηγεί στην θέωση. Ο καρδινάλιος Τζόζεφ Ράτσιγκερ διέκρινε στον κόσμο της Εσπερίας έναν δογματικό αρμητισμό που, σύμφωνα με τον καθηγητή Wolfgang Beinert, οδηγεί στην απαξίωση της έννοιάς του. Συγκεκριμένα αναφέρει τα κάτωθι. Το δόγμα κατανοείται ως ισχυρογνωμοσύνη, αδιαλαξία του πνεύματος, απαγόρευση της σκέψεως. Το να είναι κάποιος δογματικός και να ασχολείται με την δογματική θεωρείται στενοκεφαλιά και φαντασίωση. Τούτοτρόπως, το δόγμα χωρίζεται από την αλήθεια, χάνοντας ταυτοχρόνως την υπόστασή του. Αποκτά έτσι πραγματικός νομικό χαρακτήρα, νοείται ως φιλοσόφημα και δικαίως χαρακτηρίζεται ως αδιαλαξία του πνεύματος και απαγόρευση της σκέψεως. Δια την Ορθόδοξη Θεολογία, το δόγμα αποτελεί την οδό που οδηγεί στην αλήθεια, η οποία μας απελευθερώνει από το ψεύδος. Ο τόπος όπου βιώνεται το δόγμα μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι αναμφιβόλως η Θεία Λειτουργία.
1: Ακούσαμε το τρίτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη εκπομπή θα συνεχίσουμε με το τέταρτο μέρος της μελέτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνεχίζουμε την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας, κυρίου Αρσενίου. Στο σημερινό μέρος, η μελέτη εστιάζει στη Θεία Λειτουργία ως τόπο εμπειρίας της αλήθειας και ως πρόταση ζωής για τον σύγχρονο άνθρωπο.
1: Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν παραμένει μία αφηρημένη θεωρία. Γίνεται βίωμα μέσα στη λατρεία, στην κοινότητα και στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας. Από αυτή την αφετηρία συνεχίζεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η ευχαριστιακή εκκλησιολογία, όπως αυτή διατυπώνεται μέσα από την γραφίδα του μακαριστού Αγίου Περγάμου κυρίου Ιωάννου, εκφράζει με λαγαρό τρόπο το μυστήριο της κοινωνίας. Η μετοχή στη Θεία Λειτουργία δεν είναι πρωτίστως μία ομολογία μόνον της κοινωνίας, αλλά και μία ομολογία αποδοχής του μυστηρίου. Η θεολογία της ελπίδας, που απορρέει από την λειτουργική παράδοση της Ορθόδοξης Θεολογίας, είναι ένας από τους λόγους καταφυγής των πιστών στην σημερινή Ελλάδα της κρίσης, στη Θεία Λειτουργία, επειδή ακριβώς εναποθέτουν σε αυτήν, δηλαδή στη Θεία Λειτουργία, τις ελπίδες τους για ένα καλύτερο μέλλον. Η απογοήτευσή τους από τις διάφορες κοσμικές και πολιτικές δομές και διαρθρώσεις τους οδήγησε στο να επανανακαλύψουν το μυστήριο της Εκκλησίας μέσα από το γεγονός της Θείας Λειτουργίας, ως τόπο της ελπίδας. Η εμπειρία της αλήθειας, όχι με την έννοια ενός φιλοσοφικού μεγέθους με αποδοχή του ανθρώπου, αλλά ενός θεολογικού θείου μεγέθους, ως μιας αλήθειας που δεν αποτελεί ένα αφηρημένο ιδεολόγημα, αλλά που εμπειρικά κοινωνείται μέσα από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, κάνει δυνατή την ύπαρξή της, δηλαδή της αλήθειας. Τιουτοτρόπως, η αλήθεια καθίσταται πραγματικότητα και όχι ιδέα που χρήζει συνεχούς αναδιατύπωσης. Η Θεία Λειτουργία, ως εσχατολογικός τόπος στο παρόν, όπου το χριστιανικό δόγμα, δηλαδή η αλήθεια της πίστεώς μας, βιώνεται και κοινωνείται, δεν αποτελεί απλώς έναν εκκλησιολογικό τόπο, αλλά έναν τόπο όπου πραγματώνεται η ενότητα μεταξύ των ανθρώπων που καθιστά στη συνέχεια ικανή και την κοινωνική των ζωή. Το κυρίως ευρωπαϊκό ζήτημα και η Ορθόδοξη Θεολογία. Ο Χρήστος Γιαναράς δικαίως τόνισε ότι ο κοινός τόπος συμβίωσης διαφοροποιείται μόνον τότε όταν διαφορετικές υπαρξιακές ανάγκες ιεραρχούνται με διαφορετικό τρόπο. Εξαιτίας τούτου υπογράμμισε ότι «η ιεράρχηση των αναγκών μεταβάλλεται όταν μεταβάλλεται και η σημασία της ανθρώπινης ύπαρξης και συνύπαρξης». Εκ των άνω κατέληξε στο συμπέρασμα ότι στον κόσμο της Εσπερίας, λόγω της βασικής θέσης της να αποτελεί πρωτίστως μια κοινότητα επί τη βάση οικονομικών συμφερόντων και όχι επί τη βάση των αξιών, συντελείται μια μεταβολή των υπαρξιακών της θέσεων και αντιλήψεων. Τιουτοτρόπως και η Ευρώπη έχει απολέσει την βασική υπαρξιακή της δομή, δηλαδή μιας κοινότητας προσώπων και μεταβάλλεται σε μια κοινότητα του ατόμου, όπου το τελευταίο καταλαμβάνει κεντρική θέση μέσα στην κοινότητα. Τούτο είναι εμφανές στη σημερινή καταναλωτική μας κοινωνία, όπου η εκμετάλλευση του περιβάλλοντος και του συνανθρώπου μας δεν σχετίζεται με την αντίληψη μιας κοινωνίας προσώπων, στην οποία στηρίζεται η καθόλου ιδέα περί της Ευρώπης. Αν δεν καταφέρουμε να κερδίσουμε εκ νέου την εικόνα του προσώπου, πολύ φοβούμε ότι όχι μόνο τα ιδιωτικά συμφέροντα μεταξύ των κρατών, αλλά και τα ιδιωτελή συμφέροντα των ατόμων μέσα στο ίδιο το κράτος, θα επιφέρουν πολλαπλά σχίσματα μέσα στις κοινωνίες. Τα λόγια αυτά ηχούν ιδιαίτερα επίκαιρα στις ημέρες μας. Ο προβληματισμός για την Ευρώπη δεν αφορά απλώς θεσμούς, οικονομικές συμφωνίες ή πολιτικές ισορροπίες. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο. Αφορά το εάν ο άνθρωπος θα συνεχίσει να θεωρείται πρόσωπο, προορισμένο για κοινωνία και σχέση, ή εάν θα περιοριστεί στη λογική της ατομικής αυτάρκειας και του ιδιωτικού συμφέροντος. Η Ορθόδοξη Θεολογία προτείνει μία διαφορετική οδό. Μία οδό που ξεκινά από το μυστήριο της κοινωνίας, εκφράζεται στη Θεία Λειτουργία, και οδηγεί στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας προσώπων. Μιας κοινωνίας όπου η ελευθερία δεν αντιστρατεύεται την αγάπη, όπου η αλήθεια δεν καταργεί τον διάλογο και όπου η ενότητα δεν απαιτεί την ομοιομορφία.
1: ακούσαμε το τέταρτο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου. Όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Αχιλλείου Πόλης, έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Στην επόμενη και τελευταία εκπομπή θα ακούσουμε τον επίλογο της μελέτης.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, ολοκληρώνουμε σήμερα την ανάγνωση του άρθρου «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου. Στο τελευταίο μέρος της μελέτης, ο συγγραφέας συνοψίζει τους προβληματισμούς του για το μέλλον της Ευρώπης και τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η Ορθόδοξη Εκκλησία.
1: Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων. Η Ορθόδοξη Θεολογία δεν προτείνει πολιτικές συνταγές, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο κατανόησης του ανθρώπου και της κοινωνίας. Από αυτή τη βάση ολοκληρώνεται ο στοχασμός του συγγραφέα.
2: Η Ευρώπη βρίσκεται σήμερα ενώπιον μεγάλων προκλήσεων. Οι οικονομικές κρίσεις, οι κοινωνικές μεταβολές, οι μεταναστευτικές ροές, οι πολιτικές ανακατατάξεις και η κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς αποτελούν ενδείξεις βαθύτερων προβλημάτων. Πίσω όμως από όλα αυτά βρίσκεται ένα ουσιαστικότερο ερώτημα. Ποια είναι η εικόνα του ανθρώπου πάνω στην οποία οικοδομείται το ευρωπαϊκό οικοδόμημα? Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καλείται να λειτουργήσει ως πολιτικός παράγοντας, ούτε να υποκαταστήσει τους θεσμούς της κοινωνίας. Καλείται όμως να προσφέρει τη μαρτυρία της, να υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς μια οικονομική μονάδα, ένας καταναλωτής ή ένας φορέας δικαιωμάτων. Είναι πρόσωπο. Και ως πρόσωπο υπάρχει μόνον μέσα στη σχέση, την κοινωνία και την αγάπη. Η συμβολή της Ορθόδοξης Θεολογίας στην Ευρώπη δεν εξαντλείται στη διατύπωση θεωρητικών θέσεων. Βρίσκεται πρωτίστως στη μαρτυρία ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Ενός τρόπου που θεμελιώνεται στην ευχαριστιακή εμπειρία της Εκκλησίας. Ενός τρόπου που βλέπει τον άνθρωπο ως εικόνα Θεού και τον κόσμο ως χώρο κοινωνίας και ευθύνης. Η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια ανανέωση των πνευματικών της θεμελίων. Έχει ανάγκη να επανανακαλύψει εκείνες τις αξίες που διαμόρφωσαν την ιστορική της πορεία. Αξίες όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η ευθύνη, ο σεβασμός του προσώπου και η αναγνώριση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η Ορθοδοξία μπορεί να συμβάλλει σε αυτή την αναζήτηση, όχι με πνεύμα επιβολής, αλλά με πνεύμα διαλόγου. Όχι με αλαζονία, αλλά με ταπείνωση. Όχι με φόβο, αλλά με ελπίδα. Η ενότητα της Ευρώπης δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε οικονομικές ή πολιτικές συμφωνίες. Χρειάζεται ένα βαθύτερο ανθρωπολογικό και πνευματικό θεμέλιο. Χρειάζεται μια κοινή αντίληψη για τον άνθρωπο και τον προορισμό του. Η Ορθόδοξη Παράδοση διαθέτει πολύτιμη εμπειρία προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπειρία της κοινωνίας των προσώπων. Η εμπειρία της ελευθερίας που γεννιέται από την αγάπη. Η εμπειρία της αλήθειας που δεν επιβάλλεται, αλλά προσφέρεται. Μέσα σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται διαρκώς, η Ορθόδοξη Εκκλησία καλείται να παραμείνει πιστή στην αποστολή της, να μαρτυρεί το Ευαγγέλιο, να υπηρετεί τον άνθρωπο, να διαφυλάσσει την ελπίδα και να συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός μέλλοντος όπου η ενότητα δεν θα είναι αποτέλεσμα εξαναγκασμού, αλλά καρπός ελεύθερης κοινωνίας.
1: Ακούσαμε το πέμπτο και τελευταίο μέρος από το άρθρο «Ο ρόλος της Ορθοδόξου Εκκλησίας και Θεολογίας για την Ευρώπη» του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αυστρίας και Εξάρχου Ουγγαρίας κ. Αρσενίου, όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό «Αχιλλείου Πόλης», έκδοση της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε αυτή τη ραδιοφωνική ανάγνωση.

πενιχρόνιμων χειρών, εις το άγιον και υπερουράνιον σου θυσιαστήριον, εις ως μην ευωδίας, εις άφεσιν των αμαρτιών ημών και εις ηλασμών του λαού σου. Χάριτι και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

ο άνθρωπος και ο κόσμος ξεκίνησε από το μηδέν. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχε μια δύναμη να κινηθεί προς τα κάπου, αλλά αυτή η δύναμη του έχει δοθεί να κινηθεί προς τα κάτω. Αυτή η δύναμη που του έχει δοθεί στοχεύει σε ένα τέλος. Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι ο άνθρωπος πρέπει να πραγματοποιήσει κάτι. Ο Αριστοτέλης το έλεγε αλλιώς, ότι υπάρχει ένα στόχος όσα κάνουμε και ένα στόχος στη ζωή του ανθρώπου είναι όπως όταν κτίζει κάποιος μια οικία, ένα σπίτι. Υπάρχουν επιμέρους στόχοι, υπάρχουν να κατασκευάσουμε τους τοίχους, τα πλακάκια, τα κεραμίδια, τα υδραυλικά κτλ. Αλλά δεν είναι αυτοί οι στόχοι, οι τελικοί. Δηλαδή δεν έχει νόημα να καταναλώσουμε όλο το χρόνο και όλες τις οικονομίες στο να κατασκευάζουμε τα πλακάκια και να ξεχάσουμε ότι είμαστε σε ένα μέρος εργασίας με στόχο να γίνει όλο το σπίτι. Παρατηρούμε ότι στη ζωή μας υπάρχουν τέτοιοι επιμέρους στόχοι, να αναπτυχθούμε οικονομικά, να μεγαλώσουμε παιδιά, να αποκτήσουμε σχέσεις, αλλά συνήθως ξεχνάμε κάτι που το υποψιάστηκε ο Αριστοτέλης και το μεγαλύτερο μέρος της αρχαίας σκέψης, ότι πρέπει να υπάρχει ένας στόχος ο οποίος θα περιλαμβάνει όλους αυτούς τους στόχους. Και αν ο άνθρωπος αγνοήσει αυτό το στόχο, αν αγνοήσει ότι κτίζει ένα σπίτι και δεν πρέπει να ξεχαστεί σε όλα τα ενδιάμεσα, τότε ο άνθρωπος έχει αποτύχει σε αυτή την κινητικότητα και είναι ο πρώτος που θα υποστεί την οδύνη για αυτό το πράγμα. Ο Χριστός το είπε κάπως αλλιώς, λέει τι θα κερδίσετε αν σας αποκτήσετε όλο τον κόσμο αλλά χάσετε την ψυχή σας. Χάσετε δηλαδή αυτή την πραγματοποίηση που είναι βαθύτερα από όλους τους επιμέρους στόχους που έχετε στη ζωή σας. Από τη στιγμή τώρα όμως που ο άνθρωπος δεν μπορεί να βάλει το στόχο μόνος του, πρέπει να δούμε ποιος είναι αυτός ο στόχος και τι έχει να πει ο Άγιος Μάξιμος για αυτό το στόχο. Πριν προχωρήσουμε στη θεολογία του Αγίου Μαξίμου, σας είχα πει προηγουμένως ότι θα σχολιάσουμε μια τροπή που πήρε ο σύγχρονος κόσμος, η οποία ξεκίνησε από το 17ο αιώνα και έγινε πιο έντονη στις μέρες μας. Τι λέει αυτή η τροπή? Αυτή η τροπή λέει ότι όταν προσπαθούμε να εξηγήσουμε τον κόσμο, δεν θα βάζουμε τίποτα έξω από τον κόσμο. Όλα θα τα εξηγούμε με βάση τις δυνάμεις που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Έλεγε ο Σμόλιν, ένας νομπελίστας φυσικός, ότι η βασική αρχή της σύγχρονης επιστήμης είναι ότι εξηγούμε την ύπαρξη των πραγμάτων, των έμβιων, των φυσικών, τις κινήσεις τους, χωρίς να επικαλούμαστε κάποιες δυνάμεις που είναι έξω από αυτό το σύστημα που λέμε κόσμος. Αυτό είναι ακριβώς αυτός ο παραλογισμός, ο οποίος αν και στέκεται σε ένα μηχανικό επίπεδο, δεν μπορεί να βρει το βαθύτερο στόχο αυτής της κινητικότητας. Αυτό που το θεωρεί παράλογο ο Άγιος Μάξιμος, ότι δεν μπορεί ουδέν των γεννητών εαυτού τέλος εστί. Κανένας δεν μπορεί, είτε άνθρωπος είτε αυτός, είτε ο κόσμος όλος σαν κατασκευή, δεν μπορεί να έχει ορίσει ο ίδιος τον κόσμο, γιατί προήλθε εκ του μηδενός. Δηλαδή κάποτε δεν υπήρχε και δημιουργήθηκε. Επομένως πρέπει να μας πει κάποιος άλλος ποιο είναι αυτό το τέλος αυτής της κίνησης. Αυτό που σας είπα τώρα, που φαίνεται λίγο φιλοσοφικό καθαρά και δεν μας αφορά, όταν εκλαϊκεύεται και φτάνει στον καθημερινό

ανθρωπότητα, τότε γίνεται μηδενισμός. Όταν παράδειγμα με τη θεωρία της εξέλιξης ο Ντόκιν με τα βιβλία τα διάφορα που γράφει λέει ότι κατά βάθος υπάρχουν τα γονίδια και ο αγώνας για τη διάδοση από ένα άτομο στο άλλο, η φύση δεν νοιάζεται για τίποτα από όσα παθαίνεις εσύ, η φύση είναι αδιάφορη γιατί δεν υπάρχει πρόνοια με την έννοια που το καταλαβαίνουμε, υπάρχουν απλώς πληροφορίες οι οποίες διαδίδονται από κύτταρο σε κύτταρο. Αυτό τώρα που λέει ο Ντόκιν ή το άλλο που λέει ο Χόκιν, ο φυσικός, ότι ναι μεν έχει αρχή το σύμπαν, αλλά αυτό προήλθε από μια κβαντική διακύμανση της ενέργειας που έχει μέσα δυνάμει το κενό, δηλαδή από μια τυχαία, και από το τυχαίο προήλθαν όλα αυτά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν κανόνες τελικοί ούτε στόχοι τελικοί. Όταν κάτι προέρχεται από το τυχαίο, ναι μεν υπάρχουν νομοτέλειες, αλλά δεν υπάρχουν στόχοι. Αυτά που φτάνουν τώρα μεγάλοι επιστήμονες, οι οποίοι επηρεάζουν πάρα πολύ κόσμο, να τα λένε τόσο δυνατά, κατά βάθος έχουν ένα παραλογισμό, ο οποίος οδηγεί στο μηδενισμό και στην απελπισία. Αυτά τα πράγματα τα έχει σκεφτεί, τα έχει επεξεργαστεί όχι μόνο ο Άγιος Μάξιμος και όλοι οι μεγάλοι πατέρες, αλλά επειδή δυστυχώς στις μέρες μας, είτε λόγω γλώσσας, είτε γιατί δεν έχει δοθεί τόσο προσοχή σε αυτά που έχουν πει αυτοί οι μεγάλοι θεολόγοι της Εκκλησίας, αυτά τα πράγματα γνωρούνται.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας, με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν, Ελεγία Θεοτόκης τόσο, Ελεγία Θεοτόκης τόσο, Αλληλεγγύη Θεοτόκη Σώστον, Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν.
2: Οι επιστολές του γέροντος Ιωσήφ. Να την έχεις την επιστολή μου αντί γλύκισμα. Ο ίδιος ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, μέσα από τα σπήλαια και τις ασκητικές του καλύβες, έγραφε επιστολές με πνευματικές νουθεσίες στα πνευματικά τέκνα του. Ιδιαίτερα μετά την αγρυπνία και τη Θεία Λειτουργία, επειδή μετήχε εντονότερα στο Άγιο Εκείνο Φως, αναλάμβανε το έργο της συγγραφής των επιστολών. Γνώριζε ότι με τις επιστολές του μετέφερε πνευματική γνώση και χαρά σε αυτούς που δέχονταν τον λόγο του. Έγραφε: «Σήμερον έλαβον την επιστολή σου και έσπευσα να σου γράψω να την έχεις αντί γλύκισμα εις την γέννηση του Κυρίου». Οι επιστολές του όμως αυτές, ενώ περιέχουν πλήθος πληροφοριών για την καθημερινότητα της λυτής διαβίωσής τους, ταυτόχρονα ξεφεύγουν τα ανθρώπινα μέτρα στα πνευματικά θέματα. Έγραφε ο γέροντας: «Όταν η αγάπη του Κυρίου μας πυρπολήσει τη ψυχή του ανθρώπου, δεν κατέχεται υπομέτρων. Με πολύ πόθο και αγάπη για την ωφέλεια του πλησίον, κοπίαζε ο γέροντας τη συγγραφή των επιστολών. Ιδού λοιπόν πλήθος ανθρώπων, πλήθος χριστιανών, τρέχουν δια επιστολών, φωνάζουν, ζητούν από παντού τροφή της ψυχής, κλαίγουν, φωνάζουν, διψούν να είδωσει και να ομιλήσουν, ώστε και εκ της αλληλογραφίας δεν έχουμε καιρό ούτε να φάμε», έγραφε. Αυτές τις επιστολές του, σαν γλυκίσματα και εντρυφήματα πνευματικά, παραθέτει η Ιερά μας Μονή προς κάθε άνθρωπο. Τώρα μάλιστα που έχει παρέλθει η σύγχρονη γενεά του γέροντος, η οποία σε μεγάλο βαθμό δεν μπορούσε να κατανοήσει την ξένη ζωή του και γι' αυτό τον έθλιβε πολύ τρόπος. Επίσης, επειδή ζούσαν πολλά από τα πρόσωπα στα οποία απευθύνονται οι επιστολές, δεν ήταν δυνατόν να δημοσιευθούν προηγουμένως αυτούσιες, καθότι αφορούσαν προσωπικά θέματα των παραλειπτών ή ζητήματα προσώπων που τότε ζούσαν κοντά στον γέροντα. Τα τελευταία έτη είχαμε την ιδιαίτερη ευλογία να αποκτήσουμε και να βρίσκονται τώρα στο αρχείο της Μονής μας αυτόγραφες επιστολές του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, συνολικά 133. Με την ευκαιρία της επετείου των 60 χρόνων από την κοίμησή του, δημοσιεύουμε όλες τις επιστολές που έχουμε με χρονολογική σειρά και αυτούσιες, όπως είναι στο πρωτότυπο. Τα κείμενα των επιστολών μας παρέχουν την δυνατότητα να κατανοήσουμε από τη γραφίδα του ιδίου του γέροντος τους πνευματικούς αγώνες που κατέβαλε, προκειμένου να αποκτήσει το Άγιο Πνεύμα και να βιώσει την υιοθεσία, γεγονός που συνέβη στον γέροντα από τα αρχικά στάδια της μοναχικής του ζωής. Από τις επιστολές του θα έχουμε τη δυνατότητα επίσης να αντιληφθούμε την πρόνοια του Θεού Πατέρα μας και τον λόγο που αγίασε τόσο σύντομα το γνήσιο τέκνο του. Την πατρική αυτή στοργή και πρόνοια απήλαυσε ο γέροντας λόγω του υπερβάλλοντος θεϊκού πόθου του και των υπερφυσικών του αγώνων. Θα γνωρίσουμε ακόμα ποιους μόχθους και ποιες ευθύνες και κόπους ανέλαβε ως πνευματικός πατέρας που αγωνίζεται αποστολικά να οδηγήσει ψυχές κοντά στον Θεό. σε μια επιστολή του έγραφε, παραδείγματος χάρη: «Αδελφοί μου, δι' όλα όσα μου γράφεις, ιδού σε πληροφορώ και πίστητη ότι αγαπώ σε και την αλήθεια όλην σου λέγω, ότι ο αιμός πόθος, η καύσης της εμείς καρδίας, ο θείος μου έρος, ο φλογίζων διαρκώς την ψυχήν, δεν επιθυμεί άλλο, ή μη να σώσω ψυχάς, ή μη να προσφέρω εις τον γλυκύτατόν μας Ιησούν θυσίας λογικάς». Από τις επιστολές του επίσης προκύπτει ποιος είναι ο πνευματικός αγώνας στον οποίο πρέπει να επιδοθούν οι πνευματικοί μαθητές. Να δέχονται συμβουλές που προέρχονται από τη βαθιά αγιοπνευματική εμπειρία του πνευματικού τους πατέρα. Τι σημαίνει για τον πνευματικό πατέρα μαθητής που προοδεύει υπακούοντας και μαθαίνοντας, αλλά και τι ανυπάκουος ή και αδύνατος μαθητής που πρέπει να σωθεί μόνο από τους κόπους και την έμπονη προσευχή του, πράγμα όντως δυσκατόρθωτο για τους πολλούς. Δεν είναι πολλοί οι πνευματικοί πατέρες που έχουν την εν Χριστώ παρησία, μιμούμενη την κένωση και τη θυσία του ιδίου του Χριστού, να αντέχουν την πνευματική πάλη με τον άδη των αμαρτιών και λαθών των μαθητών τους. Λέγεται για κάποιον Αιγύπτιο αβά ότι όποιος γέροντας είχε ανυπόταχτο μαθητή και ήθελε να τον διώξει, εκείνος έλεγε: «Φέρετε τον αυτόν όδε», και με μακροθυμία και υπομονή τον έσωζε. Λίγοι όμως είναι και οι μαθητές που αναζητούν να έχουν συμπαραστάτες στην αδυναμία τους τέτοιους πατέρες, διότι ή αδυνατούν να τους αντιληφθούν, κυρίως λόγω της άγνοιας και αμιλίας, ή αδυνατούν να συναντήσουν τέτοιες μορφές λόγω της σπανιότητας των επιτυχημένων αυτών πατέρων.

Η επιστολογραφία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστή χρήζει μελέτης και έρευνας. Η αναχείρας έκδοση των επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί κατά κάποιο τρόπο στην πρόσκληση που είχε απευθύνει τότε αναπληρωτής και νυν ομότιμος καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, κύριος Νικόλαος Νικολαίδης, στο Διορθόδοξο Επιστημονικό Συνέδριο Γέροντας Ιωσήφου Ησυχαστής, Άγιο Όρος, Φιλοκαλική Εμπειρία. Έλεγε ο κύριος Νικολαίδης: «Οπωσδήποτε το κεφάλαιο «Επιστολογραφία του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού» χρήζει μελέτης, επανεξέτασης και έρευνας πολλής. Γι' αυτό κρίνω εύκαιρον εδώ να εισηγηθώ, χωρίς με αυτό να υποτιμάται η υπάρχουσα φιλόπονη έκδοση της Ιεράς Μονής Φιλοθέου, ότι ίσως θα πρέπει ή μάλλον είναι ανάγκη να υπάρξει μια νέα προσπάθεια ανέβρεσης και έκδοσης όλων των επιστολών του Γέροντος. Έτσι πιστεύω θα μπορέσουμε καλύτερα να γνωρίσουμε εκ του σύνεγγης το γράμμα και το πνεύμα του Γέροντος, θα έχουμε τη δυνατότητα να κατατάξουμε χρονολογικά τις επιστολές, να γνωρίσουμε τα ακριβή ονόματα των παραληπτών, να μελετήσουμε την εσωτερική προοδευτική συνοχή και αλληλεξάρτησή τους και ακόμη θα μπορούμε να συνεξετάζουμε τη λειτουργική συνοχή προσώπων και γεγονότων, τα οποία μνημονεύονται σε αυτές, και έτσι να βγάλουμε ασφαλέστερα συμπεράσματα. Με τον τρόπο αυτό, πιστότερα φρονώ, θα διαφανεί ο εμπειρικός πλούτος και η προσφορά του Οσίου Γέροντος». Πολλά πνευματικά του παιδιά συμβούλευε, καθοδηγούσε και παρηγορούσε με τις επιστολές του ο Όσιος Γέροντας. Λαϊκούς, ανθρώπους που επιθυμούσαν να γίνουν μοναχοί, μοναχούς, μοναχές, συγγενείς του που λόγω οικογενειακής παραδόσεως είχαν τάσεις προς τον μοναχισμό, κληρικούς και άλλους. Δυστυχώς όμως πάρα πολλές επιστολές ή δεν σώθηκαν καθόλου γιατί χάθηκαν πριν φτάσουν στους παραλήπτες λόγω προβλημάτων που υπήρχαν στις δύσκολες συγκυρίες του πολέμου ή δεν διασώθηκαν από τους παραλήπτες. Νομίζουμε ότι και κάποιες δεν μπορέσαμε να τις βρούμε λόγω αδυναμίας μίας πιο ολοκληρωμένης έρευνας, αφού τα περισσότερα από τα γνωστά τότε πρόσωπα που επικοινωνούσε ο Γέροντας δεν είναι πλέον στη ζωή αυτή. Ο Φραγκίσκος, μετέπειτα Γέροντας Ιωσήφ, γεννήθηκε στις 2 Ενδεκάτου του 1897 στις Λεύκες της νήσου Παρού. Οι γονείς της ευλογημένης αυτής οικογένειας ήταν ο Γεώργιος Κώτης, Γεωργός, και η σύζυγός του Μαρία Ραγκούση. Ο πατέρας του δεν ευτύχησε να δει αποκαταστημένα τα παιδιά του, επειδή πέθανε νωρίς, και η Μαρία ανέλαβε το βάρος της ανατροφής και της μόρφωσης της πολυμελούς οικογένειας της. Ήδη είχε αποκτήσει ένα γόρι, τον Μιχαήλ, από τον πρώτο γάμο της με τον Λεωνάρδο Ζουμί που κοιμήθηκε νέος, και 8 παιδιά από τον Γεώργιο Κώτη, από τα οποία ένα αβάπτιστο πέθανε σε μικρή ηλικία, καθώς και η Εργίνα γεννήθηκε περίπου το 1888 και η Μαρουσό γεννήθηκε περίπου το 1890. Τα ονόματα των 2 βαπτιστέν των μικρών που κοιμήθηκαν δόθηκαν στα μετέπειτα κορίτσια, την Εργίνα και την Μαρουσό. Στις επιστολές του Γέροντος Ιωσήφ αναφέρονται ο πρωτότοκος ιός της οικογένειας και αδελφός του, Εμμανουήλ, ηλεκτρολόγος και ιεροψάλτης, χωρίς απογόνους. Υπήρξε τίμιος άνθρωπος, χωρίς ιδιαίτερη έφεση προς την πνευματική ζωή και προς αυτόν δεν σώζεται καμία επιστολή του Γέροντος, όπως και προς τον Λεωνάρδο. Ο Λεωνάρδος είναι ο προτελευταίος ιός και ακούει στο όνομα του πρώτου συζύγου της Μαρίας Ραγκούση. Κοιμήθηκε νωρίς και άφησε χείρα την Μαρία, για την οποία έδειξε ιδιαίτερη πρόνοια ο Γέροντας Ιωσήφ, προτρέποντας την αδελφή του Εργίνα να την βοηθεί και να την προστατεύει. Η Μαρία και η Εργίνα έγιναν αργότερα μοναχές.
Το τελευταίο αγόρι που απέκτησε το ζεύγος Κότι ήταν ο Νικόλαος. Έγινε μοναχός στο Αγιώρος το 1934 και ασκήτευσε κοντά στον αδελφό του Ιωσήφ κατά 11 χρόνια μεγαλύτερό του. Η Εργίνα, η μεγαλύτερη αδελφή και τροφός του γέροντος, στην μικρή του ηλικία, καθότι ορφανός και αυτή μεγαλύτερη, και τα δύο παιδιά της, ο Διονύσιος και η Βαρβάρα, μετέπειτα βριένοι μοναχοί, είναι οι παραλήπτες αρκετών επιστολών του. Βρέθηκαν και περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή 89 επιστολές. Εκτός από τους συγκεκριμένους αυτούς παραλήπτες στην παρούσα έκδοση, περιλαμβάνονται και άλλες 43 επιστολές του Γέροντος. 19 από αυτές απευθύνονται στον πατέρα Παντελεήμονα Μητρόπουλο στην Αμερική και σε κάποιο πνευματικό κύκλο του που αποτελούνταν από μοναχές και φοιτητές. Στις επιστολές του επίσης αναφέρονται οι μοναχές Ευπραξία και Θεοδοσία, οι οποίες μαζί με τις αδελφές Θεοδώρα, Θεοδώρα, Ευπραξία, Μαρία και Δέσποινα αποτελούσαν αδελφότητα στη Μονή του Αγίου Νικολάου στην Γεροβίτσα Δράμας, για την οποία φρόντιζε ο γέροντας μέχρι της διαλύσεώς της το 1937. Στη συνέχεια, πολλές από αυτές τις μοναχές τις νουθετούσε με επιστολές, που οι περισσότερες δυστυχώς δεν σώζονται, εκτός από δύο, οι οποίες περιλαμβάνονται στην έκδοση αυτή. Πολλά γεγονότα όμως από τον βίο των μοναζουσών αυτών μας έχουν γίνει γνωστά από μαρτυρίες των εγγύς πνευματικών του παιδιών. Επίσης ο γέροντας είχε αποστείλει επιστολές και σε άλλες μοναχές, σε μία άλλη βριένη, η οποία μετέπειτα έγινε ηγουμένη στην Ιερά Μονή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στην Καλαμάτα, στην μετέπειτα μοναχή Μάρθα, πνευματικό παιδί του Αγίου Νικολάου Πλανά, και στις αδελφές Εκατερίνα και Ναυσικά, οι οποίες έγιναν μετέπειτα οι μοναχές Συγκλητική και Εφρεμία, αντίστοιχα, στην Ιερά Μονή Παναγίας Οδηγητρίας στην Πορταριά Βόλου. Η κυρία Μαρία Παπαδημητρίου, της οποίας ο σύζυγος είχε τον γνωστό εκδοτικό οίκο Αστήρ, υπήρξε κτήτορ της Εκκλησίας του Τιμίου Προδρόμου στη Νέα Σκήτη και αργότερα αρρωγός του γέροντος Ιωσήφ στην ασθένειά του. Στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνονται 3 παραμυθητικές επιστολές προς αυτήν. Σώζεται και δημοσιεύεται επίσης ως Κύκνιο Άσμα, επιστολή προς τον πολύ αγαπητό του μαθητή, γέροντα Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Υπάρχει και μια άλλη επιστολή, πολύ μεγάλη σε έκταση, θα την λέγαμε επιστολή Μέο Δοκίμιο, του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, η οποία δεν έχει παραλείπτει. Την επιγράφουμε προς ανώνυμων μοναχών. Γράφτηκε λίγο πριν το 1949. Το ιδιόχειρο κείμενο του γέροντος αγνοείται. Σώθηκε όμως αντίγραφο του που έγινε το έτος 1949, διαχειρός του τελευταίου επιζώντος σήμερα υποτακτικού του, ιερομονάχου Εφραίμ του Αριζονίτου, από το οποίο έγινε η παρούσα έκδοση. Σημειωτέων ότι ο συγγραφέας, μετά την αντιγραφή, ανέγνωσε το χειρόγραφο και έκανε πολλές ιδιόχειρες επεμβάσεις, διορθώσεις και συμπληρώσεις επ' αυτού. Όντας ο ίδιος ο συγγραφέας ευδόκιμος αθλητής της ερημικής ζωής, απευθύνει συμβουλές προς ανώνυμο μοναχό παραλήπτη. Ως προς τη δομή της, ομοιάζει με το σύγγραμμα του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού «Η δεκάφωνος πνευματοκίνητος Σάλπινγκς». Η επιστολή αυτή αποτελείται από 12 κεφάλαια, γεμάτα από την πολυετή σοφία και εμπειρία του στην άσκηση. Μέσα σε αυτά τα κεφάλαια θα βρει ο κάθε αναγνώστης στοιχεία που τηρουμένων των αναλογιών μπορεί να εφαρμόσει στην προσωπική του ζωή. Απευθύνεται βέβαια προς μοναχούς για το πρόγραμμά τους το καθημερινό, το εγερτήριό τους, την δίαιτα, τον ύπνο, την προσευχή, την μελέτη, την αγρυπνία, την σιωπή. Επίσης αναλύει τους λόγους για τους οποίους ο χριστιανός οφείλει να εκφράζει συνεχώς την ευγνωμοσύνη του προς τον Κύριο για το σωτηριώδες έργο του και παράλληλα να αναγνωρίζει την αμαρτωλότητά του, την αδυναμία του
και την διαρκή ανάγκη του ελαίους και της ασπλαχνίας του. Συνιστά ακόμη προσοχή στον κίνδυνο της ηγήσεως, όταν αγωνιστείς αισθανθεί τη χαρά και την γλυκύτητα της Θείας Επισκέψεως. Να μην θεωρήσει δηλαδή ότι η χάρη είναι επίτευγμα των αγώνων του και υποτιμά και κατακρίνει τους αδελφούς του που υστερούν. Ούτε να νομίζει ότι η χάρη είναι μόνιμη κατάσταση, αλλά να μάθει ότι υπάρχει εναλλαγή πλεισμονής και εγκατάληψης, φωτός και σκότους. Προτρέπει τον αθλητή να μην μένει ποτέ χωρίς προπονητή, δηλαδή πνευματικό οδηγό, γιατί μόνο έτσι θα αποφύγει τις πλάνες και τις παγίδες του πονηρού. Αυτά και άλλα πολλά πραγματεύεται η επιστολή αυτή και νομίζουμε ότι θα αποβεί ωφέλιμη για τους προσεκτικούς αναγνώστες που θα θελήσουν να αντλήσουν διδάγματα για τον δικό τους πνευματικό αγώνα. Οι επιστολές στο σύνολό τους, εκτός από την πνευματική ωφέλεια που μπορούν να προσφέρουν στους αναγνώστες, φωτίζουν και παρουσιάζουν με μοναδικό τρόπο την προσωπικότητα του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού.

0: Έλαμψον εν τες καρδίες ημών φιλάνθρωπε Κύριε, το της γνώσεως ακύρατον φως, και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων. Ίνα τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.
1: Έλαμψον εν τις καρδίες ημών φιλάνθρωπε δέσποτα, το της εις γνώσεως ακύρατον φως, και τους εις διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς, εις την των ευαγγελικών σου κηρυγμάτων κατανόησιν. Ένθεση μην και των μακαρίων σου εντολών φόβων, ή να τα σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες, πνευματικήν πολιτείαν μετέλθουμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σύν και φρονούντες και πράττοντες.

Για όλα λέω τόσα σε ευχαριστώ, Κύριε, όσες είναι οι πέτρες της θάλασσας και τα αστέρια του ουρανού. Αγαπήστε τους πάντες και μην κρίνετε κανέναν. Όσιος Γαβριήλ, ο διαχριστών σαλός της Γεωργίας.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Λογοτεχνικό αναλόγιο. Με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Λίγα λόγια για την ναυμαχία του Ναυαρίνου, η οποία έγινε στις 8 έως 20 Οκτωβρίου του 1827 κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης, η οποία κράτησε από το 1821 έως το 1832 και η οποία πήρε μέρος στον κόλπο Ναυαρίνου στη δυτική ακτή της Χερσονήσου της Πελοποννήσου στο Ιόνιο Πέλαγος. Ο Κανέλλος Δελγιάννης περιγράφει τα τεκτενόμενα σε αυτήν την ναυμαχία, πώς η ναυμαχία άρχισε και πώς η μάχη εξήφθη, όπως λέει σε κάποιο σημείο, όταν δηλαδή άρχισε η μεγάλη σύγκρουση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων και του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου. Κατά τας 20, 21 και 22 απεπειράθη ο τουρκικο-αιγυπτιακός στόλος να υπάγει εις τας Πάτρας με στρατεύματα τροφάς και πολεμοφόδια να εφοδιάσει τα μέρη εκείνα και τας τρεις τον επιστοδρόμησαν οι ναύαρχοι δια της βίας από του Πάπα επί απειλή ότι θέλουν να καταπυρπολήσει. Εις τας 18 Οκτωβρίου και ο ναύαρχος της Ρωσίας με τον στόλον του και ανταμοθέντες οι τρεις συνεσκέφθησαν και δια να περιορίσουν και των τουρκο-αιγυπτιακών στόλων και αυτόν τον Ιβραήμιν από τας κακοπραγίας και καταστροφάς τας οποίας επροξένουν στην Πελοπόννησον, αποφάσισαν ομογνωμόνως να εισέλθουν εις των μεγάλων εκείνων λιμένα, να αράξουν και αυτοί να παραφυλάτουν των εχθρικών στόλων να μην εκπλέψει. Οι αρχηγοί του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου, βλέποντες προημερών τους τρεις αυτούς στόλους παραπλέοντας εις εκείνα στα θαλάσσα της Μεσσηνίας και υποπτεύσαντας επιβουλήν, αποφάσισαν και έθεσαν και αυτοί όλα τα πολεμικά των πλοία εις αντιπαράταξην εν είδη ναυμαχίας και πολέμου και ήταν έτοιμοι εις άμυναν. Κατά τις 8 Οκτωβρίου εισήλθε ο αγγλικός στόλος φιλικός και άρεξαν εντός του λιμένος τακτικός, παραγγείλας εις τους αρχηγούς των πλοίων να μην πυροβολήσει κανένας εάν πρώτον δεν πυροβολήσουσι οι Τούρκοι ως αρχηγός και διευθυντής όλου του συμμαχικού στόλου. Έπεσε μία κανονιά εκ του φρουρίου προτού αράξει και ο Ταχύρ Πασάς και ο Καπετανάμπεης έστειλαν έναν αξιωματικό τους Τούρκων να υπεί του Κοδρικτόνος, ο Άγγλος Κόδρικτον, ο οποίος ήταν ο ναύαρχος του Αγγλικού στρατού, να εκπλέψει αμέσως. Αυτός απήντησε ανησύχως ότι ήλθα να δώσω διαταγάς και όχι να λάβω, είπε ο υπερήφανος εκείνος Άγγλος, και να υπεί των αρχηγών του στόλτων ότι η απιστία του Ιμπραήμ Πασά του συνάγκασε να υπάγουν εκεί και αν πέσει μία κανονιά από τον τουρκικό στόλον θα τον κατεπριπόλουν όλων. Την αυτή στιγμή εμβήκε και ο Δεριγνής με την Αβαρχίδα και άλλα τέσσερα γαλλικά και άραξαν και αυτά. Ο δε ρωσικός στόλος με τα τεσσάρων γαλλικών και αγγλικών έπεσαν εις την Ινεμίαν εντός του στομίου του λιμένος και δεν ειδηνήθησαν να ενωθούν με τα λοιπά. Πλησίων εις εν δίκρο των αγγλικών, κοντά σε ένα δίκρο το αγγλικό πλοίο, βρέθηκε ένα τουρκικό μπουρλότο αραγμένον και ο πλοίαρχος του δικρότου έστειλε μία λέμβον να υπεί του πλοιάρχου να απομακρυνθεί ο λίγον. Πλησιάσασα η λέμβος, χωρίς να ερωτήσουν τι ζητεί, την επιροβόλησαν και εφώνευσαν των αξιωματικών ιστάμενων όρθιων και πέντε ναύτας. Αντιπυροβόλησαν αυτοί που βρίσκονταν μέσα στη λέμβο και εφώνευσαν την Ας Τούρκους. Έπεσε συγχρόνως μια κανονιά από το τουρκικών πλοίων, καθενός αγγλικού πλοίου, αντιπυροβόλησε και αυτό και μια φρεγάτα γαλλική κατά της Αιγυπτιακής Ναυαρχίδος και έτσι εξήφθη η μάχη, άναψε η μάχη. Παρήγγειλεν ο Μουχαρέμπεης εις τον Κοδρικτόνα ότι δεν είχε σκοπό να τον κανιονοβολήσει. Ο Κοδρικτόν έστειλεν τον προρέαν του επί μιας λέμβου να υπεί εις τον Μουχαρέμπεϊν ότι αν αυτός δεν εκανανιοβόλη πρώτος, δεν θα τον αντεκανανιοβόλη και εκείνος. Φθάσας πλησίον της Ναυαρχίδος, ο απεσταλμένος του Κοδρίκτονος τον επιροβόλησεν περί των Μουχαρέμπεϊν και τον εφώνευσαν και αυτόν και τρεις κοπηλάτας. Τότε
αγανακτήσεις ο Κωδρικτών δια την απαθρωπία και απιστία τους, έδωκε το σημείο της μάχης σε όλο το συμμαχικό στόλο και άρχισε το πυρ ακαταπαύστος εκατέρωθεν. Η ναυμαχία αυτή ήρχισε τη μεσηβρίαν 8 Οκτωβρίου και διήρκεσε 5 ολόκληρες ώρες και τότε έστειλαν ο καπετανάμπης και ο μουχαρέμπης πρεσβείαν εις τον Κωδρικτώνα να πάυσει ο πόλεμος, διότι κατεστράφησαν εις Τόλινγκτον και αυτός απήντησεν υπερηφάνος και ταράχος ότι αυτοί όπου επυροβόλησαν πρώτοι τα συμμαχικά σημαίας και προκάλεσαν μόνοι τους την μάχην αυτήν, αυτοί πρέπει να υψώσουν λευκά σημαίας εις τα εναπολυφθέντα πλοία των, εις το φρούριο, ως και εις όλα τα κανονοστάσια και τότε διατάτω την πάυση του πυροβολισμού, καθότι εμείς δεν ήλθομεν ως εχθροί εις αυτήν την απρομελέτη των μάχην, αλλά ως φίλοι. Και αν δεν μας επολεμούσατε εμείς πρώτοι, δεν είχομεν τι ούτων σκοπών. Και ήδη, αν εμείς δεν πάυσετε των πυροβολισμών, έχουμε σταθεράν απόφαση ώστε και τα διασωθέντα κατασυντημένα εναπολυφθέντα πλοία σας να καταφανίσομεν και τα φρούριά σας θα κατεδαφίσομεν και ως κήρυξη πολέμου του Σουλτάνου κατά των συμμάχων θα εκλάβομεν την πράξη σας. Τούτο μαθώντες οι Τουρκοαιγύπτιοι ως εκ της μεγάλης των φρίκης και απελπισίας ύψωσαν αυθορή την λευκήν σημαίαν εις όλα τα μέρη και ούτως έπαυσε πάσα εχθροπραξία εξαμφωτέρων των μερών. Εις αυτή την πεντάωρο ναυμαχίαν, ως εκ του πυρσοκροτισμού, ως εκ των εχθρικών πλοίων, άτινα κατεφλέγοντο, ως εκ πύρα τα ποθικών και πολεμοφοδίων τα οποία ίναπτον, ως εκ μπουρλότων τα οποία εκαίοντο, η φλόξ ανέβαινε έως τρίτου ουρανού, η κρότη οικούντο 20 ωρών, διάστημα. Οι καπνοί κατέπνιξαν όλων των νομών Μεσσηνίας και αποκατέστη σκοτεινός ο ορίζον 2 ημερόνυχτα. Τα ουρανομίκης φλόγας τα σέβλεπε όλη η Πελοπόννησος από τα όρη.

0: αυτή η ναυμαχία του Ναβαρίνου είχε πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Ελληνική Επανάσταση, διότι συμμετείχανε όλες οι συμμαχικές δυνάμεις έμπρακτα εναντίον των Τουρκοαιγυπτίων, του Τουρκοαιγυπτιακού στόλου ουσιαστικά, και επηρέασαν και την κοινή γνώμη της Ευρώπης. Η κοινή γνώμη στην Ευρώπη, που επί χρόνια παρακολουθούσε την αιματοχυσία του ελληνικού λαού και την απάθεια των ηγετών των μεγάλων κρατών, δέχτηκε με μεγάλη χαρά το αποτέλεσμα της ναυμαχίας και το θεώρησε ως νίκη των λαών σε πείσμα των αποφάσεων των πολιτικών ηγεσιών. Ο Γάλλος ακαδημαϊκός Πιέρ Αντουάν Λεμπρίν έγραψε ότι η μάχη του Ναβαρίνου ήταν κατόρθωμα των λαών. Τα πυροβόλα του Ναβαρίνου έγιναν η αρχή νέας περίοδου και ανήγγυλαν θριαμβευτικά την άνοδο της κοινής γνώμης και την ύψωσή της πάνω από τους θρόνους. Η γαλλική κυβέρνηση και ο βασιλιάς της Γαλλίας Κάρλος ο Δέκατος ένιωσαν βαθιά ικανοποίηση. Απευθυνόμενος ο τελευταίος στην Εθνοσυνέλευση είπε: «Η απρόοπτη ναυμαχία στο Ναβαρίνο απέβει μέρα δόξας για το ναυτικό μας». Είναι επίσης χαρακτηριστικό πως καθώς η ναυμαχία αρχίζει να απεικονίζεται ευρύτατα στην Ευρώπη μέσα από ζωγραφικούς πίνακες, λιθογραφίες και χαλκογραφίες, ο κυριότερος όγκος των έργων αυτών προέρχεται από τη Γαλλία, που χαιρέτησε θερμά την κατάληξή της. Στην Βρετανία πολλοί κατέκριναν την απόφαση του Κόδρικτον ως βιαστική, άχρηστη αντιπολιτική και εκτίμησαν ότι επεκτείνει την ισχύ της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρώπη. Η κυβέρνηση έστειλε τον υποναύαρχο Σερ Τζον Γκόρ να υποβάλει στον Κόδρικτον μια σειρά 10 ερωτημάτων για να διερευνήσει την υπόθεση. Τα ερωτήματα προέρχονται από τον Υπουργό Εξωτερικών, Λόρδο Ντούλε, του κόμματος των Τόρις, και διαβιβάστηκαν μέσω του Ναυαρχείου. Αυτά επιδόθηκαν στον Κόδρικτον την 4η Δεκεμβρίου μαζί με φιλοφρονήσεις και την ανακοίνωση ότι προήχθησαν πολλοί από τους αξιωματικούς του. Ο Κόδρικτον απάντησε επισυνάπτοντας και διάφορα ντοκουμέντα, μεταξύ των οποίων και εμπιστευτικές επιστολές του Κάνινγκ, ο οποίος του συνιστά να μην επιδιώξει την πολεμική εμπλοκή, αλλά αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τα κανόνια για να εφαρμόσει τη συνθήκη ειρήνης και να εμποδίσει τον εφοδιασμό στρατευμάτων του Ιμπραήμ. Ο Κόδρικτον προσθέτει ότι ο Ιμπραήμ απειλούσε με εκδίκηση για καταστροφή όλη την Πελοπόννησο και τους αμάχους κατοίκους της. Επισυνάπτει αναφορές υφισταμένων του, όπως αυτή του Χάμιλτον, που αναφέρουν τις πράξεις του Ιμπραήμ. Έτσι, η Μεγάλη Βρετανία πήρε αποστάσεις από το γεγονός. Οι διάδοχοι του Πρωθυπουργού Τζον Κάνινγκ, η κυβέρνηση Wellington, θεωρώντας την πολιτική του προκατόχου τους υπερβολικά αντιοθωμανική και αποσκοπώντας την ενίσχυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ως ανάχωμα σε πιθανή κάθοδο της Ρωσίας στη Μεσόγειο, χαρακτήρισαν την ναυμαχία και το αποτέλεσμά της ως απρόοπτο συμβάν. Κατά τις προγραμματικές δηλώσεις της τον Ιανουάριο του 1828. Τότε ο Κόδρικτον απειλάγει από τα καθήκοντά του με το αιτιολογικό ότι απέτρεψε τη μεταφορά Ελλήνων σκλάβων από την Πελοπόννησο προς την Αλεξάνδρεια μέσα στα πλοία του Ιμπραήμ που αποχωρούσαν. Είχε προηγηθεί θόρυβο στο κοινοβούλιο με την κοινή γνώμη ότι τους πρώτους μήνες του 1828 έφτασαν οι πληροφορίες ότι 5.500 Έλληνες, κυρίως γυναίκες και παιδιά, πολλούνταν στα σκλαβοπάζαρα της Αλεξάνδρειας, κάτι που έφερε σε δύσκολη θέση τη Βρετανική κυβέρνηση. Ο Κόδρικτον απολογήθηκε λέγοντας ότι δεν είχε λάβει διαταγές να αναχαιτίζει πλοία και να κάνει νιοψίες. Στον αντίποδο αυτής της επίσημης τάσης της κυβέρνησης και του Βρετανικού τύπου κινήθηκε το Αγγλικό θέατρο, το οποίο με παραστάσεις του τίμησε την νίκη των τριών συμμαχικών στόλων για μια μακρά περίοδο από τον Νοέμβριο του 1827 και για όλη τη διάρκεια του 1828. Η τουρκική κυβέρνηση αντέδρασε με οργή και απειλές χωρίς να καταφύγει σε ακρότητες. Αυτό οφειλόταν στο ότι θεωρούσε πως η ναυμαχία δεν θα είχε συνέπειες και ότι αν προέβαινε σε θηριωδίες θα ερχόταν σε σύγκρουση με τη μισή Ευρώπη. Η συνδυασμένη Οθωμανική και Αιγυπτιακή αρμάδα καταστράφηκε από συμμαχική Βρετανική, Γαλλική και Ρωσική ναυτική δύναμη. Είναι η τελευταία σημαντική ναυμαχία στην ιστορία που διεξήχθη εξ ολοκλήρου με ιστιοφόρα σκάφη. Επίσης, ποτέ στην ιστορία του πολέμου των κανονιοφόρων ιστιοφόρων δεν βρέθηκαν τόσο πολλά πλοία με τόσο μεγάλη δύναμη πυρός συγκεντρωμένα σε ένα τόσο περιορισμένο χώρο. Η συγκεντρωμένη στόλη των τριών μεγάλων δυνάμεων συνιστούσαν ισχυρή ναυτική δύναμη. Αν και υστερούσαν αριθμητικά του συνδυασμένου Οθωμανικού και Αιγυπτιακού στόλου, τόσο σε αριθμό πλοίων όσο και σε μεγάλα πλοία και σε αριθμό πυροβόλων, η τριμερής πλευρά υστερούσε σε πειθαρχία εκπαίδευση και κυρίως σε πείρα στο θαλάσσιο πόλεμο, κυρίως από ναυμαχίες μεταξύ Άγγλων και Γάλλων. Επιπλέον τα πυροβόλα τους, αν και λιγότερα, 1324 τριμερείς και 2240 οι Τουρκοαιγύπτιοι, ήταν μεγαλύτερα και επομένως ισχυρότερα σε δύναμη πυρός. Η καταβήθηση του Οθωμανικού Μεσογειακού στόλου έσωσε την ελληνική επανάσταση από την κατάρρευση προς την οποία έβαινε μετά από 6 και πλέον χρόνια άνισου αγώνα του ελληνικού λαού εναντίον δυνάμεων που επιστράτευε η Οθωμανική Αυτοκρατορία από τα Βαλκάνια, τη Μικρά Ασία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, ακόμα και τη Δυτική Ευρώπη. Αργότερα, απαιτήθηκαν 2 πρόσθετες στρατιωτικές παρεμβάσεις από τη Ρωσία υπό τη μορφή Ρωσοτουρκικού πολέμου το 28-29 και από μια μεγάλη γαλλική εκστρατευτική μονάδα στην Πελοπόννησο, γνωστή ως εκστρατεία του Μοριά, προκειμένου να επιτευχθεί η απόσυρση των Οθωμανικών δυνάμεων από την κεντρική και νότια Ελλάδα και να εξασφαλιστεί η ελληνική ανεξαρτησία. Οι Γάλλοι, μετά από μια μεγάλη περίοδο περιθωριοποίησης που ακολούθησε την ήττα του Ναπολέοντα, έβρισκαν ξανά τη θέση τους ανάμεσα στις δυνάμεις της Ευρώπης και το Ναβαρίνο θεωρήθηκε μια από τις αποδείξεις του ενεργού ρόλου που κλήθηκαν και πάλι να αναλάβουν στη διαχείριση των ευρωπαϊκών υποθέσεων. Επίσης, η νίκη αυτή ήταν για αυτούς μια ηθική ικανοποίηση για την αξία του πολεμικού τους ναυτικού που τόσο είχε ταπεινωθεί από την πανολεθρία του Τραφάλγκαρ.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Λογοτεχνικό αναλόγιο» με την φιλόλογο και θεολόγο Αθηνά Μπαλατσούκα.

0: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Σιγάρι ο Ευαγγελισμός και ο φωτισμός, σωτήρ και φύλαξ των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Θεός και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Πανάγιον.

Βεβαίως, οι άνθρωποι δεν αλλάζουν αμέσως. Πίστη και πεποιθήσεις, έτσι. Ένας Νορβηγός, ο οποίος γεννήθηκε στην Νορβηγία, δεν την ήξερε την Ορθοδοξία. Αλλά όμως την ακούει και την χρειάζεται. Ένας Αφρικανός, ο οποίος δεν ήξερε. Μάλιστα, καμιά φορά

επειδή εμείς τους λέγαμε, ξέρετε, το δικό μας είναι το πραγματικό, το νερό το σωστό, τα άλλα είναι μολυσμένα. Ξέρετε τι έλεγε ο Αφρικανός? Και δεν μου λέτε εσείς με το καθαρό σας νερό γιατί δεν μας το φέρατε? Κατηγορείτε εμάς ότι πήγαμε από μολυσμένο νερό? Εμείς δεν είχαμε να πούμε τίποτα άλλο από αυτό που μας φέρανε. Θέλω να πω δηλαδή ότι σε όλη αυτή τη διαδικασία, εκείνο που κατάλαβα είναι ότι έχουμε, και δεν το έχουμε μόνοι μας, μας το χάρισε ο Θεός, το μοιραζόμαστε με τους άλλους. Είναι η πίστη μας, είναι τα λίγα λεφτά μας, είναι η εμπειρία μας, είναι η μόρφωσή μας, τα μοιραζόμαστε με τους άλλους. Και εδώ υπάρχει, θα έλεγα, μια άλλη βεβαιότητα, την οποία θα την έλεγα σαν ένα είδος εξισώσεως, ότι ό,τι κλείνεται στον εαυτό του μαραίνεται. Μα είναι άνθρωπος, μα είναι οικογένεια, μα είναι λαός, μα είναι τοπική εκκλησία. Ό,τι κλείνεται σιγά σιγά παρακμάζει. Όταν δίνεται, μεγαλώνει και δυναμώνει. Εγώ αισθάνομαι πάντοτε ένα ιδιαίτερο δεσμό με τους νέους. Καταρχήν, στα νεανικά μου χρόνια βρήκα και εγώ τον Χριστό και τον πήρα στα σοβαρά. Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει ένας νέος στον εαυτό του είναι αυτό. Να αναζητήσει το απόλυτο και να βρει ότι αυτό το απόλυτο είναι η αγάπη

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Όρθρος. Πέμπτη. Θησαυρέ των αγαθών, πηγή ανεξάντλητη, Άγιε Πατέρα, Θαυματουργέ, Παντοδύναμε και Παντοκράτορα, όλοι εσένα προσκυνούμε και παρακαλούμε, καθώς επικαλούμαστε τα ελέη σου και την ευσπλαχνία σου, που θα βοηθήσουν και θα συμπαρασταθούν τη δική μας φτωχική κατάσταση. Θυμήσου, Κύριε, όσους δέονται προς εσένα. Δέξου όλων μας τις πρωινές δεήσεις μπροστά σου σαν θυμίαμα. Και κανέναν μας μην αφήσεις ανεπίδεκτο, αλλά όλους φρόντισέ μας με την ευσπλαχνία σου. Θυμήσου, Κύριε, και όσους αγρυπνούν και ψάλουν για τη δόξα τη δική σου και του μονογενού σου Υιού και Θεού μας και του Αγίου σου Πνεύματος. Γίνε βοηθός και συμπαραστάτης τους. Δέξου τις οικεσίες τους στην ουράνια και νοητή Αγία Τραπεζά σου. Διότι εσύ είσαι ο Θεός μας και σε σένα απευθύνουμε δοξολογία, στον Πατέρα και στον Υιό και στο Άγιο Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Ενώνουμε φωνές στο φως της Ορθοδοξίας.
1: Πανοσιολογιότατος Αρχιμανδρίτης, πατήρ Κυριακός Τσολάκης.

Καλησπέρα σας. Το έργο το πνευματικό που γίνεται στη Χριστιανική Αγωγή έχει ένα πολύ ζωντανό τομέα. Είναι η φιλική κύκλη. Κάθε εβδομάδα ή κάθε 15 μέρες μια μικρή ομάδα με κάποιον ή κάποια υπεύθυνη, κάποια κυκλάδισσα, μαζευόμαστε 10, 15, 20 ή και περισσότερα άτομα και ανοίγουμε το Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή και διαβάζουμε ένα μικρό κομμάτι. Κάνουμε συζήτηση πάνω σε αυτό και παίρνουμε σημαντικά μηνύματα για τη ζωή μας, για την πορεία μας. Εφέτος όμως από τον Μάρτιο ανεστάλλει μαζί με όλες τις άλλες λειτουργίες και όλες τις άλλες εκδηλώσεις του Συλλόγου μας και οι συναντήσεις των κύκλων μας. Σκέφτηκα όμως για να μην χάσουμε την επαφή μας με την πνευματική αυτή τροφοδοσία, να κάνουμε διαδικτυακά, περισσότερο υπό μορφή ομιλίας όμως, τα θέματα μας αυτά. Έτσι θα παρακαλέσω όσους και όσες μπορούν να παρακολουθείτε στο σύνδεσμο της Χριστιανικής Αγωγής τα θέματα αυτά. Αρχίζοντας όμως, ας κάνουμε μια μικρή προσευχή. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτα ψυχάς ημών. Μετά από αυτή τη μικρή προσευχή, ας έρθουμε να πλησιάσουμε μια πολύ γνωστή παραβολή που θα μας απασχολήσει σήμερα. Έτσι, αγαπητοί μου αδελφοί, ας θυμηθούμε ότι κάποια μέρα ένας νομικός πλησίασε τον Κύριο και τον ρωτάει για την αιώνια ζωή. Τι να κάνω για να την κατακτήσω, να την αποκτήσω? Η διάθεσή του είναι λίγο πονηρή. Έτσι πλησίασε εκ πειράζων αυτών. Και ο Κύριος που ως καρδιογνώσης ήξερε πολύ καλά τις προθέσεις με τις οποίες τον πλησίαζε ο νομικός, δεν τον ξεσκεπάζει, αλλά αντιστρέφει την ερώτηση. Εμένα ρωτάς, τι διαβάζει στον νόμο? Ο νομικός που ξαφνικά βρέθηκε στη θέση του μαθητή, είναι υποχρεωμένο να απαντήσει. Και σωστά αναφέρει τις δυο εντολές της αγάπης προς τον Θεό και προς τον πλησίον, τον συνάνθρωπό μας. Χωρίς αυτή την αγάπη είναι αδύνατο ο άνθρωπος, έστω και αν θρησκεύει και τηρεί ορισμένα πράγματα που ζητάει η πίστη μας, να φτάσει και να ζήσει αιώνια κοντά στον Θεό, ο οποίος είναι αγάπη. Και ο Κύριος, απευθυνόμενος όχι μόνο στο νομικό, αλλά και σε κάθε μελετητή του νόμου του, προσθέτει «τούτο πει και ζήσει». Αν από τη σωστή γνώση οδηγούμαστε στην πράξη, τότε προχωράμε στον δρόμο που θα μας φέρει στην αιώνια τη μακάρια ζωή. Αλλά ο νομικός που δεν ενδιαφερόταν ουσιαστικά για την αιώνια ζωή, επιμένει για να φέρει όπως νομίζει τον Κύριο σε κάποια δυσκολία. Υποβάλλει γι' αυτό και δεύτερη ερώτηση. Είναι αμφισβητούμενο το νόημα της εντολής περί του πλησίων, διδάσκαλε. Μήπως μπορείς να μου το κάνεις πιο απλό, πιο κατανοητό? Τι σε στήμου πλησίων? Και ο μεγάλος παιδαγωγός, χωρίς να καθυστερήσει, δίνει την απάντηση κατευθείαν, διηγώντας μια υπέροχη παραβολή, τη γνωστή μας παραβολή του Καλού Σαμαρίτη. Ας τη διαβάσουμε όμως μέσα από το Ιερό Κείμενο, βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά στο 10ο κεφάλαιο και στους στίχους από 30 έως 37.

Και εδώ νομικός της ανέστη εκπειράζουν αυτόν και λέγον. Διδάσκαλε, τι ποιήσας τη ζωή αιώνιο κληρονομήσω. Ο δε είπε προς αυτόν, εν τον νόμο τι γέγραπτε, πώς αναγινώσεις. Ο δε αποκριθής είπε, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου και τον πλησίον σου ως εαυτόν. Είπε δε αυτό, ορθώς απεκρίθης, τούτο πει και ζήσει. Ο δε θέλω δικαιούνε αυτόν, είπε προς τον Ιησού, και τι σε στήμου πλησίον. Υπολαβώ δε ο Ιησούς, είπε, και διηγείται τώρα την παραβολή. Άνθρωπος εις κατέβαινε από Ιερουσαλήμ εις Ιεριχώ και λυσές περιέπεσε. Ή και εκδίσαντες αυτόν και πληγάς επιθέτες, απήλθον αφέντες και μηχανή τη χάνοντα. Κατά συγκυρία δε ιερεύσεις κατέβαινε τη οδό εκείνη και ειδών αυτόν αντιπαλήλθεν. Ομοίως δε και Λεβίτης, γενόμενος κατά των τόπων, ερθόν και ειδών αντιπαλήλθε. Σαμαρίτης δε ξοδεύων, ήρθε κατά αυτόν και ειδών αυτόν εσπλαχνίστη και προσελθόν κατέδυσε τα τραύματα αυτού, επιχείων έλεων και ίνων, επιβάσταζε αυτόν επί το ίδιο κτίνος, είδαγεν αυτόν εις πανδοχείων και επεμελήθη αυτού. Και επί την αύριον εξελθόν, εκβαλών δύο δινάρια, έδωκε το πανδοχή και είπεν αυτό, επιμελήθητη αυτού και ό,τι αν προσαπανήσεις, εγώ το επανέρχεσαι με αποδόσαση. Τι σουν τούτον των τριών πλησίων δοκίσει γεγονένε του εμπεσόντος εις ουλιστάς. Ο δε είπεν, ο ποιήσας το έλεος μετ' αυτού. Είπεν αυτό Ιησούς, πορεύου κι εσύ, ποι ομοίως. Και διαβάζω τώρα και την απόδοση, μια απλή απόδοση, μόνο της παραβολής. Ο Ιησούς είπε λοιπόν, κάποιος κατέβαινε από την Ιερουσαλήμ εις την Ιεριχώ και έπεσε σε ληστές που αφού τον έβρισαν και τον τραυμάτισαν, έφυγαν και τον άφησαν μισοπεθαμένο. Κατά σύμπτωση ένας ιερεύς κατέβαινε στον δρόμο εκείνων, αλλά όταν τον είδε, επέρασε από το απέναντι μέρος. Ομοίως και ένας Λεβίτης, όταν έφτασε στον τόπο και τον είδε, επέρασε από το απέναντι μέρος. Ένας όμως Σαμαρίτης, ενώ ευάδιζε, έφτασε κοντά του και όταν τον είδε, τον σπλαχνίστηκε. Τον πλησίασε, έδεσε τα τραύματά του αφού τα άλυψε με λάδι και κρασί, τον ανέβασε στο δικό του ζώο και τον έφερε σε ένα πανδοχείο και τον περιποιήθηκε. Όταν έφυγε την επόμενη μέρα, έβγαλε δυο δινάρια και τα έδωσε στον ξενοδόχο και του είπε, περιποιήσου τον και οτιδήποτε δαπανήσεις επιπλέον, εγώ θα σου το αποδώσω όταν επιστρέψω. Και ρωτάει τώρα ο Χριστός το νομικό. Από τους τρεις αυτούς ποιος σου φαίνεται ότι έγινε πλησίον εις εκείνον που έπεσε στους ληστές? Και εκείνος απάντησε, αυτός που του έδειξε την εσπλαχνία. Και ο Ιησούς του είπε, πήγαινε και κάνε και εσύ το ίδιο. Η παραβολή μας παρουσιάζει κάποιον οδηπόρο που έπεσε σε ενέδρα ληστών, καθώς πήγαινε από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Του πήραν τα χρήματα, τα ρούχα, ό,τι άλλο πολύτιμο είχε και τον εγκατέλειψαν γυμνό και μισοπεθαμένο. Στην κατάσταση αυτή είχε επίγουσα ανάγκη από κάποια βοήθεια. Δεν πέρασε πολλή ώρα και ένας ιερέας περνάει από το μέρος εκείνο πολύ κοντά στον τραυματία. Δυστυχώς όμως τον προσπέρασε χωρίς να σταματήσει. Σε λίγο περνάει ένα Λεβίτης, άνθρωπος και αυτός του ναού, αφιερωμένος στην ιερή διακονία της λατρείας. Όμως την ίδια διαφορία προς τον τραυματία έδειξε και αυτός. Η αγωνία έχει μεγαλώσει. Έχει φτάσει στα όρια της. Η ώρα περνάει.
Άραγε θα βρεθεί κανένας να σταματήσει και να με βοηθήσει. Και να που σε λίγο κάποια βήματα από ζώα ακούγονται. Ένας άλλος, ένας Σαμαρίτης καταφθάνει. Αυτός παρά τις θρησκευτικές και εθνικές διαφορές που χώριζαν Ιουδαίους και Σαμαρίτες, κάνει κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό, το εντελώς διαφορετικό από τους άλλους. Σταμάτησε, πρόσεξε τον τραυματισμένο, είδε τα χάλια του, τον συμπόνεσε και έσκυψε με αγάπη και τον περιποιήθηκε όπως και όσο μπορούσε στα τραύματά του. Και κάνει και κάτι άλλο. Τον ανέβασε στο ζώο του και τον οδήγησε στο πλησιέστερο πανδοχείο. Αλλά ούτε εκεί τον εγκατέλειψε. Συνέχισε να τον περιβάλλει με τις φροντίδες και τις περιποιήσεις του. Έμεινε κοντά του τη νύχτα. Και όταν την επόμενη μέρα κατάλαβε ότι ο πληγωμένος βρισκόταν εκτός κινδύνου, απεφάσισε να συνεχίσει το ταξίδι του. Αλλά και πάλι, σαν ο τραυματίας να ήταν αδελφός ή κάποιος πολύ στενός συγγενής του, δίνει στον παδοχέα χρήματα για να συνεχίσει τις φροντίδες μέχρι την τέλεια ανάρρωση του τραυματία. Και υπόσχεται ότι στην επιστροφή θα πληρώσει ό,τι επιπλέον θα ξόδευε ότι ο παδοχέας για λογαριασμό του τραυματία. Και ο κύριος απευθυνόμενος στο νομικό τον ρωτά ποιος από τους τρεις που πέρασαν κοντά από το θύμα των ληστών έκανε χρέη πραγματικού πλησίων. Ο νομικός και πάλι από τη θέση του μαθητή αναγκάζεται να δώσει την απάντηση «Ο ποιήσας το έλεος μεταυτού». Δεν κατονομάζει το Σαμαρίτη, ίσως από αντίδραση, αλλά αποκρίνεται ορθά, διότι πλησίον είναι εκείνος που μας πλησιάζει πραγματικά, έρχεται σε άμεση σχέση μαζί μας, μας βοηθάει, συμπαραστέκεται, μας δείχνει έμπρακτη αγάπη. Και αυτό στην περίπτωση της παραβολής ήταν όχι ο ιερέας, όχι ο Λεβίτης, αλλά ο Σαμαρίτης. Και ο κύριος φραγίζει την παραβολή με τη σύσταση που απευθύνει στο νομικό, αλλά και προς τον καθένα μας. Πορεύου κι εσύ, ποι ομοίως. Εκτός από την έννοια του πλησίον, που τόσο παραστατικά αναλύει και μας προσφέρει η παραβολή, μας λέει και κάτι άλλο για το καθήκον της αγάπης προς τον κάθε συνάνθρωπο που κρύβει ένα βαθύτερο νόημα. Στο πρόσωπο του ανθρώπου που έπεσε στους ληστές, του οδηπόρου αυτού του ταλέπορου, υπονοεί ο Κύριος τον κάθε άνθρωπο. Ξεπεσμένοι από την πρώτη ομορφιά μας, εξαιτίας της αμαρτίας προχωρούμε στη ζωή σαν μέσα σε επικίνδυνη κοιλάδα, γεμάτη παγίδες και ενέδρες, στημένες με πολλή τέχνη από τον ληστή διάβολο και τα όργανά του. Και θα ήμασταν τραγικοί δεσμότες καταδικασμένοι στον αιώνιο θάνατο, αν ο καλός Σαμαρίτης δεν επενέβαινε στη ζωή μας, στη ζωή όλης της ανθρωπότητας. Στην παραβολή προηγούνται του Σαμαρίτη ο ιερέας και ο Λεβίτης. Αυτοί αντιπροσωπεύουν τον προ-Χριστού ισχύοντα μοσαϊκό νόμο και τους προφήτες. Ανήσυρους όμως να δώσουν αποτελεσματικό χέρι βοηθείας στην καταπληγωμένη ανθρωπότητα. Με τις ζωοθυσίες και τις άλλες τυπικές διατάξεις ήταν αδύνατο να δικαιωθεί και να σωθεί ο άνθρωπος, αδύνατο γαρ αίμα ταύρων και τράγων αφαιρήν αμαρτίας. Το ίδιο ανίκανη να σώθει τον πεσμένο άνθρωπο ήταν και η ειδωλολατρική φιλοσοφία, έστω και αν περιείχε κάποια ψήγματα αλήθειας και εμπνεύσεως. Και σίγουρα θα πηγαίναμε από το κακό στο χειρότερο, αν ο καλός Σαμαρίτης δεν εμφανιζόταν στη σκηνή της ανθρώπινης ιστορίας. Γιατί ο Ιησούς Χριστός, αυτός που είναι ο πραγματικά καλός Σαμαρίτης, από άπειρη αγάπη στον πεσμένο και καταπληγωμένο άνθρωπο, κατέβηκε από τον ουρανό, άφησε το θεϊκό του μεγαλείο, έγινε άνθρωπος, μας πλησίασε σπλαχνικά και έκανε το παν για να μας περιποιηθεί και να μας θεραπεύσει.
με την άπειρη αξία θυσία του, πήρε πάνω του το βάρος των αμαρτιών μας και με το τίμιο αίμα του γιάτρεψε τις πληγές μας. Μας εμπιστεύθηκε έπειτα στο παδοχείο της Εκκλησίας του. Με τους αντιπροσώπους του, τους κληρικούς κάθε εποχής, με τα ιερά μυστήρια που εκείνοι τελούν, τα δυο δινάρια των νόμων του, της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, γίνεται η τέλεια ανάρρωση των τραυματισμένων ψυχών μας και η σωτηρία μας. Και το επανέρχεστε κατά τη Δευτέρα Παρουσία του, θα αμύψει με βραβεία αιώνια τους τίμιους εργάτες του πανδοχείου του. Στα τρία πρόσωπα που χρησιμοποιεί ο Κύριος η παραβολή δίνει και από μια ιδιότητα, ο ιερέας, ο Λεβίτης, ο Σαμαρίτης. Τα δύο πρώτα βρίσκονται φύση και θέση πιο κοντά στο τραυματία. Ήταν ομοειδνής του και ήδη ασχολούνταν επίσημα με τον νόμο που μιλούσε περί αγάπης, τον ερμήνευαν και στους άλλους. Ο Σαμαρίτης ήταν αλλοεθνής, ξένος προς την Ιουδαϊκή παράδοση ή και τον Μωσαϊκό νόμο. Παρά τα αυτά, ούτε οι δυο πρώτοι βοηθούνται από τη θρησκευτική τους ιδιότητα, ούτε ο Σαμαρίτης εμποδίζεται από την αποξένωση με τους Ιουδαίους συνάσκηση της αγάπης. Βέβαια, στην παραβολή, για να γίνει σαφής η έννοια του πλησίον, επιλέγονται τα συγκεκριμένα αυτά πρόσωπα. Σίγουρα όμως στη θέση του ιερέως και του Λεβίτη της παραβολής μπορεί να ήταν άλλα πρόσωπα με την ίδια πάλι ιδιότητα, αλλά με συμπεριφορά διαφορετική, συμπαθής και φιλάδελφοι προς τον πληγωμένο. Το ίδιο και με τον Σαμαρίτη θα μπορούσε να είναι όχι ο καλός Σαμαρίτης, αλλά κάποιος άλλος. Σαμαρίτης ίσως, επίσης, αλλά ανίκανος να ξεπεράσει τις πατροπαράδοτες διαφορές και να προσφέρει βοήθεια και αγάπη στον πάσχοντα Ιουδαίο. Δεν είναι δηλαδή η ιδιότητα αυτή που δίνει την ευαισθησία και την ικανότητα να διακρίνει κανείς και να τηρεί το πνεύμα του νόμου, να εμβαθύνει στη σωστή έννοια της προσωπησίων αγάπης και να την ασκεί έμπρακτα. Κυρίως είναι η ποιότητα του εσωτερικού κόσμου, είναι η καλλιεργημένη καρδιά, η ευαίσθητη συνείδηση, η ευρύτητα του νου, η αγνή και ταπεινή διάθεση που προδιαγράφουν τη σωστή στάση απέναντι στον κάθε πλησίον. Ας το προσέξουμε όσοι κάνουμε το λάθος να επαναπαυόμαστε στην ιδιότητά μας σαν θρησκευτικοί ή σαν μέλη κάποιας χριστιανικής κινήσεως ή άνθρωποι που παρακολουθούμε το φιλικό μας κύκλο. Δεν αποτελεί ούτε τίτλο τιμής, αλλά ούτε λόγο αμφισβητήσεως της χριστιανικής γνησιότητας ότι είμαστε του χριστιανικού κύκλου ή του κηρύγματος. Εκείνο που προέχει είναι η καθημερινή μας φροντίδα να ανταποκρινόμαστε στο ιερό χρέος που επιβάλλει ο νόμος του Θεού και ιδιαίτερα ο νόμος της αγάπης με τις διαστάσεις και την ποιότητα που μας την παρέδωσε ο Κύριος στην παραβολή. Και ας δούμε πιο συγκεκριμένα. Ελάτε λοιπόν να προσέξουμε περισσότερο την αγάπη του καλού Σαμαρίτη. Στην αγάπη του πιστού που έχει πρότυπο και υπόδειγμα την αγάπη του καλού Σαμαρίτη του Χριστού, θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτα, ότι η αγάπη του ασκείται αδιάκριτα, αδιακρίτως. Το κρίσιμο σημείο στον Ιουδαϊκό νόμο ήταν η έννοια του πλησίον. Άλλοι νομοδιδάσκαλοι την περιόριζαν στα συγγενικά μονοπρόσωπα, άλλοι στους ομοεθνείς και άλλοι έδιναν διαφορετικές ερμηνείες και διαστάσεις. Από αυτή τη σκοπιά και μέσα σε αυτό το σύστημα σκέψεως ήταν το πληγωμένο ο ιερέας και ο Λεβίτης. Σήμερα είναι ο εγωκεντρισμός που έχει στενέψει την έννοια του πλησίον και την έχει περιορίσει κατά κανόνα στα όρια του οικογενειακού κυρίως περιβάλλοντος. Αλλά ο Κύριος με την παραβολή και με το Άγιο παραδείγμα του ελευθερώνει την περιοχή της αγάπης από κάθε όριο συγγενικό, τοπικό, φιλετικό, ηθικό κλπ. Δεν υπάρχουν φραγμοί και δεσμεύσεις συνάστηση της αγάπης, μας διδάσκει ο καλός Σαμαρίτης. Σημασία έχει η άπειρης αξίας ψυχή, υπερής Χριστός απέθανε. Ο Κύριος πρώτος και μόνος έδωσε στην έννοια του πλησίον τέτοια παγκοσμιότητα. Πλησίον δεν είναι μόνο ο οικείος, ο φίλος, ο γνωστός,
αλλά και ο άγλωσσος και ο εχθρός. Δεν είναι μόνο ο ομοεθνής, αλλά και ο αλλοεθνής και ο αλλόδοξος. Και όλοι αξίζουν την αγάπη μας, αφού έλθαν τη θυσία του Θεού μας. Λέει χαρακτηριστικά ο Ιερός Χρυσόστομος. Εντεύθεν μαθάνομεν εξίσεις προνοήσε των πάντων, ούτων οικείων της πίστεως μόνον επιμενούμεν, αλλά και των αλλοτρίων, αμελούντες δε αυτών, ούτω τίνιν και εσύ, αν είδεις την κακώς πάσχοντα, μη δεν περιεργάζουν λοιπόν. Η αγάπη έτσι ασκείται αδιάκριτα, αλλά και είναι έμπρακτη. Εκφράζεται όχι με αόριστα συναισθήματα, αλλά με προσωπική συμμετοχή σε θυσίες. Δεν εσπλαχνίστηκε μόνο ο Σαμαρείτης τον πληγωμένο. Μια σειρά από προσωπικές θυσίες καταθέτει χρόνου, κόπου, χρήματος, αψηφά κινδύνους, τους οποίους διέτρεξε από την παραμονή του στην επικίνδυνη περιοχή, παρακολουθείται η εργασία του με την καθυστέρηση, τροποποιείται το προσωπικό του πρόγραμμα και τόσα άλλα. Εν τούτης, ούτε για μια στιγμή δεν δίστασε. Όλα τα παραμέρισε. Αγάπη με το αζημίωτο είναι κύβδηλη. Η αγάπη είναι ιερός βωμός και πάνω στο βωμό της αγάπης αξίζει να προσφέρονται οι πολυτιμότερες και ακριβότερες θυσίες, αφού η αγάπη αξίζει όσο και η αιωνιότητα. Οι Άγιοι έφτασαν σε ακραίες μορφές έμπρακτης αγάπης. Αναφέρεται για τον Άγιο Παυλίνο ότι αφού πούλησε όλη του την περιουσία για να βοηθήσει τους φτωχούς, στο τέλος πουλήθηκε και ο ίδιος ως δούλος για να ελευθερώσει το παλικάρι μιας φτωχής χείρας από την αιχμαλωσία. Η αγάπη είναι θυσία χωρίς υπολογισμούς. Είναι έμπρακτη, όπως αναφέραμε, χωρίς εγωισμούς, χωρίς αμάτημα. Έπειτα η αγάπη κινείται αφεαυτής. Είναι αυτοκίνητη. Καμιά πρόκληση ή πρόσκληση για την άσκηση της αγάπης δεν δέχτηκε ο Σαμαρείτης. Η καρδιά του κινήθηκε αυθόρμητα. Γι' αυτό και δεν ασχολείται ούτε αναστέλλεται με το τι έκαναν ή τι δεν έκαναν οι άλλοι. Ακόμα η αγάπη είναι ανιδιοτελής, χωρίς σκοπιμότητες. Δεν υπολογίζει τίποτε σε ανταλλάγματα. Εδώ κρύβεται όλο το μεγαλείο της. Ο Σαμαρείτης της παραβολής κάνει το καλό στην ερημιά σε έναν άγνωστο, σε έναν αλλοεθνή, από τον οποίο τίποτα δεν περιμένει και συνεχίζει το ταξίδι του χωρίς προοπτική να ξανασυναντήσει τον ευεργετημένο. Πόσο μικρόψυχοι παρουσιαζόμαστε εμείς όταν και ένα ευχαριστώ που παρέλειψαν να μας πούν και μια αναγνώριση που δεν μας έγινε μας κόβει την όρεξη για την άσκηση της αγάπης. Σε αυτά που αναφέραμε, ας προσθέσουμε για την αγάπη και κάτι άλλο. Ότι η αγάπη είναι πλήρης και τελεία. Δεν αφήνει μισό το έργο της. Δεν ικανοποιείται με ημίμετρα. Ολοκληρώνει την προσφορά της. Φέρεται και πάλι από τη στάση του καλού Σαμαρείτη. Δεν απομακρύνεται από τον τραυματία προτού κλείσει συμφωνία με τον παδοχέα ότι θα συνεχίσει να τις περιποιήσεις προς τον τραυματία και αναλαμβάνει όλα τα έξοδα που θα γίνουν στην απουσία του προκειμένου να αποκατασταθεί τελείως η υγεία του τραυματία. Αυτά λοιπόν για την αγάπη του καλού Σαμαρείτη. Δεν φτάνουν όμως. Υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία της παραβολής που μας προκαλούν να τα προσέξουμε. Είναι οι ληστές. Μα υπάρχουν σήμερα ληστές, μόνο υπάρχουν. Και μάλιστα κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Οι σημερινοί δεν καταφεύγουν συνήθως σε ερημιές. Προτιμούν τις πολυάριθμες πόλεις. Και δεν πρόκειται για τους τσαντάκηδες, ούτε μόνο για αυτούς που παραμονεύουν έξω από τις τράπεζες και τα ταμιευτήρια, ούτε για την οργανωμένη εγκληματικότητα και τα αναρρύθμιτα αθώα θύματα, ούτε για αυτούς που συνασπίζονται σε εταιρείες θανάτου για να θύσουν
και απολέσουν εμψυχρό ανύποπτους και φιλήσυχους συνανθρώπους τους. Φυσικά, και αυτή η μορφή εγκληματικότητας είναι φρικτή και απέσια και δεν έλειψε, αλλά επιτέλους προκαλεί την αποδοκιμασία και γενικά τη κοινή γνώμη δεν την εγκρίνει, αλλά και κάθε λογικός και ισορροπημένος άνθρωπος την απορρίπτει και διώκεται όσο είναι δυνατόν και τιμωρείται. Αλλά στις μέρες μας και στην τραγική εποχή μας κυκλοφορούν ανενόχλητα και άλλου είδους ληστές. Αυτοί δεν κρύβονται, δεν διώκονται, απεναντίως κομπάζουν και προκαλούν. Είναι οι ληστές των ιδανικών, ασύγκριτα πιο επικίνδυνοι από τους πρώτους, παρόλο που δεν είναι άσχετοι μεταξύ τους. Στα χέρια τους δεν κρατούν φωνικά όπλα. Κρατούν το έντυπο, το θέαμα, τη διαφήμιση, το τραγούδι, τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Αυτά είναι μερικά από τα όπλα τους, ιδίως μέσω της τηλεοράσεως και περισσότερο μέσω του διαδικτύου. Με το ψέμα, την απάτη, την άρνηση, την αίρεση, τις υποσχέσεις για τεχνητούς παραδείσους, πιστεύουν την πίστη, τον Άγιο Φόβο του Θεού, την ηθική, την αγνότητα, την αγάπη στην οικογένεια και την πατρίδα. Γκρεμίζουν τις αξίες και τα ιδανικά και γενικά ό,τι αποτελεί θεμέλιο της ατομικής και κοινωνικής ζωής. Σερβίρουν με τέχνη τις νέες ιδέες που καταλύουν θεσμούς και αξίες και απογυμνώνουν τον άνθρωπο από τους πνευματικούς του θησαυρούς, από την πνευματική του αρματοσιά και τον αφήνουν οι μηχανοί. Έχουν γεμίσει τα σπίτια, οι δρόμοι, οι αγορές από πληγωμένους και ημιθανείς αδελφούς μας που από τέτοιους ληστές έχουν κακοποιηθεί. Για αυτούς τους πλησίων, για τα θύματα αυτών των ληστών, τι κάνει η αγάπη των πιστών? Η δική μου και η δική σου αγάπη, αδελφέ μου, μήπως κοιμάται ήσυχη στη σκέψη ότι το κακό δεν χτύπησε την πόρτα του δικού μου σπιτιού ή του δικού σου παιδιού? Μήπως ενώ αποδοκιμάζουμε χωρίς συζήτηση τη στάση του ιερέα και του Λεβίτη, στην πράξη τους μιμούμαστε και αντιπαρερχόμαστε αυτούς τους τραυματισμένους και πληγωμένους? Πορεύου και εσύ ποιοι ομοίως, επιλέγει ο Κύριος στο νομικό και το επαναλαμβάνει και σε εμάς. Τούτο ποιοι, ποιοι ομοίως, με την επανάληψη του ρήματος σε χρόνο εστώτα, ο Κύριος μας βάζει σε μια συνεχή και κατεξακολούθηση πράξη αγάπης και μας δείχνει το δρόμο για τη μεγάλη κατάκτηση, την κατάκτηση της αιωνιότητας. Όλα τα περιβάλλοντα στα οποία βρίσκονται θύματα των ληστών, από τα πιο κοντινά, το οικογενειακό, το επαγγελματικό, ως τα πιο μακρινά και άγνωστα, έχουν ανάγκη από το οξυγόνο της αγάπης. Ποτέ μην αφήσουμε μικροπαρεξηγήσεις, δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες αντιπάθειες να ψυχράνουν την αγάπη μας. Μέσα σε μια εποχή που οι πάντες θα εαυτόν ζητούσε, η παραβολή στέλνει στον καθένα το μήνυμα «Κράτα ψηλά τη σημαία της αγάπης». Με αυτή γράφτηκαν οι ηρωικότερες και φωτεινότερες σελίδες της ανθρώπινης ιστορίας. Ποιοι ομοίως, μη προσπερνάς αδιάφορος. Υπάρχουν πολλοί πλησίων που περιμένουν την αγάπη μας. Δεν βρίσκονται μόνο στα νοσοκομεία, στις στρόγλες και στις φτωχογειτονιές. Και εκεί βέβαια, αλλά περισσότερο εκεί που η ψυχή, ο καθαυτό άνθρωπος βρίσκεται ημιθανής. Εκεί που όπου έχουν ληστευθεί από τους σύγχρονους ληστές τα πνευματικά αγαθά, η οικογενειακή θαλπορή, η συζυγική πιστότητα, η ζεστασιά της στοργής, εκεί από όπου απουσιάζουν οι θησαυροί της πίστεως, της ελπίδας, της καλοσύνης. Εκεί που η εγκατάλειψη, η σκληρότητα, η συκοφαντία, το δίκαιο του ισχυροτέρου έχουν μπήξει μαχαιριές στην καρδιά του αδελφού. Τα ψυχικά κυρίως τραύματα ζητούν επίμονα την αγάπη μας. Πολλές φορές η προθυμία μας για εκδήλωση αγάπης αναστέλλεται με παρόμοιους συλλογισμούς. Εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα,
Εγώ θα διαμαρτυρηθώ για την αδικία που γίνεται, για την παγίδα που χύθηκε, για τη σκληρότητα που πλήγωσε. Εγώ θα τρέξω να βοηθήσω, να συμπαρασταθώ, να ενδιαφερθώ. Οι άλλοι γιατί, φαντάζεται κανείς τη συνέχεια της παραβολής και την απογοήτευση του πληγωμένου, αν και ο Σαμαρίτης τον προσπερνούσε επηρεασμένος από παρόμοιους συλλογισμούς. Εν παντή αδυνάτω έκλαψα. Δεν πρόκειται για μια νοσιή υπερευαισθησία. Το λόγο αυτό τον είπε ένας αληθινός Άγιος, ψημένος στα παλέσματα και στα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Την είπε ο Ιώβ. Εν παντή αδυνάτω έκλαψα. Πόση αδύνατη στο διάβα και τη δική μας ζωή. Μπροστά από όλους αυτούς οι πολλοί προσπερνάμε ανενόχλητοι και ασυγκίνητοι με μια χαρακτηριστική αδιαφορία. Και είναι το προσπέρασμα αυτό το ίδιο εγκληματικό σαν του Ιερέα και του Λεβίτη. Γιατί όλοι οι περιπεσόντες εις τους ληστάς περιμένουν να νιώσουν πλάι τους μια συμπάσχουσα καρδιά, ένα χάδι αδελφικών, ένα λόγο ενθαρρυντικό, συμφιλιωτικό, κατευναστικό για τη φωτιά που καίει μέσα τους. Μια αλήθεια που θα τονώσει το ηθικό τους και θα φωτίσει τα σκοτάδια της καρδιάς τους. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας συμβουλεύει. Συ ου ληστές περιπεσόντα βλέπων, αλλά δαιμονίων φάλαγοι και θυμού πολιορκία, ουκ εν ερημία αλλεναγορά μέση, ουδέ χρήματα αναλύσχυν μέλλον, ουδέ υποζύγιον μισούστε, ουδέ μακράν πέμπιν οδόν, αλλά ρήματα θέγεστε μόνον, οκνείς, αλλά ρήματα φθέγεσαι μόνον, οκνείς και αναδύει και παρέχεις ομός και ανηλαιός και πώς προσδοκάς το Θεόν καλόν ήλαιον ποτέ έξι. Δηλαδή, δεν ζητούνται από σένα κάτι σαν και αυτά που έδειξε ο Σαμαρίτης, αλλά μονάχα αυτή τη σπραγικότητα για να μπορείς να απευθυνθείς στο Θεό και να ζητήσεις από Αυτόν το έλεό σου. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν αισθάνονται, δεν συγκινούνται, δεν αγαπάνε. Είναι αυτοί που με την αδιαφορία τους ύψωσαν ένα τείχος με τη φιλαυτία, τον εγωισμό, με την κακία τους ανάμεσα σε αυτούς και στον κάθε συνάνθρωπο. Είναι αυτοί που έχασαν την πίστη στον καλό Σαμαρίτη και μαζί της έχασαν και κάθε ευγενικό και ηρωέστημα. Λοιπόν, αν συνδέσουμε τον εαυτό μας με τον καλό Σαμαρίτη, είναι κάτι το ουσιαστικό. Θα είναι αυτό που θα πάρουμε από την παραβολή. Ας αγαπήσουμε εκείνον που πρώτος αγάπησεν ημάς, έτι αμαρτωλών όντων ημών. Τότε θα μπορέσουμε να γίνουμε και εμείς καλοί Σαμαρίτες, πραγματικά αναγεννημένοι άνθρωποι για όλες τις εποχές, γιατί κάθε εποχή προπαντός η εποχή η προοδευμένη εντός εισαγωγικών δική μας, που έχει επίγουσα ανάγκη από όλα τούτα. Σας ευχαριστώ που κάνατε τον κόπο να με παρακολουθήσετε. Ίσως λίγο σας κούρασα, όχι ίσως, ασφαλώς. Ελπίζω ότι θα έχουμε μια συνέχεια.

0: Βγείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ο ενηχής σας ημάς Θεός, τα θεία σου λόγια και σωτήρια φώτισον τας ψυχάς ημών των αμαρτωλών, εις την των προαναγνωσθέντων κατάληψην. Ως μη μόνον ακροατάς οφθήνε των πνευματικών σου ρημάτων, αλλά και ποιητάς πράξεων αγαθών, πίστην μετερχομένους ανίπουλων, βίων άμεμπτων, πολιτείαν ανέγκλητων, εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή και δεδοξασμένος, συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

το Όρος και τα Χριστούγεννα. Συχνά συναντάμε τη λέξη όρος στην Αγία Γραφή και στην υμνολογία της Εκκλησίας. Στα τέσσερα Ευαγγέλια μόνο, για παράδειγμα, τη συναντάμε 37 φορές. Πολλά ιστορικά γεγονότα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης συνέβησαν σε όρη γνωστά σε όλους, όπως το όρος Σινά, το όρος Σταβόρ ή το όρος των Ελαιών. Κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής του ανάμεσά μας, ο Κύριος κατέφευγε σε όρη για να προσευχηθεί ή να αποκαλύψει σημαντικές αλήθειες στους μαθητές του. Όπως για παράδειγμα έγινε και κατά την περίφημη επί του όρους ομιλία. Σχετικά με τη συνήθεια αυτή του Κυρίου παρατηρεί ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Ανεβαίνει στο όρος για να μας διδάσκει να επιδιώκουμε πάντοτε την ανάπαυση από το θόρυβο και την ταραχή του κόσμου. Διότι η ερημία είναι κατάλληλη για φιλοσοφία και για πνευματική ενίσχυση. Άλλωστε και ο ίδιος μόνος του πολλές φορές ανεβαίνει στο όρος και εκεί διανυκτερεύει και προσεύχεται για να μας διδάξει ότι όποιος θέλει να πλησιάσει περισσότερο στο Θεό πρέπει να απαλλαγεί από κάθε ταραχή και να αναζητεί καιρό και τόπον απαλλαγμένο θορύβου. Εδώ θα αναφερθούν τρία χωρία από την Παλαιά Διαθήκη, τα οποία δεν είναι τόσο γνωστά, είναι όμως συναρπαστικά, γιατί το όρος αναφέρεται προφητικά και αλληγορικά. Θα αναφερθούν και αντίστοιχοι ύμνοι που γράφτηκαν βάσει αυτών των χωρίων, τα οποία αν και φαίνονται διαφορετικά και άσχετα μεταξύ τους, έχουν όμως ένα κοινό χαρακτηριστικό. Προδιαγράφουν και σκιαγραφούν προφητικά την Παναγία Μητέρα του Θεού, το πολυώνυμο κήρυγμα των προφητών. Αυτό θα διαπιστωθεί από ευάριθμους ύμνους και κείμενα που παρατίθενται. Πρώτο χωρίον. Στο τρίτο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Αβακούμ υπάρχει το χωρίο. Ο Θεός από Θεμάν, Ήξη, και ο Άγιος Εξόρους Κατασκίου Δασέως. Ο Θεός θα έλθει από τη Θεμάν και ο Άγιος από το σκιερό πυκνόδεντρο όρος. Α1. Ο στίχος αυτός διαβάζεται πολλές φορές στην ακολουθία των μεγάλων ωρών των Χριστουγέννων. Ο Ιρμός, κατά βασία της τέταρτης οδής του ωραιότατου κανόνα των Χριστουγέννων, είναι εμπνευσμένος από δύο προφητικές φράσεις. Η μία είναι από τον παραπάνω στίχο. Βλαστάρι βγήκε από τη ρίζα του Ιεσέ και από αυτό, δηλαδή από την Παρθένο, ανεβλάστησας σαν άνθος Χριστέ, ο δοξασμένος από το σκιερό πυκνόδεντρο όρος, ήλθες αφού σαρκώθηκες από αυτήν που δεν γνώρισε άντρα, ο Άηλος και Θεός. Δόξα στη δύναμή σου, Κύριε.

Εκτός από την παραπάνω προφητική φράση του προφήτη Αβακούμ, στην παραπάνω καταβασία χρησιμοποιείται και το χωρίο «και εξελεύσετε ράβδος εκ της ρίζης Ιεσέ και άνθος εκ της ρίζης αναβίσετε» από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Ο Ιεσέ ήταν ο πατέρας του προφήτη Δαβίδ και ανήκει στη σειρά των κατασάρκα προγόνων του Κυρίου.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ερμηνεύοντας αυτόν τον ύμνο στο εορτοδρόμιόν του, γράφει για τη φράση του προφήτη Αβακούμ «Βουνό πυκνόδεντρο και σκιερό είναι η Θεοτόκος». Και λέγεται μεν βουνό, διότι όπως το βουνό και ο λόφος ούτε οργώνεται, ούτε καλλιεργείται, ούτε σπέρνεται από ανθρώπους, αλλά από μόνο του και χωρίς καλλιέργεια, βλαστάνει τα υψηλά δέντρα και τα χαμόκλαδα και το χορτάρι, έτσι και η Θεοτόκος χωρίς σπορά και καλλιέργεια, βλάστησε τον Κύριόν μας Ιησού Χριστό, σαν δέντρο μεν ψηλό για το ύψος της θεότητας και σαν χαμόκλαδο για την ταπεινότητα της ανθρωπίνης φύσεως και σαν χόρτο γιατί τρέφει αυτούς που πιστεύουν σε Αυτόν.

και πυκνόδεντρο βουνών λέγεται, διότι σίδηρος, δηλαδή πονηρός λογισμός, δεν ανέβηκε σε αυτήν. Αυτός που δημιουργεί σκουριά, μολυσμό δηλαδή και φθορά σαρκικού πάθους, ούτε χέρι ανθρώπινο για να κόψει την παρθενία της. Όπως στο πυκνόδεντρο βουνό, δεν μπαίνει τσεκούρι, ούτε ανθρώπινο χέρι κόβει τα ξύλα του, εξαιτίας της μεγάλης πυκνότητάς του. Σημειώνουμε ότι και σήμερα τα τροπικά δάση, επειδή είναι απρόσιτα και ακαλλιέργητα λόγω της πυκνότητάς τους, τα ονομάζουμε παρθένα δάση. Πάλι ο ιρμός της τέταρτης οδής του Ιαμβικού κανόνα των Χριστουγέννων είναι ως εξής. Του γένους των θνητών ανθρώπων την ανακαίνιση, παλιά ψάλλοντας προφήτεψε ο προφήτης Αβακούμ, αφού αξιώθηκε να δει με ανίποτο τρόπο το σύμβολό της. Διότι σαν νέο βρέφος ο λόγος εξήλθε από το όρος, δηλαδή από την Παρθένο, για να αναπλάσει τους λαούς. Στον όρθρο της Κυριακής προς της Χριστού Γεννήσεως βρίσκουμε το παρακάτω Θεοτοκίο. Από το σκιερό όρος, δηλαδή από την Παρθένο, Ιησού, ο Αβακούμ σε προείδε να σαρκώνεσαι, να συντρίβει στα πονηρά όρη και τα βουνά και να παραδίδει σε αφανισμό την έπαρση του πονηρού και την υπερηφάνεια των δαιμόνων.

Η ίδια φράση, όρος κατάσκιο και δασί, εμφανίζεται σε δεκάδες άλλους ύμνους της Εκκλησίας, στα διάφορα λειτουργικά βιβλία και πάντα δηλώνει τη χώρα του Αχωρίτου, την Παναγία.

Στο δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου του προφήτη Δανιήλ περιγράφεται το επεισόδιο με το άγαλμα που ονειρεύτηκε ο βασιλιάς των Βαβυλωνίων Ναβουχοδονόσορας, το οποίο του αποκάλυψε και ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ. Εκεί ο προφήτης λέει μεταξύ άλλων: «Εώρακας, έως σου ετμήθη λίθος εξόρους άνευ χειρών, και επάταξε την εικόναν επί τους πόδας του σιδηρούς και οστρακίνους και κατήλεσεν αυτά». Έβλεπε στο άγαλμα δηλαδή, μέχρι ότου απεκόπη από το όρος ένας λίθος, χωρίς την επέμβαση ανθρωπίνων χεριών, και χτύπησε το άγαλμα στα πόδια τα σιδερένια και πύληνα και τα συνέτριψε.

Στο μεγάλο εσπερινό της Κυριακής 1ης Χριστού Γεννήσεως υπάρχει ο εξής ύμνος που έγραψε ο Πατριάρχης Γερμανός εμπνεόμενος από το παραπάνω χωρίο. Ο Δανιήλ, ο άνδρας των αγαθών επιθυμιών, όταν σε θεώρησε Κύριε σαν λίθο που κόπηκε χωρίς ανθρώπινο χέρι, προφήτεψε ότι θα γεννηθεί σαν βρέφος χωρίς σπορά. Εσύ ο λόγος που σαρκώθηκε από την Παρθένο, ο αμετάβλητος Θεός και σωτήρας των ψυχών μας.

Η Εκκλησία, όπως φαίνεται από αυτόν τον ύμνο, ερμηνεύει ότι ο λίθος που κόπηκε από το όρος χωρίς ανθρώπινο χέρι είναι ο Χριστός, που γεννήθηκε από τη Θεοτόκο χωρίς σπέρμα. Πάλι δηλαδή η Παναγία ονομάζεται και προεικονίζεται σαν όρος, σε μια άλλη προφητική εικόνα. Στον όρθρο της 17ης Δεκεμβρίου, μνήμης του προφήτη Δανιήλ, στην πρώτη οδή του κανόνα του προφήτη, βρίσκουμε το εξής θεοτοκείο. «Εθεωρούσες νοητό ο όρος Δανιήλ ιερότατε, δηλαδή την άχραντο, αϊπάρθενο κόρη, από την οποία απεκόπηκε ο ακρογωνιαίος λίθος και συνέτριψε κάθε πλάνη». Εδώ, στον λίθο Χριστό, δίδηκε το χαρακτηρισμό ακρογωνιαίος, με προέλευση, πρώτο, την προφητεία των ψαλμών, «Λίθον όν απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνίας», στην οποία αναφέρεται και ο Κύριος μετά την παραβολή των κακών γεωργών.

Δεύτερον, την προφητεία του Ισαΐα, «Ιδού εγώ εμβαλώ εις τα θεμέλια Σιών λίθων πολυτελή, εκλεκτών, ακρογωνιαίων, έντιμων εις τα θεμέλια αυτής, και οπιστεύων επ' αυτών ουμή κατεσχυνθεί».

Στον 67ο ψαλμό στο βιβλίο των ψαλμών, ο Δαβίδ αναφέρεται στο όρο Σιών, όπου ήταν τότε η σκηνή με την κιβωτό της Διαθήκης, σύμβολο της παρουσίας και της πρόνοιας του Θεού για τον λαό του Ισραήλ. Όρος του Θεού, όρος ποιον, όρος τετηρωμένων, όρος ποιον. Το όρος του Θεού δηλαδή, όρος παχή, όρος στερεό, όρος πλούσιο. Στον κανόνα του ακαθίστου ύμνου και στην τέταρτη οδή διαβάζουμε τον εξής ύμνο. «Με τραγουδιστές φωνές και με πίστη βοάμε σε σένα πανύμνητη. Χαίρε πλούσιον όρος και στερεωμένο από το πνεύμα. Χαίρε λιχνία και στάμνα που περιέχει στο μάνα που γλυκαίνει τις αισθήσεις των ευσεβών». Η Εκκλησία ερμηνεύει ότι το όρος Ιών προεικονίζει τη Θεοτόκο καθώς και την ίδια την Εκκλησία, η οποία είναι το αληθινό κατοικητήριο του Θεού μετά την ενανθρώπιση του Λόγου Του.

εκτός από τους παραπάνω ύμνους, πλήθος άλλων είναι επίσης εμπνευσμένοι από τα χωρία αυτά και βρίσκονται σε όλα τα λειτουργικά βιβλία της Εκκλησίας μας. Σαν παράδειγμα παρακάτω βλέπουμε ονομασίες της Παναγίας από αυτούς. Όρος αλλάξευτον και ακαινοτόμητον. Όρος Θεού το εμφανές αλατόμητον και δασί και σίσκιον. Όρος αρετές κατάσκιον και χάρισι δασίτατον. Όρος μέγα ενώ κατόκισε Χριστός. Όρος σύνδενδρων και ευσκιόφυλλων.

θα θέλαμε να επισημανθεί η ενότητα πνεύματος που υπάρχει ανάμεσα στα παραπάνω κείμενα, που απέχουν μεταξύ τους τόσο χρονικά όσο και τοπικά. Ω μεν γάρ δια του πνεύματος δίδωτε λόγος σοφίας, άλλο δε λόγος γνώσεως κατά το αυτό πνεύμα.

96,3 Αχιλλείου φωνή. Ψυχή μου, τρέξε να βρεις τη χαρά σου και πάλι.

μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Όρθρος. Δεκάτη. Κύριε Θεέ μας, εσύ που με την μετάνοια χαρίζεις τους ανθρώπους τη συγχώρηση και που παράδειγμα μας υπέδειξες τη μετάνοια του προφήτη Δαβίδ, ώστε να αντιλαμβανόμαστε και να ομολογούμε τις αμαρτίες μας, εσύ Κύριε, εμάς που πέσαμε σε πολλά και μεγάλα αμαρτήματα, ελέησε, σύμφωνα με το μεγάλο σου έλεος και με την άφθονη ευσπλαχνία σου εξάλειψε τις ανομίες μας. Γιατί σε σένα αμαρτήσαμε, Κύριε, που γνωρίζεις τα κρυφά και μυστικά της ανθρώπινης καρδιάς και που μόνο εσύ έχεις την εξουσία να συγχωρείς αμαρτίες. Και μη μας απορρίψεις, αλλά εγκατάστησε μέσα μας καθαρή καρδιά και στήριξέ μας με πνεύμα το οποίο ηγεμονεύει και κάνε να γνωρίσουμε την αγαλίαση της σωτηρίας. Καταδέξου ως αγαθός και φιλάνθρωπος μέχρι την τελευταία μας αναπνοή να σου προσφέρουμε θυσίες και προσφορές στις Άγιες Τραπεζές σου. Με το έλεος και την ευσπλαχνία και την φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με τον οποίο είσαι ευλογημένος και με το Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύμα, τώρα και πάντοτε και στους απέραντους αιώνες.

Σύμφωνα λοιπόν με τη βιβλική αντίληψη αλλά και τη διδασκαλία των προφητών και των πατέρων της Εκκλησίας, υπάρχει ένας κόσμος που τον ονομάζουμε πνευματικό για να τον διακρίνουμε από τον υλικό κόσμο. Και μόνο κατά τούτο τον ονομάζουμε πνευματικό. Ο αναστημένος Χριστός στη συνάντηση με τους μαθητές του επισημαίνει ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Είναι ένας κόσμος που δεν προέρχεται από τον υλικό κόσμο, δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί ο υλικός κόσμος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον εμείς, αλλά προέρχεται από κάτι μη υλικό. Θα το πω αλλιώς. Ως προς τη φύση του Θεού αυτός ο κόσμος έχει πιάντινα ύλη. Κάποια ύλη, κάτι το υλικό έχει, ως προς το Θεό, που την ονομάζουμε σώμα αέριο ή εθέριο. Ως προς τη φύση τη δική μας αυτός ο κόσμος είναι άειλος, επομένως και αόρατος. Επειδή είναι πνευματικά όντα, δεν μπορούμε να μιλάμε για φύλο, για πολλαπλασιασμό ή για θάνατο. Θυμίζω το σχόλιο του Ιησού στο ερώτημα «Σε ποιον θα ανήκει μια γυναίκα που παντρεύτηκε 7 συζύγους κατά τη μέλουσα κατάσταση» «Εν τη ούν αναστάσει την τίνος των 7 έστε η γυνή» είναι το ερώτημα των μαθητών. «Πάντες γα έσχον αυτήν, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, πλανάστε, μη ειδώτε στας γραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Εν γάρτη αναστάσει, ούτε γαμούσιν, ούτε γαμίζονται, αλλος άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισι». Ωστόσο, έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στα αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας, σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνουμε πείρα της παρουσίας αυτού του αόρατου κόσμου και αυτή η παρουσία γίνεται κατά την επιθυμία του Θεού και όχι κατά την δική μας επιθυμία. Άλλωστε, ως περιγραπτή δεν είναι πανταχού παρόντες, δεδομένου ότι το απερίγραπτο και την πανταχού παρουσία τα αποδίδουμε μόνο στο Θεό. Για να γίνει αντιληπτός αυτός ο κόσμος, οράται από εμάς, όχι ως προς το τι είναι κατά τη φύση του, αλλά ως το πώς εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του. Ενδιαφέρουσα είναι η περιγραφή της αποστολής τους μέσα στη δημιουργία, όπως περιγράφεται από τον Άγιο Αναστάσιο το Σιναίτη, 7ος αιώνας, ο οποίος έχει ένα σύγγραμμα που λέγεται «Ρωτήσεις και αποκρίσεις», θέτει το ερώτημα και αμέσως την απάντηση. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τους Αγίους που τους βλέπουμε να δρουν μέσα στην ιστορία, πότε εδώ, πότε εκεί κλπ. Απαντάει «Η δεν εμέντη προσήκη», πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι «πάσε εοπτασίε εγινόμενε εν της ναής ή εν της σωρής», στα Άγια Λείψανα δηλαδή των Αγίων, «δια Αγίων Αγγέλων επιτελούνται, διεπιτροπής Θεού». Επειδή, πώς δυνατόν, πώς είναι δυνατόν, μήπω της Αναστάσεως των σωμάτων και γεννημένης, αλλά έτη των οστών και των σαρκών των Αγίων διεσκορπισμένων, είδεστε τούτους ήδη ολοκλήρους άντρας, πώς είναι δυνατόν να τους δείτε ως ακέραιους ανθρώπους. Οι άγγελοι μας φέρνουν από τη Θεία Βασιλεία τους Αγίους ενώπιόν μας.
Και είναι χαρακτηριστική αυτή η λέξη διεπιτροπής. Τρία. Ποιο είναι το έργο των αγγέλων? Έργο τους είναι να οικονομούν τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς ή του φωτός, γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι αγγελία εκ του φωτός, όπως νοείται η θεότητα, κατά τη μαρτυρία μάλιστα του ίδιου του Ιησού. «Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί που μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής, αποκτήσει, θα έχει το φως της ζωής». Επισήμανση που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του. Αναφέρεται στο λόγο, τη λέξη με την οποία εισάγεται το Ευαγγέλιο. «Είναι το φως το αληθινόν», ο λόγος, «ήταν». «Ο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο», που φωτίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος γεννιέται. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ως προς την ουσία τους. Ούτε ποτέ οι άγγελοι την ουσίαν παρίστηση, αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφαίνει ο ποιητής, την ενέργεια που φέρνουν μέσα στην ιστορία, δηλαδή την ενέργεια ως πυρός φλόγα, ως πυρ. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, πανταχώθε μανθάνομεν ως και δια αγγέλων φρουρεί τους εις αυτόν πεπιθώντας ο τον όλον Θεός. Και με τους αγγέλους ακόμα φρουρεί τους πιστούς. Οι άγγελοι είναι διάκονοι επομένως του θελήματος του Θεού. Αγγέλουν. Εξού και άγγελοι. Αναγγέλουν δηλαδή το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το έργο τους. Η ίδια η αγγελία του θελήματος του Θεού είναι και η βοήθεια που παρέχουν στον άνθρωπο. Κατά τούτο είναι φύλακες και βοηθοί μας, γιατί μας αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Αυτό το θέλημα του Θεού εκδιπλώνεται συχνά μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή της δημιουργίας, και λαμπρύνεται βέβαια στην Καινή Διαθήκη, και θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε σε μία φράση που αποδίδεται στον Απόστολο Παύλο: «Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν». Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νηπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτελούν. Από τη διατύπωση που ήδη την ανέφερα, «Ότε γεννήθησαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου», όταν ξεκίνησε δηλαδή η δημιουργία, γιατί τα άστρα είναι η δεύτερη μέρα της δημιουργίας, κατά την εικόνα που μας έχει η Αγία Γραφή, μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού και μέχρι τη δοξολογία γύρω από τον θρόνο του Θεού, όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, αντιλαμβανόμαστε έναν νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με τον Θεό. Ο Ψαλμωδός επισημαίνει αυτό το έργο των αγγέλων ως ένο, τραγούδι, δοξολογία, ενώπιον της θεότητας, που παρασύρισε ένο και όλη τη δημιουργία. Γνωστό απόσπασμα, «Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψίσης, ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσε δυνάμεις Αυτού, ενείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως,
ενείται αυτόν οι ουρανοί των ουρανών

0: και το είδω το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν.
1: Θα πάει στο λεπτό, ξέρεις πώς το κάνει. Το κάνει εσύ.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Λαρίσης.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλή μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλή μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλή και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο Κύριο Θεός μεγαλύτης πόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι να δεις τον αγαλόμενος φως σημάτιον. Εκτείνω τον αρνών σιδέρινο στεγάζον είδε στο περό αυτού. Ότι θύς νεύει την επίβαση αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο οποίον του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιώτη γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθήστη στον αιώνα του αιώνο. Άβη σου σημάτων επερεβόλων αυτού επί των ωραίων στη σοντίδατα. Από επιτιμή όσου φεύξω το επιφωνή βροντί σου δηλιάσουν. Αναβαίνω σε όρια και κατεβαίνω σε παιδεία των τόπων ο να θεμελίω αυτά. Όριον έθου ο παρελεύσον τε επιστρέψω καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγά εμφάραξε να μέσω των ωραίων διελεύσουν τη είδατα. Ποτι ούση πάτε θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρή δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώ εκ μέσου του πεντρών δώσει φωνήν. Ποτίζον όρια και των επερών αυτού που γραπώ τον έργο χορτασί στη γη. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και χλώει το δουλειά των ανθρώπων, το εξαγίν άρκτων τη γη. Και ίνο σε φρένει καρδία ανθρώπου, το λαρίνε πρόσωπο να λέω και άρτο καρδία ανθρώπου στρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλο το πεδίο και έδρε το λιβάνο σε φύτευσε. Εκεί στρωθεί ένα έψο δύο και κατηγεγείται αυτόν. Όρητε ψηλά τη Ελλάδα, πέτρα καταφύγει τη λαγωγή. Επίση, Ελλήνου κυρίου ο ήλιο έχουν τη δύση να αυτού το σκότω και γίνεται τον ύξ. Εν αυτή διαλέψτε πάρα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενο τώρα πάζει και ζήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτη λένε ο ήλιο και συνήθισαν και σα μάθε αυτόν και τα σύζουσαν. Εξελεύσε τα άνθρωπο επί το έργο αυτό και με την εργασία αυτού ω πέρα. Όσε μεγαλύνθε έργα σου, κύριε πάντα, σοφία, επίσαση πλήρη η γη τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρη σε κέρι πετάνω και σε αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων, όντω ανέπλεσε μπέζιν αυτή πάντα προ τα προσδοκό σε δίνουν τερφούν αυτών τη έφυγαν, δόντου αυτή η λέξη. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπατα πληστήριου στο Χριστό του, αποστρέφοντα το πρόσωπο να ταραχθίζονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουν και στο χούν αυτών επιστρέψουν. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και χτιστήσουν και να κινήσει το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξα. Κύριο, ίσω ο ένα αφαιρθίστε και ίσω επί τη έργη αυτού επιβλέπουν επί τη γη και ποιον αυτήν τρέμουν από το όμορφο στον ωραίο και καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή μου, ψαλό το Θεό μου, υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν αφαιρθίσω επί το κύριο. Εκλείπαινα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι όσοι μη υπάρχουν αυτού ευλόγοι ψυχή μου των κύριων. Ο ήλιο έχουν τη δύση αυτό το σκότο και γίνεται τον ύξ. Όσο μεγαλύνει τα έργα σου, κύριε πάντα, η σοφία, η ποιήση, δόξα πατρική, η όγια, η πνεύμα, την κοινή και αή. Και ίσω ο ένα θεό να μην αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό, αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ, ο Θεό, η ελπίση μόν, κυρία δόξα Σύ.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και τον μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις ιόντρον αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ της πόλεως και ενορίας ταύτης πάσης μονής πόλεως νήσου και χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ πλεών των οδηπορούντων νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
4: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ τουρίστηνε ημάς από πάσης τλήψεως οργής κίνδυνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
4: Κύριε ελέησον.
3: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
4: Κύριε ελέησον.
3: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας.
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
3: Μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
4: Συ Κύριε.
3: Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι,

0: αμαρτίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίας.
1: Συν ανθρώπης εργαζομένη στην ανομίαν και ουμή συνδυάσω μετά των εκλεκτών αυτών.

0: και κατήργησαν έχθρου την εξουσίαν, την πίστη της Τριάδος αγωνισάμενη υπέρ της ευσεβίας.
1: Ένε και το όνομα τόσο υπέμεινε σε Κύριε.

Αντρικός ηγονισμένων εκλεκτών, επενέτην των μαρτύρων των Αγίων αψευδή, αλήπτην αρετής προς επανάληψην, ζωγράφων της του βίου ματαιότητος, η φυγή

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ερθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως περινών υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν άξιον σε πάση κυρί συμνήστε φωνές εσείες η έθεου ζωήν ο διδούς δύο κόσμος σε δοξάζει.

0: αξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα τα αύτη αναμαρτήσου λαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε Θεός το ματέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου ζώνας αμήν. Γέννη το Κύριο το λαό σου φημάς καθά απερελπίσαμε να πεισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξώμεται δικαιωμάτά σου. Ευλογητός η Δέσποτε συνέτησώμεται δικαιωμάτά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισώμες δικαιωμάσή σου. Κύριε το λαό στον αιώνα τα έργα του Κυρίου σου παρήδης. Συ πρέπει ένωνος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πληρώσομεν την εσπερινήν δεΐ.

0: Αντιλαβούς όσων ελεήσων και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη.
1: Κύριε ελεήσων.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παρασκού Κύριε.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σοι την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ειρήνη πάση
1: και το Πνεύματι σου.
0: Τας κεφαλάς ημών του Κυρίου κλείνομαι.
1: Συ Κύριε.
0: Το κράτος της βασιλείας σου, ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Νην απολύσ' των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι ήδον η οφθάλμη μου το σωτήριον σου, ο ήτιμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά το δούλου σου, διού δικαιωθείς τον όποιος σου παζών, ότι καταδείξω να θρώσει ψυχή με ταπείνωση εις γίνητο ζωήν μου. Εκάθισε με σκοτεινήσω σε νεκρού αιώνου και κηδεία σαν επέμενε το πνεύμα με επιταράκτη καρδία μου. Εμνήσει με ρόν αρχαίων να μελέτησαν πα έργη σου με στο χειρό σου μελέτων. Διαπέτασα προ τα σχήρα με ψυχή μου ω γέννη δρόση. Τυχή εισάκουσον με κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου επέ μου και ομοιωθεί σου με τι καταβαίνει των Ισλάκων. Ακουστόν πίσω με το πρωί το ελαιό σου την πίση ήλπισα. Γνώρισο με και ο Ιωδόν επορεύσουμε ότι προσεήρε την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ τα κατέφυγα με δαξό με τον ποιητό θερμά σου ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με υγεία ευθεία, ένα και το όνομα του κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορθρέψει εχθρού μου και απολύ πάντα του θλίβοντε στην ψυχή μου ότι εγώ δούλου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Ξομολογήσε το Κύριο ότι αγαθός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Πάντα τα έθνη κυκλώσαν με και το ονόματι Κυρίου ημίν άμυν αυτούς. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Κυρίου έγινε το αύτη και έστε θαυμαστή οφθαλμή σημών. Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Θεοφανίας μοναχής ευρεθήσαν την προτροπή εν το του φρέατος βάθη, εικόνα σου την πάνσεπτον παρθένε άγνη, λαρισαία πάντες ευλαβώς προσκυνούντες, εκβαθέων κράζομεν οπηγίζω δόχε των πρεσβειών σου το Αγία.

0: Αξι, η μίγαρση προϊστάσω πρεσβεύουσα, της ημάς ερήσα το έκτος ούτων κινδύνων, της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, ουκ αποστόμεν δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίων δεινών.
1: Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ό,τι είναι ανομία με εγώ γινώσου και μαρτία με ενώπιόν μου σε διαβαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονερό ενώπιόν σε ποιήσα από σαν δικαιωθείς της λόγης και νικής στο κρένστες. Ιδού γάρ εν ανομίες είναι λήφθην και εν αμαρτίες ηχείς σε με μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια είναι γάπη στα άδειλα και τα κρύφη της σοφίας του δηλωσάς μου. Ραντίς με ισόβο καθαριστήσω με πλυνείς με και περιχειών λευκανθήσω με. Ακουτής μεγαλίαση και προσύνα γαλιάσου το σέδε πενωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ονομία μου εξάλειψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεό και πνεύμα σε γέννησουν τι εγκάτε μου. Μία απορρίψουν το πρόσωπο και το πνεύμα στο Άγιο Ιμέντα Νέσσε Πεμού. Απόδοσουν την αγαλία του εισιτουρίου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξό με. Διδάξω ανώμου στου οδού και σε βίσε ψεύστρεψ. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεό. Ο Θεό τη σωτηρία μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να γίνει την ένεσή σου. Ό,τι θέλησε, θυσία να έδωκαν όλα καθόματα και δοκίσει. Θυσία το Θεό. Πνεύμα συνδεδειμένων, καρδία συνδεδειμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ξεδονώσει. Αγάθιν ο Κύριε τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί τη Χερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου είναι επί το θυσιαστήριό σου Μόσχου.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, λαρίσεις της αύρης μα τη μαλφές, η θεία σου πελιζόδο και πηγή οίκων, η βλύζουσα πάση τασιάσεις, της προσκυνούσιν αυτήν με τα πιστεώς.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Αγίος ο Δήμων των Ευσεβών, πηγή ζώδο και προσιόντα της ημόρφην, ασπάσαστε φρέτος εν βάθη, την ευρεθήσαν λαρίσεις μητρώθε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ρηπόδος φρονήματος και παθών, εκλύτρωσε τάχος ζώδο και πηγή πιστούς, προστρέχοντας

0: Προσκυνούσιν άχραντε κόσμου η άτυρα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ισχυρούσου ηγέτας κατά παθών δεσποινά, δείξον χαμεζήλων εν μάχες, ασπαζομένους σου βεντιλαρίσι πιστός, μορφήν πηγή ζωοδοχέ, πάση την πληστάνουσον ρώσιν και δύναμη.
0: Νυν και αή και εις τους αιώνες των αιώνων, αμήν οδηγός λαρισαίων προς ουρανών δώματα, απλάνης πηγή ζωοδό και πέλησα ύποτε των προσιών των ναών, σοφερών ημω εικόνα, θεία σου ασπάστας δετή.

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, το διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Έτι δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιντιμούντων εν τη πόλη και ενωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων αυτών, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλήσεως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπόμεν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Λαρίσεις θερμία και έστωρ και ιάτυρα εκ νόσων δεινών.

0: Γρήγορσε ως ανοίξον αυτής την διασώζουσα.
1: Ενήν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Εκβυθού την εικόνα σου, φρέατος αχθήσαν κατασπαζόμενοι. Λάρισε η πίστη κράζομεν, χαίρε ζώδο και κρίνει δέσποινα.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ήθινον πιστούς αρέτης προς ολοκλήρωσιν, προσκυνούντας ειν ακύρατον μορφήν. Εν λαρίσει ζώδο και κρίνει πάντοτε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, άγνησον τον νουν

0: Αν πίστους ανάγαγε, προσιώντας τη συχάρη την πηγή, ζώδο και λαρισαίων εγκαλόπισμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμηνία σε ψυχών και σωμάτων την ασθένειαν, το σπευδόντο τη εικόνη σου πηγή, ζωοδόχε τη βλυζούση στένος άπαση.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς αντίληψης λαρισαίων πέλουσα και προστάτης των πιστών σε τιμών των πέμψον συγχάριν ημίν Θεότο και ο ζωοδόχον πηγήν ανυμνούσισε και προς

0: πίσων ως έχουσα μητρική παρησία.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός, ο διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ ελεού ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιντιμούντων εν τη πόλη και νωρία ταύτη, των ευλαβών ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού, πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακλησίως ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν το όνομα τα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοήθειας και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομε.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

0: τα εξ αυτής δα ψηλώς αναβλίζοντα, ως εκ πηγής οδόχου ιάματα.
1: Μνηστήσω με του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Μνηστήσω με του ονόματός σου εν πάση γενεά και γενεά. Το πρόσωπον σου λιτανε.

0: Και υπέρ του καταξιώθηνε ημάς της ακράσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομε.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή ακούσομεν του Αγίου.

0: Εκ του κατά Λουκάν, Αγίου Ευαγγελίου του Ανάγνωσμα, προσχωμέ.
1: Δόξα Σοι, Κύριε, δόξα Σοι.
0: Εν τες ημέρες εκείνες Αναστάσα Μαρία, επορεύτη στην ορεινή μετασπουδήσεις πόλην Ιούδα και εισήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσατο την Ελισάβετ και γένετος οίκουσεν η Ελισάβετ των ασπασμών της Μαρίας, εσκύρτησε το βρέφος τη κοιλία αυτής και πλήστη πνεύματος Αγίου η Ελισάβετ και ανεφώνησε φωνή μεγάλη και είπεν «Ευλογημένης η εγγυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλία σου και πόθεν μη τούτο ή να έλθει μήτυρ του Κυρίου μου πρόσμε, ιδού γαρωσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσεν την κοιλία μου». Και μακαρία η πιστεύσας ότι έστε τελείως εις της λελαλημένης αυτή παρακυρίου. Και είπε Μαρία, μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου, ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, ιδούγαρ από τον ίν μακαριού σημε πάσε γενέ, ότι επίησε μεγαλείο δυνατός και Άγιον το όνομα αυτού. Έμεινε δε Μαρία μ' συναυτή ως ημιναστρή.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Θεοστέπτων, Βασιλέων και Εισαποστόλων, Κωνσταντίνου και Ελένης, των Εναγίης Πατερών ημών, Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος, Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επίσκοπου Τριμητούντος, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος, Αρχιεπίσκοπων Λαρίσης, Παρθενίου Επίσκοπου Λαμσάκου, Λουκάρχη Επίσκοπου Συμφερουπόλεως και Κρυμαίας και Ανθίμου του Ιβυρίτου των Θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιάκονου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων, Τυρώνος και Στρατιλάτου, Μινάτου Θαυματουργού, Μερκουρίου, Προκοπίου και Ευσταθίου, των Αγίων Ενδόξων, Ιερομάρτυρων, Χαρολάμπους, Ελευθερίου, Βλασίου, Ιγνατίου του Θεοφόρου και Πολυκάρπου Σμύρνης, των Αγίων Ενδόξων, Νέων Μαρτύρων, Γεδαιών και Γεωργίου, Τεν Τυρνάβου, Γεωργίου, Τεν Γραψάνης, Ιωάννου του Μονεβασιού, του Νταμιανού, Τεν Κισάβου, Δημητρίου του Εξαμαρίνης και Γεωργίου, Τεν Ιωαννινής των Θαυματουργών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, Τρενάς και Σλαψάντων, Αντωνίου του Μεγάλου, Αθανασίου του Ενάθου, Σαββατοϊγιασμένου, Θεοδοσίου του Κοινοβιάρχου, Ευτιμίου του Μεγάλου, Νουφρίου και Ιερονίμου και Διονυσίου του Εντισχυτή της Κολίτσου Ασκήσαντος, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού και Πάντων, των Αγίων Αναργύρων, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, του Εναγίης Πατρός Σιμών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης, ου και τη μνήμη επιτέλουμεν και πάντων σου των Αγίων, ηκετευόμεν σε μονε πολύ ελέη, Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεόμενων σου και ελέησον

Ημάς γλυκασμένων αγένων, αρισαίων κοσμήτων Θεογεννήτρια, επίβλεψον Θεόθεν, επί τους προσκυνούντας την Αγίαν εικόνα Σου,

0: του κόσμου ζωοδόχε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ως κατευθύν τώρα πλανεστάτησον δούλων ζωοδόχε πηγή προσκυνώσεις, σε υμνούμεν πόλου των λαρισαίων δημή.
0: Υπεραγία Θεότο και σώσον

χαρίσεις, ασπαζόμεθα ευλαβώς συν σεπτην εικόνα πηγή ως οδοχε την

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τας ονομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών. Ένα και τον ονοματός Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο Αιώνας της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ερθέ το η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσον ανανώ και επί τη γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μη σήμερον και άφεσε μη τα φλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέκεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού.

0: νηστιμώντες ευσεβώς μεγαλύνομαι.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου, διαμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη και νωρία ταύτη, των ευλάβων ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου, των κοπιώντων και ψαλώντων εν αυτό, έτι δε και των δούλων του Θεού πάντων των μετεχόντων της Ιεράς Παρακκλησιός ταύτης μετά των οικείων αυτών, και όν τα ονόματα μνημονεύομεν εν τη ώρα ταύτη, υγείας, θείας, βοηθείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομεν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν πόλην και νωρίαν ταύτην και πάσαν μόνην πόλην χώραν και της αναπόργης λιμούρημούσης μου κατά πόντισμον πυρός μαχαίρας επιτρομής αλλοφυλών εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του δικαιοδικευτεί αλλαχθών γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών το Απόστολος και ρίσαστε ημάς εκ της υπεκειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελέησε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι και αέρι μακρά. Και ήλαιος, ήλαιος, γεννήμην δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Σοφία.
0: Ευλογήσον.
1: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αιμώ με το πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε τη Αγία Εκκλησία ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώστον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν το χειροβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων δεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός, αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεινα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίων, ως Αρχιεπίσκοπων Αρίσης και Παρθενίου Επισκόπου Λαμσάκου των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων νέων μαρτύρων Γεδεών και Γεωργίου τεν Τρινάβου Γεωργίου τεν Γραψάνης Ιωάννου του Μονιβασιώτου και Νταμιανού τεν Κισάβου των Θαυματουργών Τόσιου και Θεόφορου Πατρός ημών Διονυσίου τεν της Κητή της Κόλλητσου Ασκήσαντος των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης του εν Αγίης Πατρός ημών Ανδρέου Αρχιεπισκόπου Κρήτης ου και τη μνήμην επιτέλουμεν και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Σύμφωνα λοιπόν με τη βιβλική αντίληψη αλλά και τη διδασκαλία των προφητών και των πατέρων της Εκκλησίας, υπάρχει ένας κόσμος που τον ονομάζουμε πνευματικό για να τον διακρίνουμε από τον υλικό κόσμο. Και μόνο κατά τούτο τον ονομάζουμε πνευματικό. Ο αναστημένος Χριστός στη συνάντηση με τους μαθητές του επισημαίνει ότι πνεύμα, σάρκα και οστέα ουκ έχει, καθώς εμέ θεωρείται έχοντα. Είναι ένας κόσμος που δεν προέρχεται από τον υλικό κόσμο, δεν έχει ακόμα δημιουργηθεί ο υλικός κόσμος, όπως τον αντιλαμβανόμαστε τουλάχιστον εμείς, αλλά προέρχεται από κάτι μη υλικό. Θα το πω αλλιώς. Ως προς τη φύση του Θεού αυτός ο κόσμος έχει πιάντινα ύλη. Κάποια ύλη, κάτι το υλικό έχει, ως προς το Θεό, που την ονομάζουμε σώμα αέριο ή εθέριο. Ως προς τη φύση τη δική μας αυτός ο κόσμος είναι άειλος, επομένως και αόρατος. Επειδή είναι πνευματικά όντα, δεν μπορούμε να μιλάμε για φύλο, για πολλαπλασιασμό ή για θάνατο. Θυμίζω το σχόλιο του Ιησού στο ερώτημα «Σε ποιον θα ανήκει μια γυναίκα που παντρεύτηκε 7 συζύγους κατά τη μέλουσα κατάσταση» «Εν τη ούν αναστάσει την τίνος των 7 έστε η γυνή» είναι το ερώτημα των μαθητών. «Πάντες γα έσχον αυτήν, αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν αυτής, πλανάστε, μη ειδώτε στας γραφάς, μη δε την δύναμη του Θεού. Εν γάρτη αναστάσει, ούτε γαμούσιν, ούτε γαμίζονται, αλλος άγγελοι Θεού εν ουρανώ εισι». Ωστόσο έχουμε πάρα πολλές διηγήσεις και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη και στα αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας, σύμφωνα με τις οποίες λαμβάνουμε πείρα της παρουσίας αυτού του αόρατου κόσμου και αυτή η παρουσία γίνεται κατά την επιθυμία του Θεού και όχι κατά την δική μας επιθυμία. Άλλωστε, ως περιγραπτή δεν είναι πανταχού παρόντες, δεδομένου ότι το απερίγραπτο και την πανταχού παρουσία τα αποδίδουμε μόνο στο Θεό. Για να γίνει αντιληπτός αυτός ο κόσμος, οράται από εμάς, όχι ως προς το τι είναι κατά τη φύση του, αλλά ως το πώς εμείς μπορούμε να αντιληφθούμε την παρουσία του. Ενδιαφέρουσα είναι η περιγραφή της αποστολής τους μέσα στη δημιουργία, όπως περιγράφεται από τον Άγιο Αναστάσιο το Σιναίτη, 7ος αιώνας, ο οποίος έχει ένα σύγγραμμα που λέγεται «Ρωτήσεις και αποκρίσεις», θέτει το ερώτημα και αμέσως την απάντηση. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τους Αγίους, που τους βλέπουμε να δρουν μέσα στην ιστορία, πότε εδώ, πότε εκεί κλπ. Απαντάει, ιδένε μεν την προσήκη, πρέπει λοιπόν να ξέρετε ότι πάσε εοπτασίε εγινόμενε εν της ναής ή εν της σωρής, στα Άγια Λείψανα δηλαδή των Αγίων, δια Αγίων Αγγέλων επιτελούνται, διεπιτροπής Θεού. Επειδή, πώς είναι δυνατόν, μήπως της Αναστάσεως

απονομούν τη σχέση ανάμεσα στην άκτιστη θεότητα και στην κτιστή δημιουργία. Παρουσιάζονται πολλές φορές μέσα από την εικόνα της φωτιάς ή του φωτός, γιατί η αγγελία που φέρνουν είναι αγγελία εκ του φωτός, όπως νοείται η θεότητα, κατά τη μαρτυρία μάλιστα του ίδιου του Ιησού. «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμή, που μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Θα αποκτήσει, θα έχει το φως της ζωής». Επισήμανση που παραθέτει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο προήμιο του Ευαγγελίου του. Αναφέρεται στο λόγο, τη λέξη με την οποία εισάγεται το Ευαγγέλιο. «Είναι το φως το αληθινόν», ο λόγος, «ήταν». «Ω φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον στον κόσμο», που φωτίζει κάθε άνθρωπο ο οποίος γεννιέται. Λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «Ποτέ οι άγγελοι δεν μας φανερώνουν τι είναι ως προς την ουσία τους. Ούτε ποτέ οι άγγελοι την ουσίαν παρίστηση, αλλά την ενέργεια δια των στοιχείων εμφαίνει ο ποιητής. Την ενέργεια που φέρνουν μέσα στην ιστορία, δηλαδή την ενέργεια ως πυρός φλόγα, ως πυρ». Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, «πανταχώθε μανθάνομεν ως και δια αγγέλων φρουρεί τους εις αυτόν πεπιθώτας ο τον όλον Θεός». Και με τους αγγέλους ακόμα φρουρεί τους πιστούς. Οι άγγελοι είναι διάκονοι επομένως του θελήματος του Θεού. Αγγέλουν. Εξού και άγγελοι. Αναγγέλουν δηλαδή το θέλημα του Θεού. Αυτό είναι το έργο τους. Η ίδια η αγγελία του θελήματος του Θεού είναι και η βοήθεια που παρέχουν στον άνθρωπο. Κατά τούτο είναι φύλακες και βοηθοί μας, γιατί μας αναγγέλουν το θέλημα του Θεού. Αυτό το θέλημα του Θεού εκδιπλώνεται συχνά μέσα σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, από την αρχή της δημιουργίας, και λαμπρύνεται βέβαια στην Καινή Διαθήκη, και θα μπορούσαμε να το διατυπώσουμε σε μία φράση που αποδίδεται στον Απόστολο Παύλο: «Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθεί». Γνωρίζουμε από την Αγία Γραφή και από τα νηπτικά και αγιολογικά κείμενα της Εκκλησίας για τους αγγέλους και για το έργο που επιτελούν. Από τη διατύπωση που ήδη την ανέφερα, «Ότε γεννήθη σαν άστρα είναι σαν με φωνή μεγάλη πάντες άγγελοί μου», όταν ξεκίνησε δηλαδή η δημιουργία, γιατί τα άστρα είναι η δεύτερη μέρα της δημιουργίας, κατά την εικόνα που μας έχει η Αγία Γραφή, «μέχρι τη δοξολογία των αγγέλων κατά τη γέννηση του Χριστού και μέχρι τη δοξολογία γύρω από τον θρόνο του Θεού», όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη, αντιλαμβανόμαστε έναν νοερό κόσμο που μας υπενθυμίζει συνεχώς το περιεχόμενο της σχέσης μας με τον Θεό. Ο Ψαλμωδός επισημαίνει αυτό το έργο των αγγέλων ως ένο, τραγούδι, δοξολογία, ενώπιον της θεότητας, που παρασύρισε ένο και όλη τη δημιουργία. Γνωστό απόσπασμα, «ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε Αυτόν εν της υψίστης, ενείτε Αυτόν πάντες οι άγγελοι Αυτού, ενείτε Αυτόν πάσε δυνάμεις Αυτού, ενείτε Αυτόν ήλιος και σελήνη, ενείτε Αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε Αυτόν οι ουρανοί των ουρανών». Και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθη.

Ξεκίνησα αυτό σε μετήλατο και εκτίστησα. Πάμε τώρα να δούμε ένα άλλο θέμα. Τάξεις αγγέλων και σχέσεις μεταξύ τους. Σύμφωνα με τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, 9 είναι τα τάγματα των Αγίων Αγγέλων κατά τον Αρεοπαγίτη Διονύσιο. Αν δεχθούμε ότι τα συγγράμματα του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου γράφτηκαν γύρω στον 5ο αιώνα, τότε λοιπόν τον 5ο αιώνα εμφανίζεται στην παράδοση της Εκκλησίας και η κατάταξη σε τάγματα των Αγγέλων. Τα αυτά δε διαμοιράζονται εις τρεις ιεραρχίας, εις πρώτη, μέση και τελευταία. Και η μεν πρώτη περιέχει τους αγιωτάτους θρόνους, χερουβίμ και σεραφείμ, η δε μέση περιέχει τας κυριότητας δυνάμεις εξουσίας, η τελευταία περιέχει τας αρχάς, τους αρχαγγέλους και τους αγγέλους. Δεν είναι αξιολογική η διαίρεση, αλλά έτσι για να... Ο Άγιος Διονύσιος το περί ουρανίου ιεραρχίας προσπαθεί να κατανοήσει ποιο είναι το έργο των ασωμάτων αυτών δυνάμεων και ανάλογα με αυτό που βρίσκουμε στην Αγία Γραφή ότι ενεργούν, τους βάζει σε ομάδες. Κατά τον Άγιο Χρυσόστομο υπάρχουν κάποιες ονομασίες περαιτέρω. Τίγαρε στη Χερουβίμ, πεπληθισμένη γνώσης. Θα τα πούμε λίγο παρακάτω να τα εξηγήσω αυτά. Τι δε Σεραφείμ, έμπειρα στόματα. Συμπληρώνω ότι μαρτυρούνται τρεις σύμνοι που αναπέμπονται αενάως προς το Θεό και αντιπροσωπεύουν αυτές τις τρεις ιεραρχίες, τις τρεις τριάδες. Ο πρώτος περιγράφεται κατά το όραμα του Ιεζεκίηλ και ονομάζεται ύμνος του Γελ-Γελ. Αλλού σε άλλες κώδικες είναι δύο λεξούλες, σε άλλους κώδικες είναι μια λέξη και προέρχεται από τον ήχο των τροχών των χερουβίμ. Της δε τροχής τούτης επεκλήθη Γελ-Γελ ακούοντός μου, όταν τ' άκουγα. Αλλά η τροχή δεν είναι πράγματα, είναι κάτι περισσότερο, γιατί έχουν μάτια η τροχή, όπως και η άμαξα, όπως και οι άγγελοι κλπ. Και σημαίνει κατά τον Αρεοπαγίτη Διονύσιο ανακυκλισμός. Δηλαδή ο πρώτος ύμνος έχει ένα στοιχείο ανακυκλώσεως, επαναλήψεως. Ο δεύτερος μαρτυρείται από τον προφήτη Ισαΐα κατά περιγραφή του δικού του αποκαλυπτικού οράματος. Και σεραφή μυστή, σαν κύκλο αυτού, είναι γνωστός η περιγραφή, εξπτέργε στο ενή και εξπτέργε στο ενή και εκέκραγεν έτερος προς τον έτερον και έλεγον Άγιος, Άγιος, Άγιος, Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα εγή της δόξης αυτού. Τρίτος ύμνος είναι το Αλληλούια, διάσπαρτος σε ψαλμούς, ιδιαίτερα όμως την αποκάλυψη του Ιωάννη από την τελευταία τάξη που είναι οι άγγελοι. Παραδίδονται 4 ονόματα αγγέλων. Μιχαήλ, που στα εβραϊκά σημαίνει «Τις ως ο Θεός» και αντιστοιχεί σε αυτό που ονομάζουμε «Το κάλος του Θεού». Γαβριήλ, που στα εβραϊκά σημαίνει «ο άνθρωπος του Θεού» ή «ο δυνατός του Θεού». Παραδείγματος χάρη, κατά την εμφάνισή του ενώπιον του προφήτη Ζαχαρία για να προαναγγείλει τη γέννηση του Ιωάννου του Προδρόμου,
αυτοσυστήνεται λέγοντας «Εγώ είμαι Γαβριήλ, ο παρεστικός ενώπιον του Θεού», που βρίσκομαι συνέχεια μπροστά στο Θεό. Ραφαήλ, το τρίτο όνομα που γνωρίζουμε, που σημαίνει στα εβραϊκά «Ο Κύριος θεραπεύει», αυτοσυστήνεται στον Τοβίτ λέγοντας «Εγώ είμαι Ραφαήλ, εις εκ των επτά αγγέλων, οι οποίοι προσαναφέρουσι τας προσευχάς των Αγίων και εισπορεύονται ενώπιον της δόξης του Αγίου». Ανεβάζει λοιπόν τις προσευχές μας στο Θεό. Και τέταρτο όνομα είναι το Ουριήλ, που σημαίνει «Ο Θεός είναι φως». Αυτά τα γνωρίζουμε και από τις εικονογραφικές παραδόσεις. Αυτοί οι τέσσερις άγγελοι ονομαστικά εικονίζονται με συχνότητα ανάλογα με το κύρος που έχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Μιχαήλ και Γαβριήλ πάντοτε, ο Ραφαήλ λίγο σπανιότερα, ο Ουριήλ ακόμα πιο σπάνια. Κατά τη διδασκαλία των πατέρων, στις ουράνιες τάξεις των ασωμάτων όντων ενεργείται πνευματική πρόοδος αενάως. Κατά τη διατύπωση μάλιστα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή, ως αϊκίνητος στάση και στάσιμος αϊκινησία. Ο Διονύσιος Αρεοπαγίτης έχει εξηγήσει ότι αυτές, οι ανώτατες λοιπόν δυνάμεις, αφού πρωταγνώρισαν τον Θεό και επιθύμησαν την υπερκείμενη Θεία Αρετή και αφού αξιώθηκαν όσο ήταν δυνατό τη μίμηση της Θείας δύναμης και ενέργειας, λοιπόν υψώνουν μια αγαθότητα τις έπειτα από αυτές τις ουσίες, τις δυνάμεις δηλαδή, σε εφάμιλη κατάσταση. Κατά το δυνατόν, μεταδίδοντας σε αυτές εν αυθονία τη δόξα που έχουν λάβει και κατά ανάλογο τρόπο μεταξύ των τάξεων, οι δεύτερες στις επόμενες. Και συνεχώς οι πρώτες δυνάμεις παρέχουν στις δεύτερες τη δωρεά και σε όλες κατά τον ίδιο τρόπο, με ανάλογη πρόνοια, μεταδίδεται το ενδιάθετο θείο φως. Ανάλογα και ο Αββάς Ισαάκος Ήρος θα εξηγήσει ότι σε σχέση με τις συνθήκες πνευματικής ανάπτυξης του ανθρώπου, ο νους μας μπορεί από μόνος του να κινείται προς το αγαθό, χωρίς τη μεσολάβηση Αγίων Αγγέλων. Επομένως δεν είναι αυτόβουλη η παρουσία τους, αλλά κατά επιτροπήν, να το πω πάλι τη λέξη που λέει ο Άγιος Αναστάσιος, κατά επιτροπή Θεού, μόνοι τους δεν επεμβαίνουν. Μπορεί λοιπόν ο άνθρωπος από μόνος του, χωρίς τη μεσολάβηση Αγίων Αγγέλων, να κινείται προς το αγαθό. Γιατί τη γνώση του κακού δεν την έχουν οι αισθήσεις, ούτε ενεργούν στην περιοχή του κακού χωρίς τη μεσολάβηση των δαιμόνων, αφού από μόνο του το κακό δεν μπορεί να ενεργήσει. Είναι ανυπόστατο. Το αγαθό είναι εμφυτευμένο στη φύση, ενώ ουδόλως το κακό. Κάθε τι λοιπόν που είναι ξένο και υπησέρχεται απ' έξω για να επηρεάσει τη γνώση της φύσης, χρειάζεται κάποιον μεσολαβητή, κάποιον διάμεσο. Γι' αυτό, αυτό που είναι εγγενές στη φύση, αναπτύσσεται χωρίς διδαχή, έστω και περιορισμένα. Ακόμη όμως κι αν η φύση μπορεί να κινείται προς το αγαθό από μόνη της, η αύξηση και το φως δεν μπορούν να επιτευχθούν χωρίς την παρουσία των αγγέλων. Το λέει ο Χριστός με άλλο τρόπο αυτό το πράγμα. Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου, ας σηκώσει τη ζωή του, το σταυρό του και ας με ακολουθήσει. Αυτό είναι όλο. Γιατί αυτοί οι άγγελοι είναι διδάσκαλοί μας.
όπως ακριβώς και μεταξύ τους. Οι ανώτερες τάξεις διδάσκουν τις κατώτερες. Όπως λοιπόν οι κατώτεροι λαμβάνουν το φως από τους ανώτερους και αυτοί μεταξύ τους, μέχρι να φτάσουν σε εκείνη την ενότητα που έχει ως πρότυπο την Αγία Τριάδα. Ποια είναι η Αγία Τριάδα? Τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουν οι άειλες ασώματες δυνάμεις? Τι είναι αυτό το οποίο επιδιώκουμε εμείς? Να πραγματοποιήσουμε την τριαδικότητα. Ο Απόστολος Ιωάννης στην πρώτη επιστολή, στη δεύτερη επιστολή του, αυτό το ονομάζει αγάπη. Ο Θεός είναι αγάπη. Δεν αγαπάει ο Θεός. Αυτή η φράση δεν έχει ηθικό περιεχόμενο. Έχει υπαρξιακό περιεχόμενο. Ο τρόπος που υπάρχει ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό η Εκκλησία το ανέπτυξε μέσω της θεολογίας της τριαδικότητας. Και μάλιστα η πρώτη τάξη των αγγέλων θαραλέως ομολογεί ότι δεν διδάσκει από μόλη της, και εδώ είναι ένα βήμα τολμηρό του Αββά Ισαάκ, αλλά διδάσκαλός της είναι ο Μεσίτης Ιησούς, από τον οποίο παραλαμβάνει τη διδασκαλία και τη μεταδίδει στους παρακάτω. Και επίσης, επισημάνει πάλι ο Αββά Ισαάκ, η νοερή θεωρία στην οποία κινείται η τάξη των αγγέλων, αλλά και η οπτασία, δεν υπήρχε σε αυτούς πριν από την ενανθρώπιση και δεν είχαν τη δύναμη να κατανοήσουν αυτά τα μυστήρια. Όταν ο Λόγος ενανθρώπισε, ανοίχτηκε για αυτούς η θύρα δια του Ιησού, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Κατά τη γνώμη μου όμως, λέει ο Αββά Ισαάκ, εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε να φτάσουμε σε αυτές τις αποκαλύψεις και επιγνώσεις που οδηγούν προς την αιώνια Θεία Θεωρία, η οποία είναι η πραγματική αποκάλυψη των μυστηρίων, ούτε να προσεγγίσουμε χωρίς τη μεσολάβηση των αγγέλων, ακόμα και αν φτάσουμε σε καθαρότητα καρδιάς και αγνότητα βίου. Θέλω να σας υπενθυμίσω αυτό που λέμε στην ημνολογία των Χριστουγέννων, λαθών ετέχθης, ότι η γέννηση του Χριστού ήτανε κρυφή. Ούτε οι ασώματες δυνάμεις, πολύ περισσότερο οι ανθρώπινες δυνάμεις, δεν κατάλαβαν τι συνέβη. Ούτε ο διάβολος κατάλαβε τι συνέβη. Ο διάβολος είχε την αίσθηση ότι είχε μπροστά του ένα Άγιο, ευλογημένο από το Θεό. Σας θυμίζω την αποκάλυψη της στη βάφτιση του Ιησού, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αλλά δεν ήξερε ότι πίσω από την ανθρωπότητα κρύπτεται η θεότητα. Θα κάνω τώρα μια σχεδόν τέλειωσα με τους αγγέλους, αλλά θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη επισήμανση για ένα θέμα που έρχεται από την Παλαιά Διαθήκη και που το ονομάζουμε ο Άγγελος του Θεού. Όλοι είναι άγγελοι του Θεού, αλλά υπάρχει ένα πρόσωπο σχεδόν μυστηριώδες μέσα στην Παλαιά Διαθήκη ως άγγελος του Θεού. Μια ουράνια ύπαρξη που στην εβραϊκή βίβλο ονομάζεται Μαλάκ Γιαχβέ και εμφανίζεται να εκπροσωπεί το Θεό ως ο Θεός. Μιλώντας σε πρώτο πρόσωπο, όταν αποκαλύπτεται στους ανθρώπους, δηλαδή μιλάει ως να είναι ο ίδιος ο Θεός. Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, αυτή η ουράνια ύπαρξη απαντάται και με άλλη έκφραση, ο Πες Κυρίου, το παιδί του Κυρίου, Έβεθ Γιαχβέ, με χαρακτηριστικές τις αναφορές στο βιβλίο του Ισαΐα. Τελικά πρόκειται για τον Υιό και Λόγο του Θεού, ως διαρκώς παρόντα στην ιστορία του Ισραήλ και αποκαλυφθέντα βέβαια ως ενανθρωπίσαντα λόγο κατά τις διατυπώσεις του Απόστολου Ιωάννου
στο προήμιο και πάλι του Ευαγγελίου του. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς το Θεό και Θεός είναι ο Λόγος. Ούτως είναι εν αρχή προς τον Θεό. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Εν αυτό ζωή είναι, εν το Λόγο δηλαδή, και η ζωή είναι το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φαίνει και η σκοτία αυτό ου κατέλαβε. Δεν μπόρεσε το σκοτάδι να εξαφανίσει αυτό το φως. Και επίσης λίγο παρακάτω μας βεβαιώνει ο Ιωάννης κατά τη θεολογία του Ευαγγελίου του ότι ο Λόγος σάρξε γένετο και εσκήνωσε εν ημίν και εθεασάμεθα την δόξαν αυτού. Άλλωστε και ο Απόστολος Παύλος μας διαφωτίζει ως προς την ταυτότητα του παιδός Κυρίου. Πες Κυρίου, Εύερ Γιαχβέ είπαμε. Προστείναβε των αγγέλων ήρη και ποτέ. Είπε ποτέ. Κάθου εκ δεξιών μου έως ανθότους εχθρού σου υποπόδιον το ποδό σου. Κάτσε δίπλα μου μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία της ιστορίας, η ιστορία της φθοράς και του θανάτου. Ουχή πάντες εσύ λειτουργικά πνεύματα εις διακονίαν αποστελόμενα δια τους μέλλοντας κληρονομή σωτηρία. Δεν είναι οι άγγελοι τα λειτουργικά πνεύματα που υπηρετούν τη σωτηρία. Σε ποιον από αυτούς είπε, έλα δίπλα μου. Κλασική στο σημείο αυτό είναι η περιγραφή της λεγόμενης φιλοξενίας του Αβραάμ. Ως προς το δούλο Ιαχβέ, είπε του Ιαχβέ. Όφθη δε αυτό ο Θεός προς τη Δρυή τη Μαυρή, κάτω από τη Βελανιδιά, στον τόπο Μαυρή. Εμφανίστηκε ο Θεός. Καθημένου αυτού επί της θύρας της σκηνής, μεσημβρίας, το μεσημέρι. Αναβλέψας δε της οφθαλμής αυτού, είδε. Και ειδού τρεις άνδρες ιστήκησαν επάνω αυτού. Και ειδών προσέδραμε εις συνάντησιν αυτής, από τη θύρα της σκηνής αυτού και προσεκύνησε επί την γη. Κατάλαβε ποιοι ήταν αυτοί οι τρεις άνδρες και πήγε και τους προσκύνησε. Και είπε, Κύριε, ενικός. Τρεις άνδρες είναι πληθυντικός. Ή άρα εύρον χάριν εναντίον σου, μη παρέλθεις τον πέδα σου. Αν μου προσφέρεις τη χάρη σου, μην περάσεις από μένα, μην προσπεράσεις. Λυφθεί το διείδω και νυψάτωσαν τους πόδα σημών και καταψύξατε υπό το δέρο. Πάρτε, πιείτε νερό, πλύντε τα πόδια σας, τελετουργική πράξη κατά την Ιουδαϊκή παράδοση και καθίστε να αναψυχθείτε κάτω από το δέντρο. Και λείψω με άρτον και φάγεστε. Θα φτιάξω ψωμί να φάτε. Και μετά τούτο παρελεύσιστε εις την οδόν ημών ου ένεκεν εξεκλίνατε προς τον πέδα ημών. Και μετά πηγαίνετε, πάρτε τον δρόμο τον οποίο είχατε ξεκινήσει μέχρι να παρεκκλίνετε να με επισκεφθείτε. Και είπαν ούτω ποιήσον καθώς ήρικας. Επεκτείνω τη συνέχεια του προηγούμενου χωρίου από μια προσωπική αδυναμία για να διαβάσω τη συνέχεια αυτή όπου καταγράφεται η επαγγελία του Θεού προς τον Αβραάμ για τη γέννηση του παιδιού, του Ισαάκ, έτσι. Είπε δε επαναστρέφων ίξω προσέ κατά των καιρών του τον ισόρας και έξι ιών Σάρα η γηνή σου. Θα αποκτήσει γιο η γυναίκα σου η Σάρα. Σάρα δε ήκουσε προς τη θύρα της σκηνής σου σα όπισθεν αυτού. Δεν ήταν παρούσα, αλλά κρυβότανε πίσω από την πόρτα της σκηνής και παρακολουθούσε. Εγέλασε δε Σάρα εν δε αυτή λέγουσα.
ούπο μεν μη γέγονε έως του νη, δεν μου έχει συμβεί αυτό το πράγμα μέχρι τώρα, ο δε Κύριος μου πρεσβύτερος, είναι γέρος ο άντρας μου. Και είπε Κύριος προς Αβραάμ, τι ότι εγέλασε Σάρα εμέ αυτή. Γιατί γέλασε η Σάρα μόνη της. Μη αδυνατήσει παρά το Θεό ρήμα, είναι δυνατόν να μη συμβεί αυτό που θα πει ο Θεός. Εις τον καιρόν τούτον αναστρέψω προσέ εις ώρας και έστε τη Σάρα Υιός. Επαναβεβαιώνει η υπόσχεση ότι θα γεννήσει η Σάρα. Η Ιρνήσα, για αυτή τη φράση τώρα σας το διαβάζω, που είναι έξοχη φράση. Ιρνήσα το δε Σάρα λέγουσα, ουκ εγέλασα. Εφοβήθηγαρ. Και είπεν αυτοί, ουχή αλλά εγέλασας. Σημειώνω επιπλέον ότι στην εικονογραφική αποτύπωση του επεισοδίου της φιλοξενίας του Αβραάμ, η οποία αποτυπώνει την Αγία Τριάδα και μερικές φορές ονομάζεται έτσι αυτή η εικόνα, ο ομιλών άγγελος ως δούλος Θεού ή πες Κυρίου είναι η μεσαία μορφή της εικόνας, η κεντρική μορφή της εικόνας. Προσθέτω τρία ακόμη αγιογραφικά χωρία που αφορούν τον Υιό του Θεού ως παρόντα στην ιστορία του Ισραήλ, σύμφωνα με πατερικές εξηγήσεις. Και εκάλεσεν αυτόν άγγελος Κυρίου εκ του ουρανού και είπεν «Αβραάμ, Αβραάμ», ο δε είπεν «Ιδού εγώ» και είπε «Μη επιβάλλεις την χείρα σου επί το πεδάριο». Είναι η στιγμή που πηγαίνει να θυσιάσει το γιο του. «Μη δε ποιήσεις αυτό μηδέν. Μη γαρ έγνων ότι φοβεί σύ τον Θεό και ουκ εφήσω του Υιού σου του αγαπητού διεμέ». Να το πρώτο πρόσωπο. Ο άγγελος Κυρίου μιλάει ως ο Θεός. Δεύτερον, όφθη δε αυτό άγγελος Κυρίου εκπυρός φλογός εκ του βάτου. Πάλι ο Υιός. Και ωρά ότι ο βάτος καίεται πυρί, ο δε βάτος ου κατεκαίετο. Η φλεγόμενη και μη καιόμενη βάτος. Και τρίτον, και ιδού εγώ αποστέλω τον άγγελό μου προ προσώπου σου ή να φυλάξει σε εν τη οδό, όπως εισαγάγησε εις την γη ή νητήμασάς. Αυτός ο άγγελος είναι ο Υιός, ο οποίος προπορεύεται του λαού κατά την έξοδο. Θυμόσαστε, είναι αυτή η στήλη πυρός, είναι τα λόγια που ακούγονται από το Θεό, που είναι η παρουσία του λόγου. Πρόσεχε σε αυτό και εισάκουσε αυτού και μη απήθη αυτό. Να τον προσέξει αυτόν τον άγγελο, να τον ακούς τι σου λέει. Να μην τον παρακούς. Ούγαρ μη υποστήλετε σε. Δεν θα σε εγκαταλείψει. Το γαρ όνομά μου εστίν επ' αυτό. Γιατί έχει το όνομά μου. Έτσι.

0: ο μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, της κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς, εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτο, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, ότι εν ετών και προσκυνητών και υπερένδοξον υπάρχει το Πανάγιον όνομά Σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
1: Μόνος Κύριος και ελεήμων Θεός, εις κλίνουσι του σε αυτόν αυχένας ενώπιον του Αγίου Σου θυσιαστηρίου και επιζητούσι τας παρασού πνευματικάς δωρεάς, εξαπόστειλον την χάριν Σου την αγαθήν και ευλόγησον πάντα σημάς εν πάση ευλογία πνευματική και αναφερέτω, ο εν υψηλής κατοικών και τα πετεινά εφορών.

Όλοι θέλουμε να δώσει ο Θεός ενότητα πίστεως στον κόσμο. Μα εσείς τα μπερδεύετε τα πράγματα. Άλλο η συμφιλίωση των ανθρώπων και άλλο η συμφιλίωση των θρησκειών. Ο χριστιανισμός επιβάλλει να αγαπάμε με όλη μας την καρδιά τους πάντες, όποια πίστη και αν έχουν. Συγχρόνως όμως μας διατάζει να κρατάμε αλόβητη την πίστη μας και τα δόγματά της. Σαν χριστιανοί πρέπει να ελεείτε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους, ακόμη και τη ζωή σας να δώσετε για αυτούς. Αλλά τις αλήθειες του Χριστού δεν έχετε το δικαίωμα να τις θίξετε, γιατί δεν είναι δικές σας. Η πίστη του Χριστού δεν είναι ιδιοκτησία μας να την κάνουμε ό,τι θέλουμε. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς.

0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο φως της Ορθοδοξίας. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Καινοδοξία, υπερηφάνεια και ταπεινοφροσύνη. Ο Όσιος Ιωάννης, ο ηγούμενος της Μονής του Σινά, γνωστός περισσότερο ως Ιωάννης της Κλίμακος, έζησε τον 6ο αιώνα. Έλαβε πλούσια εγκύκλια μόρφωση και γι' αυτό απέκτησε τον τίτλο «Σχολαστικός». Στα 16 του χρόνια πήγε στο Σινά και έμεινε κοντά στον πρώτο γέροντά του, το Μαρτύριο. Μετά το θάνατο του τελευταίου, περιόδευσε στα μοναστήρια και τα ασκητήρια της Αιγύπτου. Ύστερα γύρισε στο Σινά και εγκαταστάθηκε σε ένα κελί της ερήμου, σε απόσταση 2 ωρών από την Μονή της Αγίας Εκατερίνης. Στο κελί αυτό έζησε και αγωνίστηκε την σκληρότατη άσκηση της ερήμου 40 ολόκληρα χρόνια. Τότε η μεγάλη αγιότητά του και η πνευματική σοφία του έκαναν τους μοναχούς του Σινά να τον καλέσουν για ηγούμενό τους. Στη θέση αυτή έμεινε 10 περίπου χρόνια. Τελικά αποσύρθηκε πάλι στην προσφυλή του έρημου, όπου και τελευταία σε ηλικία 75 περίπου χρόνων τελεύτησε την επίγεια ζωή του. Η σπάνια μόρφωσή του, περισσότερο όμως η καταπληκτική ικανότητά του στην ψυχοδιαγνωστική και στην καθοδήγηση των ψυχών, καταφαίνονται στο πολύτιμο έργο του Κλίμαξ, γνωστό και ως «Σκάλα Παραδείσου». Επί 13 αιώνες τώρα η Κλίμαξ αποτελεί το συνεχές και προσφυλές εντρίφημα όχι μόνο των μοναχών αλλά και όλων των χριστιανών που δεν αρκούνται στην εξωτερική εκτέλεση ορισμένων εντολών του Θεού αλλά αδιψούν για την πραγματική κάθαρση της ψυχής, για γνήσια και σε βάθος πνευματική καλλιέργεια, για αναβάσεις όλο και σε ψηλότερες βαθύμενες της Κλίμακος που οδηγεί στην άπειρη αγάπη του Θεού και στην θέωση. Στη συνέχεια θα σας προσφέρουμε ένα μικρό απάνθισμα διδαχών του Αγίου Πατρός από τους λόγους του περί της πολυμόρφου καινοδοξίας, 21ος, περί της ακεφάλου υπερηφανίας, 22ος, και περί της υψίστου ταπεινοφροσύνης, 25ος, λόγος από το βιβλίο της Κλίμακος.

Στον κατάλογο των αμαρτωλών παθών τοποθετούν και πολύ σωστά την κενοδοξία πλάι στην υπερηφάνεια. Γιατί ποιος κινδυνεύει να πέσει στην υπερηφάνεια αν νίκησε την κενοδοξία? Η σχέση που έχουν μεταξύ τους οι δύο αυτές φοβερές κακίες είναι η σχέση ανάμεσα στο παιδί και τον ώριμο άνθρωπο ή ανάμεσα στο σιτάρι και το ψωμί, γιατί η κενοδοξία είναι η αρχή και η υπερηφάνεια η κατάληξη. Η κενοδοξία μεταβάλλει τη φύση του ανθρώπου, του διαστρέφει τον χαρακτήρα και τον οδηγεί να παρακολουθεί άγρυπνα κάθε μορφή που γίνεται σε βάρος του. Σκορπίζει τους κόπους και τους ιδρώτες του πνευματικού αγωνιστή και γίνεται θανάσιμος κίνδυνος για τον θησαυρό της ψυχής, πρόδρομος της υπερηφάνειας, ναυάγιο μέσα στο λιμάνι, μυρμήγκι στο αλώνι. Το μυρμήγκι περιμένει να μαζευτεί, το σιτάρι στο αλώνι και η κενοδοξία περιμένει να αυξηθεί στην ψυχή ο πνευματικός πλούτος. Το μυρμήγκι χαίρεται γιατί θα κλέψει το σιτάρι και η κενοδοξία γιατί θα σκορπίσει τον πνευματικό πλούτο. Ο δαίμονας της απελπισίας χαίρεται όταν πληθαίνει η κακία. Αντίθετα, ο δαίμονας της κενοδοξίας χαίρεται όταν πληθαίνει η αρετή, γιατί η πόρτα που μπαίνει ο πρώτος είναι το πλήθος των ψυχικών τραυμάτων, ενώ πόρτα για το δεύτερο είναι ο πλούτος των κόπων. Πρόσεξε και θα δεις την ανίερη κενοδοξία να διατηρείται ζωντανή μέχρι τον τάφο, στα ρούχα, στα αρώματα, στις επιδεικτικές εμφανίσεις και σε τόσα άλλα. Όπως ο ήλιος λάμπει σε όλα τα δημιουργήματα, έτσι και η κενοδοξία χαίρεται για κάθε κατόρθωμά μας, νηστεύοντας κενοδοξώ, και όταν καταλύω την νηστεία για να μην φανώ στους άλλους, πάλι κενοδοξώ. Φορώντας καλά ρούχα κενοδοξώ και αλλάζοντας τα με φτωχικά, πάλι κενοδοξώ. Με νικάει και όταν μιλάω και όταν σωπαίνω, όπως και αν το ρίξεις αυτό το τριβόλι, όρθιο θα σταθεί στο το κεντρί του. Ο κενόδοξος είναι ένας χριστιανός ειδωλολάτρης. Εξωτερικά δείχνει πως λατρεύει τον Θεό, στην πραγματικότητα όμως επιδιώκει να αρέσει στους ανθρώπους και όχι στον Θεό. Κενόδοξος είναι καθένας που θέλει να δείχνεται. Του κενόδοξου και η νηστεία και η προσευχή μένουν χωρίς μισθό, γιατί και τα δύο τα κάνει για να κερδίσει τον έπαινο των ανθρώπων. Ο Θεός πολλές φορές κρύβει από τα μάτια μας και τα καλά που τυχόν έχουμε. Αυτός όμως που μας επαινεί ή καλύτερα μας πλανά με τους επαίνους, ανοίγει τα μάτια μας και μόλις ανοίξουν τα μάτια, ο εσωτερικός μας πλούτος γίνεται άφαντος. Αυτός που μας κολακεύει γίνεται υπηρέτης των δαιμόνων και μας οδηγεί στην υπερηφάνεια, με αποτέλεσμα να χάνουμε την μετάνοια που θα μας σώσει. Αφανίζει τα καλά που έχουμε και μας βγάζει από τον σωστό δρόμο, όπως λέει ο προφήτης Ισαΐας, «Όσοι σας μακαρίζουν, σας αποπλανούν από τον ίσιο δρόμο». Όσοι έχουν προοδεύσει στην πνευματική ζωή, έχουν την δύναμη να υποφέρουν την περιφρόνηση με γενναιότητα και ευχαρίστηση, αλλά την δύναμη να ξεπεράσουν τους επαίνους χωρίς να βλαφτούν, την έχουν μόνο οι Άγιοι. Αλήθεια, ποιος από τους ανθρώπους ξέρει τα μυστικά του άλλου, εκτός από το πνεύμα του ίδιου του ανθρώπου που βρίσκεται μέσα του, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ας δραπούν λοιπόν και ας κλείσουν το στόμα τους όσοι επιχειρούν να εγκομιάζουν τους άλλους, ενώ εκείνοι είναι παρόντες. Όταν ακούσεις ότι ο συγγενής ή ο φίλος σου σε κατηγόρησε, δείξε την αγάπη σου με το να τον επενέσεις. Είναι μεγάλο κατόρθωμα να αποτινάξεις από την ψυχή σου τον έπαινο των ανθρώπων. Μεγαλύτερο όμως είναι να αποκρούσεις τον έπαινο των δαιμόνων που σε σβρώχνουν να καυχέσαι και να υπερηφανεύεσαι εσωτερικά. Πραγματική ταπεινοφροσύνη δεν είναι το να εξευτελίζεται κανείς μόνος του, γιατί ποιος δεν μπορεί να υπομείνει τον εαυτό του?
Αληθινά ταπεινός είναι εκείνος που δεν λιγοστεύει η αγάπη του για αυτούς που τον ειρωνεύονται. Είναι πολλές και περίεργες οι εκδηλώσεις στις οποίες η καινοδοξία σπρώχνει το δούλο της. Μέσα στην Εκκλησία, τους οκνηρούς τους κάνει πρόθυμους, τους άφωνους τους κάνει καλήφωνους, τους νησταλαίους άγρυπνους. Όταν τιμώνται οι καινόδοξοι, γίνονται υπερήφανοι και όταν τους καταφρονούν, γίνονται μνησίκακοι. Όποιος υπερηφανεύεται για τα φυσικά του χαρίσματα, δηλαδή για την εξυπνάδα, την αντίληψη, την καλή ανάγνωση και προφορά και για όλα όσα έχει ο άνθρωπος χωρίς να κοπιάσει, αυτός ποτέ δεν θα κερδίσει τα υπερφυσικά χαρίσματα, γιατί αυτός που δείχνεται αχάριστος στα μικρά θα δειχθεί αχάριστος και καινόδοξος και στα μεγάλα. Υπάρχει η δόξα που χαρίζει ο Θεός, όπως ο ίδιος βεβαιώνει. «Αυτούς που με δοξάζουν θα τους δοξάσω κι εγώ». Υπάρχει και η δόξα που προέρχεται από το διάβολο με τους επένους των ανθρώπων. Γι' αυτό είπε ο Κύριος, «Αλίμονο όταν όλοι οι άνθρωποι σας επενούν». Θα αντιληφθείς και θα γνωρίσεις καλά τη δόξα που χαρίζει ο Θεός όταν λογαριάζεις σαν ζημιά σου την δόξα των ανθρώπων και την αποφεύγεις με κάθε τρόπο και όταν όπου κι αν βρίσκεσαι κρύβεις τον τρόπο της ζωής σου. Θα γνωρίσεις όμως καλά και την δόξα των ανθρώπων όταν και το παραμικρό έργο σου το κάνεις προς το Θεαθήνε της ανθρώπης. Όταν επιδιώκουμε την δόξα ή όταν χωρίς να το ζητήσουμε μας την προσφέρουν οι άλλοι, τότε ας θυμηθούμε τη λύπη που πρέπει να νιώθουμε για τις αμαρτίες μας και την ευλάβεια που πρέπει να έχουμε μπροστά στον Θεό, στην ατομική μας προσευχή. Έτσι θα διώξουμε τον ανεδί δαίμονα της καινοδοξίας, αν βέβαια φροντίζουμε να κάνουμε αληθινή προσευχή. Αν δεν μας βοηθήσουν αυτά, ας φροντίσουμε γρήγορα να φέρουμε στην σκέψη μας την φοβερή ώρα του θανάτου μας και αν και αυτή δεν μας ξυπνήσει, ας φοβηθούμε τουλάχιστον την αιώνια κατεσχήνη που είναι αποτέλεσμα της προσωρινής επίγειας δόξας. Γιατί είπε ο Κύριος, «Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί, όχι μόνο στην άλλη ζωή, αλλά και σε αυτήν εδώ οπωσδήποτε». Όταν αρχίσουν να μας επενούν ή μάλλον να μας εξαπατούν, ας θυμηθούμε γρήγορα το πλήθος των αμαρτιών μας και τότε οπωσδήποτε θα συναισθανθούμε ότι είμαστε ανάξιοι για αυτά που λένε για μας. Είδα κάποιον που ευχαριστούσε τον Θεό με το στόμα του, ενώ υπερηφανεύονταν με την σκέψη του. Αυτό το επιβεβαιώνει καθαρά ο Φαρισαίος που έλεγε «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Όπου συνέβη πτώση σε κάποια αμαρτία, εκεί προηγήθηκε η υπερηφάνεια, γιατί η υπερηφάνεια είναι το προμήνυμα κάθε πτώσεως. Όποιος αποκρούει τον έλεγχο για τα σφάλματά του, φανερώνει το πάθος της υπερηφάνειας που κρύβει μέσα του, ενώ αυτός που δέχεται ευχάριστα τον έλεγχο λύνεται από τα δεσμά της. Κάποιος γέροντας νουθετούσε πνευματικά έναν υπερήφανο και αυτός τυφλωμένος από το πάθος του απάντησε «Συγχώρεσέ με, Πάτερ, δεν είμαι υπερήφανος». Τότε ο σοφός γέροντας του είπε «Και ποια άλλη καλύτερη απόδειξη μας χρειάζεται ότι είσαι υπερήφανος από το να λες πως δεν είσαι?» Όταν ο δαίμονας της υπερηφάνειας κυριαρχήσει στους δούλους του, τότε τους παρουσιάζεται είτε στον ύπνο είτε και όταν είναι ξύπνοι ακόμα με τη μορφή δήθεν κάποιου Αγίου ή ενός Αγγέλου και τους απατά με το να τους προσφέρει αποκάλυψη δήθεν μυστηρίων ή άλλα χαρίσματα. Έτσι, οι δυστυχισμένοι αυτοί, αφού εξαπατηθούν από τον διάβολο, χάνουν τελείως τα λογικά τους.
η υπερηφάνεια κάνει να ξεχνάμε τις αμαρτίες μας, γιατί η θύμησή τους δημιουργεί την ταπεινοφροσύνη. Ο υπερήφανος άνθρωπος μοιάζει με το ρόδι, που ενώ από μέσα είναι σάπιο, εξωτερικά είναι γυαλιστερό. Στον υπερήφανο δεν χρειάζεται διάβολος για να τον πολεμάει, γιατί ο ίδιος έχει γίνει διάβολος και εχθρός του εαυτού του. Όποιος ενώθηκε αδιάσπαστα με την ταπείνωση, γίνεται περισσότερο από όλους ήπιος, προσινής, ευσπλαχνικός και ευκατάνικτος. Γίνεται ειρηνικός, χαρούμενος, ευάγωγος, άγρυπνος και ακούραστος. Αλλά τι χρειάζεται να παριθμώ πολλά άλλα? Ο ταπεινός φτάνει στην απάθεια, γιατί όπως λέει ο ψαλμωδός, «Στην ταπείνωσή μας μας θυμήθηκε ο Κύριος και μας λύτρωσε από τους εχθρούς μας, από τα πάθη και από τους μολυσμούς». Όλα τα ορατά τα φωτίζει ο ήλιος και όλα όσα γίνονται με επίγνωση τα στερεώνει η ταπείνωση. Όταν λείπει το φως όλα είναι ζωφερά και όταν απουσιάζει η ταπείνωση όλα τα έργα μας είναι μάταια και ανώφελα. Είναι αδύνατο να βγει φλόγα από το χιόνι. Πολύ πιο αδύνατο όμως είναι να υπάρξει ταπεινοφροσύνη στους ετερόδοξους και τους αιρετικούς. Γιατί μόνο οι πιστοί και ευσεβείς μπορούν να πετύχουν το κατόρθωμα αυτό και μάλιστα αφού καθαριστούν από τα πάθη τους. Οι πιο πολλοί από μας λέμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, ίσως και να το πιστεύουμε.

κατορθώσουμε. Να προτιμάς να λυπήσεις τους ανθρώπους παρά τον Θεό. Ο Θεός χαίρεται όταν μας βλέπει να υπομένουμε και να επιδιώκουμε τον χλεβασμό και την εξουθένωση των ανθρώπων για να περιορίσουμε την κούφια υπεροψία. Με τούτο θα μας καταλάβουν όλοι ότι είμαστε αληθινοί χριστιανοί, όχι επειδή έχουμε την δύναμη να διώχνουμε τα δαιμόνια, αλλά επειδή τα ονόματά μας γράφτηκαν στον ουρανό της ταπεινώσεως. Επειδή δεν θέλουμε εύκολα να ταπεινωθούμε, ο Κύριος οικονόμησε και τούτο. Κανείς μας να μην μπορεί να δει ο ίδιος τα ψυχικά του τραύματα, όσο τα βλέπει ο πλησίον μας. Οπότε είμαστε αναγκασμένοι να χρωστάμε χάρη για την ψυχική μας διόρθωση και υγεία, όχι στον εαυτό μας, αλλά στον πλησίο μας και στον Θεό. Έχω τη γνώμη ότι μόνο οι άγγελοι στον ουρανό μπορούν να μην αμαρτάνουν τελείως. Γιατί άκουσα τον επίγειο άγγελο, τον Απόστολο Παύλο, να λέει «Είναι αλήθεια πως η συνείδησή μου δεν με ελέγχει για τίποτα, αλλά αυτό δεν αποδεικνύει πως είμαι πραγματικά αθώος. Αυτός που μπορεί να με κρίνει είναι μόνο ο Κύριος». Άρα λοιπόν, οφείλουμε να καταδικάζουμε συνεχώς τον εαυτό μας, ώστε με τον εκούσιο αυτό εξευτελισμό να σωθούμε από τις ακούσιες αμαρτίες μας. Διαφορετικά, την ώρα του θανάτου μας θα δώσουμε οπωσδήποτε φοβερό λόγο για αυτές. Γνωρίζοντας ο Κύριός μας ότι η εσωτερική αρετή συνδυάζεται με την εξωτερική εμφάνιση, φόρεσε την ποδιά του υπηρέτη και έπλυνε τα πόδια των μαθητών του, δείχνοντας σε μας την μέθοδο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για να προχωρήσουμε στον δρόμο της ταπεινοφροσύνης. Γιατί η ψυχή μας επηρεάζεται από τις εξωτερικές μας ασχολίες, τυπώνει μέσα της όσα κάνουμε και συμμορφώνεται με αυτά. Αν η υπερηφάνεια έκανε δαίμονες κάποιους αγγέλους, οπωσδήποτε η ταπεινοφροσύνη μπορεί να κάνει αγγέλους τους δαίμονες. Γι' αυτό ας έχουν θάρρος όσοι έπεσαν. Ας αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις για να ανεβούμε στην κεφαλή της ταπεινοφροσύνης. Αν δεν το μπορούμε αυτό, ας ανεβούμε τουλάχιστον στους ώμους της. Αν και αυτό μας είναι δύσκολο, ας μη χάσουμε τουλάχιστον την αγκαλιά της. Γιατί όποιος την χάσει και αυτή, φοβάμαι πως δεν θα μπορέσει να κερδίσει τίποτα στην αιώνα.

0: δέσποτα ζωοποιέ και αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ, εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν, εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.
1: Δέσποτα ζώπιε και των αγαθών χορηγέ, οδούς της ανθρώπης την μακαρίαν ελπίδα της αιωνίου ζωής, τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, καταξίωσον ημάς αγαθέ εν αγιασμό και ταύτινση την θείαν επιτελέσε λειτουργίαν εις απόλαυσιν της μελούσης μακαριότητος.

0: Και συνεχίζουμε με προσκεκλημένο σήμερα ομιλητή έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνώστης, θα λέγαμε, των πατερικών κειμένων και των κειμένων των μοναχικών. Είναι κοντά μας ο Πανοσιολόγητος Αρχιμανδρίτης και ηγούμενος της Ιεράς Συνοδικής Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής Καπανδρητίου Αττικής, ο πατήρ Εφραίμ Παναούσης. Τον ευχαριστούμε για την αποδοχή της προσκλήσεως που απευθύναμε και είναι ανάμεσά μας με χαρά, έτσι ώστε να μπορέσει και αυτός να μας δώσει λόγο καρδιάς. Και το θέμα το οποίο θα αναπτύξει σήμερα είναι από τις σελίδες του Γεροντικού. Ένα, θα λέγαμε, βιβλίο το οποίο για τους μοναχούς είναι, θα λέγαμε, θεμελιώδες. Και έτσι λοιπόν, ξεφυλίζοντάς το, όπως το έχει ξεφυλίσει, θα μας παρουσιάσει τις σκέψεις του και όχι μόνο. Πατέρα Εφραίμ, ευχαριστούμε και ελάτε να πάρετε τη θέση σας.
1: Καλησπέρα σας. Βοήθειά μας Παναγία, βοήθειά μας ο Άγιος Δημήτριος. Μακάρι ο Θεός να μας ανταμώνει σε τέτοιες πνευματικές ευκαιρίες και να μας δίνει τη χάρη και τη χαρά που κομίζουν οι Άγιοι και μας έφερε και εδώ σήμερα η Παναγία η Χοζοβιώτης. Ευχαριστούμε τον επίσκοπο, τον τοπικό επίσκοπο, τον σεβασμιότατο κύριο Σεραφείμ, τους σεβαστούς πατέρες, τον προϊστάμενο. Ευχαριστούμε τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτήσης, τον πατέρα Σπυρίδωνα, για την αγάπη του, την ευλογία να μας φέρει εδώ την Παναγία και να την έχουμε κοντά μας. Και όλους εσάς που απόψε βρίσκεστε εδώ, προκειμένου να μοιραστούμε μαζί λίγες σκέψεις που αφορούν περισσότερο στο βιβλίο το Γεροντικό. Μερικές, έτσι, κάνα δύο ιστορίες. Καθίστε. Κάνα δύο ιστορίες και τα σύγχρονα, αν θέλετε, μηνύματά τους στην εποχή μας. Ξέρετε, αδελφοί μου, το Γεροντικό, έτσι όπως τουλάχιστον όταν ήμασταν νεότεροι, προσπαθούσαμε έτσι λίγο να αντλήσουμε τα σπουδαία νοήματα, έχει κυκλοφορήσει σε πάρα πολλές εκδόσεις, πλην όμως η πρώτη έκδοση ήταν από τις εκδόσεις Ριγοπούλου και ήταν μετάφραση, θα λέγαμε, στα νέα ελληνικά από τη γερόντισσα Χαμπάκη από το μοναστήρι του Αγίου Θεοδοσίου. Εκείνη πρώτη πήρε σε εποχές που δεν διευκολύνονταν λίγο τα πατερικά, ήταν τότε είχαμε άλλες αναγνώσεις, περισσότερο μυθιστορηματικού χαρακτήρα, αλλά πήρε πολύ σοφά εκείνα τα μηνύματα των αρχαίων πατέρων, της αρχαίας πνευματικής βιωτής και περπατησιάς και τα έφερε στην εποχή μας. Τι είναι το Γεροντικό, να πούμε με δύο λόγια, και γιατί είναι σπουδαίο σήμερα να υπάρχει στην εποχή μας. Λοιπόν, το Γεροντικό είναι συλλογή από φθεγμάτων, αλλά και άλλων πνευματικών ιστοριών που αφορούν στη ζωή των μοναχών, στην καθημερινότητά τους, τον τρόπο δηλαδή που μπορούσαν να πολιτεύονται στη ζωή τους. Η λέξη αυτή στη ζωή μας σήμερα, η λέξη πως πολιτεύεσαι, εννοεί σε ποια περιφέρεια κατεβαίνεις. Τα πνευματικά δεν είναι έτσι η μεταφρασή της. Όποιος πολιτεύεται στην πνευματική ζωή είναι με ποιο τρόπο διάγει στην πολιτεία σου. Ξέρετε, στα συναξάρια των Αγίων γράφει πάνω βίος και πολιτεία. Ο βίος είναι οι ημερομηνίες. Πότε γεννήθηκε, σε ποιο σχολείο πήγε, ποιοι ήταν οι γονείς του, ποια είχε αδέρφια, πότε μακάρισε. Αυτές είναι οι ημερομηνίες του βίου. Η πολιτεία είναι με ποιο τρόπο αυτές τις ημερομηνίες τις αξιοποίησε και τις γέμισε. Δηλαδή, τι έβαλε ανάμεσα στην ημερομηνία την πρώτη και στην ημερομηνία την τελευταία. Οι πολιτείες λοιπόν των Αγίων, ο τρόπος δηλαδή με τον οποίο έζησαν στη ζωή τους, είναι ο τρόπος που μαζεύεται σε μικρά αποφθέγματα και ιστορίες μικρές από το Γεροντικό. Γιατί έχουν ιδιαίτερη σημασία αυτές οι αναφορές στο Γεροντικό? Ξέρετε, καμιά φορά διαβάζοντας τα βιβλία της παράδοσής μας, παθαίνουμε εμείς οι Έλληνες κάτι με τα ξένα τα βιβλία. Ας πούμε, έρχεται κανένα ξένο βιβλίο που έχει γράψει κανένας ξένος συγγραφέας και λέμε και στους άλλους το έχουμε διαβάσει αυτό το βιβλίο και καμιά φορά το νερό της αυλής μας, της δικής μας αυλής, της δικής μας, δηλαδή του δικού μας σπιτιού, το έχουμε βάλει λίγο στο περιθώριο. Ξέρετε ότι ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους, ο οποίος εκοιμήθη πρόσφατα, ο επίσκοπος Διοκλίας, ο Κάλιστος Γουέα, τις διατριβές του και τα κείμενά του τα θεολογικά σε διεθνές επίπεδο τα έκανε πάνω στο γεροντικό. Καμιά φορά, ξέρετε, το γεροντικό το έχουμε για απλές ιστοριούλες αμαθών ανθρώπων δηλαδή, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα παρά να λένε κάποιες ιστορίες για να περάσει η ώρα. Παραμύθια μάλλον, δηλαδή ψεύτικα πράγματα. Δεν είναι έτσι. Το γεροντικό είναι πέρα για πέρα αλήθεια. Είναι ιστορίες καταγεγραμμένες από χίλιοι μοναχών που έγιναν οι ίδιοι αυτοίκοοι και αυτόπτες μάρτυρες, και αυτές τις ιστορίες καταγράφουν στο γεροντικό. Θα έλεγα ότι το γεροντικό είναι, όπως λένε οι παππούλιδες, γάλα για τους αρχαρίους, για αυτούς δηλαδή που δεν έχουν βγάλει δόντια πνευματικά, που δεν μπορούν να μασίσουν, τώρα ξεκινάνε, έτσι λέμε στα μοναστήρια. Είναι γάλα για τους αρχαρίους, όταν ένας μοναχός μπαίνει λίγο στα πνευματικά λέμε είναι αρχάριος. Και όταν προχωρήσει κάπου λέμε είναι προχωρημένος στα πνευματικά. Λοιπόν, το γεροντικό είναι τούτο, γάλα για τους αρχαρίους και κρέας για τους προχωρημένους. Δεν υπάρχει κανένας μοναχός αλήθεια που να μην πει ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, θεμέλιος λίθος αληθινά για τη ζωή των μοναχών. Πάμε τώρα να δούμε τι αναφορά μπορεί να έχει σήμερα στη ζωή μας και στη ζωή τη δική σας, που δεν είσαστε μοναχοί, αλλά παλεύετε μέσα στο στάδιο της οικογενειακής ζωής με αυτούς τους όρους και αυτές τις συνθήκες. Γιατί είναι σπουδαίο το γεροντικό στην εποχή μας? Πρώτα-πρώτα θα θυμηθούμε τον υπέροχο λόγο του Αγίου Ιωάννου, συγγραφέως της Κλίμακος, ο οποίος έχει γράψει ένα βιβλίο, ένα μοναχό βιβλίο, την Κλίμακα, που λέει το εξής. Η Κλίμακα είναι βιβλίο για μοναχούς. Όμως επειδή δεν υπάρχει Ευαγγέλιο άλλο για λαϊκούς και άλλο για μοναχούς, αλλά ο δρόμος είναι κοινός, στις συνθήκες και τις συντεταγμένες θα λέγαμε εμείς που ζει ο καθένας, γι' αυτό και τα κείμενα τα πνευματικά αναφέρονται στο μέτρο και την αναλογία της ζωής ενός εκάστου. Είσαστε εσείς, ας πούμε εσείς στον κόσμο, δεν θα σας ζητήσει ο Θεός βέβαια λόγο για αν κάνατε τόσα κομποσκήνια ή τόσες μετάνοιες ή τόσες ώρες στο ναό, θα σας ζητήσει όμως αν ήσασταν συνεπείς και πιστοί σύζυγοι, αν ήσασταν συνεπείς και πιστοί γονείς. Να σας πω κάτι που λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Ενεβία, γιατί είχαν πάει κάποτε κάτι λαϊκοί οι οποίοι καλογερόφερναν, δηλαδή αγαπούσαν και την καλογερική, είχαν βέβαια και την οικογένειά τους και τα είχαν λίγο βάλει στο μυαλό τους λίγο μπερδεμένα. Θέλανε να κάνουν ας πούμε πολλές ώρες νοερά προσευχή. Και ο Άγιος Ιάκωβος τους τα ξεκαθάρισε τα πράγματα πολύ όμορφα και απαλά. Τους είπε, όχι, μην τα μπερδεύετε τα πράγματα, να ξέρετε ότι τα δικά σας κομποσκήνια είναι τα παιδιά σας και οι μετάνοιες σας είναι να είστε στο σπίτι σας, στο περιθώριο και σφινωμένα θα έλεγα, με ζόρι, όχι πολύ εύκολα, θα βάλετε ό,τι πνευματικό μπορείτε να κάνετε, αλλά η προτεραιότητά σας είναι να είστε εκεί. Καμιά φορά λέμε στο μοναστήρι, νομίζεις τάχα ότι θα πας στον παράδεισο να κάνεις προσευχή και να αφήνεις τη γυναίκα σου να ψήνεται με τα μικρά, να τα ταΐσει, να τα διαβάσει, να τα πλύνει και εσύ θα φτάσεις στο γνώφο της αγνωσίας, στα σκαλοπάτια του Θεού και η γυναίκα σου θα την στείλεις στην κόλαση? Νομίζεις ότι είναι έργο Θεού αυτό? Η αγάπη δεν προϋποθέτει ότι πρέπει να την καταλαβαίνεις στον κόπο της, ότι πρέπει να μπαίνεις στη θυσιαστική της ζωή και να παίρνεις ένα κομμάτι από τη θυσία της πάνω στον νόμο σου. Αυτό δεν είναι αγιότητα? Θα πας τάχα στον παράδεισο στέλνοντας τον άλλον στην κόλαση? Ελάτε να δούμε λοιπόν λίγα πράγματα που μπορεί να πει το γεροντικό σήμερα στην εποχή μας. Και επειδή είναι το γάλα για τους, για τους αρχαρίους, συγχωρέστε μου, εγώ θεωρώ τον εαυτό μου, χωρίς να ταπεινολογώ, αρχάριο, όχι δόντια δεν έχουμε βγάλει, τίποτα, είμαστε τίποτα, μπουσουλώντας πηγαίνουμε. Θα πούμε μια μικρή ιστοριούλα, την οποία ίσως την ξέρετε, αλλά θα ήθελα να δούμε την αναφορά σήμερα στην εποχή μας. Θα μιλήσουμε λοιπόν για έναν μικρό, έναν νέον άνθρωπο, ο οποίος θέλησε να πάει στον Αβά Μακάριο. Η λέξη Αβάς είναι η λέξη γέροντας. Αυτό σημαίνει Αβάς, μας έρχεται από τις περιοχές εκείνες, στα αραβικά λέγεται Αμπούνα, το λένε οι Άραβες πολύ, Αβάς. Και κατά αντιστοιχεία είναι η Αμάς, οι γερόντισσες λοιπόν. Πήγε λοιπόν κάποιος, λέει, να πάει στο γέροντα, στον Αβά Μακάριο, ένα σπουδαίο γέροντα, να του πάει ένα δισεύρετο. Και αλήθεια, δύσκολο να το βρει στην έρημο δώρο, ένα μεγάλο καλάθι που ήταν γεμάτο σταφύλια. Έκανε έτσι πολύ μεγάλο κόπο και του πήγε αυτό το καλάθι. Χτύπησε λοιπόν το κελί του και θέλησε να ωφεληθεί από αυτόν τον μεγάλο γέροντα. Ο Αβάς Μακάριος τον είδε, χάρηκε πάρα πολύ και με πολύ αγάπη και ταπείνωση δέχτηκε αυτό το καλαθάκι, το κράτησε, κράτησε και τον άνθρωπο που ήρθε εκεί να ωφεληθεί και αφού του είπε τι πρέπει να πει, τον ξεπροβόδησε και τον έστειλε στην ευχή του Θεού για να γυρίσει στον κόσμο. Ο Αβάς Μακάριος λοιπόν ήταν μόνος με το ακριβό δώρο που είχε μπροστά του. Κάντε το εικόνα, βάλτε μπροστά σας ένα λαχταριστό φαγητό που έχετε τη δυνατότητα να το φάτε μόνοι σας. Ποιος αλήθεια θα μπορούσε να βάλει στην ψυχή του, στον εαυτόν του, ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσαμε τάχα να το μοιραστούμε. Τίποτα. Κανένας δεν το είδε, κανένας δεν το ξέρει. Και ο Θεός σίγουρα θα δει κατά κει όταν δει την επιθυμία μας να φάμε κάτι που είναι ολότελα δικό μας. Ο Αβάς Μακάριος ήταν μπροστά σε αυτό το μονάκριβο δώρο. Εγώ να ήμουν μπροστά σε αυτά τα σταφύλια που είναι πιο εύκολο να τα βρεις σίγουρα στην εποχή μας, θα έλεγα δικά μου είναι, δεν τα άκλεψα, θα φτιάχνε και ένα άλοθη στο μυαλό μου ότι εμένα τα φέρανε και θα τα είχα εκεί πέρα. Οι παλιοί μοναχοί λέγανε τα παλιά βιβλία ότι κάθε φορά που βάζανε το μου ήταν η ντροπή. Δηλαδή αν λέγανε το ράσο μου, το κοντό μου, το σκουφί μου ήταν η ντροπή. Γιατί οι παλιοί μοναχοί είχαν έξω από την εκκλησία ένα μεγάλο ξύλο και είχαν τα καρφιά και κρεμούσαν τα ράσα τους. Και όποιος πήγαινε στην εκκλησία πρώτος έπαιρνε ένα ράσο και το έβανε στην εκκλησία. Κανένας δεν είχε ράσο δικό του. Ήτανε τα ράσα όλων και όλοι είχαν από ένα ράσο. Και άμα ήσουν ψηλός και τύχαινες κανέναν κοντού, στην εκκλησία ήσουν σαν τον Τζολιά. Και άμα ήσουν κανένας κοντός, μάζευες τα ράσα σου, γιατί ο προηγούμενος που ήταν το ράσο ήταν μακρύς. Θέλω να σας πω, αμέσα από αυτό το πράγμα ζούσαν οι παππούλιδες την απόλυτη κοινοκτημοσύνη. Όχι κοινοκτημοσύνη, την ακτιμοσύνη. Δηλαδή αυτό που δεν έχει κάτι δικό του κανένας. Ο Αβάς Μακάριος λοιπόν εκπαιδευμένος σε αυτό το πράγμα αισθάνθηκε και εκείνος πως δεν μπορούσε να ευτυχεί μόνος του. Άκου τώρα μεγάλη κουβέντα. Τι σημαίνει να ευτυχεί μόνος του? Να περνάει καλά και να είναι εκείνος καλά. Άκουγα την προηγούμενη φορά, την προηγούμενες μέρες, μια ωραία εκπομπή της Μακαριστής. Νομίζω όλοι μας την έχουμε ακούσει και έχουμε ωφεληθεί από αυτή τη Μακαριστή Γαλάτια, τη Σουρέλη, η οποία μέσω από τις εκπομπές της μας ταξιδεύει και μας ωφελεί και από εκεί που είναι. Και έλεγε κάτι εξής, το εξής. Ήτανε τότε πάλι που ο Τούρκος απέναντι πάλι κάτι έκανε και ήθελε και τρόμαζε και αυτό και θα γίνω, θα μπω και αυτά και αυτά. Και υπήρχε έτσι μια γενικευμένη ανησυχία, ας πούμε, τι θα γίνει πόλεμος, ας πούμε, σαν τώρα, ας πούμε. Και υπήρχε μια ανησυχία και μπήκε σε ένα ταξί. Και εκεί που ήταν λοιπόν, του έπιασε τη συζήτηση με τον ταξιτζή, γιατί το είχε σύνηθες η Γαλάτια να κουβεντιάζει με τους ανθρώπους και τη λέει τι θα γίνει με τον Τούρκο, τι θα κάνουμε, τι λέτε εσείς να γίνει κτλ. Και ο ταξιτζής την καθησύχασε, γιατί της είπε ότι άκου να σου πω κυρία μου, της λέει, ό,τι και να γίνει στο γαλάτσι δεν φτάνουν οι Τούρκοι. Από πού και ως που δεν φτάνουν στο γαλάτσι, δεν μπορώ, κατάλαβα δηλαδή. Γιατί να μην μπουν στο γαλάτσι? Τι είναι το γαλάτσι? Και οι Ανόκρανους θα έχει το γαλάτσι και θα πούνε δεν μπαίνεις εδώ? Ξέρετε τι λέει αυτό όμως το πράγμα, τι μήνυμα? Να είμαι καλά εγώ. Δεν με νοιάζει να καεί ο κόσμος. Να καταστραφούν οι πάντες. Είναι τραγικό. Ξέρετε, μέσα σε αυτό το πόνο που κρύβεται, κρύβεται όλη η γενιά μας. Είμαστε εδώ που είμαστε γιατί ο καθένας κοιτάζει το δικό του. Θυμάστε, ο συγχωρεμένος ο Μακρυγιάννης έλεγε «Θα γίνομαι έθνος όταν το εγώ γίνει εμείς». Όταν, μόνον τότε θα γίνομαι πατρίδα για να μην μας κάνουν ρεζίλοι ξένοι και όπως γράφει μας έχουν σαν μια κουρελού όπου γελάνε με αυτήν. Όταν το μου γίνει εμείς. Όταν λοιπόν οι γιαγιάδες, θυμάμαι η γιαγιά Μικρασιάτισσα, προσευχόταν στο σπίτι, προσευχή που την έμαθε και στη μάνα μου τη συγχωρεμένη, και έλεγε το εξής, έλεγε κάθε φορά προσευχόταν, όλου του κόσμου τα παιδιά και ύστερα τα δικά μου. Δηλαδή να εξασφαλιστεί ευτυχία σε όλα τα παιδιά και αν περισσεύει κάτι από το Θεό, ας έρθει και στη δική μου την οικογένεια. Αυτό είναι προσευχή πνευματική που είναι ποίημα αμαθών ανθρώπων, αμαθών περί τα γράμματα, πλην όμως πολύ πολύ πνευματικών, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να ευτυχεί μόνος του, να είναι καλά αυτός και όλος ο άλλος ο κόσμος να μην είναι καλά. Λέει λοιπόν ο Αβάς Μακάριος, βλέποντας τα σταφύλια, θα σκεφτόταν σαν εμένα? Όχι, δεν σκέφτηκε σαν εμένα, ευτυχώς δηλαδή για την ιστορία, σκέφτηκε σαν μοναχός, σαν άνθρωπος δηλαδή ο οποίος είχε αφιερωθεί στο Θεό και θέλησε ψυχήτε και σώματι σε όλη τη ζωή να τον υπηρετήσει. Λέει λοιπόν με το μυαλό του, αλλά για να το πει με το μυαλό του πρέπει να έχει δουλευτεί πνευματικά μέσα του. Καμιά φορά, ξέρετε, λέμε εμείς οι άνθρωποι, μα δεν του περνάει από το μυαλό. Δεν είναι το μυαλό. Πρέπει να αναρωτιόμαστε αν του περνάει από την καρδιά. Δεν γεννάει το μυαλό τέτοια πράγματα. Η καρδιά τα γεννάει. Ας πούμε, μια μάνα όταν πέφτει στη φωτιά για να σώσει το παιδί της, δεν το σκέφτηκε. Η καρδιά της είπε να πέσει στη φωτιά και να καεί εκείνη για να σωθεί το παιδί της. Καμιά φορά, αν ο άλλος μας κάνει εντύπωση που δεν κάνει κάτι πολύ απλό και αυτονόητο και λέμε, μα καλά, δεν περνάει από το μυαλό του. Δεν είναι το μυαλό του. Δεν του περνάει από την καρδιά. Και άμα δεν του περνάει από την καρδιά, δεν πρόκειται να περάσει ούτε από το μυαλό του. Λέει λοιπόν ο Αβάς Μακάριος, θα μπορούσε, λέει, αυτό το καλάθι να πάει στον άλλο γέροντα, ο οποίος αυτός είναι ακόμα πιο δύσκολο να βρει τέτοια πράγματα. Εγώ ακόμα μπορώ και περπατώ και μπορώ ίσως να βρω κάτι τέτοιο. Το παίρνει λοιπόν έτσι όπως είναι το καλάθι και δεν δοκιμάζει ρόγα και δεν του κλέβει τίποτα της αγάπης. Ξέρετε, στις εκκλησίες παλιά, θυμάμαι τη μαμά μου και τη γιαγιά μου, που όταν πηγαίνανε λουλούδια στην Παναγία, στην εικόνα, δεν τα μυρίζανε. Δεν τα μυρίζανε, δηλαδή τα πηγαίνανε έτσι, να τα μυρίσει πρώτα η Παναγία. Θα μου πεις παιδιάστικα πράγματα. Να ξέρετε, σε αυτά τα μικρά κρύβονται μεγάλα πράγματα. Ξέρεις τι είναι να πας το καλύτερο του Θεού? Γιατί τώρα τι έγινε και να μυρίζει, να πεις τι ωραίο που είναι? Πλην όμως μέσα από αυτή τη λαϊκή αντιμετώπιση κρύβανε έναν ολόκληρο παράδεισο. Να λένε όχι, όχι, να μην τα μυρίσουμε εμείς τα λούδια, να πάμε τα καλύτερα του Θεού. Έτσι δεν έκλεψε λοιπόν ρόγα και τα πήγε στον άλλον ασκητή. Τα είδε ο άλλος ασκητής, χάρηκε το λοιπόν και εκείνος και εκείνος και αυτά. Τον χαιρετάει ο Αβάς Μακάριος, γυρίζει το κελί. Τότε ο άλλος ασκητής κάθεται κι αυτός απέναντι από το καλάθι, το κοιτάζει από εδώ, το κοιτάζει από εκεί. Παλεύει ο άνθρωπος με το μοναχό, ποιος θα νικήσει, ο άνθρωπος ή ο μοναχός? Και τελικά νικάει πάλι ο μοναχός. Και λέει ο ασκητής, όχι, δεν πρέπει να δοκιμάσω και δεν πρέπει να τα κρατήσω. Θα τα πάω σε έναν άλλο γέροντα, ο οποίος και αυτός δεν έχει φάει ποτέ. Και το παίρνει, σας λέω, το καλάθι όπως ήταν και το πάει στον άλλο μοναχό και γύριζε το καλάθι, γύριζε το καλάθι και αφού φτάνει σε ένα μοναχό μακριά, του λένε του μοναχού αυτού, πάρε αυτό το καλάθι, είναι πολύ ωραίο, είναι δισεύρετο δώρο για την έρημο. Το βλέπει και αυτό ο μοναχός και λέει, πώς να το κρατήσω εγώ το καλάθι αυτό? Ο Αβάς Μακάριος δεν έχει φάει τέτοια πράγματα, είναι πολλά χρόνια που έχει να φάει τέτοιο καρπό. Το παίρνει που λέτε έτσι όπως ήταν το καλάθι και το πάει στον Αβά Μακάριο. Και ο Αβάς Μακάριος όταν του χτυπάει το κελί βλέπει μπροστά του το πρωινό καλάθι που είχε περάσει όλη τη σκήτη, είχε κάνει όλο τον κύκλο και είχε ξανάρθει πάλι στην αυλή του ανέπαφο όπως το στείλε το πρωί. Χάρηκε πολύ. Χάρηκε πρωτίστως γιατί υπήρχαν τέτοιοι μοναχοί με αυταπάρνηση. Τέτοιοι άνθρωποι που βάζανε τους άλλους πάνω από τον εαυτόν τους. Που βάζανε την αγάπη πάνω από τη βολή. Εγώ να είμαι καλά και όλοι οι άλλοι στην άκρη. Και τότε λέει σήμανε την καμπάνα και μαζευτήκαν οι πατέρες στο κοινό και τους λέει, πατέρες, βάλουμε τα σταφύλια στη μέση και να φάμε πια όλοι μαζί. Είναι τα πιο γλυκά σταφύλια, γιατί αυτά είναι τα σταφύλια της αγάπης. Αυτή είναι μια μικρή ιστορία που λέγεται σε πολλές εκδοχές και για μεγάλους και για μικρούς. Να, αυτό θέλω να σας πω. Δεν είναι τόσο οι λέξεις του κειμένου, είναι τι κομίζουν στις καρδιές όλων μας. Σήμερα ζούμε ο καθένας για τον εαυτόν του. Εμείς να είμαστε καλά. Έτσι. Δεν με νοιάζει τίποτα άλλο. Εγώ να είναι αυτά. Τα παιδάκια μου. Προσευχόμαστε πολλές φορές και βάζετε εκεί στα υπερηγείας, βάζετε και καλά κάνετε. Γράφετε ονόματα και μνημονεύετε και τα δίνετε στους παππούλιδες να τα μνημονεύουν, να γίνουν εκείνοι οι διασωλαβητές που μεταφέρουν τα αιτήματά σας στο Θεό. Να σας πω ένα τέτοιο περιστατικό. Είχα πάει κάποτε στην Τίνο και λειτουργήσα στην Παναγία. Ήταν μια πολύ συγκλονιστική λειτουργία και εκεί στην πρόθεση που τα ονόματα, ξέρετε, είναι πολλά στην Παναγία, ο καθένας προσπαθούσε να αποσπάσει από τον παπά λίγη περισσότερη εύνοια. Να πει του παπά, να πες του Θεού ότι αυτό το Νικολάκι μου, και έγραφε σε παρένθεση τον πόνο. Μέχρι και, τι να σας πω, μια φωτογραφία δεν θα ξεχάσω. Είχε βάλει μια μαμά μια φωτογραφία ενός μωρού, παιδιού μικρού, από μια σχολική γιορτή, ντυμένο τσολιαδάκι, το πιο όμορφο τσολιαδάκι του κόσμου, και έγραφε από πίσω η φωτογραφία: κάντε προσευχή για το Μανολάκι μου που είναι άρρωστο. Και γονάτιζες, μην νομίζεις ότι και οι παπάδες θα μπορούν όλα. Μας φωνάζετε σε εξόδια ανθρώπων, νέων κτλ. Σε αναχωρήσεις, σε καημούς, σε ζυγαζύγια, σε αυτά. Δεν είναι ατέλειωτες οι αντοχές του παπά. Να το ξέρετε αυτό. Άνθρωπος είναι. Και άμα τον ετσιμπήσεις πονάει, και άμα τον ετρυπήσεις ματώνει. Να το ξέρετε. Και ειδικά οι εποχές μας είναι ακόμα πιο δύσκολες και σύνθετες. Δεν είμαστε ανέσθητοι. Και οι παππούλιδες που είναι στον κόσμο έχουν δικές τους οικογένειες και τα βιώνουν πολύ πολύ δυσκολότερα από ότι αν είναι ένας μοναχός που έχει άλλο τρόπο ζωής και άλλο τρόπο καθημερινότητας. Είναι πολύ πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι λειτουργούσα εκεί και όπως καθόμουν εκεί και έλεγα: Ειρήνη, πας, κοίταζα πάνω από το κεφάλι μου τα αιτήματα των προσευχών, όλες τις προσευχές να προσεύχεσαι εκεί στο θυσιαστήριο για όλους αυτούς που πέρασαν, περνούν και θα περάσουν από την Παναγία. Ήταν συγκλονιστικό να καταλαβαίνεις πόσων ανθρώπων γίνεσαι στις πλάτες σου κομιστής για την ανάγκη του Θεού. Και σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι να βάζεις τα αιτήματα όλου του κόσμου πάνω από σένα. Προχθές έλεγα στους πατέρες και στο αρχονταρίκι μετά, ήρθε ένα όνομα στα υπερηγείας και δεν θα το ξεχάσω, το φύλαξα μάλιστα και το έβαλε εκεί πέρα κάτω από την πρόθεση και λέω: εδώ θα κάτσεις τιμητικά, να είσαι εκεί να μνημονεύεσαι αλλά και να σε θυμάμαι. Έγραφε στα υπερηγείας τίποτα. Μια λέξη. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Κανένα όνομα, κανένα αίτημα, τίποτα. Τάχα αυτήνης της γυναίκας, της αγράμματης, γιατί το είχε γράψει και ανορθόγραφα, τάχα δεν είχε κάτι να ζητήσει. Πλην όμως έβαζε πριν από το αίτημά της αυτά που χρώσταγε στο Θεό. Αυτά που ο Θεός της έδωσε πολλά. Ξέρετε, όταν είμαστε αγνώμονες στο Θεό και του λέμε «Ναι, και αυτό μου χρωστάς και σημείωσέ το, αυτό δεν μου το έδωσες, ναι, εντάξει, όπως είναι». Αλλά αυτά που σου έχει δώσει, γιατί στα χρωστάει, γιατί στα οφείλει, από πού και ως πού στα οφείλει. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε εμείς οι άνθρωποι θέλουμε το δικό μας και βλέπετε τα μικρά παιδιά, δίνετε δύο σοκολάτες και λέτε «Του μιανού είναι μία σοκολάτα και του αλουνού είναι η άλλη». Και πάει ο μικρός και παίρνει και τις δύο σοκολάτες. Και του λες: γιατί πήρες τη σοκολάτα της αδερφής σου? Λέει: δεν πήρα τη σοκολάτα της αδερφής μου, τη δική μου πήρα. Τη δική μου πήρα. Ωραία. Η άλλη που ήταν της αδερφής σου, λέει: όχι, και η άλλη δική μου είναι. Οπότε είναι άνηση η μάχη, τα παιδιά τα θέλουν όλα δικά τους. Ξέρετε τι ανατρεπτικό γίνεται. Η εποχή μας που έχει τόσα πολλά, θέλει κι άλλα. Είδατε στα μεσημερινά παιδιά τους δίνεις τόσα πράγματα. Τώρα έρχονται γιορτές, γιαγιάδες, παππούδες, γονείς. Τα παιδιά τα πάτε στα τζάμπο, στο ζαχαριά, στο μουστάκα και τους λέτε μπες μέσα και πάρ' τα όλα, ας πούμε. Ένας παππούς, ένας νονός θα δώσει ακριβά δώρα. Τι νομίζετε ότι κοστίζουν αυτά τα δώρα στην ψυχή των παιδιών? Θα παίξει, είναι ζήτημα 10 λεπτά, πολύ σας λέω, πάρα πολύ λίγο. Θα πάρετε χαρά, περισσότερη χαρά θα πάρετε εσείς από το παιδί και τέλος. Να σας πω μια μικρή μου εμπειρία για να καταλάβετε ότι τα πολλά κάνουν τον άνθρωπο να ζητά περισσότερα. Κατεβαίνω στην Αφρική από το 2012. Έχουμε ένα ταξίδι και μια εμπειρία εκεί με τους παππούλιδες και με τους ανθρώπους εκεί και ταξίδι. Ξέρετε ότι η Αφρική και η Ουγκάντα που πηγαίνουμε εμείς, το προσδόκιμο της ζωής, πάνω να πει ο μέσος όρος ζωής, είναι μέχρι τα 40. Οι άνθρωποι δεν γερνάνε, δεν γκριζάρουν τα μαλλιά τους, δεν προλαβαίνουν δηλαδή, και πεθαίνουν πολύ γρήγορα από την έλλειψη γιατρών και την έλλειψη φαρμάκων. Μια απλή ίωση δηλαδή μπορεί εύκολα τον άνθρωπο να τον πεθάνει. Είναι γεγονός αυτό, το ξέρουμε. Σε αυτή τη πόντη χώρα των ατέλειωτων προβλημάτων, αλλά εν ταυτό και των ατέλειωτων χαμόγελων, είδαμε μια εικόνα την πρώτη χρονιά, την οποία την κρατήσαμε και τη σφαλίσαμε στα πιο μυστικά φύλλα της καρδιάς μας. Ποια? Είδα τα μικρά παιδιά, τα οποία παίρνανε λέμαργα, μάλιστα από αυτό το πρώτο ταξίδι, έχω κρατήσει στο κελί μου το πιο συγκλονιστικά ακριβό λάφυρο, μια καραμέλα, την οποία έσωσα από κάποια χέρια, γιατί μου την τραβάγανε και λέω, αυτή δεν θα μου την πάρετε, θα την έχω για να σας θυμάμαι. Και την είχα στην τσέπη μου και την θυμήθηκα στο αεροπλάνο, μέσα όταν είχε κολλήσει πάνω στο ζωστικό και δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Λοιπόν, τα παιδιά παίρνουν εύκολα τις καραμέλες, αυτά κάνουν έτσι τα χέρια, τα βάζουν από κάτω να πάρουν κι άλλοι, ξέρετε, γίνεται ένας πόλεμος. Μέσα σε αυτό το συγκλονιστικό γεγονός είδα αυτή την εικόνα και θυμήθηκα αυτή την ιστορία του γεροντικού που σας είπα. Ήρθε ένα μικρό παιδάκι, ο Νέσμας, έτσι, Αναστάσιος βαπτισμένος, ο οποίος πήρε μια καραμελίτσα και ο Νέσμας την πήρε την καραμέλα και την έγλειψε λίγο. Την έγλειψε και την τύλιξε πάλι. Μικρό παιδί, μην νομίζετε, την έκρυψε. Όταν το είδα, μέσα στα παιδικά χαμόγελα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, ρώτησα. Λέω, α, πονηρός ο Νέσμας, την κράτησε για να τη φάει μετά. Η απάντηση ήταν συγκλονιστική. Δεν τη φύλαξε για να τη φάει μετά ο Νέσμας. Ο Νέσμας έχει άλλα 4 αδέρφια. Έπρεπε να την πάει σπίτι για να γλύψουν και τα άλλα παιδάκια λίγο από την καραμέλα και από αυτή τη μονάκριβη λιχουδιά. Τους πιο παλιούς, σας θυμίζει τα δύσκολα χρόνια σας, τότε που μοιραζόσασταν τις ελιές και το καρβέλι, τότε που όσο, λέει, όσο πιο χειρότερα ήταν, σήμερα το διάβαζε, λέει, όσο πιο χειρότερα ήταν, τόσο καλύτερα ήταν. Όσο πιο δύσκολα αλήθεια ήταν, στο διατάφτα οι σχέσεις των ανθρώπων ήταν μοναδικές. Από τότε που αποκτήσαμε πολλά, χάσαμε τις ουσίες, χάσαμε την ουσία. Ένα γεγονός, χάσαμε την αγάπη. Οι άνθρωποι πλέον ανταμώνουμε μόνο στις βαπτίσεις, στις κηδείες, στα μνημόσυνα, αυτό. Τίποτε άλλο. Είμαστε μακρινοί συγγενείς, δεν τους ξέρουμε, παράλληλες πορείες αλλού. Πιο πολλές πνευματικές σχέσεις θαρώ έχουμε με πνευματικά αδέρφια παρά με τα δικά μας, σαρκικά αδέρφια. Πιο πολύ ξέρουμε και μπορούμε να ανοίξουμε την καρδιά μας σε ξένους ανθρώπους παρά στους δικούς μας. Αυτό λοιπόν θέλω να σας πω και να σας τονίσω αν θέλετε σαν σημασία να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να απλώς να μοιράζεσαι αλλά να μπει σε μια αγάπη η οποία αναχωρά όλο τον κόσμο. Προσθέτω κάτι ακόμα στην ιστορία μας. Ξέρετε, πολλές φορές στα αιτήματά μας προβάλλουμε, σαν πρώτο αίτημα το δικό μας αίτημα, να είμαστε εμείς καλά, τα παιδιά μας, να αποκατασταθούν, να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά, μετά τα παιδιά των παιδιών μας, να αποκατασταθούν και αυτά και τα λοιπά. Έχουμε δηλαδή να ασχοληθούμε μετά. Πότε αλήθεια μπαίνουμε στη διαδικασία να σκεφτόμαστε τους άλλους ανθρώπους και αυτούς που ξέρουμε και αυτούς που δεν ξέρουμε. Εδώ λοιπόν σας παρακαλώ βοηθά πολύ η λειτουργική ζωή. Η Θεία Λειτουργία, η κατεξοχήν ένωση του ανθρώπου με το Θεό, γιατί δεν είναι μια προσευχή, δεν είναι μια παράκληση, είναι ότι ο άνθρωπος ενώνεται με το Θεό, το μείζον όλων των πραγμάτων, το μεγαλύτερο. Σε αυτή λοιπόν τη μυσταγωγική σχέση της ενώσεως του ανθρώπου με το Θεό και στα αιτήματα που προβάλλει ο άνθρωπος στο Θεό, το πρώτο αίτημα στη Θεία Λειτουργία είναι ότι βγαίνει ο διάκονος ή ο ιερέας, αν δεν υπάρχει διάκονος, και λέει υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών. Αλήθεια. Ποιος στην προσευχή του μνημονεύει την άνωθεν ειρήνη και τη σωτηρία της ψυχής μας? Εμείς θυμόμαστε τα απλά πράγματα, τα αιτήματά μας. Να έχουμε φαγάκι, άντε-άντε τον επιούσιο άρτο. Μέχρι εκεί. Λοιπόν η Εκκλησία μας λέει όχι, δεν είναι μέλημά σου να είσαι εσύ καλά. Μέλημά σου είναι ο κόσμος να έχει την άνωθεν ειρήνη. Όχι την ειρήνη του, δηλαδή να μην πολεμάει έθνος με έθνος, αλλά την άνωθεν ειρήνη. Μια ειρήνη που είναι υπόθεση πνευματική, θείο δώρο, που είναι δόρημα Θεού, όχι απόκτημα ανθρώπου, όχι κόπος ανθρώπινος. Να λοιπόν μια μικρή ανάγνωση αυτής της παλιάς, πανάρχης, πανέμορφης ιστορίας που ακούει στο όνομα «Τα σταφύλια της αγάπης». Θα σας πω σύντομα ακόμα μια ιστορία και θα την αναλύσουμε ακόμα συντομότερα, γιατί θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιστοριούλα, δεν θα αργήσουμε ιδιαίτερα. Υπήρχε, λέει, στο γεροντικό ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μοναχός, λεγόμενος Ευλόγιος, ο οποίος είχε πάρα πολύ καλή βιωτή, καλό τρόπο ζωής. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν δούλευε, εργαζόταν και χώριζε και πουλούσε τα εργόχειρά του στην πόλη, ήταν μοναχός και πουλούσε τα εργόχειρά του στην πόλη και από αυτά τα έσοδα τα χώριζε στα τρία. Το πρώτο το είχε να δίνει στην εκκλησία, το άλλο να το δίνει στους φτωχούς και το άλλο για τη συντήρησή του. Έτσι περνούσε η ζωή του, όμορφα και τακτοποιημένα. Έλα όμως που τα τακτοποιημένα τα μισεί, ποιος τα μισεί, ο διάβολος. Ξέρετε, όταν έχουμε στην ζωή μας ησυχία, ηρεμία, δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα κτλ. Αντί να κάτσουμε και να ηρεμήσουμε και να χαιρόμαστε την ησυχία, πάμε για καυγά. Πάμε να φάμε το κεφάλι μας. Παίρνουμε φόρα και χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο. Ακούω καμιά φορά, λέω στα παιδιά που πηγαίνουν διακοπές μετά τις γιορτές, πώς περάσατε, και λένε με μια μιζέρια. Τα ίδια, μωρά, να τα ίδια. Ξέρεις τη μεγάλη ευλογία να είναι τα ίδια. Γιατί άμα δεν είναι τα ίδια, εγώ όποτε δεν είναι τα ίδια, μόνο χειρότερα είναι. Καλύτερα δεν είναι ποτέ. Όλο κάτι αρρώστιες ανατρέπω. Εγώ ποτέ. Ταράζονται τα πράγματα, είναι για αρρώστια, δεν είναι για καλό. Ακούω κάτι ανθρώπους που γυρίζουν από τις διακοπές και λέω πώς περάσατε. Ένα άμορφο στο σπίτι οικογενειακά. Και τι θα σε λυπηθώ δηλαδή. Δεν κατάλαβα. Νομίζω ότι όλος ο κόσμος οικογενειακά περνάει τις γιορτές. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι λίγο να έχεις έναν άνθρωπο να πεις χρόνια πολλά και να σου πει και εκείνος χρόνια πολλά. Να κάθεστε σε ένα τραπέζι και να φάτε ένα λίγο φαγητό και να πιείτε λίγο κρασί. Δεν είναι ευλογία Θεού αυτό το πράγμα? Πώς το έχεις εσύ δηλαδή εσύ στον τόπο σου αλήθεια? Ότι τι είναι η οικογένεια, ότι είναι βάσανο? Δεν νομίζεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να έχουν μια οικογένεια και δεν την έχουν? Δεν σας λέω με τη δική τους υπαιτιότητα ή όχι, μπορεί να υπάρχει αυτό, αλλά δεν ξέρετε ότι υπάρχουν. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε ευγνώμονες και να μην ψάχνουμε τη φασαρία. Αγία καθημερινότητα, ευλογημένη ρουτίνα. Έτσι είχα γνωρίσει ένα γεροντάκι στο Αγιονόρος που λέγε. Ευλογημένη ρουτίνα. Τα καθημερινά μας είναι ευλογία Θεού. Μια χαρά είναι. Και τα προγράμματά μας να τα εκτιμάμε. Τον πόνεσε λοιπόν αυτός ο λογισμός στον καλόγερο και λέει τι να κάνω βρε παιδί μου. Και του λέει ο λογισμός και τον άκουσε το λογισμό, γιατί το φοβερό δεν είναι να ακούμε τους λογισμούς αλλά να τους υπακούμε τους λογισμούς. Γιατί ο λογισμός αυτή τη δουλειά κάνει, πυροβολεί και προσβάλλει. Αλλά όταν ο άνθρωπος διαλέγεται μαζί του, την έχασε τη μάχη. Ξέρεις λέει τι θα ήταν καλό, του λέει ο λογισμός? Να βγάζει πιο πολλά λεφτά. Τι καλά έρχονται από αυτά τα λεφτά? Να βοηθάς πιο πολύ στην εκκλησία, να βοηθάς πιο πολλούς φτωχούς και εσύ να ζεις με μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Καλό ακούγεται. Δεν είναι κακό. Ο διάβολος, ξέρετε, δεν μας πολεμά πάντοτε έτσι ευθέως, πρόσωπο με πρόσωπο. Μας πάει πλαγιομετωπικά. Όπως τότε, πριν εκείνα τα χρόνια, με την Εύα. Είναι αλήθεια ότι ο Θεός σας είπε αυτό, αυτό? Δηλαδή το πήγε από το γυαλό, δεν το πήγε ευθέως. Και η Εύα αντιστάθηκε. Αλλά μετά όταν άρχισε να τη γλυκένει και αυτά, έπεσε, την πήρε στην άκρη, την έριξε την Εύα και μετά εκείνος και η Εύα ρίξανε τον Αδάμ. Συνεργασία, ας πούμε. Δεν μπορούσε να ξεφύγει ο Αδάμ από πουθενά. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το γεγονός, του μπαίνει ο λογισμός, θα έβγαζε πολλά, θα βοηθούσε πολλούς. Και του φάνηκε καλός ο λογισμός αυτός. Και έλεγε, αυτό πρέπει να κάνω. Θα βγάλω λεφτά πολλά. Και τι κάνει αυτός ο άνθρωπος? Εκεί λέει στο μέρος που πήγαινε, ο πειρασμός πια άρχισε να το εξελίσσει. Αφού τον εχμαλώτησε, τον έκανε εκεί που πήγαινε, βρήκε, χτύπησε με το ποδάρι του ένα πιθάρι. Και όπως το έκανε έτσι και το έβγαλε, δεν το είχε δει κανένας μέχρι τότε, και ανοίγει το πιθάρι και το βλέπει γεμάτο λίρες. Και πώς ήταν τώρα ένας ακτίμων μοναχός, που δεν είχε τίποτα στον κόσμο, να αρχίζει πια ο χρυσός να μοιάζει στα μάτια του ολότελα. Πού είναι αλήθεια οι αυτές οι υποσχέσεις που είχε μέχρι τώρα, ότι αν έχω πολλά θα βοηθώ κι άλλο στην εκκλησία κι άλλους φτωχούς? Ναι, τίποτα δεν είναι. Μην παίρνετε στον εαυτό σας σε πειρασμούς του τύπου. Μωρέ, να είχα λεφτά, ακούω μερικούς ανθρώπους να μου τύχει το λαχείο. Ναι, σιγά, άμα σας τύχει το λαχείο, στην εκκλησία θα τα δώσετε. Τίποτα. Καταρχάς θα φάνε συγγενείς. Άμα μάθανε ότι σας έτυχε το λαχείο, ζωντανή δεν θα φύγετε. Να το ξέρετε. Αλλά θέλω να σας πω ότι θα αρχίσετε υποχρεώσεις. Υποχρεώσεις. Θα βαφτίσετε κι άλλες υποχρεώσεις. Ποιος θα θυμηθεί τους φτωχούς? Κανένας. Γερόντισε Γαβριλή έλεγε κάποτε σε έναν καμπινό άνθρωπο, πήγε και του λέει: κάνε καμιά προσευχή γερόντισε να βρω δουλειά. Λέει: θα κάνω, αλλά θέλω να μου υποσχεθείς κάτι. Θέλω τη δεκάτη από το μισθό σου μετά που θα βγάζεις να τη δίνεις στους φτωχούς. Αυτός δεν έβγαζε φράγκο, εύκολο το είχε να τάξει. Βεβαίως λέει: στους φτωχούς. Στη βδομάδα πάνε έβγαλε ένα εκατοστάρικο. Θυμάστε τώρα αυτά τα εκατοστάρικα, έτσι προχριστού λέμε τώρα. Τα εκείνα τα κόκκινα, σας θυμίζω. Εκείνα τα εκατοστάρικα λοιπόν, εύκολο το ερχόμενο, ένα δεκάρικο το δίνω στους φτωχούς. Ή δεκάτη. Μετά άρχισε να βγάζει περισσότερα. Έφτασε η αδερφή μου να βγάζει το μήνα 100.000 δραχμές. Οι 10.000 έπρεπε να πάνε στους φτωχούς. Όχι δα. Τώρα πονάει. Γιατί μπορεί να βγάζει εκείνους 90.000 να κράταγε, αλλά 10.000 τώρα να τις έπαιρνε και ένας ξένος, πονάει. Είδατε λοιπόν ότι τα πολλά δεν του κάνουν τον άνθρωπο ελεύθερο, αλλά τον εχμαλωτίζουν κι άλλο κι άλλο. Αυτός λοιπόν, αφού έτυχε εκεί το φλουρί και τα λοιπά, ήταν ένας άλλος μοναχός, ο οποίος έβλεπε αυτή την εξέλιξη του μοναχού και είδε και λέει: ναι, καλός ο λογισμός του μοναχού. Και του λέει ο άγγελός του, του λέει: εγγυάσαι για την ψυχή αυτού του ανθρώπου, ότι τα λεφτά δεν θα χαλάσουν την ψυχή του. Ναι, λέει, το εγγυώμαι. Εντάξει. Είδε εκεί πέρα λοιπόν το πιθάρι, το παίρνει το πιθάρι και κάνει αυτή την ενστικτόδη κίνηση που κάνει ένας κλέφτης. Γύρισε από εδώ και από εκεί, μην τον δει κανείς. Ενώ αυτός δεν φοβότανε ποτέ. Δεν είχε να κρύψει κάτι. Γυμνοί ερχόμαστε, γυμνοί φεύγουμε, που λέει και ο Ιώβ. Κράτησε το βιό στο μη του το πάρει άλλος. Είδατε το έχει, τι τον κάνει τον άνθρωπο, τον τρελαίνει. Πήρε λοιπόν το πιθάρι και τραβάει για την Κωνσταντινούπολη και αρχίζει εκεί και καταναλώνει και αρχίζει και παίρνει ακριβά σπίτια, ακριβά αυτά και ζει σαν κοσμικός πλέον. Τα ακούει ο μοναχός εκείνος που εγγυήθηκε για την ψυχή του και λέει: αμάν, κακό μπελά έβαλα και στην ψυχή μου και στην ψυχή αυτού του ανθρώπου. Παρακαλούσε το Θεό να αλλάξει τη βουλή του. Και πώς έγινε εκείνος ο άνθρωπος και κάποια στιγμή αλλάξανε τα πράγματα και αυτός ο μοναχός τον κυνήγησαν εκεί πέρα και άφησε τα πράγματά του, άφησε το βιός του κτλ. Και ξαναγύρισε στην ασφάλεια του κελιού του, γυμνός, γυμνότατος, έτσι όπως είχε ξεκινήσει. Το ρητό, όσοι πηγαίναμε παλιά στα κατηχητικά, είχαμε ένα τετραδιά και γράφαμε το ρητό και το δίδαγμα. Το ρητό λοιπόν της ιστορίας και το δίδαγμα είναι: μην μπαίνετε στη διαδικασία να νομίζετε ότι κάτι, σε κάτι άλλο θα ήμασταν καλύτεροι. Ότι αν ήμουνα εκεί θα έκανα προκοπή και αν δεν είχα κάνει αυτό θα ήμουνα καλύτερα. Είσαστε εκεί που είσαστε γιατί ο Θεός το θέλησε και ο Θεός το επέτρεψε. Είτε με τη δική σας την επαιτειότητα, είτε λόγω πληρώνοντας τις αμαρτίες μας, είτε είσαστε εκεί. Κάντε το σταυρό σας, παλέστρες αγώνα είναι παντού. Δεν θα σας κάνει καλύτερους αγωνιστές αν βρεθείτε, αν ήσασταν ξεργοάντρες, ή να πάτε σε ένα μοναστήρι να κάτσετε. Εκεί που είσαστε είναι το μοναστήρι σας. Και ο Θεός θα σας ζητήσει λογαριασμό για την ψυχή σας από εσάς όταν πλένετε πιάτα, όταν μαγειρεύετε, όταν σωπαίνετε, όταν σας λένε ένα βαρύ λόγο και δεν τον αντιγυρίζετε πίσω, όταν κάνετε υπακοή, όταν δεν βράζετε μέσα σας, όταν δεν κρατάτε πείσμα. Αυτό σας παρακαλώ, το πείσμα, του χρόνου πρώτο Θεός να είμαστε καλά, μια ομιλία θα είναι για το πείσμα. Γιατί αυτό το πείσμα, σας παρακαλώ ιδίως οι γυναίκες, όχι πείσμα. Αυτό τους λέει ο άντρας, τι έχεις και λέει, τίποτα. Τι τίποτα, αφού είσαι σαν Μεγάλη Παρασκευή. Τι τίποτα, γιατί κλείνεις το στόμα και γιατί αφήνεις την ψυχή σου να κλείσει. Γι' αυτό σας παρακαλώ, εδώ που είστε, εκεί θα γιάσετε. Δεν θα σας αλλάξει κανένα άλλο πλαίσιο, ούτε θα σας κάνει καλύτερους. Να ξέρετε ότι καμιά φορά πηγαίνουν μοναχοί και λαϊκοί στο Άγιον Όρος και λέει: αχ, ωραία που είναι εδώ και αυτά. Ή έρχονται στο μοναστήρι πάνω και λέει: ησυχία, τι ωραία που είναι. 5 λεπτά. Δεν κάνεις παραπάνω, γιατί μετά αρχίζει ο πειρασμός του τόπου. Μετά θα φαγωθείς με τα ρούχα σου, θα φαγωθείς με τον αδερφό. Παντού είναι αγώνας. Μην πείθετε τον εαυτό σας ότι δεν είναι αγώνας. Παντού είναι αγώνας. Και εκεί που είσαστε αγώνας, δεν θα σας κάνει ο τόπος που ζείτε αγίους. Θα σας κάνει ο τρόπος που ζείτε. Υπήρξαν άνθρωποι που ζήσανε μέσα στον κόσμο και ζούσαν σαν άγγελοι. Και ζήσαν σαν άγγελοι. Και υπήρξαν άνθρωποι που ζήσανε σε όρη και βουνά, ασκητεύοντας και τα λέω, και προκοπή δεν κάνανε. Έτσι δα. Ένα βηματάκι μπροστά δεν κάνανε. Το πιο κραυγαλαίο παράδειγμα Αγίου που ζήσε μέσα στη φωτιά και παρά ταύτα έμεινε αυλαβής είναι ο Άγιος Δημήτριος. Ο Άγιος Δημήτριος ήταν στρατιωτικός. Τι πιο βρώμικος κόσμος από αυτόν, ναι, κόσμος θριάμβων, αγώνα, άμυλας, φιλοπατρίας κτλ. Αλλά ήταν στρατιώτης. Τι κουβέντες θα πιάνανε οι στρατιώτες της εποχής. Κι όμως η καθαρότητα του Αγίου Δημητρίου υπήρξε μοναδική. Λέγεται, οι πατέρες λένε, ότι το χαρακτηριστικό της μυροβλησίας των Αγίων, γιατί δεν μυροβλίζουν όλοι οι Άγιοι, ο Άγιος Δημήτριος μυροβλίζει. Και μάλιστα σήμερα δεν ξέρω αν είδατε ότι η κάρατο του Αγίου Δημητρίου σήμερα και χθες νομίζω μυρόβλησε. Θαυματουργικά στην Θεσσαλονίκη. Είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Η μυροβλησία λοιπόν ενός Αγίου οφείλεται στην ύψιστη, στον ύψιστο βαθμό, στην πνευματική, ηθική, σωματική καθαρότητα και αγνότητα του Αγίου. Δηλαδή όποιος μυρόβλησε είχε φτάσει στην κατά Θεόν, τι να σας πω, ακινησία, απάθεια. Δεν είχε δηλαδή ο άνθρωπος καμία κίνηση, σαν άνθρωπος ρε, φυσιολογικός. Τίποτα, γιατί είχε εργαστεί τόσο πνευματικά στον εαυτό του που αυτό το πράγμα χαριτώθηκε από το Θεό το σώμα του και μετά έγινε δοχείο του Αγίου Πνεύματος. Να αγαπάμε τον Αγίο Δημήτριο, όλους τους αγαπάμε πολύ και τους νέους Αγίους και τους παλιούς, αλλά υπάρχουν μερικές αγάπες που είναι ακίνητες. Έτσι, ο Άγιος Δημήτριος είναι δικός μας, δηλαδή, και Μακεδόνας και όλας, συνδέεται με την ιστορία μας, τον αγαπούμε πολύ. Κλείνοντας τη σημερινή μας αναφορά, θα ήθελα σας παρακαλώ, ξαναπιάστε πάλι τα γεροντικά, αγαπάτε τις ιστορίες, αγαπάτε, εγώ τις αγαπώ πάρα πολύ τις ιστορίες, δεν μ' αρέσουν τα δυσνόητα βιβλία, αυτά που παίζουν με τις λέξεις και την πάνε πίσω μπρος και στο τέλος δεν κατάλαβες τη διάβασα. Μου σπάνε τα νεύρα δηλαδή, ακόμα και βιβλία έτσι πνευματικά που δεν καταλαβαίνω στο τέλος τι θέλει να πει. Μ' αρέσουν τα απλά πράγματα. Ότι έκανε αυτό, ότι μπόρεσε να νικήσει, ότι αγωνίστηκε, γραμμένα από κανονικούς ανθρώπους, γιατί καμιά φορά και τα συναξάρια γράφουν έτσι για κάτι που δεν υπάρχει. Δείτε, οι πράξεις των Αποστόλων περιγράφουν τη ζωή των Αποστόλων χωρίς πιασίδια. Κανονικά και μαλώνανε και ζήλιας είχαν και τσακώθηκαν για το φαΐ. Κανονικά. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι αγωνιστήκαν και το ξεπεράσαν. Αυτούς αγάπω. Τους Αγίους τους κανονικούς που είναι άνθρωποι κανονικοί σαν και εμένα και μπορέσανε αυτό το πράγμα και το αλλάξανε. Και το βράδυ που πάνε να κοιμηθείτε και είσαστε στο κρεβάτι σας, μην ανοίξετε το ρημάδι εκεί πέρα να δείτε την τελευταία δόση της απελπισίας με το δελτίο ειδήσεων. Τι μας κόβουνε, αν η Ευρώπη φέτος θα παγώσει, αν πηγαίνουμε όλοι με τις κουβέρτες. Αυτός είναι ο φόβος μας. Πέρυσι ήταν ο κορονοϊός, τώρα είναι αν θα παγώσουμε. Κάθε χρόνο ο φόβος αλλάζει μορφή. Σας παρακαλώ, προσπαθήστε λίγο να συγκροτηθείτε. Κλείστε την. Γλιτώνετε ένα χάπι, το γλιτώνετε, να το ξέρετε. Τη δόση τη βραδινή, τη γλιτώνετε. Τι μπορείτε να κάνετε. Εκεί στο κομοδίνο σας, ανοίξτε κάνα βιβλιαράκι. Έχετε εκεί τον παππού, τον Γερο Παΐσιο. Αυτά τα καφέ βιβλιαράκια του Γερο Παΐσιου που έχει γράψει ο ίδιος ο παππούς. Ανοίξτε τα εκεί. Διαβάστε λίγο το Βίος και Λόγοι του Αγίου Παϊσίου. Το Βίος και Λόγοι, το Αγέροντος Πορφυρίου, τη ζωή του Αγίου Παϊσίου που έχει γράψει ο πατήρ Ισάκ ο Λιβανέζος. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και μετά, ή ακούστε κάτι, ακούστε ας πούμε τον Παπαθανάση του Λεμεσού, πιάστε τον έτσι λίγο, βάλτε τον εκεί στο διαδίκτυο και ακούστε τον. Εγώ περιγράφω όλα αυτά, δεν ξέρω αν μπορώ να σας με τον τρόπο που θα το πω να το καταλάβετε. Όταν ακούω τον Παπαθανάση, όταν διαβάζω ένα τέτοιο βιβλίο, αισθάνομαι τη γλύκα στην ψυχή και στο στόμα μου σαν να τρώγα λακτομπούρεκο. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Αισθάνομαι ωραία. Αισθάνομαι σαν να νίκησα, ρε παιδί μου. Εγώ γελάω καταρχάς, χαίρομαι καλά, αγνά, καθαρά. Δεν είναι κάτι κακό, δεν είναι κάτι πρόστιχο. Ξανακερδίζω πάλι τη ζωή την παλιά, στην αγνή της μορφή και στην αγνή της την εκδοχή. Αυτά είχα να σας πω. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρανε. Όχι γιατί τα ξέρω. Εγώ πρωτίστως σε όλες τις αναφορές τα λέω για τα αυτιά μου. Γιατί ο πιο κοντινά αυτιά του Ιεροκήρυκα είναι τα δικά του. Και θέλω να τα ακούω και να τα μαθαίνω δύο φορές. Ευχαριστώ πολύ.

Μαλαματένια λόγια. Ευχές της Εκκλησίας σε γλώσσα σύγχρονη. Του πατρός Βασιλείου Θερμού. Μεσονυκτικό. Κύριε Παντοκράτορα, Θεέ των αγγελικών δυνάμεων και κάθε ανθρώπινου πλάσματος, εσύ που κατοικείς τα υψηλά και επιβλέπεις τα χαμηλά, που ερευνάς τα έγκατα των ανθρώπων και τα μυστικά μας γνωρίζεις, εσύ που δεν μεταβάλλεσαι στο παραμικρό, δέξου τις οικεσίες μας, αθάνατε βασιλέα, τις οποίες αναπέμπουμε αυτήν εδώ τη νύχτα με ακάθαρτα χείλη, αλλά με θάρρος την ευσπλαχνία σου, και συγχώρεσε τα αμαρτήματα που διαπράξαμε είτε με λόγια, είτε με πράξεις, είτε με διάνοια, είτε γνωρίζοντας, είτε αγνοώντας, και καθάρισέ μας από κάθε τι που μολύνει σώμα και ψυχή, μετατρέποντάς μας σε ναούς του Αγίου Πνεύματος. Χάρισέ μας να περάσουμε με άγρυπνη καρδιά και νυφάλιο νου όλη τη νύχτα της παρούσης ζωής, με την προσδοκία της λαμπρής και ένδοξης ημέρας, κατά την οποία ο μονογενής σου Υιός, ο Κύριος και Θεός και σωτήρας μας Ιησούς Χριστός, θα έλθει με δόξα να κρίνει τους πάντες και να αποδώσει σύμφωνα με τα έργα τους, έτσι ώστε να βρεθούμε τότε εργαζόμενοι τις εντολές Του, ορθοί και σε επαγρύπνηση, όχι ξαπλωμένοι και κοιμόμενοι, και να εισέλθουμε έτοιμοι στην θεϊκή χαρά του γάμου και της δόξας Του, εκεί όπου δεν σταματούν οι ήχοι της γιορτής και όπου υπάρχει η απερίγραπτη απόλαυση όσων βλέπουν την ανίποτη ομορφιά του προσώπου Σου. Διότι Εσύ είσαι το αληθινό φως που φωτίζει και αγιάζει τα σύμπαντα και Εσένα υμνεί ολόκληρη η κτήση στους απέραντους αιώνες.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμ εισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραχθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ σε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος, και κηδείας νεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου εμπε μου και ομοιωθήσω με τις καταπαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου διπ' εις ήλπισα. Γνώρισόν μη Κύριε οδόν ανυπορεύσομαι ότι προσέειρε την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του πίν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένος, σύ πρέπει ύμνος, σύ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιή την ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατριδίου, τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά σγραφάς και ανελθόντα εις ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με ημακάριστον και πανομόγντον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως, χαίρε δεις νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προσύν εκείνος έφησεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένες, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
4: Αλληλουία.
0: Έχουσα Θεοδόχονη Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς, επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν εβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προσνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την αγαμών σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προς ποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθρωφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριατος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθιμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοδρόμουν αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτόν, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άναρτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Είδον παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν της δόρης θεραπεύσε, και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδους τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές οφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντές σου των χρησμών και κηρύξαντές σε των Χριστών άπασιν, αφέντες τον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα του ψεύδου στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκαντάσου την ισχύν πέπτοκε, ή τούτον δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων, χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε υγή της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος σημεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλλά εγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγει, σου την άρτον σοφίαν κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, η μήνης υπ' αυτού γενωμένης. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τάφτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε υμνήσουμε αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία, χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των ευρίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων, υφού σκέπονται πολύ, χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση, χαίρε πολλών πτεώντων συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των ουν εις ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γαρ ο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος επίνα ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα, χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευγνήσα, χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη η παράδεισος, χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμην επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίνισκησας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντας πιστός βουόμεν, χαίρε σοφίας Θεουδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνας πληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέρχουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελώντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επιμήν υπάρχον ως Θεός, δι ημάς καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατεσκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σοι προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμους γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένση βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας μην της ηβώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπτωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων αναντέλεις φωτισμών, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευωχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλουία.
4: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον αόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρ οικίσας γαστρή, ο συνέχων πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αταπάνητε, χαίρε Τίμιον διάδειμα βασιλέων ευσεβών, χαίρε Κάφημα σεβάσιμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρτητον τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων,
4: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφορά, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συν διασωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων αυθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεούς αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιώνα ημιθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αφημών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλοι ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτως, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειν ειρήνην δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδωνών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίσθητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνον απειού συνανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλων και πανγιώδης και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σούτας ψυχάς ημών.
2: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσε μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σι έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαι μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός οι ελπίσιμον, δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων ενδόξων και επαμεγίστων ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Πατέρων ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβού ημών έθνους.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής, εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου Μαρία. Ο Φιάκας, μέρος δεύτερο. Η Γριά ήρθε στον πύργο των δράκων και έκαμνε το διακονητή και βρήκε καιρό να μιλήσει με την κοπέλα. Από αυτήν έμαθε ότι ο άντρας της επερηφανεύθη μια νύχτα ότι εάν η γη είχε έναν άλλο μέρος να πατήσει ή μπορούσε να σηκώσει τη γη με ούλο της το βάρος. «Ας μην περηφανεύεται τόσο ο άντρας σου», είπε η Γριά, «γιατί στους τόπους μας είναι ένα μεγάλο παλικάρι που το λένε Γιάσο και αυτό το παλικάρι θέλει να είναι πλέον αντριωμένος από τον άντρα σου». Τη νύχτα σαν ήρθε ο νέος από το κυνήγι, η γυναίκα του πάνω στις ομιλίες τους τον εσυνάφερε τα λόγια της Γριάς. Κίνος σαν τ' άκουσε συλλογίστη. «Είναι καλά», λέει, «να βρει αυτό το παλικάρι και να γνωριστεί μαζί του». Εξημέρωσαν ο Θεός και ο νέος, αντί να πάει στο κυνήγι, ετοίμασε το άλογό του. Αποχαιρέτησε τη γυναίκα του και της είπε ότι θέλει να αργήσει λίγες μέρες να έρθει, αλλά να μην έχει την έννοια του τίποτε. Σαν εκαβαλίκεψε να ξεκίνησε. Άμα και να πας, όποιο χωριό ή όποια χώρα επερνούσε, αρωτούσε αν ξέρουν το Γιάσο το παλικάρι. «Ας μην τα πολυλογούμε», ύστερα από ένα μήνα στράτα, έφτασε εις μίαν χώρα και εκεί αρωτώντας, έμαθε με χαρά ότι ο Γιάσος κατοικεί σε εκείνη τη χώρα. «Καλά», είπε, «θέ να τον ειδώ», και αρχίνησε να το γυρεύει. Τέλος πάντων τον βρήκε σε ένα μαγειρίο. «Είσαι ο Γιάσος το παλικάρι», του λέγει. «Μάλιστα», το αποκρίθη ο Γιάσος, «αλλά εσύ ποιος είσαι?» «Είμαι ο Φιάκας», του λέει ο νέος, «ο γαμπρός των 40 δράκων που σκότωσε το τρικέφαλο φίδι». «Και τον καλά θα τον αγριόχειρο», του είπε ο Γιάσος. «Μάλιστα», απάντησε ο νέος. «Λοιπόν, φίλε μου Φιάκα, αν είσαι ο ίδιος εκείνος, ας δοκιμαστούμε στην παλικαριά». «Όποτε θέλεις», του λέει ο νέος. «Το στοίχημά μου είναι τούτο», είπε ο Γιάσος. «Αν σηκώσεις το δοκίμι μου ψηλότερα από μένα και αν εις την πρώτη γροθιά πάνω εις τους ώμους με χώσεις βαθύτερα εις τη γη, θα είσαι ο αφέντης μου. Ή δε μη, θα είμαι εγώ αφέντης σου». «Πολύ καλά», είπε ο νέος. Τότε ο Γιάσος τον έφερε στο σπίτι του και έπιασε πρώτος το δοκίμι και το σήκωσε ίσια με τα γόνατά του. Έπειτα έδωκε και μια γροθιά του φίλου του εις τον ώμο και την βούλιαξε ίσια με τα γόνατα εις τη γη. Ο νέος τότες πήρε και αυτό το δοκίμι, το οποίο ήταν ένα βαρέλι μεγάλο σαν πίτα και ήταν γεμάτο από μολύβι, και το σήκωσε ως το στήθος του. Έδωκε και μια γροθιά του Γιάσου εις τους ώμους και τον βούλιαξε εις τη γη έως τις μασχάλες. «Μπράβο σου, Φιάκα μου», είπε ο Γιάσος. «Από τώρα και στο εξής είσαι αφέντης μου. Πρόσταξέ με να κάνω ό,τι θέλεις και είμαι εις τας διαταγάς σου». «Να μ' ακολουθήσεις», είπε ο νέος. Με τις χαρές σου, του είπε ο Γιάσος, και καβαλίκεψαν μαζί και έφτασαν στον πύργο των 40 δράκων. Εκόντευε το σουρούπωμα του φωτός όταν έφτασαν και οι δράκοι, καθώς είδαν το γαμπρό τους, έλαβαν χαρά μεγάλη. Η γυναίκα του, τη νύχτα, του είπε ότι ο βασιλέας των δράκων είναι 5 ή 6 μέρες όπου εμείνησε στους αδερφούς της να πούνε του γαμπρού τους να πάει να του φέρει ένα κανάτι νερό από την αθάνατη πηγή. Σαν τ' άκουσε τα λόγια αυτά ο νέος, εμαραζώσε πολύ και την άλλη μέρα το πουρνό το είπε στο Γιάσο. Ο Γιάσος του είπε ότι στα μέρη μου έχει έναν άνθρωπο που τον λένε αυτή της γης. Εκείνος ξέρει να μας δώσει παραγγελία για τούτα που μας λέει. «Αν θέλεις, δώσ' μου ένα καλό άλογο», συνέχισε, «να πάω να τον φέρω. Είναι φίλος μου και πιστεύω να μου κάνει τη χάρη και θα έρθει». Ο νέος έδωσε την άδεια στο Γιάσο να πάει και του ετοίμασε ένα καλό άλογο, από τα πλέον γρήγορα. Και στο χάραμα του φωτός, ο Γιάσος εξεκίνησε. Ύστερα από 40 μέρες, ο Γιάσος ήταν στον πύργο των δράκων με το αυτί της γης. Τούτος ήταν ένας παράξενος άνθρωπος, με αυτιά γαϊδουρινά, αλλά είχε την αξιότητα να ακούει σούλα τα μέρη του κόσμου. Ό,τι συντύχανε άνθρωπος, για τον οποίον ήθελε τον ερωτά κανείς τι λέγει. Ετούτος είπε στον νέο ότι η αθάνατη πηγή είναι βαθιά μέσα στην Ανατολή και ότι είναι μέσα στη μέση δύο βουνών, τα οποία ανοίγουν και κλείνουν, και ότι έχει ένα δράκο που φυλάει το μέρος όταν είναι ανοιχτά τα βουνά, και ότι πρέπει να πάρουν μαζί τους ένα ασκή κουμανταριά για να τον φιλέψουν, για να τους αφήσει όχι μόνο το έμπασμα ανοιχτό, αλλά και για να κρατήσει με τα δυο του χέρια τα βουνά χωριστά, ώσπου να στραφούν από την πηγή.
Ο νέος έβαλε αυτή στα λόγια του ανθρώπου. Τον επαρακάλεσε να πάει μαζί τους για καλό και για κακό. Έγιναν λοιπόν οι προετοιμασίες για το ταξίδι και έπειτα από 5 μέρες έπιασαν δρόμο. Ο νέος αποχαιρέτησε τη γυναίκα του και τους δράκους, εις τους οποίους επαράγγειλε να προσέχουν την αδερφή τους από κάθε κακό, και έπειτα πήγε με τους άλλους. Τα άλογά τους ήταν πολύ γρήγορα. Άμε και να πας λοιπόν, είχαν γυρίσει πολλούς τόπους. Μια νύχτα το αυτή της γης είπε στους συντρόφους τους: «Ακούω το δράκο που φυλάει την αθάνατη πηγή και ροχαλίζει. Φαίνεται κοιμάται». Επέρασαν από τότε πολλές ημέρες και το αυτή της γης είπε στους συντρόφους του: «Ακούω τον δράκο να παραπονιέται. Από καιρό που πήγε ο βασιλέας Αλέξανδρος στην αθάνατη πηγή δεν έχει πιει κρασί. Ελπίζω δε έπειτα από λίγες μέρες ακόμη να φτάσουμε εκεί ώστε να τον φιλοδορήσουμε». Ο τόπος όπου υπερπατούσαν δεν είχε πλέον κόσμο, αλλά ήταν μια ερημιά. Το αυτή της γης τους είπε: «Εκοντέψαμεν. Το μουθούνισμα του δράκου μου αγγίζει πλέον τα αυτιά. Πιστεύω να είναι το μπροστινό βουνό εκείνο που ανοίγει και κλείνει». Τέλος πάντων έφτασαν. Ο δράκος εκαθόταν από κάτω από ένα πλάτανο. Σαν είδε τους ξένους, τους ρώτησε τι θέλουνε. «Λίγο νερό», είπε ο νέος, «από την αθάνατη πηγή». «Αλλά παλικάρι μου», του είπε ο δράκος, «το βουνό τούτο, όπου είναι η αθάνατη πηγή, ανοίγει και κλείνει. Δεν πιστεύω να προφτάσεις να γεμώσεις το κανάτι σου και θέλω να σε ασφαλίσει μέσα. Η σύντροφή σου δεν είναι, καθώς βλέπω αρκετοί να κρατήσουν ανοιχτό το βουνό όση ώρα να το γεμίσεις. Αλλά ο μεγάλος δράκος, η αφεντιά σου, όταν θέλεις να μου κάνεις τη χάρη, δεν μπορείς εσύ να το κρατήσεις», είπε ο νέος. «Εγώ, όταν διψώ, είμαι αδύνατος», του είπε ο δράκος. «Αλλά βλέπω ότι έχεις νερό εδώ», είπε ο νέος. «Ναι, αλλά η δική μου δίψα δεν περνά με το νερό. Είναι άλλο το οποίο μου δίνει δύναμη», είπε ο δράκος. «Μήπως θέλετε κρασί?», το απάντησε ο νέος. «Το ύβρες», του είπε ο δράκος. «Μα έχουμε μαζί μας ένα ασκί». Τα μάτια του δράκου άστραψαν από χαρά. Όταν ερούφηξαν τη διαλεχτή κουμανταριά, «Περιμένετε», τους είπε λίγη ώρα, και σαν άνοιξε το βουνό, ο δράκος έβαλε τα χέρια του και το άφησε χωρισμένο εις τα δύο, έως ότου ο νέος εγέμωσαν από την πηγή το κανάτι του. Ο νέος και η σύντροφή του ευχαρίστησαν το δράκο, του είπαν ότι το ασκή με την κουμανταριά είναι όλο δικό του και τον αποχαιρέτησαν για να φύγουν. Ο δράκος, για να τους ευχαριστήσει όπου έλαβε για την κουμανταριάν, έδωκεν εις το νέο 3 τρίχες από την ουρά των αλόγων του και του είπε: «Εάν έρθεις καμιά φορά εις κίνδυνο, κρούζεις αυτές τις τρίχες ολίγων, τη μαύρη, την άσπρη και την κόκκινη, και αμέσως οι 3 αδερφοί, εγώ που φυλάω την αθάνατη πηγή, ο αδερφός μου που φυλάει την κόκκινη μιλέα με τα χρυσά μήλα και ο 3ος μου αδερφός που φυλάει τις ψυχές στο στόμα του Άδη, ερχόμαστε εις βοήθειάν σου». Ο νέος και πάλι ευχαρίστησε το δράκο, πήρε τις 3 τρίχες με χαρά και έτρεχε να προφτάσει γρήγορα εις τον πύργο. Το αυτή της γης, μια μέρα, καθώς γυρνούσαν, είπε στο φιάκα: «Αφεντικό, ο πύργος σου είναι τριγυρισμένος από 300 δράκους. Οι γυναικαδερφάδες σου πολεμούν μαζί τους από τον πύργο». Το νέο άλλαξε το χρώμα από τούτη την είδηση. Όταν έμεινε 2 μέρες στράτα να φτάνουν στον πύργο, το αυτή της γης λέει στο φιάκα: «Αφεντικό, 10 από τους γυναικαδερφάδες σου σκοτώθηκαν και 5 είναι λαβωμένοι. Ο νέος αναστέναξε και βιαζόταν περισσότερο να προφτάσει. Τέλος πάντων, εφάνει από μακριά ο πύργος. Ο νέος ετοιμαζόταν να κρούσει τις τρίχες που του έδωκε ο δράκος και να ζητήσει βοήθεια, οπότε κι άκουσε φωνές από τον πύργο και από άλλους όπου ήταν έξω από τον πύργο να τρέχουν και να φεύγουν. Σαν έφτασε στον πύργο, έμαθε ότι οι φωνές που έβγαιναν από τον πύργο ήταν των γυναικαδερφάδων του, οι οποίες φώναζαν από τη χαρά τους όταν τον είδαν να έρχεται, και ότι εκείνοι όπου τους είχαν κλεισμένους, σαν έμαθαν ότι έρχεται ο γαμπρός των δράκων, έφυγαν τρέχοντας. Τότε ο νέος, με το κανάτι που έφερε από την αθάνατη πηγή, ράντισε με το νερό τους σκοτωμένους και πληγωμένους γυναικαδερφάδες του και τους έκαμεν καλά και κάτσαν όλοι μαζί εκείνη την ημέρα και ξεφάντωσαν κάτω από το περβόλι του πύργου. Ύστερα όμως από λίγες μέρες, το αυτή της γης είπε εις των νέων: «Πολλά στρατεύματα έρχονται κατά πάνω του

βοήθεια. Δεν είχαν περάσει ώρες 24 αφότου έκρουσαν ο νέος στις τρίχες και σύννεφο εφάνει από την Ανατολή άσπρο και καβαλάρης αντριωμένος με ψαρί άλογο. Εκατέβη στον πύργο και εκράτη στα χέρια του ένα κανάτι. Ήταν ο φύλακας, ο δράκος της αθάνατης πηγής. Σαν επέζεψεν αυτός, σύννεφο κόκκινο εφάνει από τη δύση και καβαλάρης αντριωμένος με κόκκινο άλογο εκατέβη στον πύργο και εκράτη μέσα σε ένα κουτί ένα χρυσό μήλο. Ήταν ο φύλακας δράκος της κόκκινης μηλέας. Σαν επέζεψε κι αυτός, σύννεφο μαύρο εφάνει από τον νοτιά και καβαλάρης αντριωμένος με μαύρο άλογο εκατέβη στον πύργο και εκράτη σπαθή σαν φασούλα. Ήταν ο φύλακας δράκος του Άδη. Σαν εκόνεψαν κι οι τρεις και ησύχασαν, έκαμαν απόφαση να αρχίσουν τον πόλεμο. Ο δράκος της αθάνατης πηγής εδέχθη να πολεμήσει με το σώμα του ποταμού. Ο δράκος της κόκκινης μηλέας με το σώμα του δάσους και ο δράκος του Άδη με το σώμα του περιβολιού, εκεί όπου ήταν και ο βασιλιάς των δράκων. Τη νύχτα λοιπόν καθώς σκοτίνιασε, ο ένας δράκος γύρισε τον ποταμό κατά τα χωράφια όπου ήταν το στράτευμα και άλλους από αυτούς τους έπνιξε και άλλους τους έκαμε να φύγουνε. Το ίδιο έκανε και ο άλλος δράκος. Έδωκεν φωτιά εις το δάσος από το μέρος που ήταν το στράτευμα και άλλοι κάηκαν και άλλοι έφυγαν. Ο δε άλλος δράκος εχτύπησε το στράτευμα που ήταν στο περιβόλι και ώσπου να φέξει το φως εσκότωσε πολλούς. Σαν εξημέρωσε ήρθαν και οι άλλοι δράκοι και όσοι φυλάγανε τον πύργο και τους εκτσάκισαν. Ο βασιλιάς και οι καπιτανέοι σκοτώθηκαν. Τότες οι τρεις δράκοι έκαμαν τον νέο βασιλιά των δράκων, του έδωκαν το χρυσό μήλο και όλους τους σκοτωμένους δράκους τους εσήκωσαν αφού τους εράντισαν νερό από το κανάτι που έφερε ο νέος από την αθάνατη πηγή. 8 μέρες έκαναν χαρές και γαλίασες. Ο βασιλιάς πλήρωσε με τη ζωή του τη ζήλια και την αλαζονία του και έτσι οι υπόλοιποι ζήσαν καλά και εμείς καλύτερα. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό Ηλιοπούλου

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο, ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος.

Κεφάλαιο 10. Μίζων πασών των αρετών, εστίν η διάκρισης. Περιδιακρίσεως.

Ιδέες και υπερήφανο θάρρος ως ελευθεροστομία και προπαίτεια. Οι πατέρες, ιδιαιτέρως, στυλιτεύουν το πάθος αυτό, ώστε ο αβάς αγάθων να το χαρακτηρίζει ως το χαλεπότερον πάθος. Πρωτίστως για τον μοναχό. Επεκτείνοντας μάλιστα εδώ ο αβάς την απουσία παρησίας του μοναχού και ως προς τα αντικείμενα του περιβάλλοντός του, ανάγεται στην αρετή της ξενιτείας. Το πνεύμα του αποφθέγματος εδώ είναι η αναφορά του μοναχού να περιορίζεται στα εντελώς απαραίτητα και αυτά με τα σεβασμού χρησιμοποιούμενα, είτε πρόκειται για χρήση αντικειμένων, είτε πολύ περισσότερο πρόκειται για τη χρήση του λόγου προς τον πλησίον. Με την καλή της έννοια η παρησία συνίσταται στο ευγενές και ταπεινό θάρρος των απλών και δικαίων ψυχών κατά την επικοινωνία τους με τον Θεό ή και με σεβαστά πρόσωπα.

έλεγαν σχετικά με τον Αβά Αγάθωνα ότι πήγαν και τον βρήκαν κάποιοι που άκουσαν ότι έχει μεγάλη διάκριση. Θέλοντας λοιπόν να τον δοκιμάσουν, εάν θυμώνει του λένε «Εσύ είσαι ο Αγάθων. Διαδίδεται για σένα ότι είσαι πόρνος και υπερήφανος». Και αυτός είπε «Ναι, έτσι είναι». Τον ξαναρωτούν «Εσύ είσαι ο Αγάθων, ο Φλίαρος και ο Κουτσομπόλης». «Εγώ είμαι», απαντά. Και συνεχίζουν «Εσύ είσαι ο Αγάθων ο αιρετικός». Και αποκρίθηκε «Δεν είμαι αιρετικός». Τον παρακάλεσαν τότε «Πες μας, σου είπαμε τόσα και τα δέχτηκες. Γιατί αυτόν τον λόγο δεν τον άντεξες». Τους είπε λοιπόν «Τα πρώτα τα αποδίδω στον εαυτό μου, γιατί αυτό είναι κέρδος για την ψυχή μου. Ενώ η αίρεση είναι χωρισμός από τον Θεό και δεν θέλω να αποχωριστώ τον Θεό». Θαύμασαν τη διάκριση ακούγοντάς τα και έφυγαν πολύ ωφελημένοι. Ρωτήθηκε ο ίδιος Αβάς Αγάθων «Τι είναι σπουδαιότερο, ο σωματικός κόπος ή η εσωτερική επαγρύπνηση». Ο γέροντας είπε «Ο άνθρωπος μοιάζει με δέντρο. Ο σωματικός κόπος είναι η φιλοσιά, ενώ η επαγρύπνηση, η εσωτερική, είναι ο καρπός. Και επειδή σύμφωνα με αυτά που λέει η Γραφή, κάθε δέντρο που δεν κάνει καλό καρπό το κόβουν και το ρίχνουν στη φωτιά, είναι φανερό ότι όλη μας η φροντίδα είναι να αποκτήσουμε καρπό. Με άλλα λόγια, εσωτερική επαγρύπνηση. Χρειάζεται όμως και προστασία των φύλων, αλλά και η ομορφιά τους. Και αυτά είναι ο σωματικός κόπος». Ο Αβάς Αγάθων ήταν σοφός στη σκέψη, ακούραστος στον σωματικό κόπο και αυτάρκησε όλα, και στο εργόχειρο και στην τροφή και στην ενδυμασία. Αυτός, ο Αβάς Αγάθων, όταν έγινε συμβούλιος στη Σκήτη για κάποιο θέμα και πήραν κάποια απόφαση, πήγε μετά και τους είπε «Δεν είναι σωστή η απόφασή σας». Και οι άλλοι του είπαν «Ποιος είσαι εσύ και μιλάς». Και τους αποκρίθηκε «Ένας άνθρωπος, διότι η Γραφή λέει «Είναι λοιπόν αλήθεια, άνθρωποι, ότι λέτε το δίκαιο και η κρίση σας είναι ευθύς». Ο ίδιος είπε «Ένας οργύλος και νεκρό να αναστήσει δεν είναι δεκτός από τον Θεό». Είπε ο Αβάς Αγάθων «Εάν κάποιος μου είναι υπερβολικά αγαπητός, αλλά καταλάβω ότι με παρασύρισε κάποιο ελάττωμα, κόβω αμέσως τις σχέσεις μου μαζί του». Διηγούνταν ο Αβάς Δανιήλ τα εξής. Πριν έλθει ο Αβάς Αρσένιος κοντά στους πατέρες, έμενα και εγώ μαζί με τον Αβά Αγάθωνα. Ο Αβάς Αγάθων λοιπόν αγαπούσε τον Αβά Αλέξανδρο επειδή ήταν ασκητικός και πράος. Συνέβη κάποια φορά όλοι οι μαθητές του να πλένουν στον ποταμό τα θρία και ο Αβάς Αλέξανδρος έπλαινε ήρεμα. Οι υπόλοιποι αδελφοί είδαν τον γέροντα. Ο αδελφός Αλέξανδρος δεν κάνει τίποτε. Και θέλοντας να τους αναπαύσει τον λογισμό του λέει «Αδερφέ Αλέξανδρε, πλύνε τα καλά, γιατί θα γίνουν λινάρια». Λυπήθηκε ο Αλέξανδρος σαν το άκουσε. Αλλά κατόπιν τον παρηγόρησε ο γέροντας με τούτα τα λόγια «Μήπως εγώ δεν ήξερα ότι κάνεις καλά τη δουλειά σου». Αλλά σου το είπα αυτό χάριν των αδελφών για να τους θεραπεύσω τον λογισμό με τη δική σου υπακοή, αδελφέ. Διηγήθηκε κάποιος από τους πατέρες ότι υπήρχε ένας γέροντας εργατικός στα κελία που φορούσε ψάθα. Ξεκίνησε λοιπόν και πήγε στον Αβά Αμονά. Όταν τον είδε ο γέροντας ντυμένος με το ψαθί, του λέει «Αυτό δεν σε ωφελεί καθόλου». Εκείνος του έθεσε το εξής θέμα. «Με ενοχλούν», είπε, «τρεις λογισμοί. Ή να πάω στην έρημο, ή να ξενιτευθώ σε τόπο που κανείς δεν με ξέρει, ή να ζήσω έγκλειστος στο κελί,
και να μην συναντιέμαι με κανέναν τρώγοντας κάθε 2 μέρες». Και ο βάσαμονάς του αποκρίθηκε: «Τίποτε από αυτά δεν σου συμφέρει να κάνεις. Προτιμότερο είναι να μείνεις στο κελί σου, να τρως από λίγο κάθε μέρα και να έχεις πάντοτε τον λόγο του τελώνει».

Κάποτε, τρεις γέροντες πήγαν στο ναβά Αχυλά και ο ένας από αυτούς είχε κακή φήμη. Είπε λοιπόν ο ένας από τους γέροντες, «Αβά, φτιάξε μου ένα δίχτυ». Και εκείνος είπε, «Δεν μπορώ να το κάνω». Και ο δεύτερος είπε, «Κάνε αγάπη, για να σε θυμόμαστε στη μονή, κάνε μας ένα δίχτυ». «Δεν ευκαιρώ», του απάντησε. Του λέει ο τρίτος, που είχε την κακή φήμη, «Κάνε για μένα ένα δίχτυ, Αβά, να το έχω από τα χέρια σου». Και εκείνος αμέσως αποκρίθηκε και του είπε, «Εγώ θα σου φτιάξω». Λίγο αργότερα τον ρώτησαν οι δύο γέροντες ιδιαίτερα, «Πώς εμείς σε παρακαλέσαμε και δεν θέλησες να μας το φτιάξεις, ενώ σε αυτόν είπες, εγώ θα σου το φτιάξω?» Και ο γέροντας τους εξήγησε, «Σε εσάς είπα ότι δεν θα το κάνω και δεν κακοκαρδιαστήκατε, γιατί δεν ευκαιρώ. Σε αυτόν, εάν δεν του κάνω, θα πει, άκουσε ο γέροντας ότι είμαι αμαρτωλός και γι' αυτό δεν θέλησε να το κάνει». Και αμέσως κόβουμε το σκηνί. Ενθάρρυνα λοιπόν την ψυχή του για να μην τον καταπιεί η λύπη, έτσι όπως είναι. Έλεγε ο Αβάς Αμώης, «Πήγα μαζί με τον Αβά Βιτίμιο στον Αβά Αχυλά και τον ακούσαμε που μελετούσε το ρητό. Μη φοβάσαι, Ιακώβ, να κατέβεις στην Αίγυπτο». Και έκανε πολλή ώρα μελετώντας το. Όταν χτυπήσαμε, μας άνοιξε και ρώτησε, «Από πού είστε?» Διστάσαμε να πούμε από τα κελία και είπαμε από το όρος της Νητρίας. «Τι να σας κάνω», είπε, «αφού είστε από μακριά?» Και μας έβαλε μέσα και είδαμε τη δουλειά που έκανε τη νύχτα, μια μεγάλη πλεξούδα. Τον παρακαλέσαμε να μας είπε κάποιον λόγον και μας είπε, «Εγώ από βραδύς ως αυτή την ώρα έπλεξα 20 οργιές και φυσικά δεν τις χρειάζομαι. Αλλά μην τυχόν αγανακτήσει ο Θεός εναντίον μου και με κατακρίνει λέγοντας, γιατί, ενώ είχες δυνάμεις να δουλέψεις κι άλλο, δεν δούλεψες? Γι' αυτό κοπιάζω και βάζω όλη μου τη δύναμη». Μετά τον λόγο αυτόν, αναχωρήσαμε ωφέλιμοι. Έλεγαν για τον Αβά Αμώη ότι κάποτε έκανε 50 αρτάβες. Η αρτάβη είναι μέτρο χωρητικότητος, περσικό. 50 λοιπόν αρτάβες σιτάρι για τις ανάγκες του και το έβαλε στον ήλιο. Αλλά πριν ξηραθεί ακόμα καλά, παρατήρησε κάτι στον τόπο αυτόν που δεν τον ωφελούσε και είπε στους υποτακτικούς του, «Ας φύγουμε από εδώ». Και εκείνοι πολύ λυπήθηκαν. Βλέποντάς τους λυπημένους, τους λέει, «Λυπάστε για το ψωμί? Σας διαβεβαιώνω ότι γνωρίζω εγώ κάποιους που έφυγαν και άφησαν ασβεστομένες τις κόνχες, γεμάτες βιβλία από μεμβράνη, και ούτε τις κάλυψαν, αλλά έφυγαν εγκαταλείποντάς τις ανοιχτές».

0: ο πάντων θεός και δεσπότης, αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους, φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες από παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμεν αλλήλης το της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμο, βεβαιούμενη το της ιστεογνωσίας αγιασμό δια του μονογενού σου Υιού Κυρίου δε ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας.
1: Πάντων Θεός και Δεσπότης αξίους ημάς απέργασε της ώρας ταύτης τους αναξίους φιλάνθρωπε ή να καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως, ενωθόμενη αλλήλιστο της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμου, βεβαιούμενη το της ιστεογνωσίας αγιασμό, δια του μονογενού σου Υιού, Κυρίου δε και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, μεθού ευλογητός εσύν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: Ενώ για εμάς τους Ορθοδόξους η σχέση με τον Θεό, του καθενός από εμάς με τον Θεό, είναι προσωπική. Δεν χωράει κάποιος ηθικισμός εδώ μέσα. Αυτό που για μένα είναι αμαρτία δεν είναι για τον άλλον αμαρτία. Η έννοια της αμαρτίας είναι πολύ προσωπική. Μόνο γενικά μπορούμε να μιλήσουμε, ξέρω εγώ. Γι' αυτό βλέπετε ότι το Ευαγγέλιο δεν περιέχει αρνητικές εντολές, όσο θετικές. Μακάρι, δεν λέει απαγορεύεται, όσο λέει, πολύ περισσότερο, μακάρι πραείς, μακάρι αυτή, μακάρι. Δηλαδή σου δίνει ένα τρόπο θετικό να δεις το τι θα πράξεις. Όσο μπορείς προχώρα στην πραότητα, όσο μπορείς προχώρα στην ταπείνωση, όσο μπορείς προχώρα στην πτωχία του, όσο μπορείς γίνει ελεήμων, γίνει ειρηνοποιός όσο μπορείς. Είναι θετική αυτή, είναι άλλο είδος. Δεν είναι μην ο μοσαϊκός νόμος, είναι ου φωνεύσεις, ου κλέψεις, παλιά διαθήκη. Ου. Βέβαια το βέβαια οι χριστιανοί δεν τα ξέρουν αυτά και τα μπερδεύουν. Νομίζουν ότι οι 10 εντολές είναι εντολές του Χριστού και πάει λέγοντα. Και νομίζουν ότι και η χριστιανική η ορθόδοξη ηθική έχει ου μέσα. Ου, το πρέπει, ας πούμε. Και από εκεί και πέρα αρχίζει η παρεξήγηση βέβαια. Και άντε να αποδείξει μετά ως παπάς ότι δεν είσαι αστυνομικός των ηθών, στο τμήμα ηθών. Νομίζουν ότι ο παπάς αυτά που κάνει είναι να ελέγχει τα ήθη του κόσμου, την παρουσία του. Αλλά φταίμε κι εμείς γι' αυτό. Η αμαρτία είναι προσωπική. Το πρόσωπο μας. Ξέρετε τι μεγάλη σημασία έχει αυτό. Πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Επειδή ακριβώς είναι μία σχέση. Η σχέση με τον Θεό προσωπική. Ακριβώς γι' αυτό και το καλό είναι προσωπικό και το καλό είναι προσωπικό και η αμαρτία είναι προσωπική και επίσης προσωπική. Βλέπουμε στα γεροντικά για παράδειγμα εκείνο το νηστευτή το μεγάλο που 40 μέρες δεν έτρωγε τίποτα, δεν είχε να έτρωγε τίποτα. Και τον πήρε ξελογινός, λέει εγώ έχω αυτή τη στιγμή, ξέρω εγώ ορίστε που έφτασα. Και τον παίρνει ένα πνεύματι ο άγγελος και τον πάει στον διπλανό ασκητή που ήταν αυτό και κηδεία το λέει στο χώμα λέει και του λέει αυτός έχει 2 μέρες να φάει, λέει πιο ψηλά από σένα. Είναι 2 μέρες μόνο που νηστεύει τώρα, ήταν τα του 3 ημέρες μόνο, είναι πιο ψηλά από σένα. Η αμαρτία είναι προσωπική και το καλό είναι προσωπικό. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι αμαρτία με την έννοια αυτό είναι αμαρτία. Έρχονται και μας ρωτούν, Πάτερ, είναι αμαρτία εκείνο? Δεν μπορεί να δώσει τόσο εύκολα την απάντηση. Πρέπει πάντα να δουλέψεις αυτόν τον οποίο σε ρωτά και να του εξηγήσεις και να του καταλάβεις τι καταλαβαίνει ο ίδιος από αμαρτία και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται. Δηλαδή, τι λέω. Αυτό που λέω είναι λίγο προχωρημένο λίγο για μερικούς, αλλά όμως οι πατέρες αυτή τη γραμμή είχαν. Δεν λέγανε, ξέρω, αμαρτία. Για κάποιον να λέει ο πατήρ Παΐσιος που είναι να κάνει 10 φόνους και αγωνίζεται και κάνει 2, αυτός μπορεί να είναι υψηλότερα από έναν ο οποίος μπορούσε να κάνει λέει 100 θαύματα και κάνει 20. Αυτά είναι λόγια του πατρός Παΐσιου. Ορίστε, εξηγήστε τα εσείς που πιθανώς παραξενεύεστε με αυτά που λέμε. Εξηγήστε αυτά τα λόγια. Είναι, αυτή είναι, αυτό το ονόμασα εγώ αποφατική ηθική. Σε ένα γραφτό τώρα τελευταία. Θα βγει κάποια στιγμή. Αποφατική ηθική. Είναι μια ηθική δηλαδή η οποία δεν είναι αποφατική. Δηλαδή είναι όχι αρνητική με την έννοια, αλλά με την έννοια δεν ορίζεται. Δεν μπορείς την ορίσεις. Υπάρχει καταφατική ηθική. Είναι ότι για όλους είναι κακό αυτό. Έτσι. Κάτι είναι κακό. Αυτού του είδους η ηθική, η αντίληψη ηθικής, στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν είναι και ποτέ έτσι. Ποτέ είναι επιφάνειος ο Θεοδρόμος, έλεγε πάντοτε ότι τα κριτήρια του Θεού είναι όσα και οι άνθρωποι. Δεν υπάρχει ένα κριτήριο για όλους τους ανθρώπους, αλλά είναι όσα και οι άνθρωποι. Βέβαια εμείς είμαστε αρκετά εκπροτεσταντισμένοι. Είμαστε πολύ εγκριτικισμένοι. Αυτά τα δυσκολευόμαστε να τα καταλάβουμε. Αλλά αυτό που απορρίπτουμε άλλοι, απορρίπτουμε στην ουσία μια εγκριτικισμένη μορφή της ηθικής. που τα έχει όλα αυτά τα πράγματα απολύτως σταθμισμένα και στα πετάει στο κεφάλι. Όχι εκείνο, ναι εκείνο, όχι εκείνο, ναι εκείνο. Μα γιατί όχι εκείνο και είναι το άλλο? Δεν υπάρχει απάντηση συνήθως. Γιατί είναι αμαρτία? Γιατί είναι αμαρτία? Γιατί είναι αμαρτία για μένα? Αυτό έχει σημασία. Για μένα. Έχω ας πούμε 5, 6, 7 ανθρώπους που παρακολουθώ πνευματικά. Έτσι. Αυτό που είναι για κάποιον κατόρθωμα, για άλλον είναι δεδομένο από την οικογένειά του. Για τον πρώτο, για να κάνω όψη, είναι ένα φοβερό κατόρθωμα. Καταλαβαίνετε τι λέω όλοι. Για τον άλλον είναι δεδομένο από την οικογένειά του. Το έχει μάθει κάποιος. Επομένως δεν έχει να λες ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι, να τους συγκρίνεις μεταξύ τους. Γι' αυτό οι πατέρες γενικά δεν συγκρίνουν μεταξύ τους ανθρώπους. Δεν τους συγκρίνουν. Το μη αυτόν μετράνε είναι και μια ασκητική του. Μη μετράς τον εαυτό σου. Μη συγκρίνεις τον εαυτό σου. Γι' αυτό που για κάποιον είναι μεγάλη αρετή, για κάποιον άλλον είναι κάτι πολύ απλό, το οποίο σχεδόν η φύση του ίδια του το έχει δώσει, ας πούμε. Πατέρας, το θέμα το σεξουαλικό, ας πούμε. Πάτε τους μοναχούς οι οποίοι κάνουν εγκράτεια. Έτσι, ο ένας είναι από τη φύση του εντελώς, ας πούμε, αδιάφορος. Μπορεί να είναι αδιάφορος σχεδόν. Ο άλλος είναι το ακροαντίθετο. Τι σημασία, τι νόημα έχει η πτώση του ενός και η πτώση του άλλου? Καταλαβαίνετε, για τον έναν η πτώση του είναι κάτι το οποίο σχεδόν δεν είναι πτώση, είναι πολύ κοντά στην... Καταλαβαίνετε, από αυτό που έζησε και αυτό που ήταν, όσο για τον άλλον. Είναι κακό, είναι αυτό, γιατί... Παράδειγμα, στα γεροντικά πάλι, λέει ένας Σαββάς, για να δείξει τη σχετικότητα αυτού του πράγματος, φτάνει ένα πλοίο, λέει, με χμαλότερα για να κόμπεδα. Και δύο μικρά κοριτσάκια, λέει, 2 ετών, θα παίρνει μία μοναχή ηγουμένη, πάει στο μαστηριού να το βαθρέψει, χωρίς κανένα αυτό, και το άλλο το παίρνει μία, λέει, που έχει ένα νίκο αυτό. Λοιπόν, φανταστείτε, λέει, πώς βλέπει ο Θεός τα δύο αυτά πλάσματα. Ούτε το ένα, λέει. Και εδώ θα μεγαλώσει στην αρετή, θα ακούσει αυτά, θα δώσουν ευκαιρίες, θα μορφωθεί, θα ακούσει, θα κάνει, θα δεις. Το άλλο, λέει, από την πρώτη στιγμή θα είναι μέσα στο ό,τι χειρότερο. Αυτό δηλαδή. Πώς θα μετρήσει, λέει, η αρετή της μίας, η αρετή της πρώτης, αυτή που πήρε η μοναχή, ή η πτώση αυτής που πήρε η μοναχή. Πώς θα μετρήσει σε σχέση με την αρετή ή την πτώση της άλλης? Η άλλη μεγαλώνει εξορισμού μας στο κακό, δεν ξέρει τίποτα. Δεν ξέρει τίποτα. Η άλλη μεγαλώνει, έχει δυνατότητα να δει, να διαλέγει, να ακούσει. Έτσι λοιπόν, δεν υπάρχει αμαρτιοφοβία στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτό κάποιοι το καταλαβαίνουν, αλλά σπάνια. Οι πιο πολλοί είμαστε δυτικοί καθαρά έτσι, στα θέματα αυτά. Δυτικοί θέλουμε το Λούθυρο και το... δεν τον ονομάζω, όμως μην έρθει. Είπαμε, μην έρθει ο Πάπας στην Ελλάδα. Άμα δεν έρθει ο Πάπας, εμείς είμαστε μια χαρά. Από τον κουβαλάμε εδώ τον Πάπα με όλα αυτά. Τα λέω αυτά, αλλά φαίνονται σε πολλού. Αλλά μπορεί να τα αποδείξω, δεν είναι. Εγώ βλέπω ότι τα αποδεικνύονται εύκολα. Δεν είναι πρόβλημα. Αλλά με ενοχλεί ότι πάρα πολλοί νεοέλληνες μένουν μακριά από την Εκκλησία για τον λόγο αυτό. Γιατί νομίζουν ότι είναι ένα τμήμα ηθών με ράσα. Ούγαρ ήρθρο να κρίνω τον κόσμο, να σώσω τον κόσμο. Όχι, εμείς κάνουμε κρίση και μάλιστα τελειωτική κρίση. Και με ξεκάθαρα κριτήρια. Αυτό είναι άσπρος, αυτό είναι μαύρος. Αυτό είναι αμαρτωλός, αυτό είναι. Δεν είναι. Άντε λοιπόν, μπε σε ένα μοναστήρι και πέρα ποιο είναι άγιος. Γιατί κάτι να το πει. Δηλαδή, ας πάει, θα σκεφτώσει έτσι είναι άγιος, μπορεί να είναι κοιμισμένος από τη φύση. Δεν είναι, δεν θα. Ένας που είναι ζωηρός και επιθετικός είναι χωρίς αρετή. Σας βεβαιώνω ότι είχα μια έκπληξη τώρα τελευταία. Κάτι ψυχιάτρος που συνεργάζομαι και κάνουμε κάτι συνέδρια. Ένας από αυτούς που ήταν πολύ πρικισμένος, αισθάνομαι ότι κάτι μίκρυβε, πλησίαζε κάτι με ένα ιδιαίτερο τρόπο και είχαμε μια ιδιαίτερη πνευματική επικοινωνία. Οπότε σε μια στιγμή μου λέει, λέω εσύ λόγω, κάτι έχεις λόγω μέσα, κάτι καλό λόγω, δεν θες να μου το ξέρεις, λέει. Ο Άγιος Αρσένιος ήταν αδελφός της γιαγιάς μου. Άγιος Αρσένιος, Παπαδόρης. Δηλαδή τη οικογένεια του Αρσενίου είναι το πρόσωπο. Λοιπόν, λέω, πά, ναι, ναι. Και λέω, για πες μου, πώς ήταν αυτός ο άνθρωπος. Η οικογένεια τον ήξερε. Αυτός λέει, ορμητικός, χωρατατζής, ακούστε τώρα. Πήραζε, έκανε, θύμωνε, και όταν θύμωνε κλώτσαγε και το τραπέζι πήγαινε παραπέρα. Και λέει ο Πατήρ Παΐσιος, αυτές λέει, οι άγιες τρέλες του λέει, με συγκυρώνουν πιο πολύ λέει, και από την αρετή του. Οι άγιοι, ξέρετε, όταν λίγο καταλάβουν ότι χάρη την κρύβουν, γιατί χάρη στην κρύψη μου για να μεγαλώσει, άμα τη φανερώσεις αμέσως.
1: Να αρχίσουμε να κλωτσάμε τώρα, γιατί κάτι...
2: Δεν κρύβουμε. Θα κρύβουμε και πολύ εις γέροντα.
0: Δεν έχουμε τόση χάρη να κρύψουμε. Δεν έχουμε τόση χάρη να κρύψουμε. Αυτό σας σώζει δηλαδή. Πάντως ένας τύπος λέει που δύσκολα τον μέτραγες για Άγιο. Αλλά μόλις ακούγεσαι το χέρι στο βάρος του γινόταν καλά. Μόλις του έβαζε το Ευαγγέλιο στο κεφάλι, τον σταύρωνε, σηκώνονταν πάνω. Δεν είχαμε γιατρό λέει. Μόλις όμως λέγανε αυτοί και οι δύο οι γυναίκες, να ο Άγιος, σου πέταγε ένα, ξέρω εγώ, εκεί αυτό. Αυτό σου τρελώστε. Να φύγουμε από εδώ. Ναι. Έτσι κρυμμένη. Συμφωνίες κρυμμεντίνη. Γι' αυτό σου λέω, μην τα γράψεις αυτά.
2: Γιατί θα αποτελάβουν όλοι μετά.
0: Και μην τα γράψεις ούτε στη θεολογική. Αυτά είναι ότι δεν τα καταλάβουν εκεί.

0: Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.
1: Τελευταίο κέρασμα.
2: Σύγχρονες γυναίκες της διπλανής πόρτας ζωντανεύουν μέσα από το βλέμμα της Σοφίας Χατζή.
1: Τελευταίο κέρασμα.
2: Η δεύτερη έκδοση συνοδεύεται από ένα audiobook με διπλό CD. Αφηγείται η συγγραφέας. Μουσική Στέφανος Δορμπαράκης. Απολαύστε το κείμενο με δύο αισθήσεις, όραση και ακοή, διαβάζοντας και ακούγοντας παράλληλα το CD. Και ακόμη μπορούμε να το ακούσουμε καθώς ταξιδεύουμε. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη.
1: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Ραδιοπαραμυθία. Και σήμερα το θέμα θα μας ενθουσιάσει. Είναι και πρόκειται να μιλήσουμε για την σιωπή του Θεού. Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός, ή τουλάχιστον έτσι νομίζουμε. Κοντά μας ο κύριος Κώστας Γανωτής για ένα θέμα τόσο φλέγον όσο αυτό. Ξεκινώντας να ευχαριστήσω για τη βοήθεια του προκαταβολικά τον Τάσο Τοζιάκα στον ήχο και στη μουσική, τη Φίβη την Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Ένα θέμα που θα θέλαμε να συζητήσουμε μαζί σας σήμερα είναι αυτό που ίσως μας μαλώσετε και πάλι, αλλά θα θέλαμε να δώσουμε ένα τίτλο όπως το «Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός».
3: Ναι, είναι πρακτικός ο τίτλος. «Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός». Να κάνουμε το δικηγόρο του Θεού ή τον κατήγορο.
1: Ναι, αλλά λέμε, μάλιστα νιώθουμε άσχημα με αυτή τη σιωπή του Θεού, κύριε Γανωτή, σαν να σωπαίνει συνέχεια.
3: Πού σωπαίνει, εγώ, έχετε δίκιο, έτσι φαίνεται στα αυτιά των ανθρώπων, αλλά εγώ τον ακούω να μιλάει διαρκώς να μιλάει. Πιάνω το σφιγμό μου και λογαριάζω την πυκνότητα των σφιγμών και λέω, κοίταξε ο Θεός, σε τόσα εκατομμύρια όχι μόνο άνθρωπους αλλά και ζώα ρυθμίζει αυτή την ώρα τους σφιγμούς για να ζήσουν. Εάν πάψουν να ισχύουν οι σφιγμοί, πεθαίνει το πλάσμα. Και σκεφτείτε για πόσους ανθρώπους ρυθμίζει το σφιγμό τους. Και εγώ που έχω αριθμία σφιγμών, λέω, Θεέ μου, θα πεθάνω. Μου λέει, μη σε νοιάζει, ας έχεις. Εσύ θα ζήσεις όσο θέλω εγώ. Και έτσι αναπαύουμε. Αλλά πού είναι η σιωπή του Θεού? Ξέρεις τι είναι να περπατάς στο δρόμο και να σε στηρίζουν τα γόνατά σου και τα πέλματά σου να πατάνε πάνω στη γη κανονικά. Και λέμε στην ευχή της μεταλήψεως τα συγνίας στήριξον. Η γνία είναι τα γόνατα.
1: Α, μάλιστα.
3: Στήριξε λέει τα γόνατά μου ώστε εισάμα μαζί με τα κόκαλα. Νεύρα και κόκαλα όλα μαζί. Και πού για σκέψου για πόσα ποδαράκια ανθρώπινα και ζώων έχει ο Θεός κάθε στιγμή να ρυθμίζει στήριξον, λέει, τις υγνίες. Πού είναι η σιωπή του?
1: Κυρίως αυτά που ζητάμε, κύριε Γανωτή. Κυρίως αυτά που ζητάμε.
3: Η σιωπή τη λέμε εμείς, γιατί πολλές φορές ζητάμε εναγωνίως ορισμένα πράγματα που εμάς μας καίνε, μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και δεν βλέπουμε απάντηση σε αυτά. Αλλά κολυμπάμε σε τόσα άλλα, σε άπειρα άλλα αγαθά που μαρτυρούν την φωνή του Θεού. Πολλές φορές πάω το παλιό καιρό που πήγαινα στον Πειραιά και έβλεπα κάτι καράβια, τα Blue Star, τεράστια. Δεν τα χωρούσε το λιμάνι και το νεράκι τα κρατούσε στην επιφάνεια απαλά όπως κρατάμε εμείς ένα φύλλο του δέντρου στην Παναπαλάμη μας. Τι πράγμα είναι αυτό? τι δύναμη είναι αυτή και είναι ομιλία του Θεού. Σου λέει, εγώ θα σου κρατώ τα καράβια και εσύ έμπα μέσα να ταξιδεύεις, να πας όπου θέλεις. Δεν σταματάει να μιλάει διαρκώς ο Θεός. Το παράπονό μας είναι ότι εμείς ζητάμε πολλά πράγματα που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και θέλουμε και σε αυτά να ανταποκρίνεται ο Θεός όπως τα θέλουμε εμείς. Ας πούμε ένας άρρωστος, παράλυτος ο καημένος, αλλά λαχταράει να πάει στο γήπεδο, να δει να παίζουν γήπεδο και δεν μπορεί να πάει. Και ο Θεός δεν τον αφήνει να πάει στο γήπεδο. Και εγώ δεν έχω πάει ποτέ σε κανένα γήπεδο. Και λέω, για κοιτάξτε να δεις, μεγάλος καημός, μεγάλη σιωπή του Θεού. Τι σιωπή, είναι ανάγκη και καλά να πάει στο γήπεδο. Δεν είναι σε αυτόν ανάγκη, έχει άλλες ανάγκες, μεγαλύτερες, σπουδαιότερες, τις οποίες παραμελεί τελείως. Θυμάμαι κάποια φορά που ένας φίλος μου παράλυτος μου είπε, θέλω να μου φέρεις ένα ταξί, να βάλουμε μέσα το καρότσι στο πίσω μέρος και εγώ να μπω μέσα στο ταξί και να με πας, λέει, στην Πάτρα. Λέω, τι θέλει, τι δουλειά έχει στην Πάτρα εκεί? Να δω το καρναβάλι. Ο καημένος. Αλλά δεν τα καταφέραμε να τον σηκώσουμε από το καροτσάκι, ήταν πολύ βαρύς. Και έτσι δεν πήγε στην Πάτρα. Να, η σιωπή του Θεού. Μεγάλη σιωπή.
1: Μεγάλη σιωπή.
3: Ύστερα ήρθε μια κοπελίτσα εκεί χαριτωμένη, χαρούμενη, τον χάιδεψε. Του λέει, ξέρεις, είμαι πολύ χαρούμενη. Λέει, γιατί? Γιατί, λέει, γιορτάζω αύριο και οι γονείς μου είπαν να μην κάνω πάρτι.

0: Άλλη δεν μπόρεσε να μπει στο ταξί να πάει να δει το καρναβάλι. Καταλάβατε, αλλά τι του έδωσε ο Θεός. Μια χαριτωμένη κοπελίτσα σαν να είχε κόρη, ο Σπύρος μας ο παράλυτος, να τον πάρει, γιατί βρήκε σινεμά με ράμπα να τον ανεβάσει επάνω με το καρότσι, να τον πάει μέσα να δει σινεμά. Καταλάβατε.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Αλλά και να ρωτήσω τώρα για να συνεχιστεί η συζήτηση, και γιατί κάποιοι ίσως έχουν αυτές τις ερωτήσεις. Η σιωπή του Θεού μπορεί να είναι να υπάρχει έτσι όπως τη βλέπουμε όταν οι σφαίρες σκοτώνουν κάποιους ανθρώπους, όταν κοντεύουν να πεθάνουν από την πείνα παιδιά. Εκεί πάλι πού είναι η φωνή?
0: Ναι, πολύ σωστά, ότι εγώ προσπάθησα να το υποβαθμίσω το γεγονός, αλλά εσείς σαν καλή δημοσιογράφος βρήκατε το ψαχνό που λέμε, την σοβαρή του πλευρά. Ναι, υπάρχει πόνος πολύ στον κόσμο, αδικία, συκοφαντία, καταπίεση μεγάλη. Ναι, υπάρχουν αρρώστιες βαριές. Θυμάμαι ένα διηγηματάκι που είναι σαν ανέκδοτο, αλλά πρέπει να ήταν πραγματικότητα. Σε ένα ιατρείο, στο χώρο ενός ιατρείου στην Παλαιστίνη, που ήταν παιδιατρείο εκεί, και ήταν τρεις μανάδες, λέει. Η μια ήταν χριστιανή, η άλλη μουσουλμάνα και η άλλη Εβραία, και είχαν τα μωρά τους αγκαλιά και οι τρεις. Απ' έξω από το ιατρείο σκοτώνονταν όχι οι χριστιανοί, όχι δεν σκοτώνονταν, αλλά οι Εβραίοι με τους μουσουλμάνους. Μέσα όμως οι τρεις μανάδες κοίταζε η μια με πονεμένα μάτια την άλλη με πονεμένα μάτια και εκείνη, και καταλάβαινε η μια την άλλη και νιώθανε ένα πράγμα με τη χριστιανή. Τους ένωνε ο πόνος για τα παιδάκια τους που ήταν άρρωστα τα χρυσά μου και κλαίγανε στις αγκαλιές τους. Λοιπόν, υπάρχει πόνος, αλλά είδατε πως εκεί στην περίπτωση των τριών μανάδων ο πόνος έφερε την αγάπη, τον γλυκασμό της αλληλοκατανόησης των ανθρώπων. Και λέει κανείς, ο Θεός σιωπούσε στον πόνο των γυναικών για τα μωρά τους, ή με τον πόνο που του επέτρεψε να έχουν, τις έκανε να νιώθουν αγαπημένες, ενώ έξω οι άντρες τους σκοτώνονταν μεταξύ τους.
1: Αυτό θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι μια απλή εξήγηση, ή κάποιος να πει ότι είναι ρητορικό, ας πούμε. Πώς όμως, όταν η μάνα βλέπει το παιδί της να πεθαίνει από μια σφαίρα, από την πείνα, να πεθαίνει, να φεύγει από τη ζωή βασανιστικά, γιατί κάποιοι πουλάνε όπλα, ας πούμε, στην Αφρική και τα παιδιά πεθαίνουν χωρίς να έχουν να φάνε, ή διψούν και δεν έχουν, δηλαδή βασανίζονται, κύριε Κώστα. Εκεί είναι που πολλοί οδηγούνται και στην απιστία.
0: Είσαστε η υπεράσπιση των πονεμένων, πολύ σωστά. Ξέρετε, σκέφτομαι ότι σε αυτή τη ζωή βρισκόμαστε επειδή το αποφασίσαμε να μείνουμε και να ζήσουμε έξω από τον παράδεισο. Όλοι μαζί, δεν είναι ατομικό το θέμα, όλοι μαζί αυτή η ανθρωπότητα σήμερα που περπατάνε πάνω στη γη είναι οι άνθρωποι που αποφάσισαν να πούν, Θεέ, τραβήξω από μπροστά μας. Δεν έχουν για σένα, η γλώσσα μας δεν έχει λόγια προσευχής. Και έτσι, αυτή είναι η κοινωνία στην οποία βρισκόμαστε. Σκεφτείτε, από τα τρισεκατομμύρια, από τα δισεκατομμύρια, όχι τρεις, δισεκατομμύρια των ανθρώπων σήμερα, πόσοι σκέφτονται, μα πόσο λίγοι είναι αυτοί που σκέφτονται ότι μας έπλασε ο Θεός με ένα αγαθό σκοπό για να ζήσουμε σε έναν παράδεισο

0: και ότι εδώ πενθούμε για την πτώση μας, για το ότι υπάρχουν όπλα, σκοτωμοί, αρρώστιες, θάνατοι, κακίες, όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ένας τόπος στον οποίο καλούμαστε πλέον να τον αντιμετωπίσουμε με τον πόνο μας. Δεν γίνεται αλλιώς, γιατί ας πούμε όταν ένας άνθρωπος απομακρυνθεί από την πηγή της θερμότητας θα ξεπαγιάσει. Και αυτό το θεωρεί ότι τον εκδικείται η θερμότητα, ενώ η θερμότητα τον καλεί και του λέει έλα να σε ζεστάνω. Και δεν το θέλει ο άνθρωπος. Εσείς θα το ξέρετε που έχετε και επαφή και με στην Αφρική που πήγατε ανθρώπους, αλλά και εδώ, ότι για πάρα πολλούς ανθρώπους το να σηκώσουν το χεράκι τους στο δεξί, να βάλουν κοντά τα τρία δάχτυλα και να κάνουν το σταυρό τους και η ψυχή τους, η γλωσσίτσα τους να ψελίσει ένα Kyrie eleison, είναι βαρύτατο έργο. Δεν το κάνει, δεν αποφασίζει να το κάνει. Και έτσι παραμένουμε μακριά από την θαλπορή του Θεού, επειδή το αποφασίζουμε να αντιμετωπίσουμε μόνοι μας τα προβλήματα της ζωής εκτός παραδείσου. Δηλαδή πάμε να μπαλώσουμε τον παράδεισο, όχι να μπαλώσουμε την κόλαση μέσα στην οποία μας έφερε η παρακοή μας, όχι να την εξαλείψουμε και να πάμε στον παράδεισο.
1: Αυτό που είπατε, ότι νομίζουμε ότι τον εκδικείται, επειδή έχουμε ξεπαγιάσει, νομίζουμε ότι μας εκδικείται η θερμότητα. Ήταν πολύ ωραίο.
0: Έρχεται και μπαλώνει την κόλαση αυτής της ζωής. Μας δίνει φαγιά, μας δίνει οξυγόνο. Σκεφτείτε ότι μια στιγμή να σταματήσει η παροχή οξυγόνου, θα πέσουμε όλοι κάτω νεκροί, τα πάντα. Και μας τα δίνει. Μας δίνει δροσιά, μας δίνει νερό, μας δίνει τόσα πράγματα για να αντέξουμε μέσα στην κόλαση. Γιατί λέω κόλαση? Γιατί βλέπω γέρους τώρα πια γύρω μου, λόγω ηλικίας μου, και όλοι οι συγγενείς και οι φίλοι μου, οι παλιοί, είναι όλοι γεροντάκια. Και βλέπω πόσο άσχημα δυσκολεύονται να ζήσουν, δυσκολεύονται, υποφέρουν, ντροπιάζονται, και έλεγε κανείς ότι μα για μια τέτοια ζωή ζούσανε όλα τα χρόνια για να καταλήξουν εκεί. Κι όμως μέσα σε αυτά όλα έρχεται ο Θεός και δίνει παρηγοριές για να αντέξουμε, αλλά όχι για να μείνουμε σε αυτή την κόλαση. Κάνω μια παρομοίωση. Φαντάζομαι τους ανθρώπους στα στρατόπεδα του θανάτου που είχαν οι Γερμανοί, που εγώ τα γνώρισα όχι από κοντά αλλά από μακριά τότε, όπως και τα αντίστοιχα στρατόπεδα γκουλάκ που είχαν οι Ρώσοι, όπου βάζανε όχι μόνο αντιφρονούντες αλλά όσους θέλανε, να πάει κανείς και να τους βρει έτσι πως ήταν τρομαγμένοι και παραπονεμένοι πίσω από τα σειρματοπλέγματα και να τους πει ελάτε, ανοίγω τα σειρματοπλέγματα και ελάτε να σας πάω στην πατρίδα σας να δείτε του Μάη τα περιβόλια. Και εμείς να λέμε όχι, δεν θέλουμε ελευθερία, θέλουμε να πείσεις εδώ αυτούς που μας έχουν να μας βάλουν μαλακότερα στρώματα, καλύτερη τροφή, ξέρω εγώ, περισσότερο περίπατο έξω, λίγο στον αέρα, δηλαδή μπαλώματα. Ζητάμε από το Θεό να μπαλώσει την κόλαση με την οποία είμαστε ερωτευμένοι.
1: Έτσι.
0: Ερωτευμένοι.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Και το τονίζω γιατί μου κοστίζει. Γιατί βλέπω ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, και εγώ μαζί με αυτούς, αγαπούμε την κόλαση. Γιατί ενώ βλέπουμε ότι η κόλαση δεν μας φέρνει ευτυχία, η κόλαση μας φέρνει δυστυχία. Λέει να βγω έξω να τον εγκυηθώ τον κακούργο που είπε για μένα αυτό και εκείνο. Να βγω έξω για να πάω, ξέρω εγώ, να διασκεδάσω, να γλεντήσω. Να βγω έξω από το νοσοκομείο για να πάω να κάνω μια ληστεία. Ή για να πάω να κάνω τον καμπόσον στην οικογένειά μου να πούνε τι σπουδαίος ήταν αυτός ο άνθρωπος που τον παρεξηγήσαμε, για να κερδίσω δηλαδή δώρα του διαβόλου. Ονειρευόμαστε να βρεθούμε στις κατάλληλες συνθήκες και για κάτι τέτοιο μπορεί να πούμε γιατί σιωπάς Κύριε, γιατί δεν μου δίνεις την άδεια, δεν μου δίνεις τη δυνατότητα εγώ που σου το ζητώ. Και ξέρετε, πολλές φορές ο Θεός, πάρα πολλές φορές, και όταν το ζητάμε με τόση ιταμότητα, με τόση θρασίτητα, αυτά όλα μας τα δίνει και αυτά. Αλλά ουσιαστικά ο Χριστός μας έχει διδάξει ότι πρέπει να ζητάμε πρώτα την απαλλαγή μας από την αμαρτία, την ερωτική αποδοχή της αγάπης του Θεού. Και λέει, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού και ταύτα πάντα προστεθήσετε ημίν. Γιατί όταν ένας άνθρωπος αγιάσει δεν του λείπεται τίποτα. Και εμείς θυμούμε τώρα το απολυτίκιο του Αγίου Παντελεήμονος. Αθλοφόρε Άγιε και Ιαματικέ Παντελεήμον, πρέσβευε το ελεήμον η Θεό. Και εκεί που περιμένω εγώ να πούμε, και αφού είσαι ιαματικός, πρέσβευε στο Θεό να μας γιατρέψει τις αρρώστιες μας. Όχι, λέει, είναι απτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών. Γιατί από αυτό έχουμε ανάγκη. Εγώ που διαβάζω τις αρχαίες τραγωδίες τώρα, τις αναλύω και βλέπω ότι ο άνθρωπος δεν μιλάει για αρρώστιες του σώματος. Δεν μιλάει για αυτά, μιλάει για τη βαριά ενοχή που είναι η μεγάλη δυστυχία του ανθρώπου, είτε είναι υγιής είτε δεν είναι, είτε είναι άρρωστος είτε αυτά όλα. Λοιπόν, αυτό ζητάμε, αυτό πρέπει να ζητάμε, και εμείς αντί να ζητάμε αυτό που είναι η θεραπεία του κόσμου του θανάτου μέσα στον οποίο κινούμαστε, ζητάμε μικροβελτιώσεις για να μπορούμε να απολαμβάνουμε περισσότερο αυτόν τον μάταιο κόσμο.
1: Έτσι όπως τα ακούμε, όπως μας τα λέτε κύριε Γανωτή, μας πείθετε γι' αυτό ότι έτσι πρέπει να γίνει. Αλλά ξέρετε τι παθαίνουμε? Μετά από λίγες μέρες πάλι θα το ξεχάσουμε. Γιατί το παθαίνουμε αυτό? Και πάλι θα γκρινιάξουμε.
0: Έχετε δίκιο, το παθαίνουμε, γιατί ένα καλό, όπως λέει ο Μακρυγιάννης, είναι, λέει, τζιβαϊρικό. Τζιβαϊρικά λέγανε τα χρυσά στολίδια, τα βραχιόλια, τις βέρες, τους σταυρούς που κρεμάμε, τα κολιέ. Αυτά, λέει, είναι τζιβαϊρικά και τα κρατάμε στη χούφτα μας και πορευόμαστε. Και έγνοια μας είναι, λέει, να μην ανοίξουν τα δάχτυλά μας και μας πέσουν. Θέλουν φύλαξη.
1: Φύλαξη, ναι.
0: Όταν έχει κανείς ένα θησαυρό μεγάλο, τον κοιτάζει να τον ασφαλίσει, να τον κρύψει, να τον φυλάξει. Άμα δεν το κάνει αυτό, σημαίνει ότι δεν νιώθει ότι είναι θησαυρός. Δεν νιώθει ότι είναι θησαυρός. Λοιπόν, εμείς οι άνθρωποι αγαπήσαμε την εξορία μας. Και ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει να καλοπεράσουμε στην εξορία μας. Και ο Θεός λέει, όπως ο πατέρας του Ασώτου που τον περίμενε να γυρίσει και είχε βγει έξω στο δρόμο και κοίταζε να δει, έρχεται από καμιά μεριά. Αν του λέγει ότι ξέρεις πατέρα, σε παρακαλώ στείλε μου ακόμα ένα δεματάκι με χαρτονομίσματα να συνεχίσω την άσωτη ζωή μου. Αυτό ζητάμε συνήθως. Λοιπόν, αν του λέγει έτσι θα χαλούσε η παραβολή του Ασώτου. Γιατί ο Θεός, ο πατέρας του Ασώτου ήθελε να έρθει το παιδί του να σφάξουν το μόσχο το σιτευτό, να του φορέσει βασιλικά στο ενδύματα, να του φορέσει δαχτυλίδι χρυσό που να δείχνει την αρχοντιά του και να ζήσει αιώνια μέσα στην ευτυχία μαζί με τον πατέρα του. Αυτό το πράγμα δεν το κάνουμε και η μόνη μας έγνοια, όχι όλοι, αλλά υπάρχουν και άλλοι που το κάνουν και μέσα σε όλη την παγκόσμια δυστυχία ζητάμε να συνεχίσουμε τους τρόπους με τους οποίους δυστυχούμε. Θυμάμαι τώρα στο Ζήτα της Ιλιάδας που ο Έκτορας χαιρετάει τη γυναίκα του που εφεύγει για τελευταία φορά, τη χαιρετάει γιατί πάει να σκοτωθεί ουσιαστικά και το ξέρει. Ναι, λέει αφού είπαν τι είπαν μεταξύ τους και τι κακό που είναι ο πόλεμος που σκοτώνονται οι άνθρωποι και θα πέσει και η Τρία και θα σε σκλαβώσουν και εσένα γυναίκα κτλ. Μετά χαιρετάει το παιδί του. Δεν καταλάβαινε το καμίνο, αλλά του λέει μακάρι παιδί μου να είσαι καλά, να μεγαλώσεις και να σκοτώσεις τον εχθρό σου και να φέρεις τα άρματά του που θα έχεις σκυλεύσει από πάνω του να τα δει η μάνα σου να χαρεί. Είδατε γιατί θέλει να ζήσει.
1: Ναι.
0: Για να μετακινήσει την δυστυχία από τον εαυτό του στον
1: άλλον. Ναι.
0: Γι' αυτό θέλει να ζήσει ο ειδωλολάτρης. Να πει τώρα που εγώ δυστυχώ και πάω για σκλαβιά, να αξιωθώ να μεγαλώσω, να σκοτώσω άλλον, να μεταφέρω τη δυστυχία σε αυτό. Αυτό είναι όλο και όλο.
1: Το συμβαίνει μέχρι σήμερα αυτό, κύριε Γανωτή, έτσι. Βλέπουμε τις βεντέτες, τις εκδικήσεις.
0: Ναι, και τις εκδικήσεις, αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος και όταν ακόμα δεν έχει κουράγιο να κάνει εκδικήσεις, γιατί είναι χαμηλής, ας πούμε, συναισθηματικής έντασης, θέλει και καλά να ξαναβουτήξει στον κόσμο των μάτιων. Να ξαναπάει στις ταβέρνες του, να ξαναφάει τα φαγιά του, να συνεχίσει να καμαρώνει, να στολίζεται, να συνεχίσει τα μπάνια του, τις επιδείξεις του, τις αηδίες του και τις αμαρτίες του όλες. Αυτό αποτελεί την απόλαυση της ζωής. Να ζήσεις τη ζωή σου.
1: Ναι, αυτό το συνηθίζουμε να το λέμε. Να ζήσω κι εγώ λίγο. Έτσι λέμε.
0: Ναι.
1: Να ζήσω κι εγώ λίγο.
0: Εντάξει, τη ζωή του ο Καραμουσαλής στο έργο του Παπαδιαμάντη, μια στιγμή θα το θυμίσω.
1: Ο Καραμουσαλής, πόπο.
0: Ο Καραμουσαλής, ναι, όχι, που πήρε την Καραμουσαλίνα, ο Κουμινής, ο πατέρας της Αρετούλας.
1: Μάλιστα.
0: Όταν πέθανε η γυναίκα του, άρχισε να στολίζεται κι αυτός και να στρίβει και το μουστάκι. Καλά να φαίνεται λεβέντης για να πάρει ξανά μια άλλη γυναίκα την οποία τελικά την Καραμουσαλίνα την πήρε, αλλά αυτή μισούσε το παιδί της πρώτης γυναίκας του Κουμενή, την Αρετούλα, η στοιχειωμένη καμάρα.
1: Η στοιχειωμένη καμάρα.
0: Και τον έβαλε να πάει να την πνίξει με τη βάρκα απέναντι στην καναπίτσα. Λοιπόν, βλέπετε και λέει μέσα ήθελε να φτιάξει τη ζωή του. Αυτό ήταν το φτιάξιμο της ζωής. Να συνεχίσει να ρουφάει ειδονές από τη ζωή. Εν αγνία του ότι, τι εν αγνία του, εν γνώση του, ότι αυτή η ζωή περνάει. Και ούτε τώρα που αν τελικά κατάφερνε να πνίξει την Αρετούλα θα ήταν ευτυχής. Αυτό του το σβήνει ο πονηρός να μην το βλέπει, αλλά ούτε και όταν θα γεράσει. Βλέπετε, γέρασε και όλοι τον εγκατέλειψαν αυτοί τους οποίους ήλπιζε ότι θα τους έχει συνοδούς στην ευτυχία του και έπεσε στα χέρια της κορούλας του, την οποία ήθελε να την πνίξει, τις αρετούλες. Και έλεγε, με σχοράς αρετούλα μου, σε σχορνάω πατέρα μου. Την ψυχή σ' αρετούλα μου, με την ψυχή μου πατέρα σχορεμένος να είσαι, να λέει αυτή. Και άντλησε ευτυχία πλέον για να μπορέσει να παραδώσει την ψυχή οικουμενής, άντλησε ευτυχία από τη μεγαλοψυχία της αδικημένης του κορούλας. Τι πράγματα είναι αυτά. Ας δοξάσουμε το Θεό που μας έδωσε τον Παπαδιαμάντη. Ύστερα ένας άλλος πάλι που πέθανε γέροντας, σκυλογάβγιζε λέει και έσκουζε και δεν παραδίνει ψυχή. Και τι έλεγε μέσα στις φωνές του, ήθελε λέει σκυλάρα που εννοούσε το χάροντα, θέλω λέει λεφτά να μου δώσεις. Λαχταρούσε να έχει λεφτά αφού δεν θα ήταν ικανός να σηκωθεί να πάει να τα χρησιμοποιήσει. Αλλά το πάθος που έμεινε μέσα του και αυτό ήταν που ήθελε για να συνεχίσει τη ζωή του. Λοιπόν, δεν μας ακούει ο Θεός, φαίνεται ότι δεν μας ακούει, γιατί του ζητάμε λάθος αιτήματα. Του ζητάμε τρόπο να ζήσουμε μέσα στην κόλαση όσο γίνεται πιο άνετα. Και ο Θεός λέει, ελάτε παράδεισο να σας δώσω. Και εμείς λέμε όχι, δεν λέμε είναι πτεσμάτων άφεσιν παράσχητες ψυχές ημών, αλλά λέμε ή να μας δώσει τον τρόπο να παρατείνουμε την, μέσα στην κόλαση ζωή μας, που μόλις τις δυστυχίες που έχει είναι γλυκιά, γιατί μέσα βλέπετε περιέχει και το αίσθημα ότι ζούμε, και αυτό το πράγμα μας κρατάει ακόμα λίγο, αλλά τι μας κρατάει, μας παραπλανεί ουσιαστικά, γιατί ζούμε έναν βίον αβίωτον.
1: Ουσιαστικά όμως, κύριε Γανωτή, η μεγαλύτερη άνεση θα ήταν να σκεφτόμαστε αυτό που λέτε. Θα ξεκουραζόμασταν τόσο πολύ.
0: Ναι, είδατε όμως ότι, ας πούμε, πώς ξεκουράστηκε ο Άγιος Γεώργιος, ο Άγιος Δημήτριος, η Αγία Παρασκευή, με το θάνατό τους, όπου όλα τα εγκόσμια αυτά ανσάμπλ που λένε της κόλασης τα χάσαν, τα πέταξαν ήδη αυτοί πριν, οι Άγιοι αυτοί, πριν να τα χάσουν, τα πέταξαν, τα περιφρόνησαν. Ας πούμε, όταν ο Άγιος Παΐσιος ζούσε μόνον με ένα παξιμάδι μέσα σε λίγο τσάι επί χρόνια και δεν άλλαζε, δεν στολίζονταν, δεν παρουσιάζονταν στον κόσμο, κρύβονταν, ουσιαστικά στερούνταν όλα αυτά που συνιστούν την κατακόσμων ευτυχία. Και όταν τα έχασε όλα αυτά, δεν έχασε τίποτα. Και από το Θεό δεν ζητούσε, δώσε κύριε να έχω ένα καινούργιο κουστούμάκι, να το φοράω, να με βλέπουν και να με ζηλεύουν οι κοπελιές.
1: Όμως θα θέλαμε λίγο να μας βοηθήσετε, να μην πάμε σε τόσο ακραία παραδείγματα.
0: Βέβαια, ξέρετε, τα ακραία παραδείγματα φαίνονται αντιρεαλιστικά, αλλά εκεί φαίνεται καθαρότερα αυτό που υπάρχει και στα μεσαία παραδείγματα και εμείς θολώνουμε και δεν το βλέπουμε.
1: Ναι, δηλαδή δεν θα πει κανείς πρέπει να γίνω μοναχός σαν τον Άγιο Παΐσιο και να τρώω ένα παξιμάδι για να...
0: Εκεί στα ακραία φαίνεται.
1: Φαίνεται, αλλά βοηθήστε μας λίγο με τα μεσαία, ένας οικογενειάρχης με τα παιδιά του. Με τα παιδάκια
0: του. Ο άνθρωπος ζητάει, τι ζητάει, τι ζητούσε η Αγία Σοφία, μεγάλη χάρη της που σας χάρισε και το όνομά της, τι ζητούσε για τις κόρες της. Ζητούσε κομμωτήρια, ζητούσε καταστήματα να ψωνίσει τουαλέτες, ζητούσε καλές παντριές και τα λοιπά, όχι, ζητούσε να αγιάσουν τα κοριτσάκια. Και το άγιασμα, ενώ είναι ακραία περίπτωση, ουσιαστικά είναι η εξασφαλισμένη περίπτωση, γιατί αυτό έχουν το καλό τα ακραία, ότι δεν σου αφήνουν καμιά αμφιβολία.
1: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα ας μην πάρουμε πάλι το μαρτύριο.
0: θέλει πρώτα τα παιδιά του να γιάσουν. Θέλει να γιάσουν, να γίνουν αγγελούδια, καλά παιδιά. Ας πούμε ο Πέτρος, ο Απόστολος Πέτρος είχε την κόρη του την Πετρονία. Δεν είχε την έγνοια πώς θα την παντρέψει, αλλά την πήρε μαζί του και πήγε στην Αγγλία, την έστειλε. Και έχουμε μαρτυρίες ότι έκανε έργο ιεραποστολικό στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, στους Κέλτες. Λοιπόν, και με αυτό το πράγμα ο Θεός εκάλυψε όλα τα όνειρα που πρέπει να έχει ένας γονιός για το παιδί του, να γίνει Άγιος. Ύστερα ο Θεός δίνει και τα άλλα. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Δεν λέει ζητείτε μόνον τη Βασιλεία του Θεού. Γιατί σωστά. Αυτοί που βάλαν το κεφάλι τους κάτω και τους το κόψαν, ζητούσαν μόνο τη Βασιλεία του Θεού. Ο Χριστός δεν ζητάει αυτό. Ζητάει πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Και τα αυτά πάντα προστεθήσετε ημίν. Και όλα αυτά θα προστεθούν σε εσάς. Θα σας τα δώσει ο Θεός.
1: Ναι, γιατί ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει πιο ξεκάθαρα μέσα στην καθημερινότητά του έτσι.
0: Μπορεί. Έχουμε, ας πούμε, εγώ που είμαι Θεσσαλός και διαβάζω την ιστορία της Θεσσαλίας, στην Τουρκοκρατία έχουμε κάμποσους Αγίους που μαρτύρησαν από τους Τούρκους. Έχουμε. Και όλοι οι άλλοι κάτοικοι από λίγο ως πολύ αγίασαν, γιατί υπέμειναν την Τουρκοκρατία, ενώ θα μπορούσαν, αν πήγαιναν και γίνονταν μουσουλμάνοι, να τα γλιτώσουν όλα. Ναι. Λοιπόν, ζήσανε οι άνθρωποι και κάναν και γάμους, κάναν και γλέντια και βαφτίσα και όλα αυτά, αλλά μέσα σε ένα κλίμα αγιότητας. Όταν λέει εκεί στην ιστορία του Αθανασίου Διάκου, όταν γινόταν ένα πανηγύρι εκεί στην Άμφισσα, βγήκανε λέει και χορεύανε στο πανηγύρι κάποιου Αγίου και βγήκαν και οι κοπέλες του χωριού και χορεύαν μόνες τους, όχι πιασμένες με άντρες από το χέρι, αλλά από μακριά τις παρακολουθούσαν οι Τούρκοι και πήγανε να αρπάξουν κοπέλες. Έτσι κάνανε. Ναι. Δεν βγαίνανε κανονικά οι κοπέλες έξω μετά τα 12. Λοιπόν, και τότε επενέβη ο σκύλο Γιάννης, πως τον λέγανε, ένας καπετάνιος τους κλέφτες, και έπεσε μέσα στη μέση, έδιωξε τους Τούρκους και γλίτωσε τις κοπέλες. Αλλά μία από αυτές, την πιο όμορφη, δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, ίσως να το θυμηθώ, είναι γεγονός αυτό. Την πήρε αυτός επάνω στο λιμέρι του. Δεν φαντάζομαι να τόλμησε να την πειράξει στην τιμή της. Δεν είχαν τόση κακία και αμαρτία. Αλλά τέλος πάντων την πήρε επάνω την κοπέλα. Και τότε ο Αθανάσιος Διάκος, που ήταν ένα από τα παλικάρια του, αυτόν τον λέγανε σκυλοδήμο νομίζω, γιατί ήταν άσχημος πολύ. Λοιπόν, σηκώνεται, παίρνει το καριοφύρι του και φεύγει. Πάει στο βουνό ψηλότερα, κρύβεται. Τον ψάχνουν γιατί ήταν από τα καλύτερα παλικάρια, ο Δικαίος. Όχι Δικαίος, ο Θανάσιος Διάκος, δεν θυμάμαι το όνομα του, Δικαίος πρέπει να ήταν. Ίσως τώρα με γελάει ο νους μου. Λοιπόν, και κάνει μια γραφή ο ευλογημένος ο Διάκος και λέει, καπετάνιε, εδώ βγήκαμε να ελευθερώσουμε την πατρίδα μας και όχι οι κοπέλες να πιάνουμε. Γι' αυτό και εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω μαζί σου όταν κάνεις τέτοια έργα. Και αναγκάστηκε ο σκυλοδήμος αυτός να διώξει την κοπέλα και να τη στείλει στη μάνα της, για να ξαναγυρίσει πίσω ο Διάκος στο ασκέρι. Και λέει ο Μακρυγιάννης ότι ήταν, λέει, παλικάρια, λέει, μέσα στα ασκέρια, που ήταν ντροπαλά σαν κορίτσια. Αν έλεγες μια κουβέντα λίγο πονηρότερη, κοκκίνιζαν τα μαγουλά τους. Βλέπετε ότι πιο πάνω απ' όλα, ακόμα και από την ελευθερία, είχανε την τήρηση του νόμου του Θεού. Αυτή ήταν η παραπάνω απ' όλα. Και γι' αυτό και εμείς δεν μας ακούει ο Θεός εμάς, γιατί δεν ζητάμε αυτό. Δεν ζητάμε αυτό. Ζητάμε βολέματα μέσα στην κόλαση της ζωής. Ουσιαστικά, αν είχε τη δύναμη να κάνει θαύματα ο διάβολος, θα τα ζητούσαμε από το διάβολο όλα αυτά. Και ζητάμε από το Θεό πράγματα που θα έπρεπε να ζητάμε, αν είχε τη δυνατότητα να μας τα δώσει, ο διάβολος.
1: Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία.
0: Θα πείτε, να μην ζητάμε και αυτά. Ας πούμε, έχει το παιδί μου 41 πυρετό και κλαίω. Ναι, να το ζητάμε και αυτό. Αλλά πρώτον την Βασιλεία του Θεού. Και ύστερα όλα αυτά θα προσθεθούν, λέει, μόνα τους, χωρίς και να τα ζητάμε.
1: Κύριε Γανωτή, φτάνοντας έτσι στο τέλος, τη λήξη της εκπομπής μας, έτσι, πώς θα καταλήγαμε γιατί δεν μας ακούει ο Θεός και τι πρέπει να κάνουμε για να μας ακούσει?
0: Πρώτα πρέπει να ξέρουμε ότι εδώ στη ζωή αυτή δεν πρόκειται να ευτυχίσουμε. Να περνάμε ορισμένα επεισόδια που μας δίνουν την ψευδέστηση της ευτυχίας. Στη Θεσσαλία μέχρι το 1600 περίπου όλα τα τραγούδια που τραγουδούσαν οι χωρικοί όταν κάναν τα γλέτια τους ήταν ή εκκλησιαστικά ή πατριωτικά ή ιστορικά ή φυσιολατρικά. Ενώ μετά, λέει, χαλάρωσε η τουρκοκρατία και το 1600 τόσα περίπου, προς το τέλος του 17ου αιώνα που χαλάρωσε η τουρκοκρατία, άρχισαν να εμφανίζονται και τραγούδια, λέει, για τα ωραία της μάτια, τα καμπυλωτά της φρύδια, την περδικόστηθες, ξέρω εγώ τι, κοπέλες και τέτοια. Μπήκαν τα ερωτικά τραγούδια. Μέχρι που να φτάσουμε στο λόγο που είπε ένας πολύ αγαπητός και μεγάλος βιρτουόζος του βιολιού, του δημοτικού τουλάχιστον, να πει ότι τραγούδι χωρίς αμαρτία δεν γίνεται. Βλέπετε ότι μόλις οι άνθρωποι ξεφοβήθηκαν στην ψυχούλα τους για το θάνατο, πέσανε στη λατρεία της αμαρτίας.
1: Οπότε βρήκαμε τον τρόπο.
0: Γιατί δεν μας ακούει ο Θεός.
1: Βρήκαμε γιατί δεν μας ακούει ο Θεός.
0: Σημαίνει να του πούμε πρώτα, Κύριε, χάρισέ μας τη βασιλεία σου. Δώσ' μας την απελευθέρωση της καρδιάς μας από τον έρωτα της αμαρτίας, όπως τον λέει η Κασιανή, ζωφώδης και ασέλινος έρωτα της αμαρτίας, και ύστερα δώσ' μας και όλα τα άλλα για να αντέξουμε να ζήσουμε όπως έκανες και με τους ανθρώπους που θεράπευες στα χρόνια που ήσουν στην Παλαιστίνη, που γιατρεύες τυφλούς, λεπρούς, κοφούς κλπ. Ύστερα αυτά.
1: Να ευχαριστήσουμε, κύριε Γανωτή, ο χρόνος τελείωσε, ούτε καταλάβαμε πώς.
0: Ευλογία να έχετε.
1: Ευχαριστούμε πολύ.

0: Ευχαριστούμε τον κύριο Γανωτή για όσα σπουδαία μας είπε σήμερα, με την ελπίδα να τα κάνουμε δικά μας όμως, όλο δικά μας, να μπουν στην καρδιά μας. Κλείνουμε και αυτή την εκπομπή. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Σοφία Χατζή, συναρπαστικοί άνθρωποι.
0: 23 συζητήσεις με ανθρώπους που βρήκαν το υπέροχο κρυμμένο περιεχόμενο του Ευαγγελίου και έζησαν πανηγυρικά.
1: Συναρπαστικοί άνθρωποι
0: που έγιναν η παρουσία του Θεού στον κόσμο, η συμπόνια και η αγάπη του ανάμεσα στους ανθρώπους.
1: Σοφία Χατζή, συναρπαστικοί άνθρωποι. Εκδόσεις Άθος, 210-5238-305. Ζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

Μεγάλωσε τα ετόπουλο. Αύριο θα πετάξει. Του το είπα και ο δάσκαλος, ο αετός. Αυτός που χάνεται στα σύννεφα, ελεύθερος και αγριωμένος. Αύριο θα πετάξει πρώτη του φορά. Βάζει για στόχο τις ψηλότερες κορφές, αυτές που χάνονται στο σύννεφο την άκρη. Και καρτερεί, ό, να'ρθει η μέρα η αυριανή, πότε να'ρθει, γιατί αρχεί. Μα ξάφνου πλησιάζει ένα σκουλίκι, κοιτάει το αετόπουλο και λέει σιγανά, τι βάρος τούτα τα φτερά, δεν σε βαραίνουν δυο φτερούγες καρφωμένες, βαριές και ασήκωτες στο σώμα τα λαφρό. Α, τα φτερά σου νέα είτε, δεν θα τα ήθελα ποτέ. Σιωπά τα ετόπουλο. Ρίχνει το βλέμμα στα φτερά και πώς διστάζει. Νιώθει το βάρος τους διπλό, πονά το σώμα τα λαφρό και αναστενάζει. Διδάσκαλε, τι τα θέλω τα φτερά. Ο γεραϊτός δεν απαντά. Μονάχα ανοίγει τις φτερούγες του τετράδιπλες και γίνεται ατρόμητος στα ύψη. Έλα κι εσύ εδώ ψηλά, με τα ετήσια σου φτερά. Έλα να δεις την ομορφιά για να με νιώσεις. Και ο νιός αητός ψηλά πετά. Ψηλά, μπροστά και πιο ψηλά. Γλυκιά χαρά του. Σκίζει τον άνεμο. Αγγίζει το σύννεφο. Πιάνει τον ήλιο. Πετά το αετόπουλο πρώτη του φορά. Φτάνει σε εκείνη την κορφή. Πετά σε μια άλλη, πιο εκεί. Βλέπει τη γη τόσο μικρή και λασπωμένη. Μια χρυσακτίδα τον φιλεί. Αετέ μου, ώρα σου καλή. Τα σύννεφα πασχίζουν να τον φτάσουν.

Και αυτός πετά στη λευτεριά, αχαίροχος και αντριωμένος. Πού σε σκουλίκι να τον δεις, μέσα από τη λάσπη της ζωής, που κάτω σε καρφώνει. Αν ήταν βάρος στα φτερά, βάρος θα ήταν και η χαρά, που τώρα τον φτερώνει.

0: δέσποτα παντοκράτορ, βασιλεύ της δόξης, ο Θεός, ο ειδός τα πάντα πριν γενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν, εν τη Αγία ώρα ταύτη, επικαλουμένησε και λύτρωσε ημάς. Από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών τον νουν, και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας και πρόσδεξε χειρόσημων των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτο ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου. Ριόμενος ημάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα παντοκράτορ βασιλεύ της δόξης, ο Θεός ο ειδός τα πάντα προγενέσεως αυτόν, αυτός πάρεσο ημίν εν τη Αγία ορατάφτη επικαλουμένησε, και λύτρωσε εμάς από εσχήνης παραπτωμάτων, κάθαρον ημών τον ουν και τα φρονήματα από μυαρών επιθυμιών και κοσμικής απάτης και πάσης διαβολικής ενεργίας. Και πρόσδεξε χειρόσημών των αμαρτωλών το θυμίαμα τούτου εις οσμήν ευωδίας, ως προσεδέξω την προσφοράν Άβελ και Νόε και Ααρών και Σαμουήλ και πάντων των Αγίων σου, ριόμενος εμάς από παντός πονηρού πράγματος και σώζον εις το πάντοτε ευαρεστήν και προσκυνήν και δοξάζεσαι, τον Πατέρα και τον μονογενή σου Υιόν και το Πνεύμα σου το Πανάγιον, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

να γεμίσεις την ψυχή σου με Χριστό, με θείο έρωτα, με χαρά. Η χαρά του Θεού θα σε γιατρέψει. Ο Θεός φροντίζει ακόμα και για τις πιο μικρές λεπτομέρειες της ζωής μας. Δεν αδιαφορεί για μας. Δεν είμαστε μόνοι στον κόσμο.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Αχιλλείου Φωνή 96,3. Το εκκλησιαστικό ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε ο Θεός ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείες εις Παναχράντου, δες πίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτου αυτής της Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και εκτιτώρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακίνου των Οφανών και Θαυματουργών και πάνω των ενασκήσει για αθλήσει διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιον ημώρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακίμου και Άννης και πάνω των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Έγινε πλέον κακή συνήθεια, μόλις μαθαίνουμε κάτι για τον πλησίον μας, να πηγαίνουμε και να το διαλαλούμε παντού. Ανοίξτε έναν τάφο και θα δείτε τι ακαθαρσίες υπάρχουν μέσα του και τι δυσοσμία. Η ίδια πνευματική δυσοσμία βγαίνει από το στόμα μας όταν κατακρίνουμε τον πλησίον. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δαμάσουμε τη γλώσσα μας. Τις δικές μας αμαρτίες πρέπει να προσέχουμε και όχι του πλησίον μας. Άγιος Λουκάς, ο ιατρός.

στις 3 του μηνός Ιουλίου γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Ιάκυνθος. Ο Ιάκυνθος είναι κρίνος μελανοπόρφυρος. Λουλούδι δηλαδή. Έζησε και έλαμψε στο δεύτερο μεταχριστιανικό αιώνα, στα χρόνια του Τραϊανού, στις αρχές του αιώνος. Ήταν από την Κεσάρια, αλλά εργάζεται στο παλάτι του αυτοκράτορος της Ρώμης Τραϊανού. Ήταν εκείνος και ειδωλολάτρης και διώκτης. Ο Ιάκυνθος ήταν χριστιανός και μάλιστα σπουδαίος χριστιανός. Μέσα εκεί στο παλάτι ειδωλολατρικό κρατούσε τη θέση του, την πίστη του, τη χάρη του και διακονούσε κατά τον καλύτερο τρόπο τον αυτοκράτορα ή το Θαλαμιπόλος. Και τον αγαπούσε ο Τραϊανός ιδιαίτερα. Όταν εκείνη σε διωγμόν εκείνος, τότε ο Ιάκυνθος εφανέρωσε την πίστη του και προσευχότανε μπροστά σε όλους. Τραϊανός τον κάλεσε και λέει: «Τι είναι αυτά που κάνεις, Ιάκυνθε? Με στενοχωρείς πάρα πολύ και εγώ σε έχω εδώ πέρα στα όπα όπα με τον καλύτερο τρόπο. Τουλάχιστον μου οφείλεις ευγνωμοσύνη». Και του λέει ο Ιάκυνθος: «Και βέβαια, βασιλιά μου, σας οφείλω ευγνωμοσύνη, αλλά μεγαλύτερη ευγνωμοσύνη οφείλω σε εκείνον που σταυρώθηκε και πέθανε για μένα, στον Ιησού Χριστό, και αναστήθηκε για να με βάλει στον Παράδεισο. Πρώτα και κύρια σε εκείνον και πάντοτε, και μετά και σε σένα και σε όλους τους ευεργέτες μου, αλλά και στους εχθρούς μου να έχω ευγνωμοσύνη, αλλά με αυτή την τάξη και με αυτή τη σειρά». Ο Τραϊανός όμως λίγα κατάλαβε από αυτά που του έλεγε ο σοφός και ευγενικός υπηρέτης του, και γι' αυτό διέταξε να τον δίνουν και να τον μαστιγώσουν σ' όλο το σώμα του αλίπητα. Εκείνος έδειξε γενναιότητα και έκανε υπομονή και έλαμπε το πρόσωπό του και ήταν γλυκό και ειρηνικό. Ύστερα, αφού δεν εκάμφθη να αρνηθεί το Χριστό, με τα τόσα βασανιστήρια και δεινά τον έριξε σε μια άθλια φυλακή. Και εκεί δεν του έδωσε να φάει τίποτα. Πέρασαν 40 ημέρες και εκείνος καταπληγωμένος και πεινασμένος έκαμε τον αγώνα του να αντέξει και ευχαριστούσε τον Χριστό που του έδωσε τέτοιο σταυρό για να δείξει σε εκείνον την πίστη, την αγάπη και την ελπίδα του. Και 40 μέρες πήγαν να τον βγάλουν για να τον φέρουν για νέα βασανιστήρια και τον βρήκαν να έχει τελειωθεί στη φυλακή. Το πρόσωπό του είχε άφατη γλυκύτητα και πραότητα και ηρεμία ουράνια. Τον κοίταζαν ώρα πολλοί οι στρατιώτες και είχαν μείνει έκθαμβοι και λένε: «Όντως αυτός ήταν άνθρωπος του Θεού, όντως αυτός ήταν χριστιανός». Και έπεσαν κάτω και ζητούσαν τη συγνώμη από τον νεκρό πια Άγιο Ιάκυνθο και τον παρακαλούσαν να τους φωτίσει ο Θεός με την ευχή του να μπουν κι αυτοί στη θρησκεία του Ιακύνθου. Και νεκρός ενίκα δηλαδή ο Άγιος Ιάκυνθος. Και ποιος ξέρει τι συνετελέστηκε στις ψυχές εκείνων των ανθρώπων και τι ο Θεός με τις ευχές του Αγίου Ιακύνθου έκανε σε αυτούς στη συνέχεια. Να έχουμε την ευκούλα του πάντοτε και του Αγίου Μάρτυρος Ιακύνθου. Πήραν το λειψανό του μετά και το μετέφεραν στην Κεσάρια της Καπαδοκίας από όπου κατήγετο. Του φτιάξαν και ναό και άρχισε σε λίγο τι, να θαυματουργεί ο Άγιος Ιάκυνθος, να θαυματουργεί συνεχώς, να ευωδιάζει και να είναι μια κολυμβήθρα του Σιλοάμ, ένα μέρος και ένας τόπος της Θείας Βασιλείας και μια ζωγραφιά του Παραδείσου. Η ψυχούλα του ανέβηκε με το μαρτύριο στο Θεό
και προστέθηκε στα μυρίπνο άνθη του παραδείσου.

για να ξεφεύγω τους σαρκικούς πειρασμούς. Ψαλμός 142, πρώτο μέρος. Ξέρω, Κύριε, ότι είσαι αληθινός και δίκαιος. Σε παρακαλώ, άκουσέ με και δώσε προσοχή στα λόγια της προσευχής μου. Μη κρίνεις αυστηρά τη ζωή μου. Κανένας άνθρωπος όσο ζει δεν μπορεί να φανεί δίκαιος και αναμάρτητος απέναντί σου. Προσεύχομαι, Κύριε, γιατί έχω έντονους σαρκικούς πειρασμούς οι οποίοι θέλουν να με γκρεμίσουν σε γήινες και ζώδεις επιθυμίες. Μ' έχουν τυφλώσει οι επιθυμίες μου, μ' έχουν καθυλώσει και κινδυνεύω να ενεργήσω χωρίς λογική, να κινηθώ στα τυφλά παγιδεύοντας τη βούλησή μου. Και όλα αυτά συμβαίνουν γιατί έγινα ράθυμος στον αγώνα της αρετής. Η ακηδεία έχει κατακτήσει την ψυχή μου και οι πειρασμοί αναστατώνουν την καρδιά μου. Κύριε, μέσα από την ταραγμένη αυτή κατάσταση θυμήθηκα την προηγούμενη ενάρετη ζωή μου. Θυμήθηκα ότι κάθε φορά που έκανα την προσευχή μου με άκουγες και με βοηθούσες. Γι' αυτό και τώρα υψώνω τα χέρια μου σε σένα και ζητώ τη βοήθειά σου. Έλα να δροσίσεις την διψασμένη μου ψυχή που η ακηδεία την έχει στεγνώσει. Έλα γρήγορα, Κύριε, γιατί κοντεύει να χαθεί η δύναμη της ψυχής μου. Μη με ξεχνάς, Κύριε, και καταντήσω να γίνω θύμα των πειρασμών μου. Μην αργοπορήσεις, αλλά δώσε μου την χαρά, ώστε πολύ πρωί σαν θα ξυπνήσω να ακούσω τα βήματα του ερχομού σου. Μόνο σε σένα ελπίζω και στηρίζομαι, Κύριε, αλήθεια σου λέω. Έντονη και δυνατή είναι η πειρασμή μου. Σε σένα καταφεύγω για να με ελευθερώσεις. Δίδαξέ με να μάθω να εφαρμόζω το θέλημά σου και να αντιμετωπίζω τους πειρασμούς. Εσύ είσαι ο Θεός μου. Μόνο οι συμβουλές και οι αλήθινες διαθέσεις σου μπορούν να με οδηγήσουν στον τόπο όπου επικρατεί η ειλικρίνεια και η αληθινή αγάπη. Το όνομά σου, Κύριε, τα αποκαλύπτει όλα και ξέρω ότι δεν θα αφήσεις τη βαριά θλίψη που προκαλούν οι πειρασμοί να με καταστρέψει. Βοήθησέ με, Κύριε, διώξε τους πειρασμούς που με πολεμούν και με παιδεύουν. Φύλαξέ με, Κύριε, γιατί δικό σου δούλος είμαι. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 142. Οικετήριος Ψαλμός. Προσευχή για απαλλαγή από κίνδυνο. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνου συνισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνωρίσον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομε, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε κεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Και συνεχίζει η ευχή. Αυτός, Κύριε, και τούτον, ον ευδόκησας τον του πρεσβυτέρου υπ' εισελθήν βαθμών, πλήρωσον της του Αγίου σου Πνεύματος δωρεάς. Εσύ λοιπόν, Κύριε, που έχεις μια μεγαλειώδη δύναμη που δεν μπορούμε να περιγράψουμε και δεν μπορούμε να φτάσουμε. Εσύ που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη σύνεσή σου τον τρόπο που σκέφτεσαι. Εσύ που έχεις θέλημα και βουλές υπεράνω των ανθρώπων. Εσύ, Κύριε, αυτόν εδώ, που έχουμε γονατισμένο τώρα εδώ μπροστά στην Αγία Τράπεζα, τον οποίον εσύ θεώρησες καλό και αποδέχθηκες να υπησέλθει στο βαθμό του πρεσβυτέρου. Δείτε το ρήμα. Δεν λέει η ευχή να λάβει το βαθμό του πρεσβυτέρου, όπως λέμε εμείς πολλές φορές, έλα να λάβεις το βαθμό του πρεσβυτέρου, τον πρώτο βαθμό ή το δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Η ευχή λέει, εσύ Κύριε ευδόκησες αυτός να υπησέλθει. Δηλαδή, να γίνει ένας από εμάς, να μπει σε ένα σύνολο, να ακολουθήσει κάποιους. Το λαμβάνω. Δεν λέει και πολλά πράγματα. Έλαβε τον πρώτο, δεύτερο βαθμό της ιεροσύνης. Εντάξει, έγινε παπάς. Το να υπησέλθει στην ιεροσύνη είναι πολύ πιο έντονο. Τι σημαίνει, ξέρετε? Σημαίνει ότι δεν γίνεται παπάς για να κάνει ό,τι θέλει, αλλά γίνεται για να ακολουθήσει αυτό που οι άλλοι ιερείς πριν από αυτόν έχουν θεσπίσει ως ιεροσύνη. Δεν μπαίνει για να κάνει τα δικά του. Δεν μπαίνει για να αναπτύξει ό,τι νομίζει κατά τα πιστεύματά του. Μπαίνει για να γίνει μέλος ενός συνόλου που προϋπήρχε και πρέπει να αφομοιωθεί προς αυτό το σύνολο και πρέπει να συμμορφωθεί προς αυτό το σύνολο. Μα θα μου πείτε, βλέπουμε ιερείς να διαφέρουν? Ναι, διαφέρουν οι άνθρωποι στο χαρακτήρα. Άλλος παππούλης έχει πολύ καλή φωνή και διακρίνεται στο ψάλισιμό του. Άλλος είναι πολύ οργανωτικός, διακρίνεται στα διοικητικά του. Άλλος έχει αίσθηση καλλιτεχνίας και διακρίνεται στον τρόπο που θα οργανώσει το ναό, που θα μπουν τα καθίσματα, που θα μπουν οι αγιογραφίες, πώς θα διακοσμηθεί ο ναός. Ναι, αυτά είναι ανθρώπινα, δεν τα αρνούμαστε. Αλλά δεν μπορεί παπάς να πει ότι επειδή είμαι ιερέας, αποφασίζω και κάνω τα δικά μου. Ξέρω εγώ, βάζω την Αγία Τράπεζα να κοιτάει προς τη Δύση, ή ξέρω εγώ, αλλάζω την ιερατική στολή, φοράω ό,τι θέλω εγώ, ή βγαίνω στον δρόμο ντυμένος όπως θέλω εγώ. Την ώρα που χειροτονούμε ένα νέο ιερέα, το λέμε, προσευχόμαστε στον Θεό να τον αξιώσει να υπησέλθει στο βαθμό της ιεροσύνης. Το λέμε όμως πάνω από το αυτί του χειροτονούμενου που είναι γονατιστός εκείνη την ώρα, ότι ξέρεις, υπησέρχεσαι σε βαθμό. Δηλαδή, μπαίνεις σε ένα σύνολο που υπάρχει πριν από σένα. Και πρέπει αυτό το σύνολο να το σεβαστείς, σε αυτό το σύνολο να προσαρμοστείς και με αυτό το σύνολο να ακολουθήσεις τα όσα προβλέπει.

0: το μικρόφωνο του σταθμού μας εσάς. Ο σταθμός εδώ σταματά την κανονική του ροή και απευθύνει το λόγο στους αγαπημένους ακροατές του. Όλοι μαζί μοιραζόμαστε αναμνήσεις, εμπειρίες, μνήμες.
1: Δεν μπορώ να μην είμαι αυθόρμητος. Εγώ είμαι η αποτυχία της προετοιμασίας. Πάντα είμαι προετοίμαστος. Και ίσως είναι και γοητεία αυτό. Γιατί ακόμα και στο πανεπιστήμιο έκανα λάθος και στο μάθημα. Ας πούμε είχαμε κοινωνιολογία και εγώ πήγα οικονομία. Και μια που έκανα λάθος και ζητούσα συγγνώμη από τον καθηγητή και με έβλεπε με συμπάθεια και με χαμόγελο, γιατί και εγώ χαμογελούσα. Λοιπόν, μετά έπαιρνα αέρα, γιατί όταν με ρωτούσε κάτι και δεν το ήξερα, έλεγα, κύριε καθηγητά, μπορώ να απαντήσω σε

αξίζει να την πούμε εδώ είναι ότι για την πορεία των εθνών, ας πούμε, και των λαών. Δηλαδή, λέει ο Τιράν ότι όταν ο λαός πιέζει την εξουσία, την άρχουσα τάξη, να κάνει μια αλλαγή σε κάτι, πιεσμένη η εξουσία αλλάζει τον τίτλο του θεσμού, ας πούμε, αλλά το περιεχόμενο είναι το ίδιο. Δηλαδή όταν πίεζε ο κόσμος μετά τη δικτατορία γιατί ήταν δυσαρεστημένος, τον δυσαρέστησαν ενδεχομένως για την ΕΣΑ, την άλλαξαν το όνομα ΕΣΑ και είπαν ελληνική στρατονομία, ξέρω. Αλλά η ΕΣΑ παραμένει η ίδια και ο λαός ικανοποιημένος έφερε την αλλαγή. Όταν όμως συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή την αλλαγή, την ουσιαστική αλλαγή, την πραγματική αλλαγή, τη θέλει η άρχουσα τάξη εναντίον του λαού, αφήνουν την ταμπέλα και αλλάζουν εντελώς το περιεχόμενο. Εντελώς. Και ο λαός δεν πήρε χαμπάρι, έχουμε εδώ σταθερότητα, διότι ο τίτλος μένει. Λοιπόν, και βέβαια άρεσε στον καθηγητή, έτσι προχώρησε.

έξω από τον Ιησού Χριστό δεν ξέρουμε τι είναι ζωή ούτε τι είναι θάνατος. Οι ζωντανοί είμαστε νεκροί με αναστολή. Μπορεί να ζήσεις σαν κατακτητής, βασιλιάς ή μεγιστάνας. Θυμήσου όμως ότι οπωσδήποτε θα πεθάνεις σαν άνθρωπος. Η παρουσία του θανάτου δίνει σημασία στις αξίες της ζωής. Όπως η καλοξοδεμένη μέρα δίνει ύπνο ελαφρό, έτσι και η καλοξοδεμένη ζωή τελειώνει με ευτυχισμένο θάνατο. Μόνον εκείνος που αντιμετώπισε τη ζωή με τον Θεό μπορεί να αντιμετωπίσει και το θάνατο με πνεύμα νίκης και θριάμβου. Ποτέ δεν είμαστε έτοιμοι για να ζήσουμε εάν δεν είμαστε προηγουμένως έτοιμοι να πεθάνουμε. Ένας ιεραπόστολος πέθανε με τα εξής λόγια στο στόμα του. Εδώ και

20 χρόνια πεθαίνω, τώρα θα αρχίσω να ζω. Κανένας δε ζει τόσο άσχημα στη ζωή αυτή, όσο εκείνος που ξεχνάει ότι κάποια μέρα πρόκειται να πεθάνει. Ο κόσμος αυτός είναι το βασίλειο των αποθνισκόντων, ενώ ο επόμενος είναι το βασίλειο των ζώντων. Ζωή είναι η ύπαρξη μαζί με τον Θεό, θάνατος η ύπαρξη χωρίς τον Θεό. Ολόκληρη η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο παρά ετοιμασία για το θάνατο. Πίστη σημαίνει ζωή, απιστία σημαίνει θάνατος. Η ζωή μας μοιάζει με περσικό χαλί, το οποίο βλέπουμε μόνο την ανάποδη. Για να δούμε την όψη, πρέπει να έχουμε τα μάτια του Θεού που το υφαίνει ή να το βλέπουμε από την πλευρά του Θεού. Τι τη θέλω τη ζωή που είναι μακριά από τον Θεό? Η ζωή είναι το δώρο που εμπιστεύτηκε ο Θεός στον καθένα από μας. Η ζωή του ανθρώπου έχει μια μυστική ομορφιά όταν στην καρδιά κατοικεί ο Θεός. Η ανθρώπινη ζωή δεν μετρέται με το μήκος της, αλλά με την υπηρεσία της προς τον Θεό. Ζωή είναι η ύπαρξη μαζί με το Θεό. Θάνατος η ύπαρξη χωρίς το Θεό. Οι άνθρωποι περνούν τη ζωή τους με δύο τρόπους. Ή θυμούνται τον Θεό ή τον λησμονούν. Μόνον εκείνος που αντιμετώπισε τη ζωή με τον Θεό μπορεί να αντιμετωπίσει και το θάνατο με πνεύμα νίκης και θριάμβου. Η ζωή που έχουμε είναι το δώρο του Θεού για μας και η ζωή που ζούμε είναι το δικό μας δώρο στο Θεό. Ο Θεός τιμάται περισσότερο με τη ζωή μας παρά με τα χείλη μας. Και η ζωή μας είναι το χέρι του Θεού. Η τιμή μας όμως είναι στα χέρια τα δικά μας.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Η ώρα της Αγίας Γραφής. Επιμελείται και παρουσιάζει
2: η Πανάγιο Γεωργίου.
3: Η Καινή Διαθήκη. Το βιβλίο που μιλάει στην καρδιά μας, αρκεί να την αφήσουμε ανοιχτή για να μπει μέσα μας ο Χριστός. Η ζωή του Χριστού. Ερμηνεία και ανάλυση των Ευαγγελίων. Από τον Αρχιμανδρίτη, πατέρα

Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Βρισκόμαστε στο θέμα μας, που αναφέρεται στην εκλογή των Αποστόλων. Είδαμε τους Αποστόλους ως ανθρώπους. Τους είδαμε και ως ψαράδες. Και συνεχίζουμε. Και τώρα, γιατί απελπίζεσαι εσύ, χριστιανέ μου? Δεν έχεις χρήματα για να περνάς καλά ή έστω και να κάνεις ελεημοσύνη? Ο Κύριος κάλεσε συνεργάτες του Αποστόλους φτωχούς για να δείξει ότι ηρωικότερο είναι να υπομένεις τη φτώχεια σου παρά να κάνεις ελεημοσύνη. Απελπίζεσαι διότι δεν είσαι σοφός? Αγράμματους κάλεσε ο Θεός ως Αποστόλους. Δεν είσαι κάποιος που έχει κοινωνική θέση. Τα μη όντα εκάλεσε ο Θεός για να καταργήσει τα όντα. Πολλούς από τους ένδοξους Αποστόλους που βρίσκονται στον ουρανό, μόνο τα ονόματα γνωρίζουμε στη γη και καμία κοινωνική δράση. Απελπίζεσαι διότι είσαι χονδροκέφαλος και δεν μπορείς να φτάσεις στην αντίληψη του συμμαθητές σου ή του συναδέρφου σου και απογοητεύεσαι? Χονδροκέφαλοι ήταν και οι Απόστολοι. «Ακ μην και ημείς ανόητοι εστέ», είπε ο Κύριος. «Όχι», θα πει κάποιος, «δεν είμαι ούτε φτωχός, ούτε άσημος, ούτε χονδροκέφαλος. Είμαι ζηλότυπος, εκδικητικός, σκληρόκαρδος». Τέτοιοι ήσαν και οι Απόστολοι. Αλλά το πιστεύεις αυτό το οποίο λες ότι είσαι σκληρόκαρδος? Ναι, σκληρόκαρδοι ήταν και οι Απόστολοι, και επειδή το συναισθάνονταν και το ομολογούσαν και το έγραψαν στην Αγία Γραφή, γιατί ήσαν ειλικρινείς, γι' αυτό έγιναν και Απόστολοι. Ώστε, όντας και εσύ σκληρόκαρδος και συναισθανόμενος την σκληροκαρδία σου, μοιάζεις κατά αυτό προς τους Αποστόλους. Η ομολογία της αδυναμίας σου ή της κακίας σου είναι το πρώτο βήμα της βελτίωσής σου. Ένα πρωί η γυναίκα του Σοκράτη φιλονικούσε με τον Σοκράτη. Ο Σοκράτης, για να μην χάσει την αυτοκυριαρχία του, έφυγε από το σπίτι. Η γυναίκα του όμως έτρεξε στο παράθυρο και του έχισε ένα κουβά νερό στο κεφάλι. Ο Σοκράτης, κοιτάζοντας ψηλά, είπε ήρεμα: «Το φανταζόμουν ότι έπειτα από τόση βροντί θα ακολουθούσε και βροχή». Πόση υπομονή και ειλικρίνεια! Ας μάθουμε λοιπόν κι εμείς να είμαστε ειλικρινείς με τους άλλους και υπομονητικοί με τον εαυτό μας. Και συνεχίζουμε με την επί του όρους ομιλία. Θα δούμε ποιο είναι αυτό το όρος. Ματθαίος, κεφάλαιο 5, παύλα 7, και Λουκάς 6,17 έως 49. Ο Κύριος, μετά την εκλογή των Αποστόλων Του, «καταβάς με ταυτόν, έστι επί τόπου παιδινού». Ο παιδινός αυτός τόπος, όπου κατέβηκε ο Κύριος μετά την εκλογή των Αποστόλων Του, που έγινε σε ψηλότερο από αυτόν τον τόπο μέρος, είναι οροπέδιο ή πλάτωμα του ίδιου αυτού όρους όπου εξέλιξε τους μαθητές του. Το όρος αυτό βρίσκεται βορειοδυτικά της λίμνης Γενισαρέτ, όχι μακριά από την Καπερναούμ. Εκεί πήγε κατά τον Λουκά όχλος πολλής των μαθητών αυτού και πλήθος πολύ του λαού από πάσης της Ιουδαίας και της Ιερουσαλήμ και της παραλίου Τύρου και Σιδώνος, ή ήλθον ακούσε αυτού
και η Αθήνα από των νόσων αυτών, και οι ενοχλούμενοι από πνευμάτων ακαθάρτων εθεραπεύοντο, και πάσο όχλος εζήτουν άπτεστε αυτού, ότι δύναμις παρά αυτού εξήρχετο και ιάτο πάντας. Κατά τον Ευαγγελιστή Μάρκο 3,17 η συρροή του λαού αυτού έγινε πρώτον όταν ο Κύριος βρισκόταν στη λίμνη Γενισαρέτ. Ο λαός λοιπόν αυτός φαίνεται ότι ακολουθούσε τον Χριστό στο όρος, και γι' αυτό αναφέρεται από τον Λουκά ότι αυτή έγινε στο όρος. Αυτή η ομιλία του Κυρίου απευθύνεται μέρος μεν στους Αποστόλους του και στους στενότερους μαθητές. Κατά δε τα άλλα, σε αυτούς, αλλά και στο άλλο πλήθος. Ο Ματθαίος μας λέγει «Ιδών ο Ιησούς τους όχλους, ανέβη εις το όρος και καθίσαντος αυτού προσήλθον αυτό η μαθητέ αυτού». Ο Κύριος κάθεται επάνω σε λόφο ανάμεσα από τους μαθητές του. Αρκετός κόσμος τον περικυκλώνει. Τα βλέμματα όλων στρέφονται στα μάτια και στο στόμα του Χριστού. Κάποιος τον ρώτησε ίσως ποιος θα κληρονομήσει την Βασιλεία του Θεού περί της οποίας τόσο συχνά ομιλούσε. Ο Κύριος «Επάρα στους οφθαλμούς αυτού και ανοίξα στο στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς». Την επί του όρους ομιλία του. Πόσο τρυφερή η χαρακτηρισμή αυτή των οφθαλμών και του στόματος του Κυρίου. Εισαγωγή, πρόναος, περιστήλιον λαμπρό, αστραποβόλο του οικοδομήματος της επί του όρους ομιλίας του Κυρίου είναι οι 8 μακαρισμοί. Οι μακαρισμοί λοιπόν. Ο Ματθαίος αναφέρει 8 μακαρισμούς. Ο Λουκάς 4 ταλανισμούς αντίποδες των μακαρισμών. Όλοι οι άνθρωποι, πλούσιοι και πτωχοί, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, εγωιστές και ταπεινοί, φιλόζωοι και αυτόχειρες, γλεντζέδες και εγκρατείς κλπ. Ζητούν τη μακαριότητά τους, διαφέροντας μόνο κατά τα μέσα που χρησιμοποιούν, τα οποία εκλέγουν για να επιτύχουν αυτήν τη μακαριότητα. Ο Κύριος με τους 8 μακαρισμούς παρέχει τα μέσα της ευτυχίας μας, τα οποία είναι αντίθετα προς τα κοσμικά μέσα της ευτυχίας. Ως εξής γίνεται αυτό. Πρώτος μακαρισμός. Η πτωχή το πνεύματι. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστί η βασιλεία των ουρανών. Λέγει ο Ματθαίος. Μακάρι η πτωχή, ότι η μετέρα εστί η βασιλεία του Θεού. Ουέ ημίν της πλουσίης, ότι απέχεται την παράκληση ημών. Λέγει ο Λουκάς. Ο κόσμος που βρίσκεται μέσα στην αμαρτία θεωρεί ευτυχείς τους πλούσιους, τους σοφούς και γενικώς αυτούς που δεν αισθάνονται την κάποια έλλειψη υλική ή πνευματική. Ο Χριστός όμως θεωρεί μακάριους ευτυχείς τους πτωχούς το πνεύματι. Πτωχή το πνεύματι κατά λέξη, αλάβουμε υπόψη μας και τον Λουκά, ο οποίος λέγει μόνο μακάρι η πτωχή. Είναι η πτωχή στη διάθεση, δηλαδή αυτοί που έχουν διάθεση να είναι πτωχοί. Ευτυχείς δηλαδή είναι εκείνοι οι οποίοι δεν έχουν ως σκοπό και τέλος της ζωής τους την απόκτηση, κατοχή και απόλαυση των υλικών αγαθών. Και πράγματι, ευτυχείς είναι όχι οι πλούσιοι ή οι πτωχοί, αλλά αυτοί που έχουν διάθεση να είναι πτωχοί
είτε είναι πλούσιοι, είτε είναι φτωχοί. Για τον εξής λόγο. Αυτός που έχει διάθεση να είναι πτωχός. Εάν είναι πλούσιος, θα ελεεί και από την ελεημοσύνη θα αισθάνεται μεγάλη χαρά. Εάν είναι πτωχός και έχει επίσης διάθεση φτώχειας, δεν θα αισθάνεται το βάρος της φτώχειας του. Θα αναπαύεται στα λίγα και θα υπομένει. Επομένως, αυτός που έχει διάθεση φτώχειας, εάν μεν είναι πλούσιος, θα δίνει υλικό χρήμα και θα παίρνει χαρά. Εάν είναι πτωχός, θα έχει υπομονή. Να δύο χαρακτηριστικά της ευτυχίας, χαρά και υπομονή. Αυτός όμως που θεωρεί ως ευτυχία τον πλούτο, εάν μεν είναι πλούσιος, θα είναι ανήσυχος τον εαυτό του και σκληρός τους φτωχούς. Εάν δε είναι φτωχός, θα είναι κάθε μέρα στενοχωρημένος και ηφαίστειο, πάνω στο οποίο κάθεται ο πλούσιος. Να, επομένως, τα δύο χαρακτηριστικά της δυστυχίας, της θεοποιήσεως του πλούτου, σκληρότητα του πλουσίου και αγανάκτηση του φτωχού. Αλλά η φράση «πτωχή το πνεύματι» έχει και ευρύτερη έννοια. Σε αυτή την ευρύτερη έννοια, φτωχή το πνεύματι δεν είναι η ανόητη, όπως νόμισαν μερικοί ανόητοι ότι στη Βασιλεία του Θεού μπαίνουν μόνο οι ηλίθιοι, αλλά πτωχή το πνεύματι είναι αυτοί που συναισθάνονται την πτώχεια του πνεύματός τους, τόσο στο νου τους, όσο και στην καρδιά τους, ώστε να αποδίδουν στον Θεό ό,τι καλό έχουν και να αισθάνονται τις ελλείψεις τους ως δικές τους. Και συγκεκριμένα, ο νους είναι μέρος μόνο της ανθρώπινης ψυχής και μέσον προς επίτευξη της ευτυχίας μας. Δεν είναι δε αυτός σκοπός, ούτε το όλον του ανθρώπου. Επομένως, ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι το γέμισμα του νου από γνώσεις. Ο νους, οσοδήποτε κι αν γεμίσει από γνώσεις, ποτέ δεν πρέπει να λησμονεί. Αυτό που είπε ο σοφός Σωκράτης, «Εν είδα ότι ουδέν είδα». Αλλά και κατά τον Πασκάλ, νους ο οποίος δεν έφτασε στη γνώση της αδυναμίας του, δεν έφτασε στην πλήρη ανάπτυξή του. Ο νους δηλαδή αυτός ο οποίος δεν έφτασε να γνωρίσει την αδυναμία του, δεν έφτασε να ολοκληρώσει την ανάπτυξή του. Μόνη η πολυγνωσία οδηγεί στον εγωισμό. Η συνέστηση λοιπόν της αδυναμίας του νου οδηγεί στην ευτυχία, στη μακαριότητα, διότι οδηγεί στην ταπείνωση. Να και άλλο στοιχείο της ευτυχίας. Είναι η συνέστηση της πραγματικής κατάστασης της αδυναμίας του ανθρώπινου μυαλού και η ταπείνωση από αυτήν. Αυτοί όμως που θεωρούν ως ύψιστη ευτυχία την σοφία μόνο, όχι μόνο πέφτουν σε εγωισμό εύκολα, όχι μόνο δεν έχουν φτάσει ακόμη κατά το σοφό Πασκάλ στην ύψιστη ανάπτυξη, αλλά με την υπερτροφία του νου τους, με διάφορες γνώσεις και με την ερήμωση της καρδιάς από τα συναισθήματα αγάπης, χαράς, ειρήνης, επιφέρουν ψυχική ανισορροπία με αποτέλεσμα τις διάφορες νευρασθένειες.
Τέλος, σε ευρία έννοια, πτωχοί το πνεύματι είναι αυτοί που συναισθάνονται τις ηθικές τους ελλείψεις, τις κακίες τους. Η συνέστηση των ελλείψεών μας είναι η αρχή της προόδου της βελτίωσής μας, ενώ η μη συνέστηση των ελλείψεών μας ουδέ αρχήν προόδου δίνει σε μας, αλλά τον αντίον, στασιμότητα, για να μην πούμε οπισθοχώρηση. Να άλλο στοιχείο ευτυχίας για τους πιστούς και δυστυχίας για τους μη χριστιανούς. Πρόοδος για τους μεν, στασιμότητα για τους δε. Ψυχή λοιπόν συναισθανόμενη την ποικίλη αυτή φτώχεια, αφοσιώνεται στον Θεό και ζει υπερφυσικός. Συμπέρασμα. Η πτωχή το πνεύματι, δηλαδή αυτοί που έχουν διάθεση υλικής πτώχειας και αυτοί που συναισθάνονται την πνευματική και ηθική τους αδυναμία, είναι ευτυχείς, διότι όπως είδαμε έχουν χαρά, υπομονή, ταπείνωση, πρόοδο. Αυτοί όμως που θεωρούν ως ευτυχία τον πλούτο, την σοφία, την ηθική και πνευματική αυτών επάρκεια, έχουν σκληρότητα, εγωισμό, στασιμότητα. Τέλειο παράδειγμα της τριπλής αυτής φτώχειας είναι ο Μέγας Αντώνιος. Αυτός, όταν άκουσε το Ευαγγέλιο του πλούσιου νεανίσκου στην εκκλησία, σε ηλικία 20 ετών, «Η θέλης τέλειος είναι, πόλησόν σου τα υπάρχοντα», πουλάει την περιουσία του και την διανέμει στους φτωχούς. Πόση διάθεση φτώχειας! Ήταν αγράμματος. Είχε συνέστηση της πνευματικής του πτώχειας. Διότι στους φιλοσόφους που ερχόταν σε αυτόν, ομολογεί την αγραμματοσύνη του. Ζει ασκητής μέχρι την ηλικία των 105 ετών. Όταν πέθαινε, ο Σατανάς λέγει σε αυτόν, «Αντώνιε, μας ξέφυγες». Και ο Άγιος απαντάει, «Όχι ακόμη». Τόση συνέστηση της ηθικής πτώχειας του είχε, διότι παρόλους τους ασκητικούς του αγώνες και την ηλικία του, δεν θεωρεί τον εαυτό του εκτός κινδύνου. Να η ευτυχία των πιστών και η δυστυχία των μη πιστών, των μη χριστιανών. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές, η Παναγιά μαζί μας.

εν πλήθη αμαρτιών, με μολυσμένων, μη με εξουθενώσει. Δέσποτα Κύριε ο Θεός ημών, ιδού γαρ προσήρθον το θείο τούτο και επουρανίο μυστηρίο σου, ούχος άξιος υπάρχον, αλίστην σύν αφορών αγαθότητα. Αφή ημίση την φωνήν, ο Θεός ηλαστη τίμη το αμαρτωλό, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου, και ούκ ημι άξιος αντοφθαλμίσε τη ιερά σου ταύτη και πνευματική τραπέζη. Αφή ο μονογενής σου Υιός και Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, εμεί το αμαρτωλό και κατεστιγμένο πάση κυλίδι μυστικός πρόκειται εις θυσίαν, διό ταύτην σύ την ηκεσίαν και ευχαριστίαν προσάγω, του καταπεμφθήνε μη το πνεύμα σου το παράκλητον, ενισχύον και καταρτίζον με προς την λειτουργίαν ταύτην και την παρασούμη το λόγο επαγγελθεί σαν φωνήν. Ακατακρίτως ταύτην αποφθέγγεστε, καταξίωσον εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, μεθού ευλογητός ή συν το Παναγίο αγαθό ζωοποιώ και ομοουσίω σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Αχιλλείου φωνή. Λίγη δουλειά πρώτα μέσα μας. Επανεκκίνηση στη ζωντανή πίστη. Και φιλότιμη συνέχεια. Με το βλέμμα στο λατρευόμενο Χριστό, να μην είναι η καθημερινή μας ζωή αντίθετη με τον εκκλησιασμό. Έτσι προχωρούσε η Ορθοδοξία που γιορτάζουμε σήμερα. Όπως εξηγούσε ο Άγιος Παΐσιος, για να πάμε κοντά στο Χριστό, πρέπει να συγγενέψουμε μαζί Του. Παράδεισος είναι αγάπη, έρος, παλαβομάρα. Μακάρι να μας αξιώσει ο Θεός της θείας αυτής παλαβομάρας. Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Γουμενήσης, κύριος Δημήτριος.